0: Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: τελευταία ώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδόρα Τζάκρη να παραιτείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
1: Μαραμένα με στο βάζο τα λουλούδια.
2: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το εσχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
1: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
2: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξει σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση.
1: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει φρικτό.
2: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια εξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ εξεπλάγει η κρεμά.
1: Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
2: Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αποχωρώ με οδύνη.

0: Να φύγω. Εγώ σε αυτή την παράνοια δεν μπορώ να παραμείνω. Να φύγω.
1: Τα θύματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ? Και να που η ζωή το έφερε έτσι.

είναι σ' αυτό. Ah!

0: τρομάζει. Κάτσε ρε παιδί μου, πενθούμε τώρα. Πενθούμε, κάτσε εσύ βιάζεσαι να βγεις ακόμα. Ας ακούσουμε εδώ πέρα τώρα. Έχουμε τον πόνο μας, έχουμε και σένα Αμαλία Κάτζου.
1: Μια γυναίκα φεύγει.
2: Δες γι' αυτό να ξύπεις από τις 3 και 4.
0: Ναι, μια γυναίκα φεύγει.
2: Καλά, πρώτη φορά είναι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά δεν
2: έχει
0: είναι όποια
2: και όποια. Φύγει, έχει ξαναφύγει, έχει ματαφύγει, έχει ξαναεπιστρέψει, έχει ματαφύγει. Κυρία Τζάκρη.
0: Από πού έχει φύγει?
2: Ναι, έχει φύγει από το Πασόκ.
0: Κυρία Τζάκρη ήταν πάντα σταθερή.
2: Τι Πασόκ, μα πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πάει από εδώ και από εκεί.
2: Πώς δεν πάει? Από εκεί πάει.
0: Ποτέ σου λέω.
3: Δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
4: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, ρε παιδί. Είναι σταθερή στις απόψεις της.
2: Ναι, βράχος.
0: Εντάξει τώρα, επειδή ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν στο Πασό.
2: Ναι.
0: Ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου.
2: Μετά ψήφισε και το δεύτερο.
0: Εντάξει, τώρα κι εσύ το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο.
2: Τι Καραμαλή Σαμαρά, τι.
0: Ναι, αλλά.
2: Τι λείπα.
0: Πώς το ψήφισε?
2: Όχι, Καραμαλή
5: Σαμαρά. Αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς τη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόρι στον κρόταφο του κυρίου Σαμαρά.
0: Το είχε ψηφίσει.
2: Είπα Καραμαλή, συγγνώμη, Σαμαρά, ναι. Κυβέρνηση. Έτσι, καλώς,
0: το
2: σαμαρά.
0: Είχε ψηφίσει με το πιστόλι στο κρόταφο. Κατάλαβε. Και επειδή το ψήφισε με το πιστόλι στο
2: ψήφισε
0: κρόταφο.
2: Και τον τρίτο όμως.
0: Έφυγε μετά.
2: Α, και, ναι, αλλά
0: και ψήφισε. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ψήφισε και τον τρίτο.
0: Εκεί δεν το ψήφισε με το πιστόλι στο κρόταφο όμως.
2: Ψήφισε εύκολα.
0: Εκεί το ψήφισε μια χαρά.
2: Ελαφρά την καρδία.
0: Τα έχει ψηφίσει και τα τρία πάντως.
2: Πάντως ήταν τρία μνημόνια.
0: Ακριβώς.
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Ακριβώς.
2: Μα τώρα που θα πάει.
0: Τώρα, κοίτα, έφυγε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε, ναι, το τρίτο μνημόνιο, πήγε στο Στέφανο Κασελάκη.
2: Στο Κασελάκη, βέβαια.
0: Που έλεγε εκεί στο συνέδριο, αν δεν είχα γνωρίσει το Στέφανο Κασελάκη,
2: του
0: θα τα είχα παρατήσει.
2: Ναι, ναι, ναι, θα είχα τελειώσει την πολιτική μου καριέρα.
0: Πόσο να αντέξω, ναι, ευτυχώς που συνάντησα το Στέφανο Κασελάκη, ναι. Τώρα φεύγει από το Στέφανο Κασελάκη.
2: Και πού θα πάει?
0: Γιατί? Εξέφρασε εκεί πέρα την αντίρρηση της για αυτή την
2: διαδικτυακή αυτή συζήτηση.
0: Μπράβο που είχε ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πετυχημένη, θέλω να σας πω, έτσι. Έχει ακόμα συζητιέται. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί τι πείραξε?
0: Λέει, εγώ δεν ρωτήθηκα.
2: Ότι βλέπει προς τα δεξιά. Όχι.
0: Και δεν συμφωνώ.
2: Σωστό κι αυτό. Αλλά δεν το κατηγορεί τον κ. Κασελάκη, ότι βλέπει προς τα δεξιά, προς τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είναι το ερώτημά μου. Και μάλλον γι' αυτό δεν έχω κοιμηθεί ενδόμηχα, μάλλον. Αυτό με ταλαιπωρεί και δεν κοιμήθηκα απόψε. Πέρα της κλιμακτηρίου. Γιατί, πού να πάει, κυρία Τζάκρη?
0: Πού να πάει?
2: Δεν
0: υπάρχουν πολλές επιλογές.
2: Στο Πασόκ.
0: Αυτό
2: δεν το βλέπω
0: που ακούγεται
2: εύκολο.
0: Είναι για το Πασόκ. Έτσι
2: δεν το βλέπω εύκολο να
0: ξέρεις,
2: πρέπει να αλλάξει και κάτι, γιατί δεν έχουν αυτή την 20ετία το Πασόκ. Βγήκε από το συνέδριο ότι όταν έχεις μια 20ετία βουλευτής δεν μπορεί να ξανά είσαι υποψήφιος. Έτσι θυμάμαι εγώ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο, ρε Κάτζου.
2: Είδες.
0: Είσαι μυαλό τελικά.
2: Είδες, μπορεί, το σκεφτόμουν όταν ξύπνησες στο κρεβάτι, λέω. Μα δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι το μοναδικό κόλλημα. Γιατί αν θυμηθούμε για παράδειγμα πρόσφατες δηλώσεις που έχει κάνει για το Πασόκ, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Μην τα βάλουμε όλα τώρα στην αρχή. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην είδηση με την οποία ξεκινήσαμε. Δηλαδή, τον πόνο που μας έχει προκαλέσει, ναι, το θρήνο και τον οδυρμό, η είδηση της αποχώρησης της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα.
6: Τώρα τι πάθαμε!
0: Άστα να πάνε, γιατί όπως είπε πολύ σωστά η Αμαλία, η κυρία Τζάκρη βλέπει μια δεξιά απόκληση προς το Στέφανο Κασελάκη, που δεν μπορεί να την ανοιχτεί, λέει, η σοσιαλιστική της ταυτότητα. Και γι' αυτό αποχωρεί. Ο Στέφανος Κασελάκης από την πλευρά του λέει: όχι, δεν αποχώρησε. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί.
2: Την καρατόμησα.
0: Γιατί εμείς, λέει, οδεύουμε πλέον, αλλάζουμε και πάμε στο Φιλελεύθερο Προοδευτικό Κέντρο. Η πολιτική μας ζωή, όπως καταλαβαίνετε, δέχεται πολύ πολύ σοβαρά πλήγματα. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξουμε αυτά και εν ώψη εκλογών.
2: Και ενώ ψυκάψω, να σας παρακαλώ, όχι άλλα, δεν θα τα αντέξω. Δεν μπορώ. Ήδη, δηλαδή με τα 35 δεν είμαι καλά. Με την Τζάκρη, με όλα αυτά που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και με 40 που έρχονται, δεν την παλεύω πραγματικά. Ρε παιδί μου, αυτοί οι πολιτικοί δεν θυμούνται τι λένε. Δεν θυμούνται. Δηλαδή δεν βάζουν ένα στο Google, παιδί μου, να τι είχα πει τότε.
0: Για
2: δηλαδή,
0: ποιο λέει. Να...
2: για την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
2: Τώρα λέω για την κυρία Τζάκρη. Ναι. Δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, αλλά η κυρία Τζάκρη το έχει τερματίσει. Όχι, τώρα τα βάζετε με τον Άδωνη. Ο Άδωνης τι για την κυρία Τζακρέμπια από το Κασελάκι. Μα δεν είναι, δεν μας, τώρα μεταξύ μας, δεν μας πιάνουν και πουθενά. Δηλαδή φάει η κυρία Τζάκρη γιατί εκείνο γιατί το άλλο και δεν βάζουμε τον Άδωνη. Ρε παιδιά, να τα βάλουμε τον Άδωνη όταν φταίει ο Άδωνης. Τώρα ο Άδωνης τι φταίει ο Γεωργιάδης επειδή έφυγε η κυρία Τζάκρη.
0: Εντάξει, τώρα βρήκε αφορμή εκεί πέρα αυτή την διαδικτυακή συνάντηση.
2: Επειδή έπαιζε πάρα πολύ καιρό και το ξέρεις πολύ καλά γιατί τα παρακολουθείς όλα το σενάριο αποχώρησής της από το Κιφήμες, από το Κίνημα Δημοκρατίας και βεβαίως είχε πριν κανένα δύο μήνες, τρεις θυμάσαι που είχαν παίξει και διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ, είχαν αναψει τα αίματα και κάποιοι είχαν βγει από το Πασόκ, είχαν αφήσει κάποιες αιχμές. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι σημερινό. Έτσι, απλώς πάτησε πάνω σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει τώρα μια χαρά αφορμή είναι να φύγω. Να φύγω και να πάρω τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία. Αλλά το ότι θρυνείς με αυτόν τον τρόπο πραγματικά
0: ναι, παιδιά,
2: με ξεπερνά.
0: Θα με συγχωρήσετε τουλάχιστον σήμερα. Εγώ πραγματικά έχω πένθος σήμερα. Ναι. Πονάω πραγματικά. Θρυνώ. Μην τυχόν και χάσουμε, παιδιά, την κυρία Τζάκρη. Κάπου πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι ενεργή πολιτικά.
2: Ο κόσμος τους έχει πνίξει πρωί-πρωί από αυτό το ηχητικό. Έχουν πάθει, έχουν στείλει μηνύματα. Ο Ντεμάη λέει: καλημέρα από Ξάνθη. Ιωσήφ και Αμαλία. Πρέπει να πιούμε και καφέ, να πνιγούμε. Δεν φταίω εγώ, Ντεμάη. Καλημέρα. Ο Καλαμαράκης θα κάνει αυτά. Ο Καλαμαράκης.
0: Που λέμε, ρε παιδί μου, θρυνώ.
2: Ναι, η Φέδρα, καλημέρα. Καλά, δεν σας μπορώ. Έχω τρελαθεί στο γέλιο πρωί-πρωί. Να είσαστε καλά, Φέδρα μου, και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Θα μας συγχωρήσετε λοιπόν, πονάμε λίγο σήμερα, αλλά θα μας υποστείτε τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρό.
2: Ένα στο Google, παιδί μου, τι είχα πει τότε.
0: Για δηλαδή, ποιο λέει. Να...
2: για την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
2: Τώρα λέω για την κυρία Τζάκρη. Ναι. Δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, αλλά η κυρία Τζάκρη το έχει τερματίσει. Όχι, το... τώρα τα βάζετε με τον Άδωνη. Ο Άδωνη φταίει για την κυρία Τζάκρη, έφυγε από το Κασελάκι. Μα δεν είναι, δεν μας... τώρα μεταξύ μα. Δεν μα πιάνουν και πουθενά. Δηλαδή φταίει η κυρία Τζάκρη γιατί εκείνο γιατί το άλλο και δεν βάζουμε τον Άδωνη. Ρε παιδιά, να τα βάλουμε τον Άδωνη όταν φταίει ο Άδωνη. Τώρα ο Άδωνη τι φταίει ο Γεωργιάδη, επειδή έφυγε η κυρία Τζάκρη.
0: Εντάξει, τώρα βρήκε αφορμή εκεί πέρα αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση.
2: Επειδή έπαιζε πάρα πολύ καιρό και το ξέρει πολύ καλά γιατί τα παρακολουθεί όλα το σενάριο αποχώρησή τη από το Κιφήμες, από το Κίνημα Δημοκρατίας και βεβαίως είχε πριν κανένα δύο μήνες, τρεις θυμάσαι που είχαν παίξει και διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ, είχαν αναψει τα αίματα και κάποιοι είχαν βγει από το Πασόκ, είχαν αφήσει κάποιες αιχμές. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι σημερινό. Έτσι, απλώς πάτησε πάνω σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει τώρα μια χαρά αφορμή είναι να φύγω. Να φύγω και να πάρω τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία. Αλλά το ότι θρυνείς με αυτόν τον τρόπο πραγματικά.
0: Ναι, παιδιά, θα με συγχωρήσετε τουλάχιστον σήμερα. Εγώ πραγματικά έχω πένθος σήμερα. Ναι. Πονάω πραγματικά. Θρυνώ. Μην τυχόν και χάσουμε, παιδιά, την κυρία Τζάκρη. Κάπου πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι ενεργή πολιτικά.
2: Ο κόσμος τους έχει πνίξει πρωί-πρωί από αυτό το ηχητικό. Έχουν πάθει, έχουν στείλει μηνύματα. Ο Ντεμάη λέει: καλημέρα από Ξάνθη. Ιωσήφ και Αμαλία. Πρέπει να πιούμε και καφέ, να πνιγούμε. Δεν φταίω εγώ, Ντεμάη. Καλημέρα. Ο Καλαμαράκης θα κάνει αυτά. Ο Καλαμαράκης.
0: Που λέμε, ρε παιδί μου, θρυνώ.
2: Ναι, η Φέδρα, καλημέρα. Καλά, δεν σας μπορώ. Έχω τρελαθεί στο γέλιο πρωί-πρωί. Να είσαστε καλά, Φέδρα μου, και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Θα μας συγχωρήσετε λοιπόν, πονάμε λίγο σήμερα, αλλά θα μας υποστείτε τουλάχιστον μέχρι και τις

0: αποχώρησή της από το Κηφίμες, από το Κίνημα Δημοκρατίας, και βεβαίως είχε πριν κανένα δύο μήνες, τρεις θυμάσαι, που είχαν παίξει και διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ, είχαν αναψει τα αίματα και κάποιοι είχαν βγει από το Πασόκ, είχαν αφήσει κάποιες αιχμές. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι σημερινό. Έτσι, απλώς πάτησε πάνω στην, σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει τώρα μια χαρά φορμή είναι να φύγω. Να φύγω και να πάρω τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία. Αλλά το ότι θρυνίζει με αυτόν τον τρόπο πραγματικά.
1: Ναι, παιδιά, θα με συγχωρήσετε τουλάχιστον. Σήμερα εγώ πραγματικά έχω πένθος σήμερα. Ναι. Πονάω πραγματικά. Θρυνώ. Μην τυχόν και χάσουμε, παιδιά, την κυρία Τζάκρη. Κάπου πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι ενεργή πολιτικά.
0: Ο κόσμος τους έχει πνίξει πρωί-πρωί από αυτό το ηχητικό. Έχουν πάθει, έχουν στείλει μηνύματα. Ο Ντεμάη λέει: καλημέρα από Ξάνθη. Ιωσήφ και Αμαλία. Πρέπει να πιούμε και καφέ, να πνιγούμε. Δεν φταίω εγώ, Ντεμάη. Καλημέρα. Ο Καλαμαράκης θα κάνει αυτά. Ο Καλαμαράκης.
1: Που λέμε, ρε παιδί μου, θρυνώ.
0: Ναι, η Φέδρα, καλημέρα. Καλά, δεν σας μπορώ. Έχω τρελαθεί στο γέλιο πρωί-πρωί. Να είσαστε καλά, Φέδρα μου, και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Θα μας συγχωρήσετε λοιπόν, πονάμε λίγο σήμερα, αλλά θα μας υποστείτε τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που θρυνεί, σαν τις μυρολογίστρες είναι σήμερα, στο άλλο μικρόφωνο.
1: Το κύριο Γιώργη Ταβαρίνο απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
2: Κατά το κοινό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Yeah, θα επανέλθουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα και στα όσα συμβαίνουν, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Τις τοποθετήσεις τους στο Σαββατοκύριακο, είχαμε και αναφορές στο κινηματογράφο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε στις επόμενες δύο ώρες. Αλλά σήμερα, Αμαλία μου, έχουμε και μία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό.
0: 12 η ώρα, λοιπόν, η σύσκεψη Μητσοτάκη Θεοδωρικάκου με Προέδρου ΣΕΒ, Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Λοιπόν, δεδομένο λέει οι μειώσεις, αυτό λέει το ρεπορτάζ, μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση όμως, τι θα ζητήσει, να γίνουν αισθητές οι μειώσεις από τον Ιούλιο. Είναι αυτό μια συμφωνία κυρίων που την παλεύει εδώ και καιρό ο κύριος Θεοδωρικάκος, για να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος και ακριβώς να προχωρήσουν και οι βιομηχανοί και τα σούπερ μάρκετ σε μειώσεις σε βασικά είδη τα οποία αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το νοικοκυριό μας. Θα το δούμε λοιπόν. Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, η κυρία Τσαγκάρη που είναι η διοικήτρια της ΑΝΚΣΑ, της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έτσι, ο κύριος Γιάννης Γιώτης και ο κύριος Γιάννης Μασούτης. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει μια συμφωνία, ίσως αυτή τη φορά δούμε πραγματικά μειώσεις στα ράφια, ίσως, το ξαναλέω, ίσως, στο σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχει αυτή η συμφωνία.
1: Πάμε για μια συμφωνία κυρίων, έτσι. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ώστε να μειωθούν οι τιμές, όπως λέει η Αμαλία.
0: Από τον Ιούλιο να γίνουν αισθητές, θέλει η κυβέρνηση, όχι από το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι μάλλον θα έχουν αντιδράσει εκεί, ναι, γιατί ναι. Είναι η τουριστική περίοδος. Και σου λέει, μην χάσουμε τώρα Ιούλιο, Αύγουστο την κατανάλωση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και στα νησιά, είδες τι έγινε πέρυσι, θα συζητούσαμε. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και όχι μόνο στα νησιά, ενώ στις περιοχές που έχουν, εντάξει, που το καλοκαίρι έχουν πολύ τουρισμό.
1: Και αν καταλαβαίνω καλά, Αμαλία, εάν υπάρξει αυτή η συμφωνία κυρίων, ώστε να μειωθούν οι τιμές τουλάχιστον σε βασικά αγαθά, θα υπάρξει και άρση του πλαφόν για το περιθώριο κερδούς.
0: Αυτό είναι, προϋπόθεση. Να συμφωνήσουν σε αυτές τις μειώσεις σε βασικά είδη, θα δούμε ποια θα είναι, ποιες κατηγορίες προϊόντων, για να αρθεί το πλαφόν. Αν δεν το κάνουν, το πλαφόν θα συνεχιστεί.
1: Για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα έχει η σημερινή σύσκεψη. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και λίγο και τα θέματα με τις πολυεθνικές, γιατί το είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα, Αμαλία, σχετικά με το πόσο πουλάνε στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκου τώρα, ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο είναι του Open. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Φόσκολου. Άκου λοιπόν τώρα, βρεφικό γάλα, δημητριακά και τσάι. πόσο πουλάνε λοιπόν στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα προς 28,63 ευρώ το κιλό, στο Βέλγιο προς 16,86 ευρώ το κιλό και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό.

0: Δηλαδή εμείς το πληρώνουμε από 17 έως 70% ακριβότερα, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ στο Βέλγιο είναι 14% πάνω και στην Ελλάδα 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντιστοίχως και η αγοραστική δύναμη. Δημητριακά πολλούνται στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ προς 9,06 ευρώ το κιλό, όταν στο Βέλγιο κοστίζουν 6,27, στην Πορτογαλία 6,16 και στην Ιταλία 6,27. Μαύρο τσάι, 100 φακελάκια, 150 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε προς 9 λεπτά του ευρώ το φακελάκι, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5 λεπτά του ευρώ το φακελάκι. Η διαφορά είναι από 80 έως και 100%.
1: Άκουσες διαφορές?
2: Δεν το ξέραμε.
1: Το τσάι είναι από 80 μέχρι και 100%. Στα ευρωπαϊκά γάλα 70%.
2: Ναι. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και την ασφορκέρδεια. Δεν μπορεί ένα προϊόν να το πουλάς έξω. Δηλαδή χ και εδώ τρία χ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Επικαλούνται βέβαια και λένε οι πολυεθνικές ότι εδώ είναι μικρή αγορά.
2: Ακριβώς, δεν έχουν την κατανάλωση που έχουν σε άλλες χώρες.
1: Δεν κατάλαβα, το Βέλγιο δηλαδή είναι μεγαλύτερη αγορά.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Τι διαφορά
1: έχει? Και έχει αυτές τις διαφορές.
2: Σωστά.
1: Στην τιμή.
2: Σωστά.
1: Και δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές, αμαλία μου. Άκου την κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι βουλευτής Χανίων και η οποία ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά κάτω στα Χανιά, μιλάει εκεί με τους ανθρώπους, μιλάει με τους παραγωγούς και καταθέτει και η ίδια ένα παράδειγμα.
3: Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ η ίδια το κατήγγειλα. Μάλιστα πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω, βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει? Πού είναι ο έλεγχος?
1: Γιατί ρε παιδί.
2: Μέχρι και η κυρία, κυρία Μπακογιάννη.
1: Στα Χανιά ο παραγωγός 9,47
2: ναι.
1: Και στο σούπερ μάρκετ 18.
2: Ναι, ναι.
1: Πού πάει, δεν ταξιδεύει.
2: Ακριβώς,
1: εκεί φεύγει.
2: Εκεί φεύγει.
1: Από τα Χανιά δηλαδή πάει στο σούπερ μάρκετ.
2: Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάπου έχει χαθεί μπάλα. Σε κάποιο κρίκο της αλυσίδας που πρέπει εκεί να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται. Θάνο μου, να συγκρίνουμε. Και τους φόρους και την ασφάλεια, όλα, εγώ είμαι υπέρ. Αλλά τους φόρους μην τους συγκρίνεις, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο υψηλή από εδώ. Άστο τους φόρους. Αλλά να συγκρίνουμε την καθημερινότητα, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια, τα δημοτικά. Αυτά ναι. Αλλά για φόρους και ούτε τόσο και την υγεία. Γιατί έχουμε προσωπική εμπειρία από 2-3 χώρες. Άστο. Να συγκρίνουμε αυτά. Τους μισθούς να συγκρίνουμε. Το κυριότερο για μένα, πόσο είναι η μισθή. Και πόσο είναι το κόστος ζωής. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πόσο είναι ο μισθός και πόσο χρειάζεται να ζήσεις. Γιατί αν ξελέω εγώ, λέω τυχαίο το παράδειγμα, στο Λονδίνο είναι 3.000 και 4.000 ευρώ ο βασικός μισθός, ο πρώτος μισθός, αλλά θες 2.500 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι, να μου πεις τώρα δεν θες και τόσα και στην Ελλάδα με βάση, αν κάνεις την αντιστοιχία βασικού μισθού και ενοικίου. Τόσο θες. Άρα, αυτά να συγκρίνουμε. Την καθημερινότητα, τα προϊόντα, τα ενίκια, αυτά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ιωάννη. Αφού από μόνοι μας, λέει, ως πολίτες, δεν χρησιμοποιούμε τη δύναμη που έχουμε να αγοράζουμε μόνο το φθηνότερο προϊόν για μία περίοδο μέχρι να φθηνίνουν τα ακριβότερα, τότε απλά παρακαλάμε να μας λυπηθούν. Καλημέρα ναι. Και σε σένα, Ιωάννη.
2: Και ο Φώτης λέει: οι στόχοι των πολυεθνικών είναι σε τζίρο. Όταν δεν έρχονται οι ποσότητες, τότε πρέπει να γίνει ανατίμηση για να πιάσει το στόχο. Παραδείγματος χάρη, βερφικό γάλα πέφτει κατηγορία σε ποσότητες λόγω υπογεννητικότητας. Πολύ σωστός ο Φώτης. Έπειτα, οι ελληνικές εταιρείες προσαρμόζουν τις τιμές βάσει των υψηλών των πολυεθνικών. Κάπως έτσι πάει.
1: Το λένε αυτό οι πολυεθνικοί.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από την Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Φορά.
2: Για πες το άλλη μία.
1: Δυσκολίες.
2: Α, δυσκολίες. Bye bye. Έχεις AI. Public.
1: Πώς τα λέει το άτιμο, πώς τα λέει το άτιμο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν.
1: Όχι.
2: Δεν σας κρύβω.
1: Όχι τώρα.
2: Αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, ναι, και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς,
1: ναι,
2: μπορεί να τα είχα παρατήσει.
1: Όχι.
2: Και ίδια.
1: Όχι.
2: Γιατί αναρωτιόμουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι.
1: Ως πότε.
2: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα.
1: Έλατε.
2: Μέχρι να ειδηθώ κι εγώ.
1: Όχι,
2: και
1: να μην.
2: Όχι, όχι.
1: Παρα, μην κλαίτε, κυρία Τζάκρη.
2: Σας παρακαλώ, κυρία Τζάκρη. Μα δεν έχετε την καρδιά μου, δεν κάνετε αυτό.
1: Σας παρακαλούμε πολλά. Ας τα κλάμα το πρωί. Τι τη λυδίσω.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, Αμαλία μου. Υποχωρούν οι άνεμοι, εξασθενούν για να είμαστε πιο ακριβείς και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι, αλλά δεν θα είναι μια απλή άνοδο, γιατί ακούγοντας τους μετεωρολόγους, θα σας λέει 40, 42 σε κάποια μέρη.
0: Για τέτοια εγώ δεν άκουσα.
1: Χθες το άκουσα.
0: Εγώ άκουσα μέχρι 38.
1: Όχι. Θα φτάσει, όχι, δεν σου λέω. Δηλαδή στη Λάρισα, ξέρω εγώ, ή στην Ηλία, στον Πύργο. Θα περάσει του 40. Δεν σου λέω στην Αθήνα, αλλά κοίτα, το 38 στην Αθήνα δεν είναι 38. Τώρα για να μην γελιόμαστε. Θέλω να πω, με τόσο τσιμέντο και όλα καμένα γύρω-γύρω, το 38 το αισθάνεσαι σαν 45. Αλλά θέλω να πω ότι θα φύγει και το μελτέμι που, όπως και το κάνεις, δρώσει την ατμόσφαιρα. Εντάξει, μήπως μας έρχεται αυτός ο καύσωνας, ο φωνικός.
0: Έρχεται, λέει. Έρχεται προς τα δω, κινείται.
1: Προς
0: αλλά
1: τα Βαλκάνια,
0: δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ όσο συνέβη στην δυτική και κεντρική Ευρώπη, έτσι.
1: Εντάξει, η θάνατη
0: μέχρι 38. Κυρίως στην Αττική, δηλαδή σήμερα είδα 35, το πολύ 36, και μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, άντε να φτάσουμε εκεί, δηλαδή μέχρι τους 38, όχι παραπάνω. Τουλάχιστον εδώ.
1: Μακάρι. Αλλά λέω πάντως ότι ξεκινούν οι ζέστες. Εντάξει, ακόμα και το Σαββατοκύριακο που φυσούσε δαιμονισμένα, έκανε ζέστη, παιδιά. Ο αέρας ήταν ζεστός. Τέλος, όσοι βγήκαν, δηλαδή φυσούσε, ήταν τρελός ο αέρας, αλλά ήταν ζεστός.
0: Τα μεγάλα προβλήματα φυσικά ήταν και η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά ψήνονται, δηλαδή σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία.
1: Και μετά ήρθαν μπόρες, δηλαδή, και φωνικές πλημμύρες.
0: Δηλαδή, είχαν βγει άνθρωποι στο Παρίσι και χόρευαν στη βροχή, ανακουφισμένοι,
1: Βέλα,
0: που θα δροσιστούν επιτέλους.
1: Ναι, είναι και από πνευματική ατμόσφαιρα, δεν έχουν συνηθίσει και αυτή τη ζέστη, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, ούτε καν στις δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε. Τώρα αρχίζουν και βάζουν την.
0: Άκουγα για τη Γερμανία, τα στοιχεία. Στη Γερμανία λοιπόν μόλις το 6% των κατοικιών έχει air condition, μόλις το 6%, ενώ στα τα νοσοκομεία μόλις το 1/3 έχει κλιματισμό. Τα 2/3 δεν έχουν και ταυτόχρονα όλες οι υποδομές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν έχουν φτιαχτεί για τέτοια φαινόμενα. Δρόμοι έσκασαν, εθνική οδός, δηλαδή Αμβούργο-Βερολίνο. Έσκασε η άσφαλτος με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα να κλείσει ο δρόμος. Προβλήματα και στα δρομολόγια των τρένων.
1: Τώρα Γερμανία έτσι.
0: Οι υποδομές τους δεν είναι για αυτές.
1: Όχι βέβαια. Τις θερμοκρασίες. Λογικό είναι και έχουν φάει και δύο καύσωνες μες τον Ιούνιο. Δεν είναι ο πρώτος καύσωνες, είναι ο δεύτερος. Βέβαια ο δεύτερος κράτησε πιο πολλές μέρες και ήταν και πιο υψηλή θερμοκρασία. Όμως 35 βαθμούς και 34 βαθμούς στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία. Δεν υπάρχουν ή στη Βρετανία. Δεν υπάρχουν διανούμερα.
0: Πες η Γερμανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών. Ναι, δεν έχει σημειωθεί ποτέ το 41,3 που έδειξε το θερμόμετρο στο Σαντμπρίγκεν.
1: Βέβαια, ποιος ο Αμερικανός υπουργός βγήκε και είπε, ή μετεωρολόγος, δεν θυμάμαι τώρα, και είπε ότι δεν μην ακούτε, δεν υπάρχει, δεν είναι οι ζέστες. Καλύτερα η ζέστη παρά το κρύο και η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, τι ακούν τα αυτιά μας, πραγματικά.
0: Είχαν βγει οι άβρες της αστυνομίας στη Γερμανία και έβρεχαν τον κόσμο για να δροσιστεί. Και ταυτόχρονα είδα στο Παρίσι εικόνα, κατάστημα, άνοιξε τις πόρτες του με κλιματιστικά και ανεμιστήρες και μπήκαν οι άνθρωποι και έτρεχαν
1: για να δροσιστούν.
0: Έσπροχνε ο ένας τον άλλον για να πάρουν ένα ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό. Ναι. Μιλάμε για σκηνές απείρου καλούς. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Προσπαθώ να οδηγήσω, λέει, να πάω στην Κυπαρισία να φτιάξω το ελαιοκομικό μητρό και δεν με αφήνετε. Έχουν πιάσει λίγο τα γέλια το Χαράλαμπο.
1: Αυτά που άκουγε
0: νωρίτερα λίγο με την κυρία Τζάκρη. Τι να κάνουμε, Χαράλαμπε, καλό δρόμο, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Να προσέχεις, Χαράλαμπε.
0: Και από την άλλη, φυσικά στην Ευρώπη μπορεί να έχουμε τα προβλήματα με τον καύσωνα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι στη Βενεζουέλα. Οι επιπτώσεις από αυτούς τους δύο τρομακτικούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους μέχρι στιγμής τουλάχιστον περισσότερους από 1.400 νεκρούς.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να καταμετρηθούν, να ξέρουμε πόσοι είναι νεκροί, αλλά είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ξεκληρίστηκαν ολόκληρες οικογένειες. Εντάξει, τώρα μιλάμε υποδομές, δεν υπάρχουν σε 2-3-4 πόλεις που διάβαζα, πέρα από το Καράκας. Οι άνθρωποι θα χρειαστούν χρόνια για να πατήσουν πάλι στα πόδια τους. Εντάξει, έρχεται ανθρωπιστική βοήθεια και από, και από την Ευρώπη και από την Αμερική, αλλά παίζουμε τι βίωσαν. Ο απόλυτος όλεθρος. Και τι να κάνεις όταν, εντάξει, ο σεισμός και ένα φυσικό φαινόμενο, που τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα.
0: Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά
1: τρομακτικό,
0: από μόνο
1: αλλά το στοιχείο. Αλλά είδες το βρέφος που βρήκανε.
0: Ναι.
1: μετά από τόσες ώρες, τόσες μέρες. Εκεί λέω που έχει χαθεί κάθε ελπίδα, που βλέπεις ρε παιδί μου ότι, δηλαδή όταν το βγάζανε έτσι έβλεπα το βίντεο, πω πω λέω κοίτα να δεις που μπόρεσε το παιδάκι έτσι μετά από τόσες μέρες. Τι να πω, πραγματικά οι άνθρωποι, όπου φτωχός και η μοίρα του. Κάποιος ακροτής μας το είχε γράψει αυτό την Παρασκευή. Ο Δημήτρης ήταν ένα.
0: Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα λοιπόν για τη Βενεζουέλα. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολη. Πόσο μάλλον τώρα μετά από αυτό το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Τα προβλήματα ξεκινάνε τώρα επί της ουσίας, με το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αγνοούμενοι, ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ότι δεν ξέρουμε τελικά ποιος ήταν ο αριθμός των θυμάτων, και ταυτόχρονα έχουμε φαινόμενα μελαιλασίες, δηλαδή κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μπουν μέσα σε κατοικίες ανθρώπων και να αρπάξουν ό,τι μπορούν, ενώ υπάρχει και κίνδυνος για ασθένειες, οι οποίες θα προκύψουν από όλη αυτή την κατάσταση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις παιδιά ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει «Η κατάσταση στη Βενεζουέλα σήμερα είναι πολύ καλύτερη, γιατί αγοράζουμε πλέον εμείς το πετρέλαιό τους, άρα έχουν περισσότερα χρήματα. Οι άνθρωποι, λέει, εκεί πλέον είναι χαρούμενοι, χορεύουν στους δρόμους. Εντάξει, λέει, βέβαια, έτυχε τώρα αυτό με τους σεισμούς και θα είμαστε δίπλα τους και θα τους βοηθήσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, λέει, οι άνθρωποι πλέον είναι χαρούμενοι γιατί έχουν περισσότερα χρήματα». Βγαίνει την ώρα που έχει χτυπήσει ο σεισμός, που έχει σημειωθεί μια καταστροφή ανεπανάληπτη. Και ο τύπος βγαίνει και λέει ότι οι άνθρωποι πλέον στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενοι γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα από το πετρέλαιο που αγοράζουμε εμείς. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό θα πω εγώ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα με την κυρία Τζάκρη. Αλήθεια, λέει, η κυρία Τζάκρη θα έφευγε αν δημοσκοπικά το κόμμα ήταν πάνω από το 3%.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Μπορεί να το ξέρουμε. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Γίνεται, αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή και κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανέρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρις και πας.
0: Πώς τα λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο. Ποιον κοροϊδεύουνε, λέει, οι πολυεθνικές? Πόσο μεγαλύτερο είναι το Βέλγιο από την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι μικρή αγορά? Το Βέλγιο, λέει, έχει ποσοστό γονιμότητας 1,38 και η Ελλάδα 1,34. Ποια είναι η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα που δικαιολογεί λοιπόν αυτή την ακρίβεια των πολυεθνικών? Έχεις δίκιο, Γιώργο. Αυτό
1: έχει
0: είναι
1: δίκιο
0: που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει εισβάλει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Απομακρύθηκαν από την αριστερή λωρίδα τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Κατεχάκη της Περιφερειακής Σημητού. Ωστόσο, συνεχίζονται καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Αγία Παρασκευή. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κατακόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Από την παρουσία τροχονόμων, πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα, από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με τεμποδίων διεξά για την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κοκκινίζει όπως πάντα ο δρόμος στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
0: Κακό αυτό.
2: Σαν την μπλούζα.
0: Ότι κοκκινίζει είναι κακό.
2: Αυτό είναι καθιερωμένο.
0: Ναι, εννοώ ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, ρε παιδί μου. Αυτό μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σου.
2: Ισχύει, ισχύει.
0: Εντάξει, ολοκληρώσαμε.
2: Απλά για το ακροατήριο που δεν βλέπει, η μπλούζα που φοράει ο Σιφ σήμερα είναι κόκκινη.
0: Έλα, καλημέρα Παναγιώτη Βολάνιε. Και επειδή μου ρίχνει την μπάσα για τα αθλητικά, να πούμε ότι στο Μουντιάλ πλέον έχουν ξεκινήσει οι αγώνες νοκάουτ της φάσης των 32. Χθες το βράδυ η πρώτη αναμέτρηση, ο Καναδάς επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Τώρα μεταξύ μας, και οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι επίπεδου των 16 του Μουντιάλ, δηλαδή επειδή προσπάθησα και να το δω το παιχνίδι, κουράστηκαν λίγο τα ματάκια μου. Βάλανε ένα γκόλ οι Καναδοί εκεί στις καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, πήραν την πρόκριση για τους 16. Απόψε, 8 η ώρα Ελλάδος, το βραδάκι, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά το καλύτερο παιχνίδι είναι 4 τα ξημερώματα. Η Ολλανδία με το Μαρόκο, εκεί όπου περιμένουμε πραγματικά να δούμε ωραίο παιχνίδι. Αλλά είναι, παιδιά, 4 τα ξημερώματα. Για να δεις όμως, Αμαλία μου, τι επίδραση έχει το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο στις κοινωνίες, ναι, θα σου πω την ακόλουθη είδηση.
1: Βεβαίως.
0: Η Νότια Κορέα δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Είχε όμως θεωρητικά πάρα πολλές ελπίδες να περάσει. Τη θεωρούσαν όλοι φαβοροί να περάσει τουλάχιστον στους 32. Ναι. Αποκλείστηκε. Γύρισε η ομάδα λοιπόν στην Νότια Κορέα. Και εκεί έχει ξεκινήσει ένα κύμα αντιδράσεων. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της χώρας εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την παρουσία της χώρας στο παγκόσμιο κύπελο και ο πρόεδρος, ο Λι Τζάι Μιούγκ, ζήτησε να γίνει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο για τα αίτια της αποτυχίας. Ταυτόχρονα, ο προπονητής λοιπόν της Νότιας Κορέας αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί πέρα από την αντίδραση από την κυβέρνηση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ., κατά κάποιο τρόπο υπήρξε επικήρυξη εντός εισαγωγικών σε καταστήματα, σε σούπερ μάρκετ, σε εστιατόρια κτλ. Είχαν κολλήσει φωτογραφίες του και έλεγαν απαγορεύεται η είσοδος.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Για να καταλάβεις λίγο πως το παίρνουν πάρα πολύ.
1: Το παίρνουν βαριά, δηλαδή. Ναι.
0: Και αναγκάστηκε λοιπόν να παραιτηθεί, ενώ η κυβέρνηση διέταξε έρευνα για τα αίτια της αποτυχίας της Νότιας Κορέας στο Μουντιάλ. Αυτά και με το Μουντιάλ. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. 20 βαθμούς τώρα στο Ντίσελντορφ και θα φτάσει αργότερα 28. Εντάξει.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Καλά πάνε, παιδιά. Πέφτει η θερμοκρασία εκεί στη Γερμανία. Άντε, καλά κουράγια να αντέξετε. Πάμε λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι αύριο πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού. Είναι αυτό το 150. Φυσικά αυξάνεται αναλόγως με τα τέκνα που έχεις. Να πούμε ότι η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αύριο στους οργανισμούς των δικαιούχων αυτόματα, καθώς δεν έπρεπε να κάνουν δικαιούχοι κάποια αίτηση. Λοιπόν, ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και ειδικότερα βεβαίως τα τέκνα, τα εξαρτώμενα τέκνα που περιλαμβάνονται, όσοι ξέρουμε, στο έντυπο Ε1. Άρα λοιπόν, αύριο δεν είναι το ίδιο, το λέω, ούτε τα κριτήρια τα ίδια με το επίδομα παιδιού, αυτό που είναι κάθε μήνα, το Α21 που έχει. Έτσι το λέμε. Είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία θα μπει αύριο στους τραπεζικούς οργανισμούς χωρίς καμία αίτηση. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι αυξημένα τα κριτήρια, δηλαδή 40.000 ευρώ για έγγαμους και αυξάνεται το ποσό κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, μονογανειακές οικογένειες 39.000 ευρώ και πάλι 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα λοιπόν, όσοι είστε δικαιούχοι, αύριο θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Εντάξει. Τώρα, επειδή πάρα πολλοί σου λέει ότι ρε παιδί μου, ποια φορολογική δήλωση, γιατί κάποιοι δεν έχουν τελειώσει φορολογικές δηλώσεις για το 25, θα είναι όσοι έχουν κάνει φορολογική δήλωση τα στοιχεία του 2024, γιατί αυτή είναι η φορολογική δήλωση που έχουμε κάνει τελευταία. Άρα με βάση αυτά θα δοθεί αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, έτσι, γιατί 31 Ιουλίου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Άρα δεν κάνετε τίποτα και βλέπετε τα χρήματα στο λογαριασμό σας αύριο. Είναι υψηλά πάντως τα εισοδηματικά κριτήρια. Θέλω να πω, δεν είναι, δηλαδή περιλαμβάνει, η περίμετρος είναι αρκετά μεγάλη, γιατί είναι αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό να το πούμε.
0: Απλά για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η-1η του 2025
1: έως 31 Ιουλίου.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου του 26, τώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Η καταβολή
1: θα γίνει έως 31 Αυγούστου του 26. Είναι αυτή η κατηγορία, η διαφορετική που θα γίνει, είναι αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει 31 Αυγούστου του 2026.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Επίσης στη Γερμανία, οδηγός λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Εργάζεται αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, φίλε. Οι Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν, λέει, γιατί γελάω. Οδηγεί ο άνθρωπος και γελάει. Δεύτερο, την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, είχαμε λιώσει. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι το πολιτικό asset, το οποίο λέγεται κυρία Τζάκρη, δεν πρέπει το πολιτικό μας σύστημα να το αφήσει ανεκμετάλλευτο, γιατί θα στεναχωρηθεί πολύ. Και στη Γερμανία ακόμα στεναχωριούνται.
1: Εσύ, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή,
1: δεν σε βλέπω εγώ
0: χώρια,
1: που
0: ρε,
1: είσαι
0: μου,
1: τόσο δηλαδή, στεναχωρημένο σήμερα.
0: Αφιά, δηλαδή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο, έτσι κι αλλιώς έχουν υπάρξει κάποιες πληροφορίες εδώ και αρκετό διάστημα για ενδεχόμενη μετακίνηση προς το Πασόκ, δηλαδή τον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε η κυρία Τζάκρη. Άλλωστε η κυρία Τζάκρη και πρόσφατα, δηλαδή πέρσι το 2025, έχει πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
2: Να πω κάποια πράγματα, κάποια πράγματα, ναι, γιατί αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε να το φάγει και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκουνήσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό. Όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να τοποθετείται γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2000, όχι το 2013, το 2014. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη κυβέρνηση, αυτό το 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης. Ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας όταν είχε γίνει κυβερνητική τσόντα.
1: Έτσι είναι.
0: Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το 2025 δεν είναι αυτά, είναι περσινά.
1: Ναι, περσινά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και πολύ μακρινά.
0: Όχι.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Εγώ. Ναι. Όλα τα θυμάμαι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όλα τα θυμάμαι, ναι, για όλους.
1: Να τα θυμάται και η κυρία Τζάκρη, λέω εγώ.
0: Ναι, στον Πασόκ να δω αν θα τα θυμούνται.
1: Ναι.
0: Να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Eden Rent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας. Μπείτε στο edenrent.gr, edenrent.gr και ενημερωθείτε σήμερα.
1: Αν είπα 31 Ιουλίου για τις φορολογικές, είναι 15 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, θα δοθεί μια παράταση όπως γίνεται πάντα. Πάντως 15 Ιουλίου είναι η επίσημη ημερομηνία. Εντάξει, εγώ έβαλα και την παράταση μαζί. Οπότε στις 15 Ιουλίου πρέπει όλοι να έχουμε υποβάλει τη φορολογική μας δήλωση.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Όχι, αγαπητέ Διονύση, εδώ θα είμαστε. Μέχρι και τέλη Ιουλίου σίγουρα, μέχρι και 31 Ιουλίου. Μη σου πω και λίγο μέσα στον Αύγουστο, αλλά εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Και κάποιες εμφανίσεις έτσι εκτακτές μέσα στον Αύγουστο θα πραγματοποιήσει η Αμαλία. Είναι guest star έτσι κι αλλιώς. Guest star. Να πούμε και καμιά καλή είδηση, ρε Αμαλία.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Αυτό που έγινε χθες στην Καλυθέα, θα μου πεις καλή είδηση τώρα η φωτιά? Όχι, δεν είναι, γιατί καταστράφηκε ένα σπίτι εκεί πέρα στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Πήρε φωτιά μια διπλοκατοικία, στην οποία υπήρχαν μέσα δύο ηλικιωμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου, πραγματικά συγκινεί. Με ποια έννοια? Βγήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στα 75 της χρόνια για να γλιτώσει από την πυρκαγιά και κρεμάστηκε από τα κάγκελα του μπαλκονιού.
1: Ναι, εκείνη ώρα όμως περνούσε ένας ντελιβεράς, ο οποίος τι έκανε ο άνθρωπος, και μπράβο του, και κοιτάξτε τώρα, μεγαλείο ψυχής από όλους. Έκαναν ένα ανθρώπινο τείχος, πώς να το πω αλλιώς, έτσι, με παρεκκίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και η γιαγιά της φώναζε: πέσε γιαγιά, πέσε γιαγιά, έπεσε γιαγιά. Τη σώσαν οι άνθρωποι που ήταν από κάτω. Λέω, ρε παιδί μου.
0: Τη βιάσαν στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι να πεις ότι όπως όταν πηγαίνει η πυροσβεστική που βάζει εκείνο το σεντόνι.
1: Την ώρα που, αν δεις το βίντεο, ναι.
0: Την έπιασαν με τα χέρια του στον αέρα
1: και
0: τη σώθηκε, γυναίκα.
1: Και γιαγιούλα, μπράβο, μπράβο, εντάξει.
0: Και κατευθείαν κατέβηκε, δηλαδή περπάτησε. Ναι. Δηλαδή να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να είναι καλά και ο άνθρωπος αυτός.
0: Και τα παιδιά αυτοί, οι άνθρωποι εκεί πέρα που τη έσωσαν τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο το σοκ για τους δύο ηλικιωμένους. Ευτυχώς δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγεία τους.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά φυσικά καταστράφηκε το σπίτι. Τουλάχιστον όμως γλίτωσαν οι άνθρωποι με αυτόν τον μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Μπράβο σε όλους που συμμετείχαν σε αυτή την διάσωση. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Είμαι και εγώ στο άλλο μικρόφωνο, δεν μπορεί να το πει τώρα, παιδιά, κολλείεται.
15: Τι να κάνω, δεν μπορώ σήμερα, ειλικρινά, δηλαδή, από το πρωί έχει λυσάξει.
14: Είμαι και εγώ πολύ στεναχωρημένο.
15: Ναι, ο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
16: Γιατί μου το έκανες αυτό?
15: Γιατί, Γιώργη, μας λυπάστε?
14: Και εκείνος μέσα στη θλίψη είναι απέναντί μας. στην εμβέλεια του ήχου.
15: Μια χαρά τον βλέπω εγώ.
14: Νομίζεις.
15: Α, όχι.
14: Καρδούλα του το ξέρει.
15: Α, εντάξει. Είναι, έχεις πόνο κρυφό. Εντάξει.
14: Έχει κρυφό πόνο. Και η κυρία Έμι Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Στις 12 σήμερα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
15: Για την ακρίβεια.
14: Για την ακρίβεια.
15: Και κυρίως για τη μείωση τιμών. Είναι η σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Παρουσία του Προέδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Θοδωρόπουλου, βεβαίως, και βιομηχανιών, και της κυρίας, και του κ. Θοδωρκάκου, βεβαίως, του Υπουργείου Ανάπτυξης και κυρίας Τσαγκάρη. Πάμε σε μια συμφωνία από ό,τι όλα δίνουν κυρίων. Το θέμα είναι πότε θα ισχύσει αυτό το μέτρο. Θα ισχύσει το Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση θέλει να πέσουν τιμές από τον Ιούλιο. Για να δούμε τι θα βγάλει λοιπόν η σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
14: Για τον καύσωνα στην Ευρώπη σας τα είπαμε, αν και ο Σταύρος έχει διαφορετική άποψη. Αντί να χαίρεστε λίγο που το φετινό καλοκαίρι για μας είναι μετά από χρόνια ένα φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνες, λέτε για κλιματική αλλαγή που πουλείτε τη Δυτική Ευρώπη. Δεν ξέρετε, λέει, από μετεωρολογική κυκλοφορία να μην μιλάτε καλύτερα. Εντάξει, αγαπητέ Σταύρο, δεν θα μιλάμε, αλλά όπως βλέπεις γίνεται ένας χαμός στη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν νομίζω ότι το βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας, οκ, πάω πάσο. Και εδώ περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας στις επόμενες ημέρες, αλλά όχι στα επίπεδα αυτά που είχαν στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς πάμε μάλλον μέχρι 38, καθώς θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων. Σας είπαμε και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Βενεζουέλα, την τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα.
15: Όλες πραγματικά.
14: Το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα. Κάναμε και την αναφορά στο Μουντιάλ. Στις 8 απόψε η Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία για το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τους 16. Και φυσικά η Αμαλία μας είπε για το επίδομα παιδιού, το οποίο θα καταβληθεί αύριο.
15: Αύριο ακριβώς, στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς καμία αίτηση.
14: Τώρα, επειδή ο Παύλος αναφέρεται στους λαγοκέφαλους, παιδιά, εκεί είχαμε νέο θέμα. Είδατε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει κάποιοι ρασοφόροι και κάνουν δεήσεις κατά των λαγοκέφαλων. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο στην Εύβοια με έναν ρασοφόρο ο οποίος παριστάνει το Μοναχό για να μην υπάρχουν παιδιά παρεξηγήσεις, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση την επίσημη εκκλησία.
15: Ακριβώς.
14: Είναι ένας ρασοφόρος ο οποίος παριστάνει το Μοναχό. Τι έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος? Έκανε εξορκισμό σε λαγοκέφαλο και στη συνέχεια προέτρεψε μία 12χρονη να τον πιάσει. Αυτός είναι και YouTuber ταυτόχρονα.
15: Α, όλα μας δέχει.
14: Δηλαδή κάνει τον εξορκισμό και τον ανεβάζει και στο YouTube. Όλο αυτό έγινε σε παραλία στην Νότια Εύβοια με πρωταγωνιστή τον ρασοφόρο YouTuber. Και στο παρελθόν αυτός είχε αντιμετωπίσει, λέγει, κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη. Τέλεσε λοιπόν αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας, όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι, μπροστά στα έκπληκτα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της. Και τι έκανε στη συνέχεια αυτός ο ρασοφόρος? Προέτρεψε τη 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει το λαγοκέφαλο, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Πλέον έχω τελέσει εξορκισμό. Είναι άκακος με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Έχει φύγει το δαιμόνιο». Έδιωξε το δαιμόνιο λοιπόν ο ρασοφόρος από το λαγοκέφαλο.
15: Άρα δεν χρειάζεται. Μπαίνει, το βιάνει, μια χαρά, δεν σου κάνει τίποτα, είναι μια χαρά ο λαγοκέφαλος.
14: Ακριβώς.
15: Τι ακούω.
14: Η μητέρα εξοργίστηκε, όπως ήταν λογικό. Τραβούσε και βίντεο. Και ο ρασοφόρος, όταν το είδε αυτό, της άρπαξε το κινητό και το πέταξε. Ενώ η μητέρα τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Νότια Εύβοια. Εξορκισμός λοιπόν για τον λαγοκέφαλο από ρασοφόρο. Και πού είσαι ακόμα.
15: Παναγία, πραγματικά.
14: Και πού είσαι ακόμα.
15: Μήπως να κάνει κανένα εξοπλισμό για την κυρία Τζάκρη, ο και συγκεκριμένος ρασοφόρος. Μήπως, λέω.
14: Λύσα, λες για μένα μετά. Θες να μου πατάς τον κάλο εκεί, ναι. Δεν θες να με αφήσεις να γιάσω.
15: Όχι, δεν θέλω.
14: Σήμερα,
15: δεν θέλω.
14: Τα φέρει και σε ένα οργανισμό.
15: Ακριβώς. Γιώργο μου, και την Παρασκευή αναφερθήκαμε και την Πέμπτη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στις αποχωρήσεις που υπήρξαν και που συνεχίζονται και στην ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού. Έκανε και νέα ανάρτηση προχθές, εχθές, δεν θυμάμαι, προχθές. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα προβληματικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στο κόμμα που φαίνεται ότι χάνει και δυνάμεις με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μιλώ, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, θα γίνει το φθινόπωρο. Αλλά φαίνεται ότι εκεί όσοι αποχωρούν κάνουν λόγο για ένα περίκλειστο κόμμα, μια πολύ κλειστή ομάδα που λαμβάνει τις αποφάσεις. Λέω ότι λένε αυτοί που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα. Δεν είναι ότι καλύτερη για την κυρία Καριστιανού, η οποία όμως επιμένει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα.
14: Και μου δίνει πάσα λοιπόν η Αμαλία για να πάμε στην πολιτική κίνηση, να δούμε πώς κινούνται τα κόμματα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το είδαμε αυτό και την Παρασκευή, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη.
15: Ναι, ναι.
14: Έτσι ξεκίνησε. Μάλλον δεν ξεκίνησε, συνέχισε.
15: Ναι, τις βόλτες του, ακριβώς.
14: Σε γειτονιές της Αθήνας, είχε πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη, τώρα πήγε στη Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν έπαιξε και τάβλη.
15: Γέννημα θέμα, με γονέα Σμυρνιώτης όπως.
14: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έπαιξε και τάβλη με πολίτες εκεί στη Νέα Σμύρνη.
17: Έξε μια ζαριά κάνει να σου πω κάτι.
18: Τελείωσε καλά!
14: Κερδίζουμε, του λέει εκεί πέρα ο πολίτης, γιατί έριξε πεντάρες.
15: Ναι.
14: Δηλαδή με το που έριξε τσάπ, πεντάρες.
15: Να οι πεντάρες.
14: Έπαιξε τάβλη λοιπόν, έπαιξε τένις. Πήγε στο Μήλωνα, ακριβώς, στο ιστορικό αυτό
15: ιστορικό,
14: σωματείο.
15: Ιστορικό σωματείο του Πανιωνίου, ναι.
14: Βέβαια. Και έκανε και πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Για το ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ.
19: Παιδιά, τι κάνετε, γιατί κρυφτήκατε.
20: Όχι, μπορείτε να κάνετε. Κάνω το, κάνω το.
19: Μουντιάλ βλέπει κανεί. Θα κάνω ψηφοφορία. Ποιο πιστεύει ότι θα πάρει το κύπελο, μία ομάδα μπορείτε να στηρίξετε. Η Γαλλία. Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελο η Γαλλία.
14: Λέει θα το πάρει η Γαλλία λοιπόν, κάνει πρόβλεψη για τη Γαλλία, ναι. Ο Πρωθυπουργός, πάντως θα τα βλέπεις πολιτικό. Να παίζει τάβλη, να παίζει τένις, να πηγαίνει εκεί με τα παιδάκια, να κάνει πολιτική τα λοιπά. Εντάξει, οι εκλογές είναι κοντά εγώ.
15: Μα είναι κοντά έτσι κι αλλιώς.
14: Ναι, δεν ξέρω πόσο όμως.
15: Ούτε εγώ το ξέρω τώρα, δεν ξέρω, ο Πρωθυπουργός θα αποφασίζει αυτό.
14: Και τένις και τα υπόλοιπα.
15: Πάντως πολύ έχει, παιδί μου, είναι... Είμαστε σε καθαρά εκλογικούς ρυθμούς τώρα. Και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί.
14: Φυσικά.
15: Έτσι έχουν αρχίσει, θέλω να πω, τα διλήμματα της κάλπης και όλα αυτά, δεν τα βλέπεις καθημερινά αυτά.
14: Μα όλοι, αυτό λέω. Α, και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εκείνος πραγματοποιεί περιοδίες και έστειλε και ένα μήνυμα βάζοντας στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα για την υπεραπόδοση της οικονομίας.
15: Ναι.
14: Δεν θυμάσαι που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρα στη συνέντευξη ότι υπεραποδίδει η ελληνική
15: και
14: οικονομία.
15: Είπε ευχαριστώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που ότι παραδέχθηκε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
14: Ναι. Και το χρησιμοποίησε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
21: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού προέρχεται όμως αυτή η υπεραπόδοση? Από μια υγιή παραγωγική βάση? Από ανταγωνιστικότητα? Από ανθεκτική ανάπτυξη? Όχι βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
15: Σου λέει υπεραποδίδει, σου λέει ο Ανδρουλάκης, οικονομία, ναι. Αλλά πώς? Τόσους έμεσους φόρους, αυγατίζουν τα λεφτά στα ταμεία. Και έτσι γίνεται όλο αυτό. Έτσι, σε σωπάει μια στρεβλή εικόνα. Αυτό καταλαβαίνω ότι λένε στο Πασόκ.
14: Και από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στα στελέχη της Ελλάς. Είχαμε το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο.
15: Ακριβώς. Είναι ένα μίνι συνέδριο το ονομάζεται την Ελλάς. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ποιον είπε. Θα είμαστε με την εντυμότητα ή με τη διαφθορά. Μίλησε για μια εισφορά στις τράπεζες, έκτακτη από ό,τι καταλαβαίνω. Γενικώς έτσι, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του.
14: Είπε ότι οι τράπεζες ή θα πληρώσουν αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 ή διαφορετικά θα πάμε σε έκτακτη εισφορά. Και όπως είπε σωστά και η Αμαλία, αναφέρθηκε στο πού θα βρουν τα λεφτά σε αυτό το νέο κόμμα.
22: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
14: Στην εντυμότητά μας λοιπόν θα τα βρούμε τα λεφτά και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι εμείς επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο και όχι τον εύκολο που θα ήταν για παράδειγμα να έχουμε κρατική χρηματοδότηση ή άλλου είδους χρηματοδότηση.
22: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
14: Χωρίς χρηματοδότηση, κρατική,
15: ναι.
14: Χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή σαν αυτά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ,
15: ναι,
14: για παράδειγμα,
15: ναι.
14: Και χωρίς καμία ενίσχυση από οικονομικά συμφέροντα.
15: Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία πράγματα.
14: Ωραία, ωραία.
15: Πάρα πολύ ωραία.
14: Κάδα, ωραία μέρα.
15: Πολύ
14: σήμερα.
15: Ωραία. Ζεστή μέρα.
14: Πολύ ωραία, μπράβο.
15: Μπράβο. Και μια στεναχώρια με την έχουμε για την κυρία Τζάκη.
14: Τι δεν φεύγει, παιδί μου, τι τόσο εύκολα θα φύγει τώρα.
15: Μα
14: Αυτός είναι βαθύς καημός, δηλαδή εσωτερικός, αγιάτρευτος.
15: Δηλαδή έτσι στεναχωρημένο το ξαναδεί τον Ιωσή.
14: Τόσα χρόνια. Με παίρνει τηλέφωνο, τι έχεις μου λέει.
15: Παιδί μου, όταν τον πήρα για τη σύσκεψη, λέω Παναγία μου, τι έπαθε, τι έγινε.
14: Έτσι λέω, δεν μπορώ. Δηλαδή, πώς αναντέξω.
15: Δεν μπορώ να το χωνέψω, μου λέει. Δεν μπορώ.
14: Πώς αναντέξω πια. Τέλος πάντων, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι σε πολιτικό επίπεδο. Στον Αλέξη Τσίπρα απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Ο οποίος χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα, παιδιά, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Εμένα αυτά με τον ελληνικό κινηματογράφο μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω ειδικότητας, τι τα έχουμε τα γαλόνια δηλαδή τόσα χρόνια. Είπε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία, εμένα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ., ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
3: Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
0: Αλατεπενδρής είναι, βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Καταρχάς, γιατί
14: τάζει,
0: κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
14: Ανδρέας Τεπενδρής. Ο Αλέξης Τσίπρας.
15: Ναι.
14: Τρελοπενιντάρης. Από τις αγαπημένες ταινίες αυτές, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτό ήταν το παράδειγμα το οποίο χρησιμοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά δεν είναι ο μόνος. Οι πολιτικοί πάρα πολύ συχνά αναφέρονται στον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί τον ελληνικό κινηματογράφο τον αγαπάμε όλοι. Μικροί, μεγάλοι. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Θα σας δώσουμε μία γεύση αμέσως μετά την ενημέρωση που θα λάβουμε τώρα από τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
18: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Απροσπέλαστη σχεδόν όλη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πλήρη αλλαγή περιβάλλοντος, πάμε προς Πειραιά από Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα ρεύματα προς Πειραιά της Ποσειδόνος και της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Πολλές καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία.
14: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη που θέλει να του ρίξουμε και ένα κουρέτα. Βεβαίως, αυτό να το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αγαπητέ Γιάννη, που είσαι και λίγο έτσι καχύποπτος και λίγο πονηρούλης, θα έλεγα.
23: Ρε κουρέτε!
14: Αφιερωμένο λοιπόν σε
15: εσένα.
14: Λέγαμε λοιπόν, Αμαλία, ότι πολλές φορές οι Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν παραδείγματα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Πάμε έτσι να πάρουμε μία γεύση, να κάνουμε έτσι ένα flashback, όπως λέμε σε άπτιστα ελληνικά, με τους Έλληνες πολιτικούς. Πάμε στον Αντώνη Σαμαρά για παράδειγμα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2011.
24: Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος για να φωνάζω προεκλογικά λεφτά υπάρχουν και μετά να λέω τα φάγα μαζί, ούτε να μιλάμε για διαφθορά και για τιτανικό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
14: Δεν είναι μαυρογιαλούρος λοιπόν, έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα υπάρχει μια παρεξήγηση που τη λέω κάθε φορά και οι πολιτικοί δεν εννοούν να την καταλάβουν. Ο Ανδρέας Μαυρογιαλούρος ήταν το μοναδικό παράδειγμα ευθυξίας.
15: Ακριβώς.
14: Που όταν κατάλαβε τι γινότανε.
15: Ότι ουσιαστικά, δεν το ήξερα, τον κλέβανε. Κλέβανε κανονικά. Έτσι ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος?
14: Τα βρόντιξε και έφυγε. Είπε ότι εγώ δεν είμαι ικανός να διοικήσω και σηκώθηκε και έφυγε. Όποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει παράδειγμα αυτή την ταινία, έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον Γκρούεζα.
15: Βέβαια.
14: Ο Μαυρογιαλούρος ο καημένος ήταν ο καλύτερος από όλους. Μετά θυμάσαι, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, βγαίνει ο Ευκλήδης Τσαγαλώτος και λέει: θέλω να βγω για cocktails με τη Scarlett Johansson.
15: Ναι.
14: Τον ακούει ο Νίκος ο Δένδιας.
15: Ναι.
14: Έτσι.
15: Ναι.
14: Και του φέρνει ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον ελληνικό κινηματογράφο.
2: Ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι, θέλησε ως αμοιβή της εξαιρετικής εργασίας την οποία παρέχει διαπραγματευόμενος να έχει, αν θυμάμαι καλά κύριε Υπουργέ, συνάντηση για κοκτέιλ με τη Scarlett Johansson. Αυτό δεν είχατε πει? Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα η Γεωργία Βασιλιάδου πολύ σας πέφτει.
4: Τελείωσες, ρούφα τα βγός.
5: Και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλ με τη Scarlett Johansson.
4: Χαρά στο σώμα. Να τη σιγωθώ εγώ μόλις να δεις τι θα γίνει εδώ μέσα.
15: Ναι, εντάξει, το πιάσα. Ναι, εντάξει.
14: Παύλος πολλά. Α, να πούμε χρόνια πολλά. Εσύ, γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος σήμερα.
15: Χρόνια πολλά, ναι.
14: Χρόνια πολλά.
15: Χρόνια
14: πολλά. Πέτρο, Παύλο, Πετρίνα, Παυλίνα, Πετρούλα. Χρόνια πολλά.
15: Μεγάλη γιορτή, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους.
14: Χρόνια πολλά, παιδιά, και καλά. Χρόνια πολλά και στον κύριο Πολάκη, ο οποίος θυμάται κάτι από Ζήκο.
7: Α, ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε το Ζήκο, το Χατζηχρήστη.
3: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
7: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις του πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης.
14: Αυτά τα έλεγε last year.
15: Μπράβο, last year, έτσι. Όχι, τώρα.
14: Ναι. Κατάλαβες.
15: Τώρα άλλα λένε κι άλλοι. Έχουν γίνει. Κακό χαμό γίνεται.
14: Περίμενε, έχω κι άλλο. Μην με κόβει τώρα.
15: Όχι, δεν σου κόβει.
14: Έχω πάρει φορά. Γενικό γραμματέα. Πάμε.
23: Παλί λοιπόν και λέει οι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
14: Έχουμε κι άλλα. Έχουμε μαθηματικά του Μπακαλόγα, του τα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρι. Αλλά τι να σου κάνω που με κόβει εδώ πέρα τώρα ο Νταβαρίνος. Αλλά θα επανέλθουμε.
15: Δερμύτερος.
14: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: είχαμε.
1: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
0: Έχουμε κι άλλα. Έχουμε μαθηματικά του Μπακαλόγα, του τα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρη. Αλλά τι να σου κάνω που με κόβει εδώ πέρα τώρα ο Νταβαρίνος. Αλλά θα επανέλθουμε.
2: Δεν
0: μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: κυρία Μέρη, κυρία Μέρουλα μου, τι έτσι είπανε, τι έτσι είπα στο τηλέφωνο. Εμπρός, εμπρός, τι.
1: Ανάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρη.
0: Της μάνας του, ποιας μάνας του, Καμάρη, ποιο χορτάρι κύριε.
1: Ανάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρη.
0: Αρνάκι άσπρο και παχύ. Ακούστε κύριε Αρνάκια, κύριε, κύριε Αρνάκι. Έκλεισε.
2: Έκλεισε. Δεν προλάβαμε να μάθουμε. Είσαι εδώ. Πού είσαι. Δεν μπορεί, παιδιά. Έχω πει αναπνοή.
3: Σήμερα δεν μπορώ. Έλα, θες να με ξεκάνει σήμερα, αλήθεια.
2: Καλά, πάντα θέλω.
3: Θα το ξέρω, αλλά σήμερα
2: δεν ξέρω. Σήμερα θέλω να πω.
3: Εντάξει, είναι του έτου των λεπτών ετών. Αλλά αυτό το σημερινό το έχει παρακάνει. Πού το σκαρπί.
2: Θα πάει, θα το πετύχω.
3: Σίγουρα.
2: Όπου. Επειδή λέγαμε το κινηματογράφο και τα λοιπά, πολύ, εδώ το αρνάκι και άσπρο και παχύ, μάνα του Καμάρη και τα λοιπά. Ήλιος καλοκαιρινός. Αυτό. Από το Θεός λέω.
3: Α.
2: Το τραγούδι ρε παιδί μου, θυμήθηκα αμέσως.
3: Γιατί ο ήλιος είναι πιο κομψός, γι' αυτό το λέω.
2: Έλα 34 λεπτά μετά από τις 9 αλλάζουμε κουβέντα. Κάτσε να πω εγώ τώρα εδώ στους φίλους μας ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
4: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr / fiber. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε. Πού θες να πάμε, στο
2: πάμε.
4: Πάμε.
2: Όπου θέλεις εσύ.
4: Ρε παιδί μου, γίνεται, υπάρχει τώρα, βλέπω μια αλλαγή στάσης. Γιατί το λέω αυτό.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Παράδειγμα, αυτά που θα ακούσουμε τώρα.
15: Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε τώρα, αν θα ακολουθήσετε το προσκλητήριο του πρίγκιπα Αλέξιου, ο οποίος θα σας βάλει το face control, φαντάζομαι θα σας κάνει, θα σας περάσει από εξετάσεις, θα νηστεύσετε, δεν ξέρω για πόσες μέρες θα σας βάλει, προκειμένου να μεταμεληθείτε για τις αμαρτίες σας, πριν σας δεχθεί καθαρούς και άμμομους στο νέο του προσωπικό εγχείρημα, στην προσωπική οίκε που έφτιαξε και ονομάζει Ελλάς.
2: Λαστεία, προσευχή, μετάνοια και βλέπουμε. Αυτό ναι. Λέει ο κύριος Κερίδης.
4: Λέω ότι κάποιοι βιάστηκαν να ραφτούν. Αυτό το λέω εδώ και καιρό και το θυμάσαι που το λέμε εδώ και από το Real FM, από αυτή την εκπομπή. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή, εγώ καταλαβαίνω, ο κύριος Τσίπρας να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει κάτι καινούριο.
2: Είδαμε
4: καινούρια πρόσωπα. Εντάξει, καινούρια πρόσωπα. Δεν έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή στο Θησίο δεν υπήρχε ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχα πάει. Δεν υπήρχε. Πάει να καλύψω το ρεπορτάζ. Άρα νομίζω κάποιοι βιάστηκαν. Είναι αυτή που λέει ότι κανονίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Α, κάτι τέτοιο.
2: Πάμε και στο Πασόκ, γιατί και εκεί υπάρχει προβληματισμός από τις δημοσκοπήσεις, όπου πλέον το Πασόκ καταγράφεται τρίτο, καθώς η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη
4: ξεκάθαρα δεύτερη.
2: Είναι ξεκάθαρα δεύτερη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Κακλαμάνης είπε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε για αυτό το αφήγημα που είχαμε, ότι το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά, λέγοντας ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.
16: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητές.
4: Πρώτο με μία ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα.
16: Καλά, μην κοροϊδεύουμε.
4: Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κακλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
16: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσιονομικό. Δημοσκοπικό σκηνικό.
4: Άρα τώρα αναθεωρείται ο στόχος.
16: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
4: Εντάξει, αλήθεια είπε ο κ. Κακλαμάνης.
2: Την αλήθεια λέει. Το ίδιο
4: σου λέει πριν την εμφάνιση του κ. Τσίπρα, έτσι ήταν αλλιώς τα δεδομένα και τώρα είναι αλλιώς τα δεδομένα. Τώρα είναι δύσκολο να λέμε ότι ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό. Με βάση δημοσκοπήσεις, ήταν πιο άνθρωπος. Την αλήθεια είπε.
2: Βέβαια, εγώ θα πρέπει να σου θυμίσω ότι γίνονται και ανατροπές. Και γίνονται και ανατροπές στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε δει τελικούς Champions League να γίνεται η ανατροπή την τελευταία στιγμή. Και επειδή μιλάμε τώρα για ομάδες τύπου επίπεδου, μάλλον Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι η Ελλάδα είναι σαν την Μπαρτσελόνα. Έρχεται η κυρία Βάσια Αναστασίου, που την αγαπάμε εδώ πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή.
4: Και δίνει συμπαθέστατε, κυρία Αναστασίου. Συμπαθέστατε.
2: Και δίνει ένα άλλο παράδειγμα, λοιπόν, ποδοσφαιρικό για την ανατροπή που μπορεί να κάνει το Πασόκ.
17: Με προβληματίζει το ίδιο που με προβλημάτισε όταν ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου.
18: Άρα θα υποχωρήσει,
17: λέτε. Όχι ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ιστορικά αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας.
18: Άρα τι πρέπει να κάνετε.
17: Πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά, κοστολογημένα. Βλέπω ήδη να ξεφουσκώνει το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω να μιλάνε τα στελέχη της Ελλάς. Και ξέρετε, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές, όπως η Λίβερπουλ, που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν και το πήγαν 3-3 και πήγαν το Champions League.
18: Ελάτε.
17: Οπότε ναι,
18: ελάτε για να
2: πάμε
18: καλά.
2: Η Πασοκάρα είναι
4: Λίβερπουλ. Ωραία, μια χαρά.
2: Καλάβες, θα πάρει Champions League η Πασοκάρα όπως το πήρε η Λίβερπουλ τότε, ναι, με τη μεγάλη ανατροπή με τη Μίλαν. Χαμός είχε γίνει τότε. Από 3-0-3-3 και το πήρε μετά η Λίβερπουλ. Κατάλαβες. Οπότε θα έχουμε μάχη Λίβερπουλ Μπαρσελόνα στην κεντροαριστερά.
4: Μια χαρά. Ωραία, παιδί μου, αναρωτιέμαι όμως αν όλα αυτά που γίνονται στην κεντροαριστερά. Και αυτός ο αναβρασμός, το ένα κοτοσούρα και όλα αυτά. Σε ποιον κάνουν καλό, σε ποιον το σκεφτόμουν, ποιον. Στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία κάνουν καλό.
2: Έλα τώρα.
4: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
2: Δεν το πιστεύω.
4: Ναι. Λέει ο ένας έτσι, ο άλλος γουβέτσι. Για τα οικονομικά ο ένας έτσι, ο άλλος. Δηλαδή, τι να πω.
2: Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, παλικάρι μας. Καλή εβδομάδα να έχεις. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και για κάποιους τυχερούς ακροατές του αληθινού ραδιοφώνου, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιουφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί όπου έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 αστέρων Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια θα απολαύσετε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη Sea Jets. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως ταξιδεύει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε σήμερα η κλήρωση λίγο μετά τις 12 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. What I aim for.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το νου σας, ρε Μάλια. Το νου σας.
2: Εμπρός. Μάλιστα, αμέσως. Κυρία Μέρη.
3: Εμένα. Ποιος να είναι. Ναι.
4: Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Ερντογάν, αν θεωρήσει ότι προτισέμεθα να δηλιάσουμε, θα τα κάνει χειρότερα.
3: Τι.
4: Θυμίζω ότι έτσι μας δοκίμασε στον Εύρο, έφαγε το χαστούκι του, έγινε εκεί ανάκι άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.

0: θα μπούμε.
1: Πες, εμένα περιμένει.
0: Εσένα περιμένω πάντα.
1: Πες μόνη σου.
0: Τι εννοείς? Στον κύριο Τζάκρη, όπου βρίσκω πόρτα να μπω.
1: Δεν είναι τέτοια κυρία Τζάκρη, εντάξει.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα, δεν είναι τέτοια.
0: Μέχρι μόνης έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε τον πόνο μας τώρα. Δεν θα έχουμε και εσένα να λες ό,τι θέλει.
2: Ναι. Εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
3: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
1: Πάει από εδώ και από εκεί, σταθερή.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Βράχος.
0: Αγόρι μου, δεν σου είπα. Ναι, κολόνα το.
1: Κολόνα.
0: Με τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Μην με τα βάζεις μαζί μου.
1: Άσε με τώρα και εγώ τον καημό μου.
0: Το ξέρω, αλλά σε παρακαλώ πολύ δηλαδή.
1: Άντε.
4: Γιατί μου το έκανες αυτό?
1: Και πώς θα το ξεπεράσω? Κάτσε τώρα σοβαρά, να πούμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπαλλήλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα ακούγοντας την κυρία Αναστασίου να συγκρίνει το Πασόκ με τη Λίβερπουλ.
0: Α, δεν του άρεσε.
1: Όχι. Ίσως λέει με τη Νιουκάστλ που ήταν κάποτε πρώτη, αλλά τώρα βράστα. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος από την άλλη δεν συμφωνεί με την Μπαρσελόνα. Ότι έχει φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας στην Νέα Μπαρσελόνα. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε, απόψεις είναι αυτές. Και ο Πέτρος για παράδειγμα. Πέτρο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την γιορτή σου. Δεν νομίζω, λέει, ότι ενδιαφέρει κανέναν πια τι κάνουν τα κόμματα και οι αντιπρόσωποι τους. Έχουμε καταλάβει όλοι, λέει, ότι τα κάνουν για τη θέση τους, για τις απολαβές και την υστεροφημία τους, λέει ο Πέτρος.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, φίλε, και πάλι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Τόρπι να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στον αγαπητό και στην Κατερίνα, στην Πάτμο.
0: Και στη Σόφη τη Μαρακίδου, τη φίλη μας.
1: Καλημέρα, Σόφη.
0: Καλημέρα, Σοφάκι. Καλά, πρέπει να καταταλαιπωρούνται οι οδηγοί στον Κηφισό. Λέει η ουρά είναι 14 χιλιόμετρα. Δεν καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για 14 χιλιόμετρα.
1: Και μιλάμε τώρα για τέλη Ιουνίου. Θέλω να πω ότι υποτίθεται
0: ότι
1: είναι λιγότερη.
0: Στην κάθοδο του Κηφισού, λόγω τροχαίου, λέει. Εντάξει, πάντως 14 χιλιόμετρα, δηλαδή για να φτάσεις σε ένα δύο ώρο τουλάχιστον στον προορισμό σου, αναλόγως πας.
1: Είχαμε και ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρχισαν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
0: Γίνεται.
1: Τα χτυπήματα.
0: Τότε βρίσκονται σε μανατεύσεις.
1: Ναι.
0: Την τελική συμφωνία.
1: Τώρα είπαν ότι θα κάνουν συζητήσεις στην Ντόχα, ναι, στο
0: ακριβώς.
1: Κατάρ, για να σταματήσουν.
0: Αυτές οι προπραξίες καινούργιες.
1: Επί της ουσίας είχαμε μια ανάφλεξη εκεί στην περιοχή.
0: Ναι, Σαββατοκύριακο.
1: Μέσα στο παιχνίδι τώρα εμπλέκεται και η Τουρκία με το Ισραήλ. Βγήκε ο Νετανιάχου και λέει: οι δηλώσεις του Ερντογάν μας ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ και θα τη μεταφέρουμε αυτή τη δυσαρέσκεια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ασκήσει πίεση σχετικά με αυτά τα οποία θέλει να δώσει ο Τραμπ
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, εν ώψη και τη συνόδου κορυφής που θα γίνει 7
0: και
1: 8
0: και να
1: Ιουλίου.
0: Δούμε. Εντάξει, τους κινητήρες για τα τουρκικά αεροσκάφη, αλλά αυτοί είναι παλαιοί κινητήρες, παλαιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως είναι τα F-35. Φαίνεται όμως ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα βάλει βέτο. Θα βάλει ένα στόπ. Δεν πρόκειται να τα πάρουν τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Οι Τούρκοι να μπουν στο πρόγραμμα ξανά των F-35. Φυσικά.
1: Κάτσε τώρα με την ευκαιρία που παίζει ο Χόρν και η Κοντού να χαιρετήσουμε κι εμείς, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
0: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή εβδομάδα, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow?
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Γείτονες που φωνάζουν.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Της ενημέρωσης. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Έχω από χθες στο μυαλό μου και σιγοψιθυρίζω τη συγκεκριμένη νότα. Νότα, δεν τη λες, τη λες κάτι άλλο. Θα καταλάβατε. Θα καταλάβετε. Πάμε.

Έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ναι, αυτό είναι το μότο της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Οι σιρήνες δεν είναι επειδή έχουν πέσει απότομα οι τιμές μετά τη χθεσινή σύσκεψη. Παρόλα τα αυτά, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όσοι πηγαίνετε, όσοι επισκέπτεστε σχεδόν καθημερινά τα ράφια των σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνετε πάρα μα πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Θα μιλήσουμε και θα σας αποκαλύψουμε, θα σας βάλουμε μέσα στη χθεσινή σύσκεψη. Ένας οδικός χάρτης που θα μας οδηγήσει εκ του ασφαλούς, λέει, μέχρι το Σεπτέμβρη, που εκεί θα δούμε τις τιμές να μειώνονται υπερβολικά. Έγινε μια συμφωνία κυρίων για να δούμε από ποιους και με ποιο τρόπο θα τηρηθούν αυτές οι συμφωνίες. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το θέμα της ακρίβειας. Στεναχωριόμαστε που βλέπουμε ότι πρέπει να ακριβοπληρώνουμε τα πάντα. Στεναχωριόμαστε ακόμα περισσότερο που βλέπουμε ότι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αυτής της χώρας ταλαιπωρούνται υπερβολικά και ζορίζονται ακόμα και για να γεμίσουν το καθημερινό τραπέζι. Δεν θέλουμε ούτε να μεμσημυρίσουμε, ούτε θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία της οποιαδήποτε μιζέριας, αλλά βλέπουμε τα μηνύματά σας και βλέπουμε πόσο ζορίζεστε. Όσον αφορά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ναι, έχουμε φτάσει σε επίπεδα καύσωνα εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Ούτως ή άλλως η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές. Τον άνοιξη, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Παρόλα τα αυτά, προετοιμάζονται οι πάντες. Θα μιλήσουμε ασφαλώς και για Μέση Ανατολή, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί με τις διαπραγματεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, ναι, είναι 30 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Τρίτη, η τελευταία ημέρα του Ιουνίου, παρακαλώ. Από αύριο θα μιλάμε με όρους ασφαλώς Ιουλίου. Συνεχίζουμε.

Μετά το βιντεάκι, κυρία Χριστοδούλου, που προσπαθούμε να διαβάσουμε αυτά που έχουμε γράψει και σταματάμε τώρα να το παίζουμε τζόβενο, φοράμε τα γυαλιά, γιατί δεν βλέπουμε τις τύφλες μας, ούτε την ανατολή του ηλίου. Πότε θα γίνει, δεν μπορούμε να διαβάσουμε. 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα γίνει η ανατολή του ηλίου και ο ήλιος θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Είπαμε σιγά σιγά η μέρα αρχίζει και μικραίνει. Καλά, μην νομίζετε πολλά πράγματα, αλλά ναι, όπως και να το κάνουμε. Η 21η Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε αντίστροφη μέτρηση. Έχει ακόμα μέλλον. Μη μου φοβόσαστε. Έχουμε πολύ πράγμα ακόμα. Πάρα πολύ. Διανύουμε ήδη την 18η ημέρα του έτους. Για ακούσε αυτό το σημείο που μου αρέσει πολύ.

Κάπως έτσι θα οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς στις γωνιές, τις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της σημερινής ατζέντας, του σημερινού ημερολογίου. Το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, να είναι καλά οι άνθρωποι. Το 1908 μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες αρχίζουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Στις δυσάρεστες γωνιές, στη δυσάρεστη γωνιά, το 1913 οι Βούλγαροι, υποχωρώντας, λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Πάντα οι πόλεμοι έχουν την πολύ μα πολύ δυσάρεστη οσμή και όψη τους. Το 1934 θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, υπάρχει και ευχάριστη όψη? Ασφαλώς όχι, ασφαλώς. 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοντώνοντας 77 στελέχη με τον απλό δημοκρατικό τρόπο. 77, πώς το είχε κάνει ο... θυμάσαι την ταινία, ο δικτάτορας με τον, με τον Κοέν. Όποιος πήγαινε εναντίον του, έκανε το σηματάκι, ναι, σκοτώστε τον, ένα πράγμα. Λοιπόν, επιβάλλεται λοιπόν ο Φίρερ σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος. Για κάποιες άλλες ιστορικές πηγές, 400 σκότωσε. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας Δημόκρητος. Και κοιτάξτε τώρα τι ωραία παιχνίδια παίζει η ιστορία,

1993, σαν σήμερα, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Όχι, δεν έχω καμία πληροφόρηση ότι σήμερα ότι θα πατήσει πάνω στην επέτειο αυτή ο Αντώνης Σαμαράς και θα ανακοινώσει το κόμμα του, βρελέτε. Όχι, οι πληροφορίες λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα περιμένει πρώτα να προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά θα πατήσει το κουμπί. Αυτά by the book. Αλλά στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, διότι ποτέ δεν γνωρίζεις τι μπορεί να έχει το μυαλό ενός πολιτικού και τι να κουβαλάει. Η επόμενη γωνιά της ατζέντας αφιερωμένη στο Μάνο τον Νυφλή. Γιατί θα καταλάβετε και θα καταλάβει και ο ίδιος. Καλημέρα σας κύριε Νυφλή, καλημέρα και σε εσάς κύριε Κολοκυθά. Καλή εκπομπή, ανοίγουνε το μαγαζί στο Open κάθε πρωί ο Μάνος με τον Γιάννη. Καλημέρα και στην κυρία Λινάρδου. Σαν σήμερα το 1996 ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το τέταρτο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου, παρακαλώ. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι. Βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια, τους ψάχνουν ακόμα και 27 άκυρα επίσης. Ήμουν και εγώ εκεί. Ναι, ξέρετε, στο ΟΑΚΑ. Όχι στη μεγάλη σάλα. Ήταν εκεί στις Κερκίδες. Έναν χώρο όπως είχε διαμορφωθεί. Εντυπωσιακό ήταν. Πολύ εντυπωσιακό. Και μάλιστα θυμάμαι έτσι αυτή τη βοή, αυτό το βουητό, όταν ο Σιμίτης ανέβηκε στο Βήμα και είπε ότι αν δεν με ψηφίσετε και δεν βγω πρόεδρος, γιατί ήταν ήδη πρωθυπουργός, είχε εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τότε θα οδηγήσω τη χώρα σε εκλογές. Και αυτομάτως άρχισαν από κάτω τα γιουχαΐσματα. Και μόλις τους είπε ο Σιμίτης, μα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γιουχάρετε, δεν μπορώ να σας καταλάβω, αυτό λέει η λογική. Θέλετε να παραμείνω πρωθυπουργός ενώ δεν θα έχω εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημαίνει ότι δεν με θέλετε. Και τότε σηκώθηκαν και άρχισαν να το χειροκροτούν. Ήταν σαν σε λίγο θα έρθει και ο Σταυρακάκης για να μας πει τα μαντάτα, γιατί εκεί να δείτε στα αθλητικά τι γίνεται. Μου θυμίζει μια, μου θύμισε μετέπειτα μια ιστορία εκεί με τον Τζιοβάνι, που τον γιούχαρε το γήπεδο, διότι πήγε μπροστά του η μπάλα, δεν έτρεξε να την πιάσει, ήταν προς τα στερνά, προς τα τελευταία παιχνίδια, και κάποια στιγμή όταν ήρθε η μπάλα στα ποδαράκια του, έκανε ένα σουτ κάτι ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή και κέντρο γηπέδου, μία λούπα από αυτές τις γνωστές, έβαλε μία απίστευτη γκολάρα και ασφαλώς τον αποθέωσε όλο το γήπεδο. Κάπως έτσι. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Σήμερα την παραγγελιά την έδωσε και την έμπνευση την είχε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Θα μιλήσουμε για την ασπασία, για να πιάσουμε λίγο, ξέρετε, και τις γυναίκες της αρχαίας Ελλάδας. Η ασπασία, η ιστορική σύντροφος του Περικλή, δεν άφησε γραπτά κείμενα, αλλά έμεινε στην ιστορία σου μεγαλύτερη δασκάλα ρητορικής και η εγκέφαλος πίσω από τον επιτάφιο λόγο του Περικλή. Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μια ισχυρή και έξυπνη γυναίκα. Τα πιο γνωστά γνωμικά και αποφθέγματα που τις αποδίδονται σύμφωνα με το AI, συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα για την ηγεσία και τους άνδρες. Μέγιστον κλαίος γυναικών εστίν ειν περί ειν αρετίν όσιν. Η μεγαλύτερη δόξα για τις γυναίκες είναι να μιλούν οι άνδρες για την αρετή τους όσο το δυνατόν λιγότερο, είτε για καλό είτε για κακό. Μπράβο. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα, σας έχω κι άλλο. Άνδρα δίκαιον αρχήν έχοντα ο λίγος λόγος Χριστός ορθή. Έναν δίκαιο άνδρα που κατέχει εξουσία τον κατευθύνει ένας μικρός σωστός λόγος. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Δεν έχει μπόνους σήμερα. Γιατί έτσι. Συνεχίζουμε με αυτά. Πάμε κυρία Χριστοδούλου.

0: Και ενώ εδώ στην Ελλάδα συνεχίζει λίγο να φυσάει, συνεχίζει λίγο αυτό το αεράκι, ξέρετε, να δροσίζει το ζεστό του πράγματος, διότι να ξέρετε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου, από 24 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος λοιπόν θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και σε ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Δεν θα είναι το ίδιο όμορφα τα πράγματα στην Τσεχία, στην Ιταλία, στην Ελβετία, στην Δανία και τη Σλοβακία, διότι καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Επιστήμονες χαρακτηρίζουν το κύμα ζέστης που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου στο χειρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στον καύσωνα ανήλθε στους 1000. Καλά σοβαρά τώρα. Εν έτη 2026, στον 21ο αιώνα. Και μετά διαμαρτυρόμαστε εμείς όταν το χειμώνα πέφτει χιονάκι και αποκλειόμαστε. Λοιπόν, λίγη προσοχή και... Το είπαμε χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Να συνετιστούμε και να συντονιστούμε. Δεν είναι δυνατόν. Ο άλλος του ήρθε μέσα στο δάσος με αέριδες, με τον χάρτη να βρίσκεται στο νούμερο 4 της επικινδυνότητας, να κάνει θερμές εργασίες μέσα στο δασάκι. Ο άλλος ήθελε να φτιάξει μπάρμπεκιου. Ήθελε να βάλει την ψησταριά. Αχ. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους σε αυτή τη χώρα? Ρε, θα μας κάψετε όλους. Ρε, δεν θυμάστε τι έγινε στο Μάτι? Τον άλλον το σταμάτησε η αστυνομία που πήγε να κάψει ξερόχορτα, με το που έφυγε η αστυνομία ο Πονηρίδης ξανακατέβηκε για να τα κάψει. Το αποτέλεσμα δεν χρειάζεται να το πούμε πρωινιάτικα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Και πάρα πολλά δυστυχώς τα παραδείγματα. Πάρα πολλά. Το 2007 από κόλυβα ξεκίνησε. Επειδή κάποια κυρία ήθελε μέσα στο δάσος να φτιάξει κόλυβα. Να κάνει στο βρακάκι στο σταυρό του. Ναι, το ξέρετε. Δημήτρη, τα κόλυβα, να ξέρεις, ήταν η σούπερ τροφή, το γλυκό των αρχαίων Ελλήνων. Απλά το υποβάθμισαν αργότερα οι χριστιανοί. Ναι, διότι τους ενοχλούσαν κάποια πραγματάκια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη σημερινή ειδησιογραφία, αλλά η βόμβα έρχεται από αλλού. Έρχεται από τα αθλητικά και το Μουντιάλ, ε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ναι. Είμαστε στο 57ο λεπτό. Ολλανδία-Μαρόκο 0-0 για τη φάση των 32. Πρώτο ημίχρονο αρκετά νευρικό. Στο τέλος είχαν και δύο ευκαιρίες για να βάλουν γκολ. Έμεινε το 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, η καλύτερη φάση στο 54ο λεπτό. Δοκάρι για το Μαρόκο. Το σούτο του Χακίμι τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Και πάμε στα παιχνίδια που τελειώσαν νωρίτερα. Αξίζει το ξενύχτη απόψε. Ναι. Γιατί η Γερμανία τελικά δεν κέρδισε. Γιατί κάποτε ο Λίνεκερ είχε πει: στο τέλος κερδίζει η Γερμανία.
0: Ναι. Το ποδόσφαιρο λέει: είναι, ναι. Παίζουν 22.
1: Παίζουν 22.
0: Και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία.
1: Γιατί ο Λίνεκερ και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Λοιπόν, μετά από ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι, οι Γερμανοί έμειναν εκτός. Με ήρωα τον 26χρονο goalkeeper, τον Ορλάντο Χιλ. Έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Απέκλεισε την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. 1-1 ήταν κανονική διάρκεια και η παράταση. Στην διαδικασία των πέναλτι πέρασαν τα 5 πέναλτι που ήταν 3-3 και στην έκτη εκτέλεση ο Τα για τη Γερμανία το ρίξε out και ο Κανάλε έκανε το 4-3 και έστειλε τη χώρα του, μια πολύ μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής, στην φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Πρέπει να πούμε ότι οι Γερμανοί είχαν την κατοχή, ήταν σε κάποια σημεία καλύτεροι, όμως δεν μπόρεσαν απέναντι σε μια ψυχωμένη ομάδα της Παραγουάη που προηγήθηκε με τον Σίτσιο με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με 1-0. Στο δεύτερο ημιχρόνο ήταν πιο σοβαρή η γερμανική ομάδα και κατάφερε με το Χάβετ στο 54 να ισοφαρίσει 1-1. Δεν άλλαξε τίποτα, γιατί ο Χιλ στο 78 έκανε πάλι μια πολύ καλή επέμβαση σε κεφαλιά παρέα του Χάβετς και έτσι πήγαμε στην παράταση και εκεί έμεινε το 1-1 και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου τελικά ο Χιλ έβγαλε δύο αποκρούσεις του Χάβετς και του Βαλταμάντε και στην έκτη προσπάθεια το κανάλι έκανε το 4-3 αφού νωρίτερα είχε πετύχει και ρίξει την μπάλα ο out. Έτσι λοιπόν η Γερμανία πάει σπίτι της, έντονα την κράζουν τα μέσα ενημέρωσης.
0: Νωρίς επιστρέφει στο Βερολίνο.
1: Επιστρέφει στο Βερολίνο. Να σας πω ότι η Παραγουάη θα παίξει με Γαλλία ή Σουηδία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Και η Βραζιλία που δύσκολα την Ιαπωνία. Το χθες το απόγευμα 2-1 με ανατροπή στο πίνακα των καθυστερήσεων προκρίθηκε στους 16. Οι Βραζιλιάνοι είχαν την κατοχή, είχαν μια ανούσια κατοχή 80-20. Όμως ο Σάνο έκανε ένα κλέψιμο στο κέντρο και έβγαλε ένα σουτ και την έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Άλισον. Το 1-0 στο 29 για τους Ιάπωνες και στη συνέχεια ήρθε στο 56 με τον Κασεμίρο το 1-1 η ισοφάριση. Και παρακαλώ, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τανάκα έκανε ένα πολύ φθηνό λάθος από την περιοχή. Ο Γκιμάρε Άες πέρασε την μπάλα στον Μαρτινέλη και ο άσος της Άρσεναλ έκανε το τελικό 2-1 στέλνοντας τη Βραζιλία έστω και πολύ αγχωτικά στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Βραζιλία θα παίξει με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού και ο Καναδάς θα παίξει με Ολλανδία ή Μαρόκο, που είπα ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι αυτό αυτή την ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί θα στο 32 το Μαρόκο με την Ολλανδία είναι στο 0-0 61ο λεπτό. Ο Ελκαμπή δεν παίζει, δεν ξεκίνησε βασικός, τον έχει στον πάγκο. Αυτά θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε προς το τέλος του αγώνα και ελπίζω να μην έχουμε και παράταση και πέναλτι και εδώ.
0: Ναι. Πρέπει να σας πω, την ώρα που βλέπει είναι απόλαυση να βλέπεις όχι αγώνα με το Σταυρακάκι, το Σταυρακάκι την ώρα που βλέπει τον αγώνα.
1: Γιατί?
0: Διότι κοουτσάρι. Κοουτσάρι πραγματικά.
1: Όχι, όχι.
0: Σπάσε την μπάλα. Πήγε αριστερά. Είναι ελεύθερος ο άλλος εκεί. Από τα δεξιά σου. Έλα ρε παιχταρά, σούταρε από εκεί που είσαι.
1: Τα γαλλικά όμως δεν λες, ευτυχώς.
0: Τα γαλλικά δεν τα
1: λέω.
0: Αλλά είναι πραγματικά απόλαυση. Εγώ όση ώρα ήμουν εδώ, απολάμβανα το Σταυρακάκι που
1: έλεγε. Άσε με λίγο να πάω να ξαναρίξω δύο-τρία πήγαινε να γλώσσα. Την οποία την ξέρω καλά και από τις δύο πλευρές, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά εντάξει, γιατί αφού βλέπουμε την μπάλα πώς θα γίνει το έργο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Γιατί δηλαδή το κριτικάρεις αυτό?
0: Δεν το κριτικάρω, απλά το σχολιάζω και μάλιστα με πάρα πολύ θετικό.
1: Τώρα, έτσι, από τη μία θέλω να περάσει η Ολλανδία που έχει μια πολύ καλή ομάδα. Απ' την άλλη, επειδή έχω πολύ συμπάθεια στο Μαρόκο.
0: Στο Μαρόκο,
1: Εντάξει, ναι, όχι μόνο για τον Ελκαμπή και για άλλους παίκτες, θέλω και το Μαρόκο να συνεχίσει. Εδώ είμαι στο μετέχμιο. Απόψε στις 8 Αχτή Ελεφαντοστού για τους Ιάπωνες και στη συνέχεια ήρθε στο 56 με τον Κασεμίρο το 1-1 η ισοφάριση και παρακαλώ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τανάκα έκανε ένα πολύ φθηνό λάθος από την περιοχή. Ο Γκιμάρε Άες πέρασε την μπάλα στον Μαρτινέλη και ο άσος της Άρσεναλ έκανε το τελικό 2-1 στέλνοντας τη Βραζιλία έστω και πολύ αγχωτικά στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Βραζιλία θα παίξει με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού και ο Καναδάς θα παίξει με Ολλανδία ή Μαρόκο, που είπα ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι αυτό αυτή την ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί θα στο 32 το Μαρόκο με την Ολλανδία είναι στο 0-0 61ο λεπτό. Ο Ελκαμπή δεν παίζει, δεν ξεκίνησε βασικός, τον έχει στον πάγκο. Αυτά θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε προς το τέλος του αγώνα και ελπίζω να μην έχουμε και παράταση και πέναλτι και εδώ.
0: Ναι. Πρέπει να σας πω, την ώρα που βλέπει είναι απόλαυση να βλέπεις όχι αγώνα με το Σταυρακάκι, το Σταυρακάκι την ώρα που βλέπει τον αγώνα.
1: Γιατί?
0: Διότι κοουτσάρι. Κοουτσάρι, πραγματικά.
1: Όχι, όχι.
0: Σπάσε την μπάλα. Πήγε αριστερά, είναι ελεύθερος ο άλλος εκεί. Από τα δεξιά σου. Έλα ρε παιχταρά, σούταρε από εκεί που είσαι.
1: Τα γαλλικά όμως δεν λες, ευτυχώς.
0: Τα γαλλικά δεν τα λέω.
1: Δεν λες τα γαλλικά που
0: είναι. Αλλά είναι πραγματικά απόλαυση. Εγώ όση ώρα ήμουν εδώ, απολάμβανα το Σταυρακάκι που
1: έλεγε. Άσε με λίγο να πάω να ξαναρίξω δύο-τρία πήγαινε να γλώσσα. Την οποία την ξέρω καλά και από τις δύο πλευρές, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά εντάξει, γιατί αφού βλέπουμε την μπάλα πώς θα γίνει το έργο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Γιατί δηλαδή το κριτικάρεις αυτό?
0: Δεν το κριτικάρω, απλά το σχολιάζω και μάλιστα με πάρα πολύ θετικό.
1: Τώρα, έτσι, από τη μία θέλω να περάσει η Ολλανδία που έχει μια πολύ καλή ομάδα. Απ' την άλλη, επειδή έχω πολύ συμπάθεια στο Μαρόκο.
0: Στο Μαρόκο,
1: Εντάξει, ναι, όχι μόνο για τον Ελκαμπή και για άλλους παίκτες, θέλω και το Μαρόκο να συνεχίσει. Εδώ είμαι.

0: Το κύπελλο γυφθά του 32, το Μαρόκο με την Ολλανδία είναι στο 0-0, 61ο λεπτό. Ο Ελκαμπή δεν παίζει, δεν ξεκίνησε βασικό, τον έχει στον πάγκο. Αυτά θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε προς το τέλος του αγώνα και ελπίζω να μην έχουμε και παράταση και πέναλτι και εδώ.
1: Ναι. Ναι. Πρέπει να σας πω την ώρα που βλέπει, είναι απόλαυση να βλέπεις όχι αγώνα με το Σταυρακάκι, το Σταυρακάκι την ώρα που βλέπει τον αγώνα, διότι κοουτσάρι. Πραγματικά. Σπάσε την μπάλα. Πήγαινε αριστερά, είναι ελεύθερος ο άλλος εκεί. Από τα δεξιά σου. Έλα ρε παιχταρά, σούταρε από εκεί που είσαι.
0: Τα γαλλικά όμως δεν λες, ευτυχώς.
1: Τα γαλλικά δεν τα
0: λέω.
1: Αλλά είναι πραγματικά απόλαυση. Εγώ όση ώρα ήμουν εδώ, απολάμβανα το Σταυρακάκι που έλεγα.
0: Άσε με να πάω να ξαναρίξω δύο-τρία γλώσσα, την οποία την ξέρω καλά και από τις δύο πλευρές, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά εντάξει, γιατί αφού βλέπουμε την μπάλα, πώς θα γίνει το έργο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Γιατί δηλαδή το κριτικάρεις αυτό?
1: Δεν το κριτικάρω, απλά το σχολιάζω και μάλιστα με πάρα πολύ θετικό.
0: Τώρα, από τη μία θέλω να περάσει η Ολλανδία που έχει μια πολύ καλή ομάδα. Απ' την άλλη, επειδή έχω πολύ συμπάθεια στο Μαρόκο.
1: Στο Μαρόκο,
0: Εντάξει, ναι, όχι μόνο για τον Ελκαμπή και για άλλους παίκτες, θέλω και το Μαρόκο να συνεχίσει. Εδώ είμαι στο μετέχμιο. Απόψε στις 8, αχτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Και έχουμε πάλι ξενύχτη Γαλλία-Σουηδία τα μεσάνυχτα, δεν χάνεται το μάτς αυτό. Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4 τα ξημερώματα, δεν χάνεται ούτε αυτό το ματσάκι. Ωραία.
1: Μια χαρούλα.
0: Λοιπόν,
1: μια
0: αργότερα χαρούλα. Θα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, αργότερα σε περιμένουμε για τα μαντάτα.
0: Να είστε καλά.
1: Συνεχίζουμε εμείς, κυρία Χριστοδούλου, κάπως έτσι.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, δεν βλέπω. Τσακαρο Δευτέρα. Όχι Τσακαρο Δευτέρα, είναι Τσακαρο Τρίτη σήμερα για κάποιους. Αρκετοί έχετε φύγει. Βλέπω, ναι. Μου στέλνετε μηνύματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ωραίο είναι αυτό. Ευχάριστο. Να περνάτε όμορφα. Να ξέρετε όμως ότι όταν θα φεύγουμε εμείς, λέμε τώρα, εσείς θα γυρίζετε. Εκτός και αν το κάνετε, την κάνετε αρμένικη την φέτος. Κάνετε τις διακοπές σας αρμένικες. Γεια σου ρε συνονόματε. Ο Σπύρος με την καλημέρα του νωρίς, ο ταξιτζής μας. Καλημέρα σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας εκεί έξω. Να προσέχετε μακριά από τους περίεργους. Κυκλοφορούν πολύ, πάρα πολύ. Ειδικά αυτό το πράγμα με τα πατίνια τελειωμό μου φαίνεται δεν έχει. Τώρα έχουν προστεθεί και πώς να το πω, τα δικάβαλα δίνουν και παίρνουν. Και συνήθως δικάβαλα συναντάμε, ξέρετε, με... Τώρα πώς να το πω ρε παιδί μου, θα με κράξετε, αλλά δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είναι οι μεδαποί και έχουν ως εύκολη λύση τη μετακίνηση με το πατίνι και πάνε δυο-δυο. Χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Προσέχετε μωρέ παιδιά, προσέχετε, διότι δεν σας φταίει καθόλου και ο άλλος που πηγαίνει κανονικά στο δρόμο του. Πάτε και λίγο ατσούμπαλα, διότι είδατε ακόμα και απέναντι σε εμάς που είμαστε οι πλέον ατζαμίδες της Ευρώπης, εμείς και οι Γάλλοι, αυτά τα παιδιά φαίνονται ότι είναι πραγματικά αλλουνταλού όταν βρίσκονται στο δρόμο. Σταθερά χέρια στο τιμόνι λοιπόν, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Η ελπίδα, καλημέρα και καλές αντοχές Πύρο μου, τις χρειαζόμαστε τις αντοχές με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Συμφωνία κυρίων λέει, σαν κάτι, σαν παλιά μαφιόζικη ταινία μου θύμισε. Καλημέρα Σπυράκο, στέλνει ο Μιχάλης. Εντάξει μην το πάμε και τόσο πολύ. Σημασία έχει το εξής. Αν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει στο σημείο μετά από τόσα χρόνια και να συζητάμε το ίδιο πράγμα, πως τελικά θα καταφέρει να πέσει η διαφορά αυτή, να μειωθεί η διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Μιλάμε για αποκλίσεις άνω του 270%. Και αναρωτιέται κανείς, μα καλά τα μεταφορικά, γιατί κανένας δεν εντοπίζει πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εφόσον φεύγει από το χωράφι το προϊόν κάτι λεπτά το κιλό. 0,30, 0,80, 1,20. Πώς λοιπόν φτάνει στα 3, στα 4, στα 5, στα 6, στα 7. Εχθές βρήκα κεράσια, πολύ ωραία κεράσια. Μου φώναζαν, πρέπει να σου πω Μαρία μου. Μου φώναζαν, αγόρασέ μας, αγόρασέ μας. Ήτανε μεγάλα, ήταν στρογγυλά, ήταν φαινόντουσαν ζουμερά. Α!

0: λέω, θα πάρω και για τη συνονόματή σου που τη αρέσουν τα κεράσια, θα πάρω κανένα 2 κιλά. 9,80. Έλα μωρέ, λέω, σιγά. Δεν είναι τόσο καλά όσο φαίνονται. Πού εντοπίζεται λοιπόν το πρόβλημα? Από τη στιγμή που η κυβέρνηση επιδοτεί και το πετρέλαιο, στην Αντλία. Άρα λοιπόν μήπως έχει καταρρεύσει ακόμα και αυτό το αφήγημα ότι είναι ακριβά τα έξοδα μετακίνησης. Σωστό, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα, θα μπορούσε να είχε κάνει και ακόμα πιο γενναίες παρεμβάσεις η κυβέρνηση. Δικαιολογείται όμως? Πού γίνεται, στην τυποποίηση? Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει. Πόσοι μεσάζοντες πια διαμεσολαβούν? Πόσοι μεσάζοντες είναι στη μέση? Εκεί είναι το πράγμα. Σπάστε το. Διότι ο κόσμος γονατίζει. Να ορίστε, ο Παράσχος από τις 5:25 έχει στείλει μηνυματάκι. Έχει στείλει και φωτογραφία από τα μπέλια του. Καλημέρα όλη μέρα στην παρέα μας, καλή δύναμη. Ο Παράσχος λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται εκεί, βρίσκεται στο χωράφι του από αυτή την ώρα. Ακούει και Real FM. Έχεις πολύ ωραίο γούστο, πρέπει να σου πω. Να ευλογήσουμε για τα γένια μας. Πόσο φεύγει λοιπόν το σταφυλάκι του από εκεί και πόσο το αγοράζουμε εμείς? Να λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να δει η κυβέρνηση και να τα δει πάρα πολύ σοβαρά. Γεια σου ρε Νίκο, ο Νίκος Αγγελίδης από το Μπέλβι, από το Αρτοπείο εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα φίλε Σπύρο και καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλο το σταθμό από το φούρνο εδώ. Καλημέρα στον συνάδελφο το Βαγγέλη. Καλημέρα Βαγγέλη συνάδελφε. Τον ακούς τον Νίκο? Να στείλεις και εσύ Βαγγέλη συνάδελφε μήνυμα. Να μην στέλνει μόνο ο Νίκος. Ορίστε. Άλλο ευλογημένο επάγγελμα αυτό του Αρτοπείου, που φτιάχνουν καθημερινά ψωμάκια, μοσχοβολά η γειτονιά.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Έτσι, της πράσινης ανάπτυξης, ναι, τα πράσινα κόμματα που μιλούσαν για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, έφτασαν στο σημείο να συγκυβερνήσουν. Τίποτα δεν κάνουν από την πλευρά των υποδομών, λέω εγώ τώρα. Είναι ένα φαινόμενο. Τι να κάνουμε. Η Ευρώπη θερμαίνεται. Και η Ευρώπη ίσως να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Στην άλλη πλευρά, φεύγοντας και πηγαίνοντας στη Βενεζουέλα, δραματική προειδοποίηση. Ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000. Θέλετε να σας πω κάτι? Από τη στιγμή που οι αγνοούμενοι έχουν ξεπεράσει τον αριθμό των 50.000, νομίζω ότι ακόμα και η πρόβλεψη για 10.000 είναι πάρα μα πάρα πολύ συγκρατημένη πρόβλεψη, μετριοπαθής. Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς έχει φτάσει ήδη τους 1.719. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 5.000 και αρχίζουν να σβήνουν οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Μέσα Ανατολή, εκεί κι αν γίνεται το έλα να δεις. Εάν η αμερικανική πλευρά, βάζω εισαγωγικά, αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας. Ανάρτηση στο X, σου λέει Truth Social, εσύ, X εγώ. Ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, υπογραμμίζει ότι η πρόοδος της σχέσης με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Τραμπ, ο 47ος. Επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ούτε σήμερα αλλά ούτε τις προσεγγείς ημέρες. Δηλαδή κάποια στιγμή λες, σκίζω τα πτυχία μου, δεν θέλω να περιγράψω άλλο. Οι άνθρωποι είναι αλλού νταλού. Ο 47ος λέει το ένα, λέει το άλλο, λέει το παράλλο και τελείως ξαφνικά όλα αυτά αναιρούνται από μόνα τους. Εγώ πραγματικά κουράστηκα. Θα περιμένω τα αποτελέσματα. Γιατί έτσι. Συνεχίζουμε, κυρία Χριστοδούλου.

0: Το βάλε τον κολλάκι με ενημερώνει ο κύριος Σταυρακάκης. 1-0 η Ολλανδία στο 72. Ο Χάκπο λέει το γκολ που είχε χάσει πριν λίγες μέρες. Το γκολ που είχε χάσει πριν λίγες ημέρες. Το δεύτερο παιδί του. Να σου πω, μπερδεμένα μου τα έχεις γράψει. Έλα μέσα να μας τα πεις. Love is all around us. Για πάμε, έχω κάτι να σας πω. Με αγάπη, με αγάπη Δημήτρη μου, με αγάπη.
1: Οι Ολλανδοί προηγούνται 1-0, είμαστε στο 75ο λεπτό του Μαρόκου. Τον γκολ πέτυχε ο Χάπκο. Ο Χάπκο που είναι μια τραγική ιστορία, γιατί πριν από λίγες μέρες η σύζυγός του είχε χάσει το δεύτερο παιδί του στην εγκυμοσύνη. Και αυτός, παρά την τραγωδία που έπληξε την οικογένειά του, προτίμησε να μείνει. Είπε ότι θα μείνει για να είναι στην ομάδα και στους συμπαίκτες του. Και πριν από λίγο πέτυχε το τέρμα που έχει βάλει μπροστά την Ολλανδία, χωρίς να το πανηγυρίσει. Έδειξε το χέρι του ψηλά. Και έτσι η Ολλανδία προηγείται 1-0 του Μαρόκου. Είμαστε στο 26ο λεπτό. Να δούμε τώρα αν θα κρατηθεί αυτό το αποτέλεσμα και η Ολλανδία θα περάσει στους 16.
0: Καλά έκανα και σε φώναξε, γιατί χωρίς τα σημεία στήξης εγώ δεν κατάλαβα που πρέπει να σταματήσω την...
1: είναι... Τώρα επειδή θέλω να δω το μάτς έξω και δεν με αφήνει. Εγώ μένω εδώ για να δω το παιχνίδι, ξέρεις, κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Είναι αυτός ο καφές. Εγώ πίνω φραπέ.
0: Φραπέ πίνω εγώ τώρα. Για να κυρία Βουγιοκλειώτη, από ποιο καφέ πίνετε?
1: Η κυρία Βουγιοκλειώτη.
0: Από τον αντρικό δεν πίνετε? Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Ακούω, λοιπόν.
1: Ο καφέ ο κανονικό είναι αυτό που πίνω εγώ για να αντέξω τα ξενύχια. Τώρα πίνω ωραίο φραπέ, το είδε η κυρία Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, με παγάκια μέσα, ο οποίο όταν το χτυπά βάζει τα παγάκια μέσα, γιατί έτσι δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Εννοείται, εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ο γαλλικός που κάνεις εδώ είναι για, πάμε τώρα, ξενοδοχείο στο Γκάμπροβο στη Βουλγαρία στις 8 η ώρα το πρωί να σου σερβίρουνε.
0: Ναι.
1: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τη δεκαετία του 80.
0: Δεκαετία του 80. Μπράβο. Τώρα το έβαλε σε καλή διάσταση.
1: Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι για μένα, για την ηλικία τη δικιά μου, για εσύ, εσύ είσαι νεαρός.
0: Τζόβενο, τζόβενο ο κύριος Σταυρακάκης. Καταφέρνει και πίνει φραπέ. Εγώ, εάν πιο φραπεδάκι, που είναι ο αγαπημένος μου καφές, πρέπει να σου πω, Μαρία Χριστοδούλου, θα γίνει το στομάχι μου, θα είμαι με καούρες 8,5 μέρες. Μη σου πω και παραπάνω.

Πολλές πολλές καλημέρες με αυτή την τραγουδάρα σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους τους πρωτευουσιάνους, τις πρωτευουσιάνες εκεί έξω, όσοι εργάζεστε και ετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Καλώς να περνάτε, καλά να περνάτε, όμορφα να περνάτε και πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Την καλημέρα μου σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων που είσαστε εκεί έξω από πάρα πολύ νωρίς μαζί με το πλήρωμα εκεί στην πλάτη του απορριμματοφόρου και μας ξεβρωμίζετε καθημερινά. Υπομονή οι υπόλοιποι, ξέρετε, οι βιαστικοί με την κόρνα στο χέρι. Μάλλον κάποιοι την έχετε καταπιεί την κόρνα, δεν εξηγείται διαφορετικά. Εκνευριστικό, πάρα πολύ εκνευριστικό. Όσοι έχετε πρόβλημα γενικότερα και το χεράκι σας, το δαχτυλάκι σας δεν ξεκολλάει από την κόρνα, θα πρέπει να σας πάμε μία βόλτα στην Αίγυπτο. Γενικότερα σε εκείνες τις χώρες. Στο Κάιρο θα περάσετε καταπληκτικά. Δεν ακούς τίποτα άλλο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ειδικά όταν είσαι κοντά σε δρόμους, το μόνο πράγμα το οποίο ακούς είναι ένα τέτοιο, ένα απίστευτο πράγμα. Θυμάμαι πριν από χρόνια που είχαμε πάει μία από τις αποστολές και μάλιστα ήταν τόσο γεμάτο το πρόγραμμα του τότε πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή, που εμείς οι δημοσιογράφοι ήμασταν από πίσω σε ένα βανάκι και προσπαθούσαμε να ακολουθήσουμε την πομπή. Αντιλαμβάνεστε, πράγμα αδύνατο. Αλλά εντάξει, έγινε μία πολύ δυνατή προσπάθεια και αυτοκίνητα περνούσαν μπροστά μας, πίσω μας, από πάνω μας, από κάτω μας, και περιμέναμε όλες αυτές τις μέρες που ήμασταν εκεί στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια να δούμε ένα τρακάρισμα. Λέμε, δεν μπορεί, θα γίνει ένα τρακάρισμα, κάτι οτιδήποτε. Περνούσαν παιδιά, βλέπεις, σε ένα δρόμο, παραδείγματος χάρη όπως είναι η Λεωφόρο Κηφισίας, πόσα αυτοκίνητα χωράνε δίπλα-δίπλα στο φανάρι. Τρία αυτοκίνητα. Άντε να πάει και κανένας βλαμμένος να κολλήσει, εν πάση περιπτώσει, να προσπαθήσει να χωρίσει, και να είναι τέσσερα τα αυτοκίνητα. Εκεί λοιπόν, σε ένα δρόμο σαν την Κηφισίας, χωρούσαν 7 αυτοκίνητα και πήγαινε να χωθεί και το 8ο. Ξυνόντουσαν μεταξύ τους. Δεν έτρεχε τίποτα. Την τελευταία μέρα που φεύγαμε και πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, λοιπόν, και λέγαμε: κοίτα να δεις, φοβερή οδηγή. Παρόλο που υπάρχει απίστευτη αναρχία, ούτε ένα τρακάρισμα. Μπροστά μας, λοιπόν, γίνεται το έλα να δεις. 6-7 αυτοκίνητα, το ένα πίσω από το άλλο. Το ένα πήγε από το πλάι, το άλλο από πάνω. Τρακάρανε μεταξύ τους. Βγήκανε και οι 7 οδηγοί έξω. Φοβερό, λέμε, τώρα θα δούμε σόου. Αρχίσαν να βρίζονται. Βεβαίως σε αιγυπτιακά γαλλικά. Ήτανε φοβερό το θέαμα. Επί 5 λεπτά βλέπαμε αυτό το πράγμα. Να βρίζονται μεταξύ τους, να χτυπάνε τις λαμαρίνες, να τις κλωτσάνε, να κάνουν να ράνουν. Πώς κατέληξε το όλο πράγμα? Μπήκαν σε αυτοκίνητά τους και φύγανε. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές. Δεν το λέω εγώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε. Μετά τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, προς το απογευματάκι, σήμερα να σας πω ότι έχει υπουργικό συμβούλιο. Προς το απογευματάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο Εγάλεο. Είχε πάει στη Νέα Σμύρνη, θυμάστε, που έπαιξε τάβλη. Τώρα στο Εγάλεο πήγε, μίλησε με ανθρώπους εκεί, του κάνανε ερωτήσεις, απαντούσε. Και μάλιστα στον απόϊχο της σύσκεψης έκανε αυτή την τοποθέτηση. Επεσήμανε πως η αύξηση των μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Εγώ τώρα, ο Βλάξ, λέω το εξής. Ασφαλώς, εάν παραδείγματος χάρη ο κατώτατος μισθός ήταν 3-4 χιλιάρικα, θα διαμαρτυρότανε κανένας εάν τα κερασάκια ήταν στα 9,80? Κανένας. Εάν παραδείγματος χάρη τα ενίκια ήταν, είχες ας πούμε ένα σπίτι 80 τετραγωνικών σε μια έτσι αξιόλογη περιοχή των Αθηνών και να είχε 350-400 ευρώ, θα διαμαρτυρόταν κανένας? Κανένας. Ίσα ίσα θα ζούσαμε όλοι παραδεισένια. Δεν θα μας ένοιαζε. Δεν θα κοιτούσαμε καν τις τιμές στα ράφια. Μπορεί να γίνει όμως αυτό? Όχι ρε Παπαδάκη, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι εσχροκερδούν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου να τιμωρούνται. Και να τιμωρούνται με πάρα πολλά χρήματα και με λουκέτο, θα πω εγώ. Θα μου πεις, και να μείνει τόσος κόσμος στους δρόμους? Μα ούτως ή άλλως, εάν δεν συνετιστεί ο κακός εργοδότης, θα παραμείνει κακός εργοδότης. Είναι κακοί οι εργοδότες οι σούπερ μαρκετάδες? Όχι, κάθε άλλο. Δεν νομίζω ότι ευθύνονται αυτοί. Κάπου αλλού υπάρχει το ζητηματάκι. Το πού αλλού, να ψάξουν να το βρούνε. Εμείς δημοσιογραφικά
Ναι, θα ψάξουμε να το βρούμε. Για ποιο λόγο? Από το χωράφι στο ράφι φτάνουν τα προϊόντα με απόκληση 270% πάνω. Αυτά. Για δώσε το τσαχπινό μπιμπιλο γαργαλιάρικο.

Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης δυνατά και περπατάμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να μας ακούτε λοιπόν στη συχνότητα 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Και μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το. Εκεί λοιπόν στο νομό της, στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας, βρείτε την, το Real FM και κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας. Μπορείτε να μας ακούτε και να μας τσιγκλάτε κιόλας και να μας φιλέψετε και με ειδήσεις. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο λάπτοπ σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το κινητό που μας, το smartphone που μας κάνει χαζούς όλους τους υπόλοιπους, πατήστε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως ο Νίκος που μας ακούει από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου, Νίκο. Να είσαι καλά και να περνάς καλά με την οικογένειά σου. Όπως μας ακούει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Δεν κριτικάρεις. Στη θέση σου θα ήθελε να ήταν. Καλημέρα. Για ποιον λες? Σταυρακάκης. Α, δεν ξέρω. Να σου πω. Επανέλαβε το αληθές. Κάνε ορθή επανάληψη, Παύλο. Χρόνια πολλά και για τη χθεσινή σου ονομαστική εορτή σου. Τα είπαμε χθες τα χρόνια πολλά, δεν θυμάμαι. 9,80 τα κεράσια, εδώ χθες τα κεράσια τα μεγάλα και πολύ νόστιμα κόστησαν 7,90. Πες μου ότι ήταν και η Μαθίας να τρελαθώ. Εδώ που δεν βγάζει κεράσια η Γερμανία, εδώ που τα εισάγει. Κάτι κάνει λάθος στην, κάτι πάει λάθος στην Ελλαδίτσα μας. Πολλά πράγματα πάνε λάθος στην Ελλαδίτσα μας, δυστυχώς. Και πρέπει να σου πω ότι έχουμε συνηθίσει. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Έχουμε συνηθίσει να βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά να προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας και μάλιστα να το θεωρούμε ότι αυτό είναι και λογικό. Αν δεν είναι λογικό. Ο Κωστής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει οφείλει να συγκαλέσει, να εγκαλέσει τους γνωστούς υπαίτιους να μην προκαλούν ακραία φαινόμενα από σεισμούς μέχρι καύσωνες και πλημμύρες. Α, εσύ το έχεις πάει σε άλλο στάδιο, το έχεις πάει σε άλλη πίστα. Δηλαδή θεωρείς ότι αυτά πλέον έχουν φτάσει στο σημείο και... πώς να το πω... τα προκαλεί ο άνθρωπος από μόνος του. Υπάρχουν τέτοιου είδους συστήματα. Δεν το ξέρω. Αν έχεις στοιχεία να τα μοιραστείς μαζί μας, πολύ θα το ήθελα. Γεια σου ρε Γιώργο, καλή σου μέρα Σπυράκο. Ακούω αυτά που λες για την κίνηση και τις κόρνες στο Κάιρο. Ακούω επίσης αυτό που λες για το ατύχημα που είδες, για το γεγονός πως βγήκαν έξω οι οδηγοί, έριξαν τα γαλλικά τους και μετά μπήκαν σε αυτοκίνητά τους και έφυγαν. Έχω ζήσει ακριβώς το ίδιο στο Πεκίνο, εκεί να δεις τι γίνεται. Ναι, δεν το περίμενα τόσο πολύ στο Πεκίνο. Βέβαια η αλήθεια μου πεις σιγά, τι εμπειρία έχεις, μία φορά έχω φτάσει εκεί. Και μάλιστα ήταν και πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Που μείναμε στο Πεκίνο, γιατί το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και βεβαρημένο. Καλημέρα Σπύρο, ξέρετε δημοσιογράφε, ελάτε τώρα Ναύαρχε, δεν απλά προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας όσο καλύτερα μπορούμε. Με ευκαιρία λέει του σεισμού της Βενεζουέλας, λάθος η αλόγιστη άλωση στρατοπέδων που δεν χρησιμοποιούνται. Οι χώροι αυτοί είναι χρησιμότατοι για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως οι σεισμοί. Ήδη λέει στο θέμα αυτό το αρμόδιο Υπουργείο έπρεπε να είχε ενδιαφερθεί. Αναφέρει ο υποναύαρχος στην αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Αχρίαστα να είναι, θα πω εγώ, γι' αυτό το λόγο. Έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας, Ναυαρχέ μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε καθημερινά εδώ στην παρέα μας. Είχαμε πάρα πολύ έντονη κριτική από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα ακριβώς επειδή είναι πολύ έντονη η κριτική το τελευταίο χρονικό διάστημα από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, έδωσε απάντηση ο κύριος Μητσοτάκης
έκανε λόγο ότι αυτοί που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα δεν κάνουν τίποτα άλλο από, να μας, από το να μας υπενθυμίζουν, δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτή, ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Α, να σας πω πριν περάσω στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι είχαμε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, τα βλέπετε, δεν είναι, είναι η περιραίους ατμόσφαιρα, μυρίζει εκλογές, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Okay, τώρα εγώ το ακούω αυτό που λένε στο Μέκανο Μαξίμου, έτσι, για να σας πω την αμαρτία μου, το γεγονός ότι κάθε τρεις και λίγο ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όταν θα σταματήσει να το αναφέρει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει αυτή η περιραίους ατμόσφαιρα προεκλογικού χαρακτήρα, τότε θα αρχίσουμε λίγο να προβληματιζόμαστε. Βρε μπάς και φέρει νωρίτερα τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, το Σεπτέμβρη, εκεί που θα έχουμε τη ΔΕΘ και τις ανακοινώσεις, που το καλάθι λένε θα είναι μεγάλο και βαρύ και βαθύ, και μεγάλο και βαρύ και βαθύ, ξέρετε τώρα. Κάποιοι μιλάνε και για 2 δισεκατομμύρια. Κάποιοι άλλοι μιλάνε και για 2,7 δισεκατομμύρια. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις λογαριασμό αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να κάνει κανένας υπολογισμό, διότι δεν έχουμε τα έσοδα από τον τουρισμό. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα πληγεί ο τουρισμός από αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν βρέθηκε στην Κάσο. Υποστήριξε ότι... έκανε μάλλον την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάρα πολλά, και ωφελήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, πολλές επιχειρήσεις, πολλές ανώνυμες εταιρείες και βεβαίως πάρα πολλά χρήματα τα εκμεταλλεύτηκε το δημόσιο, μπήκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να μπουν και άλλα χρήματα εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Κωνσταντέλοη. Α, σήμερα θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας. Την Παρασκευή ήταν με τεμποδίων η επικοινωνία μας, έγινε με τεμποδίων η επικοινωνία μας, και επειδή θέλουμε να το ρωτήσουμε και για τις πανελλαδικές. Τι γίνεται εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, σκέφτονται σοβαρά την κατάργηση των πανελλαδικών? Θα τα ρωτήσουμε όλα τον κύριο Παπαϊωάννου. Σε νησιά όπως η Κάσος που δεν έχουν υπερτουρισμό μπορούμε να έχουμε μορφές ανάπτυξης οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης από την Κάσο. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι πράγματα τα οποία φαντάζομαι πως όλοι μα όλοι τα έχουν σκεφτεί συχνά πυκνά που επικοινωνούμε με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Μας μιλά για το... για την νησιωτική πολιτική και ανάπτυξη. Να τα δούμε όμως όλα αυτά εμπράκτως, θα έλεγα εγώ. Τραγουδάρα.

0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, να σας πω ότι επισκέφθηκε και το κέντρο υγείας στο Εγάλεο, ένα από τα 110 κέντρα υγείας ανά την Ελλάδα που έχουν ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί. Ξαναδικήθηκε στους χώρους ο κύριος Μητσοτάκης, συνομίλησε με εργαζομένους και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας. Και μάλιστα μίλησε για τη δέσμευση της κυβέρνησης να παραδώσει ως το τέλος της θητείας της ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβανε ως κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Υλοποιείται, λέει, βήμα-βήμα. Όσον αφορά και για τις προσλήψεις, για το προσλαμβάνω, επίσης τα έχετε ακούσει από τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους, εδώ σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα. Ο Μητσοτάκης έστειλε και το μήνυμα ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας. Θα πρέπει λίγο το προσωπικό να το δουν σε κάποια έτσι σημεία και σε κάποιες εκφάνσεις. Και το κέντρο υγείας Εγάλεο έχει ενισχυθεί, λέει, με προσωπικό τα τελευταία χρόνια και καλύπτει πληθυσμό άνω των 65.000 κατοίκων. Αμέ, χρειάζονται αυτά. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά χρειάζονται. Τι έχουμε, κύριε Σαβρακάκη?
1: Ισοφάρισε το Μαρόκο στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων 1-1. Θυμίζω ότι Ολλανδία-Μαρόκο είναι σε εξέλιξη, παίζουμε τις καθυστερήσεις. Στο 72ο λεπτό ο Χάπκο έκανε το 1-0 για την ομάδα της Ολλανδίας, δεν το πανηγύρισε, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι η σύζυγός του απέβαλε στην εγκυμοσύνη στο δεύτερο παιδί τους. Προτάμησε, ζει μια τραγωδία, προτίμησε όμως να μείνει εκεί στην Αμερική για να είναι κοντά στην εθνική ομάδα και να παίξει με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. 1-0 λοιπόν η Ολλανδία στο 72 και ήρθε ο κύριος Ντιόπ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για το Μαρόκο να κάνει το 1-1. Τώρα είναι το τέταρτο λεπτό. Θέλουμε ακόμα δύο λεπτά για να τελειώσει η κανονική διάρκεια. Θα πάμε λογικά σε παράταση.
0: Παράταση και
1: οπότε θα με έχεις εδώ αναγκαστικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν, δηλαδή,
0: χαρά μας.
1: Χαρά δικιά μου δεν είναι όμως. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Δεν έχει σημασία. It's a dirty job, but somebody's got to do it.
1: Λοιπόν, θυμίζω.
0: Τι να θυμηθούμε, να θυμηθούμε τις εκλογές το 2000 που ήμασταν μέχρι τα ξημερώματα, που κάποιοι κοιμήθηκαν με Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό γίνεται μια φορά όμως.
0: Μια φορά σε τέσσερα χρόνια.
1: Ναι, μιλάμε.
0: Γιατί
1: όμως
0: το Μοντιάλ πότε? Μια φορά σε τέσσερα χρόνια.
1: Μιλάμε τώρα εδώ για ένα μήνα, ενάμιση μήνα, που έχουμε κάνει τη νύχτα μέρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θυμίζω ότι η Γερμανία είναι εκτός. Έχασε στα πέναλτι με 4-3 από την ομάδα της Παραγουάης, με ήρωα την Παραγουάη, τον φύλακά της, τον Ορλάντο Χιλ, που έβγαλε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 4-3 η Παραγουάη την Γερμανία, 1-1 η κανονική διάρκεια. Και μετά από πολύ άγχος στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Μαρτινέλη, η Βραζιλία 2-1 την Ιαπωνία την απέκλεισε και η Βραζιλία στους 16. Η Βραζιλία θα παίξει με Νορβηγία ακτή ελεφαντοστού. Νορβηγία ή αχτή ελεφαντοστού. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία στη φάση των 16 και ο Καναδάς με Ολλανδία ή Μαρόκο. Είπαμε ότι το Ολλανδία-Μαρόκο είναι τώρα σε εξέλιξη. Πάει για το φινάλε 1-1. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-1 το παιχνίδι με τα δύο γκολ που έχουν επιτευχθεί στο δεύτερο ημιχρόνιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταυρακάκη. Εδώ θα είμαστε για δύο ακόμη ώρες. Οπότε θα μας ενημερώσετε και για τα πέναλτι και
1: να δώσουμε ένα σήμα στα παιδιά εκεί που παίζουν.
0: Ναι.
1: Αν μπορούν να το καθαρίσουν το μάτς στην παράταση για να μην έχουμε πέναλτι.
0: Στείλε ένα μήνυμα στον Διόπ. Ένα μήνυμα στον Διόπ, στείλε.
1: Στον Διόπ να στείλω μήνυμα.
0: Στον Διόπ.
1: Εντάξει.
0: Τον
1: Ελκαμπή δεν τον έχει βάλει.
0: Θα τον βάλει τώρα.
1: Δεν έχει κάνει πέντε νομίζω αλλαγές, δεν τον έχει βάλει.
0: Δεν έχει έκτη.
1: Νομίζω δεν έχει έκτη. Καλή συνέχεια.
0: Απορώ που έχει και πέντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Σταυρακάκη για την ενημέρωση. Διαβάζω στο ενικός.gr. Καρέ-καρέ η στιγμή της σύλληψης του υπόπτου για το μακελιό στο στάντε με 6 νεκρούς. Το βίντεο λοιπόν που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να το δείτε στο ενικός.gr. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Έχουν συλλάβει το βασικό ύποπτο οι αρχές. Δύο ακόμη άτομα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Αυτό μαζί με αυτή την έκρηξη στο Μονακό, που είναι η πρώτη, μα η πρώτη φορά, αυτό στη Γερμανία σύμφωνα με το ενικός.gr είναι μια διαμάχη για την επιμέλεια βρέφους. πίσω από αυτό το μακελιό με τους 6 νεκρούς υπάρχει διαμάχη για την επιμέλεια βρέφους. Στο Μονακό λοιπόν αυτή η έκρηξη η οποία συνέβη είναι εκεί σε αυτό το κρατήδιο, έχουν πραγματικά σοκαριστεί, διότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, οπότε νομίζω καταλαβαίνετε το σοκ. Μπορείτε επίσης στο ενικός.gr να δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες από το φεγγάρι της Φράουλας. Ναι, εκατοντάδες, λέει οι Αθηναίοι, ναι. Αυτές οι φωτογραφίες με φόντο το φεγγάρι, τον Παρθενώνα και το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, δεν τις έχετε βαρεθεί? Εντυπωσιακές είναι παρόλα τα αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Όχι, δεν έχω χάσει το ρομαντισμό μου, απλά γενικότερα. Να γίνετε λίγο πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, εμπνευστείτε κάτι άλλο. Γίνετε λίγο πιο δημιουργικοί που να πάρει ευχή. Κυρία Χριστοδούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για τις αντοχές. Θα επιστρέψουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ακριβώς όπως το λέει το άσμα. Δεν το έχουμε βάλει τυχαία.
1: Μην μιλάς τόσο δυνατά.
0: Δεν μιλάω δυνατά.
1: Τι ώρα είναι?
0: Είναι, εμένα ρωτάς εσύ λες την ώρα. Εσύ είσαι επί του ορολογίου. Είσαι παρκάρι. Αυτό, ναι.
1: Εγώ το είδησα.
0: Ναι,
1: εσύ, κάποιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι
0: ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Πέντε λεπτά δεν μου αρέσει έτσι. Δεν βλέπω, δεν βλέπω εσένα, δεν βλέπω το παπαδάκι.
0: Να σου πω. Περίμενε, μισό λεπτάκι για να μας βλέπει. Ωραία, για μίλα.
1: Δεν θέλω έτσι.
0: Α, δεν θέλω. Μας βλέπεις όμως.
1: Δεν μπορώ, ρε, εσύ. Δεν είναι, δεν γίνεται. Ναι. Βέβαια, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να εφευρεθούν. Εφευρεθούν. Να εφευρεθούν τα αόρατα μικρόφωνα.
1: Βέβαια, πρέπει.
0: Χιλόφωνο, μπράβο.
1: Χιλόφωνο, ναι, να μην ενοχλεί ναι. Τώρα εδώ πέρα.
0: Θα είναι η πρώτη ραδιοφωνική
1: να σου πω,
0: παραγωγός.
1: Να δώσεις ένα μικρόφωνο σε ένα τους τραγουδιστές. Να...
0: Α, να το έχει μπανάνα τύπου.
1: Ναι.
0: Ναι. Και όπως θα πει,
1: και αυτό θα με ενοχλεί.
0: Είμαι σίγουρος, γενικότερα.
1: Λοιπόν,
0: και το χιλόφωνο θα σε ενοχλεί.
1: 6 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε. Λεφέμε 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο Γιώργης Νταβαρίνος, στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βιουκλιώτη. 211-200-8200 για τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Να σε ενημερώσω λοιπόν ότι ο ήλιος, πρακτικά τουλάχιστον, γιατί ακόμα δεν τον έχουμε δει, κάνει παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Έχει ανατείλει εδώ και πόσα λεπτάκια, μισό λεπτάκι. Αυτή η ρημάδα, η τεχνολογία πολύ με ταλαιπωρεί εμένα. Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε, θα τη βρούμε την άκρη. Έχει ανατείλει εδώ και 2 λεπτάκια.
1: Εντάξει.
0: Στις 6 και 4.
1: Άρα θα το βλέπουν.
0: Σε κάθε περίπτωση που, αυτή που είναι από την άλλη πλευρά της Πεντέλης. Που είναι the other side of Πεντέλη ένα πράγμα. Θα πάει, λέει, μάλλον την Πέμπτη μια βολτίτσα προς την Πεντέλη ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Να πάει.
0: Ίσως, ενδέχεται, μπορεί, δεν ξέρουν ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Χθες πήγε στο Εγάλαιο. Δεν έπαιξε τάμπλη.
1: Ούτε τένις.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά πήγε από το κέντρο υγείας.
1: Εντάξει.
0: Και συνομίλησε και με κόσμο μετά.
1: Εντάξει.
0: Και είπε για την ακρίβεια.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Το μότο ούτως ή άλλως της ακρίβειας. Το μότο της ακρίβειας. Το μότο της κυβέρνησης για την ακρίβεια είναι: έχουν γίνει πολλά, πρέπει να γίνουν περισσότερα.
1: Ναι, το ακούω με διαφορετικές διατυπώσεις τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι, τώρα θέλεις να πω και όλες τις διατυπώσεις, όλες τις διαφορετικές βερσιών.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι. Έχουν γίνει πολλά,
1: αυτό
0: πρέπει
1: λέω,
0: να γίνουν περισσότερα.
1: Το ακούω σε διαφορετικές βερσιών.
0: Ψάχνω τα πολλά, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα πολλά ποια είναι?
1: Τα πολλά είναι όλα αυτά τα εργαλεία, τα οποία όμως...
0: Εργαλεία.
1: Εργαλεία. Η πλατφορμίτσα.
0: Η πλατφορμίτσα, είπαμε...
1: Η έλεγχη, κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν γίνει.
0: Οι ποιοι, τούτο εδώ γιατί χτύπησε.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει. Έχει γίνει κάποια πράγματα, αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι ότι...
0: Ότι τι?
1: Αυτό είναι το μότο. Αφού αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί στους πολίτες, η ακρίβεια και αυτό αποτυπώνει σε όλες τις έρευνες, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο το μότο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Πρέπει. Είναι συνδυαστικό. Ναι. Αναγκαστικά το μότο πρέπει να πατάει πάντο πάνω στο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες κατά κύριο λόγο. Και αυτό είναι δίχως.
0: Στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα πατάει πάνω στους πολίτες και τους λιώνει.
1: Ναι, ναι.
0: Α,
1: αλλά
0: αυτό.
1: Και το μότο μετά πρέπει να πατάει πάνω. Και επικοινωνιακά πρέπει να πατάει το μότο πάνω στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με τη δέσμευση ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας το λύσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Εν τω μεταξύ, άκουγα τον. Άκουγα τον κύριο Βορύδη, ο οποίος μίλαγε χθες εδώ στην Ιωάννη Νικολάκη, στον Αντώνη Δελατόλα. Μίλαγε. Στο τέλος, λοιπόν, μίλαγε για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Τον ρωτήσανε για την ακρίβεια που λες. Και κάποια στιγμή λέω, τι λες τώρα. Πρόσεξε. Γιατί εξήγησε τι εννοεί. Εκτός από τον εισαγόμενο πληθωρισμό, εντάξει, έχουμε εκεί και τον εδώ πληθωρισμό. Γιατί άκουσα. Όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, Σπύρο.
0: Όταν ένα λεπτάκι, μισό λεπτό. Να βάλω νερό. Γιατί ήρθαν και τα παιδιά, φέρανε νερό. Δεν χρειάζεται να βάλω νερό.
1: Θα βάλει σε πάρα πολύ λίγο, στο υπόσχομαι.
0: Α, θα βάλω. Θα
1: γιατί θα ζεσταθεί, θα καταλάβει.
0: Α, ζεσταίνομαι ήδη.
1: Λοιπόν, όταν έχει πολύ μεγάλε επενδύσει, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Όταν μεγεθύνει την οικονομία.
0: Ναι.
1: Όταν αυξάνει τη ζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Η προσφορά έπεται. Άρα εκεί έχει πληθωριστικά φαινόμενα. Δηλαδή, το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανσης. Άρα, έχει και έναν πληθωρισμό από αυτό. Και αυτό σε συνδυασμό και με τον εισαγόμενο πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Όχι, αλλά.
1: Δημιουργεί την ακρίβεια. Βάλει νερό τώρα.
0: Τώρα πρέπει να βάλω νερό, πρέπει να πιω καφέ, πρέπει να, γενικότερα. Δεν... άρα το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια πρέπει να μας κάνει να χαιρόμαστε. Διότι πάει καλά η οικονομία μας. Πάνε καλά οι επενδύσεις.
1: Αυτό δεν κατάλαβες.
0: Έτσι όπως το περιέγραψες, δεν άκουσα η αλήθεια.
1: Είναι
0: κύριο...
1: όπως το λέω.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
1: Διάβασα. Και είναι όπως το λέω.
0: Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να πανηγυρίσουμε. Τα ακούς, Παύλο μου, στο Ντίζελντορφ. Λοιπόν, τα κεράσια λέει είναι από τη Γαλλία. Είναι, πρόσεξε. Βρήκα κεράσια φοβερά. Τα έβλεπα, τα λυμπιζόμουν. Μεγάλα αυτό το αντάρ. 9,80 το κιλό. Λέω, άστα, δεν είναι καλά τελικά. Και μου λέει ο Παύλος, στέλνει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, ότι λέει στη Γερμανία έχουν 7,90 και πηγαίνουν από τη Γαλλία.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μια ευθεία είναι. Δεν έρχονται εδώ και με το θαλί. Έχει ταξιδέψει με το θαλί. Είναι το τρένο, το γρήγορο.
1: Ναι. Έχω, όχι, δεν έχω πάει, όχι.
0: Ναι. Ήταν από τα πράγματα τα οποία ήθελα να κάνω. Έφτασα μέχρι τον Κισέ.
1: Ήδη. Συγγνώμη, γιατί, δεν είναι το.
0: Γιατί η τιμή από τις Βρυξέλλες, παραδείγματο χάρη με τη Γαλλία, είναι κανένα 400 ευρώ.
1: Είναι αυτό. Έχω πάει με αυτό. Θαλής λέγεται αυτό.
0: Θαλής, το γρήγορο. Που φτάνει σε μία ώρα στο Παρίσι.
1: Έχω πάει εκεί και στο Λονδίνο, αλλά δεν είναι. Θαλής λέγεται αυτό.
0: Θαλής δεν λέγεται.
1: Δεν το θυμάμαι, του λέγω μόνο Θαλής. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχουν περάσει και χρόνια.
0: Μετά από τόσα χρόνια η αλήθεια είναι, γιατί και εγώ
1: δεν
0: μπορεί να έχει αλλάξει και όνομα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά, 30 Ιουνίου σήμερα.
0: Ναι.
1: Και σύμφωνα με το ορτολόγιο Σπύρο. Τα έλεγα χθες καημένα, αλλά ποιος να το θυμάται. Τιμάται η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων και η μνήμη του Αγίου Μελίτωνος Μάρτυρος και του Αγίου Γερβασιλείου του Εν. Γερβασίου του Εν Πάτρες. Τα ονόματα που γιορτάζω σήμερα, Σπύρο.
0: Μην γιορτάζει και η κυρία Γεροβασίλη.
1: Σπύρο. Ποιοι γιορτάζουν?
0: Ποιοι γιορτάζουν?
1: Απόστολος.
0: Απόστολος.
1: Τόλης.
0: Ναι.
1: Λάκης.
0: Ναι.
1: Αποστολία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πεις τίποτα. Λία.
0: Λία.
1: Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα, Μελίτων, Μελίτης, Γερβάσιος, Γερβασία. Ρε Σπύρο, χθες δεν σου είπα ότι έχω και δεύτερο όνομα που λέγεται Αποστολία.
0: Χρόνια πολλά!
1: Έλα,
0: χρόνια πολλά! Βάλε τραγούδια, βάλε πυροτεχνήματα.
1: Όχι, ευχαριστώ, βάλε τα πάντα. Δεν το γιορτάζω.
0: Το δεύτερο όνομα της Στεφανίας μας, γλυκά, γιατί δεν έφερες.
1: Γιατί εντάξει, δεν το γιορτάζει.
0: Αλμύρα, τι σημασία έχει.
1: Καλά, ρε, χθες δεν το είπα. Χρόνια πολλά δεν μπορείς να.
0: Χρόνια
1: πολλά. Τι είσαι εσύ άντρες.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Στεφανία Αποστολία.
1: Παναγία μου, τι.
0: Σαν κάτι μανάδες που ακούω εκεί στο φτουφτουφτου. Ρε Νταβάρινε, μας έλειωσες, αδερφέ. Σαν κάτι μανάδες που ακούω εκεί, πηγαίνουν στην παιδική χαρά και φωνάζουν τα παιδιά τους. Ιωάννη Πελοπίδα, Θεμιστοκλή Όμηρε. Έτσι και η Στεφανία. Στεφανία Αποστολία.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Βάλε ένα happy birthday.
1: Όχι,
0: κάτι
1: εσύ, ότι... σου λέω, δεν με φωνάζει.
0: Δεν έχει γενέθλια. Σωστό και αυτό. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά. Αυτό δεν πειράξε ένα
1: ρεταβάρι. Τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Δεν, είπα,
1: δεν με φώναζε κανείς με διπλό όνομα.
0: Γιατί?
1: Για να τιμήσουμε τη γιαγιά ήταν. Γιατί? Α.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι, τη μεγάλη μου την κόρη. Η μεγάλη μου κόρη έχει δύο ονόματα. Άννα Δήμητρα.
1: Άρα τι με κοροϊδεύεις.
0: Ναι, αλλά δεν τη φωνάζουμε Άννα Δήμητρα.
1: Ούτε εμένα σου είπα.
0: Ναι, απλά έμεινε το Άννα. Το Δήμητρα της το δώσαμε λόγω του ότι όταν γεννήθηκε η μικρούλα μου, μετά από λίγο χάσαμε τον μπαμπά μου. Οπότε όταν τη βαφτίσαμε, την ονομάσαμε και Δήμητρα. Και μεγαλώνοντας γυρίζει και μου κάνει. Μόνο μου λέει να σας καταλάβω. Μας έβαλε, μας φώναξε. Έχω πάει να την πάρω. Μεγάλη, λίγο πριν τελειώσει το λύκειο. Μου λέει: ανέβα λίγο πάνω, γιατί θέλω να μιλήσουμε με τη μαμά μαζί. Λέω: κάτι έχει γίνει. Μας βάζει στο τραπέζι και γυρίζει και μας λέει: δεν μπορώ να σας καταλάβω. Λέω: τι έπαθες, παιδάκι μου, τι έγινε? Μου έχετε δώσει δύο ονόματα. Για ποιο λόγο με φωνάζετε Άννα? Εμένα μου αρέσει καλύτερα το Δήμητρα. Θέλω να με φωνάζετε Δήμητρα. Αγάπη μου, τη λέω: καλά να είσαι, να έχεις την υγειά σου, να είσαι ευτυχισμένο και χαρούμενο. Και αν θέλεις, σε φωνάζουμε και μπάμπι. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά όχι, το κράτησε τελικά το Άννα, πρέπει να σου πω.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Αυτά, έτσι ήθελα να. Άκου τώρα ο Παράσχος. Σπύρο λέει καλημέρα και πάλι. Συγγνώμη. Κάτι ήθελες να πεις, συγγνώμη, θα περάσω στον Παράσχο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο με το θέμα της ακρίβειας, ρε Σί.
0: Ναι, και ο Παράσχος για την ακρίβεια.
1: Εσύ είχε σύσκεψη. Στο μαξί μου πήρε ταυτί σου, ναι. Το ξέρω.
0: Ο κύριος Μασούτης γιατί δεν πήγε?
1: Για την...
0: ήταν ο Γενικός Διευθυντής.
1: Λοιπόν, στο, εκεί στο επίκεντρο της είπες ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν σε μια σειρά που γίνονται. Γίνονται συχνά σειρές την ακριβία στο Μαξίμου. Τώρα έγινε όμως συζήτηση για την εθνική. Όχι, ναι,
0: υπό
1: γιατί...
0: τον Πρωθυπουργό η πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, εθνική. Όχι, γιατί έχει ξανακάνει ο Πρωθυπουργός.
0: Τέτοια σύσκεψη για την ακριβία.
1: Με όλη αυτή τη σύνθεση εννοείς. Ναι, εντάξει. Όλη αυτή τη σύνθεση. Με τους συνεργάτες του κάνει.
0: Ασφαλώς και κάνει. Αν δεν έκανε και με τους συνεργάτες.
1: Εννοώ για την ακρίβεια. Λοιπόν, για αυτή την εθνική συμφωνία για μείωση των τιμών.
0: Ναι.
1: Συμφωνία κυρίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το. Τώρα. Θες να μου πεις λίγο τι ξέρεις εσύ να σου πω τι αποφασίστηκε?
0: Εγώ ξέρω ότι έγινε μέσα σε πάρα πολύ καλό κλίμα η συνάντηση, αλλά πέσανε και μερικά γαλλικά.
1: Τι γαλλικά, για ποιο γαλλικά, λόγο όμως? Τι γαλλικά?
0: Διότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη.
1: Λοιπόν,
0: δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, πρέπει να σου πω, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ζήτησαν ασφαλώς την, όχι τη βοήθεια απλά, τη συνδρομή όλων των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου οι τιμές να πέσουν. Σε πρώτη φάση να παραμείνουν σταθερές, να μην υπάρξει άνοδος, να υπάρξουν μειώσεις, θα υπάρξει μείωση σε μία λίστα 2.000 προϊόντων.
1: Το πλαφόν όμως?
0: Άκουσε, πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Τα 2.000 προϊόντα, ο αριθμός των 2.000 προϊόντων είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τους κωδικούς που έχει ένα σούπερ μάρκετ.
1: Συγγνώμη, δεν είναι προϊόντα, είναι κωδική.
0: Είναι κωδική.
1: Έχει προϊόντα,
0: είναι...
1: ναι.
0: Σωστό, ακόμα χειρότερα.
1: Είναι
0: γιατί είναι κωδική.
1: Πάντα με κωδικούς μιλάμε.
0: Ναι, okay, δεν, σημασία έχει ότι
1: πάντα
0: είναι πολύ
1: μιλάνε,
0: μικρός ο αριθμός.
1: Με...
0: είναι πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με τους κωδικούς που έχει ένα σούπερ μάρκετ. Και δεν μπορώ να καταλάβω και να κατανοήσω το εξής, και μάλιστα αυτό υπόθηκε. Μαθαίνω. Πού οφείλεται αυτή η απόκληση, να το πω εγώ λαϊκά, δεν υπόθηκε έτσι, υπόθηκε με διαφορετικά στοιχεία. Πού οφείλεται αυτή η απόκληση του 270% από το χωράφι στο ράφι?
1: Αυτό δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Πάντως,
0: την ώρα, συγγνώμη σημειωτέων, την ώρα που η κυβέρνηση έχει επιδοτήσει και το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί κάποιοι λένε, παιδιά, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πανάκριβο το πετρέλαιο
1: κίνησης. Ναι, όλα εκεί οφείλονται, όλα εκεί οφείλονται.
0: Δεν οφείλονται λοιπόν όλα εκεί.
1: Λοιπόν, πάντως το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο γέρους τελειώνει σε τρόφιμα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Δεν θα παραταθεί. Λήγει σήμερα. Αυτό ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη. Λοιπόν, και η κυβέρνηση και οι παράγοντες αγοράς συμφώνησαν σε πως... οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 5,9% νομίζω, που επήλθαν συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντους λόγω του πλαφών θα παραμείνουν όσο έχουν επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού, και από το Σεπτέμβριο θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική αυτή η συμφωνία για περαιτέρω μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.
0: Κάτσε λίγο ρε Παράσκο, συγγνώμη Στεφανία, επειδή είναι άμεσα συνυφασμένο με αυτό το οποίο συζητάμε. Στέλνει μια φωτογραφία με τα κεσεδάκια, γενικότερα με τα σταφύλια.
1: Ναι.
0: Εκεί από την ΚΟ ο Παράσκος, ο αγρότης, ο Γεωργός μας. Πουλάω, λέει, όπως τη φωτογραφία 30, ναι, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω την τιμή, συν 0,08. Βρε παιδί μου, το κιλό, πόσο το πουλάς, πόσο φεύγει το κιλό?
1: Πόσο κάνει το κιλό
0: από το χωράφι σου?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, για να δούμε πόσο φτάνει εδώ. Διότι, παραδείγματος χάρη η δική μου, κάτω στη Λακωνία, μου λένε κάτι τιμές για το πορτοκάλι, ας πούμε. Και μιλάμε για πρώτης ποιότητας πορτοκάλι, εξωφρενικές. Εξωφρενικά χαμηλές τιμές. Και όταν φτάνουν τα πορτοκάλια αυτά που δεν ξέρεις κιόλας, και είναι και παστελτεμένα αυτά τα οποία φτάνουν εδώ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, τα ακριβοπληρώνεις. Και σας λέω, με έκανε τρομερή εντύπωση. Όντως, βρίσκεις κεράσια. Τώρα θα μου πεις γιατί τα κεράσια. Ρε παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν έχω κόλλημα με τα κεράσια, όπως και την προηγούμενη φορά σας έλεγα για τα
1: κρεμμύδια.
0: Σας έλεγα για τα κρεμμύδια. Απλά και εμείς ως καταναλωτές, με το που βλέπουμε κάποια πράγματα και τα κάνουμε καθημερινή συνήθεια, εντοπίζουμε και το πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν κεράσια τα οποία τα βρίσκεις με 4 ευρώ το κιλό. Τα μισά τα πετάς.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είναι καλά. Όταν λοιπόν πηγαίνεις σε πρώτης ποιότητας, σε καλύτερης ποιότητας προϊόν, έχουν 9,80 το κιλό.
1: 9,80. 9,80. Δεν τρώω κεράσια. Καλά, γενικά δεν τρώω γι' αυτό.
0: Ναι. Και σου λέω, επειδή γενικότερα αυτές τις μέρες τελειώνω πάρα πολύ αργά και προλαβαίνω ανοιχτά τα μαγαζιά, τι να σου πω, για 15
1: ναι,
0: λεπτά.
1: Στο τέλος. Ναι.
0: Τα κάνω όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να πάρω, ας πούμε, ένα καρπούζι. Καρπούζι ακόμα δεν έχω αξιωθεί να φάω. Θέλω να πάρω ένα καρπούζι, να δω τις τιμές του καρπουζιού, τι ακριβώς γίνεται. Και την ποιότητά τους και όλα τα σχετικά. Δεν είναι να φτάνουμε στο σημείο και να λέμε, να μου έλεγε ένας, γιατί λες ρε Παπαδάκη, ας πούμε, για το κρέας, για το μοσχάρι, ότι έχει 14, 15, 16 ευρώ το κιλό. Βρίσκεις, λέει, μοσχάρι και με 7 ευρώ.
1: Δεν ξέρω, ρε, αν τρώγεται, δεν ξέρω τι μοσχάρι, αν ναι, τρώγεται
0: μα,
1: αυτό το μοσχάρι.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Υποτίθεται ότι έχουμε βρει τον κρεοπόλη της γειτονιάς.
1: Και πάντα έτσι ήταν τώρα. Πάντα έτσι κάναμε. Πάντα δεν.
0: Σε κοιτάει στα μάτια, σου δίνει, έχεις το θάρρος την επόμενη φορά να του πεις, μεγάλε, για ποιο λόγο, εφόσον εγώ σε στηρίζω και σε.
1: Γιατί δεν μου δίνεις καλό κομμάτι.
0: Γιατί δεν μου δώσεις καλό κομμάτι. Άρα λοιπόν, είναι και αυτός υποχρεωμένος να σου δώσει καλό κομμάτι. Το καλό κομμάτι το αγοράζει και αυτός πάρα πολύ ακριβά. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πραγματάκια τα οποία, ναι, όντως πρέπει να τα δει η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν.
0: Και το όριο, για να το κλείσουμε και να πάρεις εσύ τη σκυτάλη. Από Σεπτέμβρη, λέει.
1: Ναι, το είπα αυτό μόλις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε όμως. Από Σεπτέμβρη, γιατί αλλού θέλω να το καταλήξω, ότι το είπες. Από Σεπτέμβρη, λέει, θα φαίνεται, λέει, η τιμή, το ότι θα χαμηλώσουν οι τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, ναι, γενικότερα στο σύνολο.
1: Ναι.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη.
1: Γιατί
0: από Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβρη, ναι. Όταν θα μπει,
0: δηλαδή,
1: δηλαδή
0: το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε.
1: Για περαιτέρω μείωση, σε εφαρμογή όταν θα μπει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό δεν έχει.
1: Γιατί
0: δεν
1: καταλαβαίνω έχει ότι αυτό, επειδή αφού προχωράει όλο αυτό το πράγμα, οι μειώσεις δηλαδή που θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο, που θα καθοριστούν και σε συνεργασία, αυτό τουλάχιστον λέει πληροφορίες με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, αυτή έχει φτιάξει τη λίστα προϊόντων.
0: Ναι.
1: Η αρχή. Οπότε φαντάζομαι ότι χρειάζεται, ξέρω εγώ, κάποιο χρόνο για να γίνει αυτή η επεξεργασία. Λέω εγώ, φαντάζομαι ότι σήμερα έχουμε Ιούλιο. Καταλαβαίνω ότι.
0: Ιούνιο ακόμα.
1: Ιούλιο, μωρέ, έχουμε τώρα μια μέρα αύριο. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε Ιούλιο, θέλουν δύο μέρες προκειμένου. Δύο μήνες προκειμένου να γίνει όλη αυτή η προετοιμασία. Και επίσης κερδίζουν, αν θες, και την άποψή μου, και δύο μήνες, γιατί από Σεπτέμβριο. Ξέρεις, τώρα το καλοκαίρι λείπουν. Οι μισοί είπαν εδώ, πάνε εκεί. Λίγο δεν είπα ότι δεν θα πει. Και αλλού αγοράζουν, δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε. Δηλαδή, άμα φύγεις εσύ, πρώτα ο Θεός, φύγετε με το Σοκράτη και πάτε, παραδείγματος χάρη, στην Κέρκυρα και να μείνετε μία εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην Κέρκυρα που θα είναι ακριβά τα πράγματα, δεν θα σας ενοχλήσει. Σας ενοχλεί που είναι ακριβά μόνο στην Αθήνα.
1: Δεν είναι για το σούπερ μάρκετ τώρα είναι αυτό. Αν το σκεφτείς, το καλοκαίρι πας λιγότερο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν.
0: Τρως περισσότερο έξω. Που εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Δεν είναι ότι καλύτερα, αλλά αυτό δεν το συζητάνε με αυτό το πράγμα. Δεν συζητάνε αυτό το πράγμα, δεν ήταν αυτό το κείμενο. Οπότε από Σεπτέμβρη οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ έχουν δεσμευτεί ότι θα κρατήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους επόμενους δύο μήνες μέχρι να ξεκινήσουν οι μειώσεις. Και παραλαμβάνουν, νέα συμφωνία προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον 5-6% με το ποσοστό να διαφοροποιείται ανάλογα με την κάθε κατηγορία του προϊόντος. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ενταχθούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων και ανάμεσα σε αυτές θα είναι τρόφιμα και θα έχει κρέατα, φρούτα και λαχανικά.
0: Ναι.
1: Είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά. Κάτι ακόμα είναι. Και κάτι ακόμα είναι.
0: Ναι.
1: Έχει απορρυπαντικά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11. Υπό τον Πρωθυπουργό, βεβαίως. Αρκετά τα θεματάκια τα οποία θα συζητήσουν. Δεν αποκλείεται να είναι και το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του καλοκαιριού.
1: Κατά καλό καιρό.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή ο 47ος δεν ξέρω τι κάνει, ειλικρινά. Ο 47ος πρώτα απ' όλα λέει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και ότι θα ξεκινήσουν συνομιλίες.
1: Είναι προκειμένου να γίνει όλη αυτή η προετοιμασία και επίσης κερδίζουν, αν θες, την άποψή μου, και δύο μήνες, γιατί από Σεπτέμβριο, ξέρεις, τώρα το καλοκαίρι λείπουν. Οι μισοί είπαν εδώ, πάνε εκεί. Λίγο δεν είπα ότι δεν θα πει. Και αλλού αγοράζουν, δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε. Δηλαδή, άμα φύγεις εσύ, πρώτα ο Θεός, φύγετε με το Σοκράτη και πάτε παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα για να μένετε μία εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην Κέρκυρα που θα είναι ακριβά τα πράγματα, δεν θα σας ενοχλήσει, σας ενοχλεί που είναι,
1: είναι
0: ακριβά μόνο στην Αθήνα.
1: Δεν είναι για το σούπερ μάρκετ τώρα είναι αυτό. Αν το σκεφτείς, το καλοκαίρι, αν το σκεφτείς το καλοκαίρι, πας λιγότερο στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν.
0: Τρως περισσότερο έξω. Που εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Δεν είναι ότι καλύτερα, αλλά αυτό δεν το συζητάνε με αυτό, αυτό το πράγμα. Δεν συζητάνε αυτό το πράγμα, δεν ήταν αυτό το κείμενο. Οπότε από Σεπτέμβρη οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ έχουν δεσμευτεί ότι θα κρατήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους επόμενους δύο μήνες μέχρι να ξεκινήσουν οι μειώσεις. Και παραλαμβάνουν, νέα συμφωνία προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον 5-6% με το ποσοστό να διαφοροποιείται ανάλογα με την κάθε κατηγορία του προϊόντος. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ενταχθούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων και ανάμεσα σε αυτές θα είναι τρόφιμα και θα έχει κρέατα, φρούτα και λαχανικά.
0: Ναι.
1: Είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά. Κάτι ακόμα είναι. Και κάτι ακόμα είναι.
0: Ναι.
1: Έχει απορρυπαντικά, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11. Υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως. Αρκετά τα θεματάκια τα οποία θα συζητήσουν. Δεν αποκλείεται να είναι και το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του καλοκαιριού.
1: Κατά καλό καιρό.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή ο 47ος δεν ξέρω τι κάνει, ειλικρινά. Ο 47ος πρώτα απ' όλα λέει ότι.

0: έξω. Που εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Δεν είναι ότι καλύτερα, αλλά αυτό δεν το συζητάνε με αυτό, αυτό το πράγμα. Δεν συζητάνε αυτό το πράγμα, δεν ήταν αυτό το κείμενο. Οπότε από Σεπτέμβρη οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ έχουν δεσμευτεί ότι θα κρατήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους επόμενους δύο μήνες μέχρι να ξεκινήσουν οι μειώσεις. Και παραλαμβάνουν, νέα συμφωνία προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον 5-6% με το ποσοστό να διαφοροποιείται ανάλογα με την κάθε κατηγορία του προϊόντος. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ενταχθούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων. Και ανάμεσα σε αυτές θα είναι τρόφιμα, και θα έχει κρέατα, φρούτα και λαχανικά.
0: Ναι.
1: Είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά. Κάτι ακόμα είναι. Και κάτι ακόμα είναι.
0: Ναι.
1: Έχει απορρυπαντικά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11. Υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως. Αρκετά τα θεματάκια τα οποία θα συζητήσουν. Δεν αποκλείεται να είναι και το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του καλοκαιριού.
1: Κατά καλό καιρό.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή ο 47ος δεν ξέρω τι κάνει, ειλικρινά. Ο 47ος πρώτα απ' όλα λέει ότι, ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και ότι θα υπάρχουν, λέει, θα ξεκινήσουν συνομιλίες στην Ντόχα.
1: Ναι.
0: Σωστά. Ο Πεζεσκιάν λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά.
0: Α, είναι τα γνωστά. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Συμπαθάτε με. Αρκετά λοιπόν τα θεματάκια στο
1: Υπουργικό Συμβούλιο. Ενώ τα γνωστά εδώ και 6 μήνες, αν ο ένας λέει το ένα, άλλος λέει το άλλο.
0: Ναι. Θα έχουμε απολογισμό του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Άρα δηλαδή ένας προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα γίνει. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 μας πηγαίνει μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη.
1: Τι να σημαίνει, ρε εσύ.
0: Εφόσον θα κάνουν προγραμματισμό.
1: Έχετε λυσάξει να κάνετε εκλογές.
0: Δεν έχουμε λυσάξει να κάνουμε εκλογές. Απλά ψάχνουμε να βρούμε πότε θα κάνουμε.
1: Ψάχνετε
0: εκλογές.
1: Να βρείτε εσείς οι πολιτικοί συντάκτες με το που μπαίνει, μιλάμε η χρονιά. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Πριν ξεκινήσει η χρονιά, ναι. Λυσάτε να ψευρείτε Σαββατοκύριακο. Λυσάκα.
0: Κυριακή, όχι Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, όχι, για να μας δεσμεύσετε εννοώ.
0: Ναι, Κυριακή.
1: Πω, Παναγία.
0: Στο μεταξύ
1: μου.
0: Είχαμε το εξής. Είχαν μείνει περισσότεροι στην δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Πολλές φορές. Στην επαναλαμβανόμενη δήλωση. Τοποθέτησή του. Έβλεπα σε διάφορες εφημερίδες. Όλες τις Κυριακές είχαν πιάσει. Εκτός από την Κυριακή, εκτός από την Κυριακή του Πάσχα, γράφανε εκλογές θα γίνουν την τάδε Κυριακή.
1: Ναι, με αγαπημένη μέρα των Βαΐων. Τα έχουμε πει.
0: Εννοείται.
1: Να σου πω
0: κάτι. Στο μεταξύ συμπληρώνουν όλες τις Κυριακές τώρα του έτους.
1: Ναι.
0: Κάποιος από αυτούς, λογικό, κάποια Κυριακή θα γίνει.
1: Μην το συζητά.
0: Θα βγει στο τέλος και θα πει όπως πρώτη προβλέψαμε. Μα είχες προβλέψει άλλες 17 Κυριακές.
1: Θες να σου πω και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι είπε τώρα Μπακογιάννη πριν από λίγες μέρες.
0: Τι είπε τώρα Μπακογιάννη πριν από λίγες μέρες.
1: Για το χρόνο των εκλογών.
0: Τι, δεν ενθυμούμε.
1: Εκτιμώ, εδώ στο Real θα πει. Εκτιμώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει.
0: Α. Εντάξει.
1: Και στις προηγούμενες εκλογές λέει τα ίδια λέει, του λέγανε ένα χρόνο. Ότι ναι. Κάθε λίγο κάνει τώρα εκλογές. Και με πείσμα λέει πήγε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Η αίσθησή μου είναι ότι θα κάνει ακριβώς το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν το ξαδερφεί του, δεν ξέρει κάτι.
0: Κάτι θα ξέρει παραπάνω τώρα. Και μαζί έχουν μεγαλώσει. Για
1: βασικό
0: κάτσε.
1: Ελάττωμα σου λέει.
0: Βασικό ελάττωμα.
1: Άρα μην ασχολείστε πια με αυτά για εκλογές.
0: Ακούστε λοιπόν τώρα. Πουλάει ο Παράσχος 30.000 τεμάχια και σεδάκια.
1: Ναι.
0: Με σταφύλι, με αυτή τη σουλτανίνα που μου αρέσει
1: τεζεβέ,
0: εμένα.
1: Τεζεβέρεση λέγεται. Μπράβο, ρε Γιάννη, Βρυξέλλες, Παρίσι, τεζεβέ το τρένο. Λοιπόν.
0: Όχι, τεζεβέ είναι η τέτοια.
1: Τι.
0: Θαλής δεν ονομάζεται, μωρέ, το τρένο αυτό. Τεζεβέ είναι η εταιρεία, δεν είναι. Η πρώην SNCF.
1: Λες.
0: Whatever. Λοιπόν, ναι. Το συνολικό κόστος, λέει, συσκευασίας είναι 0,08. Το πόσο πουλάω, μας λέει ο Παράσχος, κάτσε δώσ' μου 30 δεύτερα, εξαρτάται. Απευθύνομαι, λέει, απευθείας σε σούπερ μάρκετ και μανάβικα. Ως καταναλωτής τα προϊόντα μου τα βλέπω ότι τα πουλάνε από 100% έως 50% κέρδος. Καθαρό κέρδος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού το κέρδος αυτό. Από 50% σε 100%. Είναι. Τι είναι τσιμπημένο πράγμα.
1: Δεν ξέρω μαθηματικά, εγώ καλά, κατάλαβες. Αυτό είναι κατά τα άλλα.
0: Δεν χρειάζονται μαθηματικά, απλή αριθμητική είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για θα με δει ο Νταβάρ και θα
1: πάμε κοιτήσω. Γιατί πάμε. Πρέπει να βρω το τρένο τώρα. Έχω αυτό τον καημό. Καταρχάς το θα λύσω ό,τι και να είναι, λέγεται Eurostar. Τα ξέρεις.

0: χρόνια μετά λοιπόν.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
13: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: μαζάλισες με τα Παρίσια, με τις Βρυξέλλες και με το κάθε.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι πράγματα.
0: Θα λύσεις, λέγεται, δεν με ακούτε.
1: Θα λύσεις, όχι. Μπράβο σου για τη μνήμη σου. Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Το θυμάμαι διότι μου είχε δημιουργηθεί ψυχολογικό. Πώς είναι ο Μητροπάνος, δεν τα είδε τα κύθρα ποτέ.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα, ρε παιδιά, είναι φοβερό.
0: Τα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε.
1: Τεζεβέ Θαλής λέγεται, όλο, θα, όλο ξέρω εγώ.
0: Το
1: Θαλής είναι τύπος του Τεζεβέ.
0: Λοιπόν, να σας πω.
1: Anyway, το βασικό είναι να έχει πάει, να έχεις μπει.
0: Με Σελέκτα Ρεντεκάρ.
1: Ωραία χρόνια.
0: Τεζεβέ και Θαλής. Ποιο το? Ο προαστιακός για κόρυφο, όπως λέγεται.
1: Τι ωραίες εποχές, ναι, παιδί μου, να είσαι φοιτητής και νέος.
0: Εγώ.
1: Τι ωραίες εποχές.
0: Τι ωραίες εποχές.
1: Στο Άμστερνταμ, όταν είχα πάει μια φορά, ήμουν μια φίλη μου, είχαμε χάσει και το πήραμε λάθος τρένο. Πήγα στη Βόρεια. Πήγα στη Βόρεια Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το καταλάβαμε, γυρίσαμε.
0: Εμείς. Με το κουμπάρο μου, τον Θάνο τον Αθανασίου, κάποια στιγμή έχουμε φαγωθεί να πάμε σε ένα εκπτωτικό χωριό το οποίο ήταν στα βελγο-ολλανδικά σύνορα. Το οποίο ονομαζόταν η περιοχή Μας Μάχελεν. Λοιπόν, εκεί είναι λίγο περίεργα, τα ξέρεις καλύτερα από μένα με τις ονομασίες και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Βαλόνη, την Μπρίζ τη λένε Μπρίζ. Όσοι είναι από τη Φλάνδρα, ναι, το λένε Μπρούχε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπρίζ,
0: ναι. Η μισή το Λέβεν το λένε Λέβεν.
1: Ναι, Λέβεν.
0: Η άλλη μισή το λένε Λούβεν.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, και πάμε. Θέλουμε να πάμε λοιπόν στο εκπτωτικό χωριό και ζητάμε ένα. Αυτό για Μάχελε. Έλα όμως που το εκπτωτικό χωριό, η περιοχή λεγόταν ακριβώς Μας Μάχελεν. Ναι, το ένα ήταν με 2α, το άλλο ήταν με 4α. Λοιπόν, και βρεθήκαμε αλλού. Τελείωσε αλλού.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Όταν κάνεις βόλτα, όλα καλά.
0: Έτσι είναι εμπειρίες αυτά.
1: Όλα καλά.
0: Είναι εμπειρίες. Όπως έχουμε κάνει ο δικός από το Παρίσι με στάσεις στις Βρυξέλλες για να φτάσουμε στο Στρασβούργο που γινόταν η Σύνοδος Κορυφής. Φοβερό. Κάναμε λάθος σε μία έξοδο. Και γνωρίσαμε όλη τη βουκολική Γαλλία. Ωραία ήταν, ήταν
1: πολύ
0: καταπληκτικά.
1: Ωραία, μωρέ, είναι αυτό.
0: Ναι, λίγο ακόμα.
1: Χρόνο να έχεις και λεφτά.
0: Ασφαλώς χρόνο δεν είχαμε. Χρόνο δεν είχαμε.
1: Πειράζει.
0: Λεφτά δεν υπήρχε θέμα από την άποψη ότι ήταν πολύ φθηνή η βενζίνη. Ήταν τις εποχές που έβαζες βενζίνη ακόμα και στην Ελλάδα με 0,5. Τα θυμάστε. Θα θυμάσαι τα βαρύνω.
1: Τα έχω ξεχάσει.
0: 0,5 είχε η βενζινούλα το λίτρο. Φουλάριζες να πούμε το αυτοκίνητο με 40 ευρουλάκια. Ωραία. 50. Έβαζες και παγάκια και ουίσκι.
1: Κράτα εσύ τώρα ότι εδώ πέρα δεν θα έχεις καμία αύξηση το καλοκαίρι και σημαντικές μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Μείνε ήσυχος και προχώρα με τη δουλειά σου.
0: Λοιπόν, εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Selecta Rent a Car και Real FM. Φύγαμε για ναύπλιο.
1: Τέλεια.
0: Έτσι, για να προσγειωθούμε λίγο έτσι στην πραγματικότητα. Τρεις ημέρες λοιπόν στο ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Παρακαλώ για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνω σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είναι το πρώτο δώρο του Ιουλίου, παρακαλώ. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα
1: γουρλίδικα τα παιδιά εδώ.
0: Παιδιά.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Δεν έχουμε πει για τον καιρό, ο οποίος θα είναι γενικά αίθριος σήμερα. Mm-hmm. Θα έχει κάποιες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα στα Επιρωτικά, όπου με τοπικές όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία. Και την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Τερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου θα έχει κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς, υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν,
0: να πούμε επίσης, έτσι, στα...
1: έρχεται, όχι, και έρχεται, ναι. Πάντως λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έρχεται τις επόμενες μέρες, θα είναι θερμική εισβολή μέχρι 39-40. Περίμενα να δεις.
0: Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη.
1: Να βάλεις κόψη. Τώρα μια εσάρπα το πολύ για βράδυ.
0: Τι εσάρπα με 36 βαθμούς
1: λοιπόν,
0: Κελσίου?
1: Για το εφέ.
0: Ναι, ναι. Για το εφέ. Αυτό αλλάζει. Άμε συγχωρείς. Λοιπόν. Το... Μπρος τα κάλλει την ο πόνος και η ζέστη και ο υδρότας, θα πω εγώ. Τώρα κοίταξε να δεις. Ομπρελίτσα να μην πάρεις.
1: Τα θα πάρεις στην Αθήνα, μην πάρεις.
0: Στην Αθήνα μην πάρεις. Πού πρέπει να πάρεις ομπρελίτσα?
1: Είπα πριν. Πού θα βρέχει, τα ξαναπώ.
0: I'm not following you.
1: Ναι.
0: Πού θα βρέχει. Ναι, εντάξει, δεν ξαναμιλάω. Μου έκανε εντύπωση η είδηση. Ότι οι αρχές προχώρησαν. She's like the wind. Τι ωραίο τραγούδι, τι φοβερό. Ταιριάζει μια χαρά με την είδηση. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Μύκονος. Κατηγορούνται, λέει, για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων.
1: Και γιατί σου κάνει εντύπωση?
0: Ποιο? Δεν είπα ότι. Διαβάζω απλά την είδηση. Ναι. Τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Είναι έτσι. Ήρθε το τηλεγράφημα, η είδηση, το δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία. Γενικότερα, σε κάθε γωνιά υπάρχει και κάτι. Με
1: είναι, δεν ξέρω, συνδέεται με το κύκλωμα τα ναρκωτικά πριν από λίγες μέρες. Ναρκωτικά δεν είμαι, πριν από λίγες μέρες. Γιατί ξέρω μεγάλο κύκλωμα τις προηγούμενες μέρες, ναι.
0: Περίμενε, Στεφανία, έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι.
1: Τι πέναλτι?
0: Ολλανδία-Μαρόκο, τελείωσε και η παράταση, με ενημερώνει με SMS. Με DM που λέει και η κόρη μου, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Στο μεταξύ είναι εδώ και παρακολουθεί τους αγώνες. Επαγγελματίας. Όλο το βράδυ κάθεται και παρακολουθεί το ντέρμπι του Μουντιάλ. Και πάμε σε πέναλτι. 1-1 λοιπόν έληξε η παράταση. Ολλανδία-Μαρόκο. Και πάμε σε πέναλτι.
1: Ωραία.
0: Την Παρασκευή να πούμε επίσης έτσι στα χρηστικά μας ότι λόγω απεργίας της
1: Πενέν.
0: Θα είναι καθυλωμένα.
1: Δεμένα. Δεμένα τα πλοία. Έχουν 24
0: καθυλωμένα είναι τα αεροπλάνα.
1: Έχει 24 απεργία στα επιβατικά, όχι με τα πλοία. Ναι. Που είναι από το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Ναι, από το λιμάνι του Πειραιά θα φεύγουν κανονικά. Θα φεύγουν κανονικά.
1: Στη Ραφίνα έχει η απεργία από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 6 το Σαββάτου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όσοι έχετε επιλέξει να ταξιδέψετε από Ραφίνα, σε αυτές τις περιπτώσεις αλήθεια, τι γίνεται? Δηλαδή έχεις το εισιτήριο. Έχεις προγραμματίσει εσύ να φύγεις και κάνουν απεργία. Το εισιτήριο αυτό το εξαργυρώνεις ή απλά θα ταξιδέψεις την επόμενη μέρα ή όποτε λήξει η απεργία?
1: Μιλάς με την εταιρεία, ναι.
0: Μιλάς με την εταιρεία και η εταιρεία σε καθοδηγεί ανάλογα.
1: Σήμερα λίγη, τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Κρανίδη, λίγη η προθεσμία της απογραφής για τους ανελκυστίες οριστικά. Δεν θα υπάρξει κάποια παράταση. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Είχε λήξει, θυμίζουμε, 1η-30 Νοεμβρίου και θα δοθεί παράταση έως το τέλος Ιουνίου. Μέσω τάξης γίνεται η απογραφή. Όποιοι προλαβαίνετε. Λοιπόν, πολυκατοικία, κτίρια, γραφείο, ξενοδοχεία, επαγγελματική χώρη. Και γιατί μετά έχει και τσουχτερά προστιματάκια να ανελκυστήρα. Δηλαδή είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το κοινό. Οπότε σήμερα και αυτό. Ναι. Και επίσης περιμένουμε και την έκτακτη ενίσχυση.
0: Τα 150 ευρώ. Από σήμερα, για το επίδομα, ναι. Για το επίδομα παιδιού, λες.
1: Αυτή την έκτακτη ενίσχυση, ένα παιδί.
0: Ανά παιδί 150 ευρώ, λοιπόν, είναι η εβδομάδα που θα δοθούν αρκετά χρήματα. Γιατί, έχουμε και τα 617 εκατομμύρια προς τους αγροτοκτηνοτρόφους, τα οποία θα δοθούν, θα αρχίσουν να δίνονται σταδιακά. Ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα, λέει. Καλημέρα σας, η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τους μεσάζοντες, αλήθεια. Τώρα, οι τιμές στα βενζινάδικα έπεσαν. Έπεσαν, Στεφανία.
1: Οπωσδήποτε. Έπεσα λίγο, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι στο 1,8 έβαλα εχθές. Η αλήθεια είναι. Για να μας πει, λέει ο κύριος Μαρινάκης, που έκανε και αυστηρές δηλώσεις. Δεν υπάρχει μοσχάρι κάτω από 15 ευρώ το κιλό.
1: Αυστηρές δηλώσεις έκανε γιατί τσακώνονται με τον Τζίπρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν εννοούμε αυτές.
0: Γενικότερα. Έκανε αρκετές και αυστηρές δηλώσεις.
1: Απάντησε στην ανακοίνωση της.
0: Απάντησε και στον κύριο Φεύγα.
1: Απάντησε και στον κύριο Φεύγα, αλλά αυτό με την οικονομία που λέμε είναι γιατί έκανε την ανάρτηση ο κύριος Μητσοτάκης την Κυριακή με τον απολογισμό της επταετίας. Έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς. Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης και έβγαλε και μια πολύ εκτενή ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών. 20 μύθοι του Τσίπρα και 20 αλήθειες.
0: Ναι, ναι, γεγονός. Μα αυτές δεν διαβάζω και τους Μαρινέκες. Κάποιες από τις 20 διάβασε. Στεφανία, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε να κάνουμε ανακοίνωση σοβαρή. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Δικό σας, κύριε Ταβάρινο.
2: Real FM.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Συμπαθάτε μας για την καθυστερήση, αλλά πήγαμε το χέρι του Στεφανίας. Ναι, είναι. Δεν έχω λόγια. Έχασα, παιδιά. Βγαίνοντας από εδώ, έτσι, επειδή ανταλλάσσουμε μηνύματα γενικότερα για διάφορα πραγματάκια, ξέρετε, για να τα έχουμε, όχι ότι δεν είμαστε βλαμμένοι, είμαστε στον ίδιο χώρο και ανταλλάσσουμε μηνύματα. Απλά ήθελα να έχω μία συγκεκριμένη είδηση εγώ στο τηλέφωνό μου και μου το έστειλε το μήνυμα. Με το που βγήκαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Μετά ξέχασα που τάσσα το κινητό.
0: Με χάθηκε το κινητό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είχε στείλει το μήνυμα, θα κατεβαίναμε στο αυτοκίνητο, θα ψάχναμε γενικότερα σε γειτονιά, σε πάγκους.
1: Σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο αργότερα, επειδή λέγαμε τα οικονομικά και τους ανελκυστήρες και το επίδομα, θα τα πούμε λίγο αργότερα τα χρηστικά μας και με τον κύριο Χατζησαλάτα. Στην δεύτερη ώρα, χθες ήταν, λέει, η μέρα φορολογικής ελευθερίας παρεμπιπτόντος.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν η μέρα φορολογικής ελευθερίας για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως αυτή η είδηση για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας.
0: Όχι, διότι στην Ελλάδα γενικότερα υπάρχει μια νοοτροπία φορολογικής ελευθερίας εδώ και 20, 30, 40, 50 χρόνια.
1: Λοιπόν, χρειάζεται, λέει.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Τώρα. Πού τώρα εσύ, το χασα.
0: Είδες τώρα.
1: Λοιπόν, χρειάζονται, λέει, οι Έλληνες να δουλεύουν ένα εξάμηνο, 179 μέρες το χρόνο, για την ακρίβεια, για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους και τις φορές προς το κράτος. Ωραία. Άρα έχουν τους άλλους 6 μήνες για να δαπανίσουν το υπόλοιπο εισόδημα, κατά το δοκούν.
0: Κάτσε, μισό λεπτό.
1: Ελεύθεροι από φόρους και τις φορές. Εμένα και λίγο μου φαίνεται αυτό.
0: Μισό λεπτό, ρε Στεφανία. Άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Όχι, όχι. Το γελάς. Μέχρι πέρυσι δεν χρειαζόμασταν 181 μέρες.
1: Αυτό είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Αυτό είναι για να.
0: Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, βγείτε να πανηγυρίσετε. Γλιτώσαμε 2 μέρες το εξάμηνο.
1: Είναι, έχει μειωθεί από το 19, όχι από πέρυσι.
0: Από το 19
1: μέχρι το 26.
0: Α, έχει μειωθεί 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Δουλεύεις να βαρύνε 2 μέρες λιγότερες.
1: Όχι, δουλεύεις λιγότερες. Ουσιαστικά. Νιώθεις ελεύθερος από τους φόρους, τα βάρη και τις εισφορές 2 μέρες ολόκληρες.
0: Ναι,
1: πέτα.
0: Πέτα.
1: Σαν παλαρίνα έχει γίνει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα.
0: Εσύ και ο φίλος μου, ο τέτοιος, ο Βασίλης. Ναι. Που με το naturalizé.
1: Στην Ευρώπη είναι 177 το μέσο όρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα μικρή διαφορά.
1: Ναι.
0: Μικρή διαφορά, ρε
1: παιδί.
0: Τι φαγωθήκατε. Μια χαρά πάμε, μια χαρά περνάμε. Κοίτα πόσο λιόλου στην ημέρα.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία, η
1: τραγωδία γενικότερα για όλα.
0: Μάλιστα.
1: Τραγωδία. Τραγωδία.
0: Να πούμε επίσης ότι.
1: Τραγωδία έχει μόνο εδώ παντού, αυτό βλέπω.
0: Ναι. Τα κεράσια 9,80. Εμένα μου είχε κάτσει. Σήμερα θα προσπαθήσω να πάρω καρπούζι.
1: Α, να σου πω πώς να διαλέξεις.
0: Τι είναι, ξέρω πώς να διαλέγω.
1: Ναι.
0: Να μου πεις πώς θα το πληρώσω βασικά. Το πώς να διαλέξω το γνωρίζω. Γενικότερα ξέρω να διαλέγω ωραία προϊόντα.
1: Λοιπόν, έχει
0: δεν
1: και...
0: έχω τη δυνατότητα να τα πληρώνω όλα όσα θέλω να πάρω για να φάω.
1: Έχει και κάποια πολύ ωραία στοιχεία για τους μισθούς. Mm. Αλλά θα μας τα πει, σου ξαναλέω, γιατί να μας τα αναλύσει.
0: Εντάξει, να μην του πάρουμε τη δουλειά.
1: Όχι, όχι, θα μας τα πει για να μας τα αναλύσει. Γιατί φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ ακριβή η πρωτεύουσα η Αθήνα και ότι δεν φτάνει ο μισθός για την κάλυψη των βασικών αναγκών.
0: Από αύριο να ξέρετε το εξής. Αύριο 1η Ιουλίου, πρωτομηνιά, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, ο μήνας που ξεκινάνε οι άδειες, ο μήνας που αρχίζουν να παχαίνουν οι μύγες γενικότερα, αν και τον Αύγουστο λέει είναι παχές οι μύγες. Mm. Αλλά από τον Ιούλιο λογικά δεν πρέπει να ξεκινάνε.
1: Σωστά.
0: Ναι. Από 1η Ιουλίου λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ωραία.
0: Τα 150 ευρώ δηλαδή θα τα πληρώνω σε 153. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα για όλους μας με υγεία. Καλή εκπομπή, αγαπημένη μας, λέει.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Ελένη. Λοιπόν, στα διεθνή να πούμε ότι στην Βενεζουέλα οι νεκροί ανέρχονται από τους δύο ισχυρούς σεισμούς πλέον στους επισήμωσε. 1.719, αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός. Τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Ωστόσο υπάρχει η προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει, και επισήμως το λένε, τους 10.000.
0: Μα από τη στιγμή που οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 50.000.
1: Τώρα, αφού έχουν αρχίσει
0: τώρα,
1: να σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για τους επιζώντες, 46.000 είναι.
0: Μα να σου πω, ακόμα, και, ακόμα μακάρι να γίνει ένα θέμα.
1: Δεν είναι 50,
0: ακόμα
1: 50 και... επειδή έχουν βρεθεί κάποιοι 46.000.
0: 46.000 είναι οι αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, πάνω από 40. Τουλάχιστον λέει τόσο. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, κανείς δεν ξέρει ακριβώς και πώς είναι.
0: Γιατί εχθές τα τηλεγραφήματα που ερχόντουσαν από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία μιλούσαν για 50.000.
1: Ναι, γιατί κάποιοι είναι τραυματίες, αλλάζουν τώρα αυτά, ναι, γι' αυτό.
0: Αλλά τραγικό.
1: Συνεχίζονται βέβαια οι επιχειρήσεις, παρότι όπως λένε αυτό το κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει. Τι να πω, είναι μια τραγωδία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, τα έλεγε και ο Σπύρος νωρίτερα, υπάρχει ένα μπερδεματάκι.
0: It's complicated.
1: It's complicated.
0: Δεν μπερδεματάκι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά ανακοίνωσαν την χθες, δηλαδή την έναρξη σήμερα στην Τόχα του Κατάρ συνομιλίες της αμερικανικής και της ιρανικής αντιπροσωπείας, αλλά η Τεχεράνη λέει για επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον λέει για συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Εδώ δεν συμφωνούν καν για το χαρακτήρα των συναντήσεων. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Τέλος πάντων.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε. Θα πάει τελικά ο Κούσνερ.
0: Ο Κούσνερ.
1: Ο πάει.
0: Ναι. Ο Βίτκοφ θα πάει. Ο Κούσνερ είναι λίγο. Ο ντέπιουτι σέριφ.
1: Ο ντέπιουτι σέριφ. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Εκτακτό, δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε τώρα. Θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε. Δεν γίνεται.
2: Τίτλο ότι το Μαρόκο προκρίθηκε αποκλείοντας τα πέναλτι την Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα μας τα πει αναλυτικά.
0: Είπαμε δεν έπαιξε.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Μια χαρά. Πάει η Γερμανία, πάει και η Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Και
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Τένα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η EdenRed και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην EdenRed. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. EdenRed. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της EdenRed.
6: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο, πεινάς?
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε, να πάμε.
20: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Μουντιάλ, στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πόσο όμορφα, πόσο ιδηλιακά είναι τα πράγματα. Τι ωραία, ο Μοντιέ και γενικότερα ο Μπονζούρ ένα πράγμα.
1: Ο Μοντιέ.
0: Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους, όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Είναι ούτως ή άλλως ημέρες από εδώ και πέρα γενικότερα μας κάνουν τη ζωή μας πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι μπορείτε να απολαύσετε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έτσι, εγώ όχι, απλά για να μην λέτε ότι δεν είμαι και ότι δεν με πιάνει το ρομαντικούλι. Απλά το ξεκινάω έτσι για να δούμε και την κίνηση στους δρόμους, διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Πριν από αυτό όμως, κυρία Κασίμη, τι ώρα είναι?
2: Η ώρα είναι 7 και 7.
0: Έτσι,
2: και εδώ είμαστε στο Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, ο Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πανέμορφος πανικούλης και σου έχω μία έκπληξη.
2: Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχει πολλαπλά σοκ στο Μουντιάλ.
3: Πολλαπλά, όπως το πες. Ναι. Πολύ σωστή είναι η παρατήρηση. Λοιπόν, πριν από λίγο, στο Μοντερέι τελείωσε το θρίλερ. Έπαιζε εκεί η Ολλανδία με το Μαρόκο. Το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε 3-2. Με το πέμπτο πέναλτι να το εκτελείωσε Μπερί και να είναι εύστοχο. Πριν το προηγούμενο για τους Ολλανδούς, ο Σάμερβιλ εκτέλεσε το πέναλτι, όμως απέκρουσε ο τροφλάκας της Ολλανδίας, ο Μπόνο. Και έτσι έμεινε το 3-2 μετά τον Σάιμπερί. Και οι Μαροκινοί περνάνε στους 16. Ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ. Στο δεύτερο ημίχρονο κρίθηκαν όλα. Όταν στο 72 ο Χάπκο για την Ολλανδία το 1-0 ξέσπασε σε Λίμουν Κουμούς. Γιατί θυμίζω ότι ο παίκτης των Ολλανδών πριν από λίγες μέρες είχε γνωστοποιήσει ότι η σύζυγός του είχε χάσει στην εγκυμοσύνη της το δεύτερο παιδί τους. Και παρά το γεγονός ότι του είπαν οι άνθρωποι της Εθνικής Ολλανδίας να γυρίσει πίσω στην χώρα, αυτός είπε ότι θα μείνει για να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Και στις καθυστερήσεις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντιόπ έκανε το 1-1 για το Μαρόκο και πήγε η παράταση χωρίς να αλλάξει κάτι και στα πέναλτι το Μαρόκο κέρδισε 3-2 την Ολλανδία. Νωρίτερα, ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη, 4-3 στα πέναλτι την Γερμανία.
2: Αποκλείεται η Γερμανία.
0: Τελείωσε με την υποκλήρωση στο σπίτι της.
2: Δεν το πιστεύω. Καλά, μην μου φωνάζετε. Απλά είναι σοβαρό.
3: Δόξα σου Θεός, τα λέω πολύ καλά.
2: Τα
3: λέω για να τα καταλαβαίνει η κυρία Λίτσα που είναι στο δημότικο αυτή την ώρα.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Ήταν λίγο.
3: Όχι, γιατί αυτό πάντα μου έλεγε κάποιο, καλή του ώρα.
2: Δεν θα έπρεπε να απευθύνεσαι σε μένα.
3: Ειδικά
2: για τα αθλητικά.
3: Ναι, καλά.
0: Τι είπε Λίτσα από το δημότικο.
3: Είπα ότι.
2: Για την κυρία Λίτσα ήταν.
3: Κάποιο μου είχε πει σε μια σύσκεψη στι ειδήσει ότι πρέπει να τα λες έτσι για να καταλαβαίνει η κυρία. Μου είχε πει ένα όνομα από το δημότυχο. Εγώ τα λέω λοιπόν απλά.
2: Ωραία.
3: Πάμε πάλι.
2: Δεν χρειάζεται. Το κατάλαβα, κύριε
3: Σταυρακάκη. Πάει σπίτι της. Τελείωσε.
2: Ναι, το επισήμανα απλώς γιατί είναι τετράκης πρωταθλήτρια.
3: Δεν ξέρω τι άλλο πράγμα πάει.
2: Καταλαβες.
3: Η τετράκης.
0: Επειδή είπε Μπόνο προηγουμένως, παρακαλώ, εμένα ξέρεις τι μου ήρθε. Έβαλε YouTube μετά.
3: Λοιπόν, η Παραγουάη.
0: Για να το ελαφρύνουμε.
3: Με τον τροματοφύλακα στον Ορλάντο Χιλ να βγάζει δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, κέρδισε 4-3 τη Γερμανία, τη στέλνει σπίτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση και αγχωτική πρόκριση για τη Βραζιλία, 2-1 με ανατροπή την ομάδα της Ιαπωνίας. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μαρτινέλη το γκολ για την Βραζιλία, ο άσος της Άρσεναλ, και πάει στους 16. Τώρα στους 16 θα παίξουν ο Καναδάς με το Μαρόκο, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού. Είναι τα ζευγάρια, οι διασταυρώσεις. Σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο έχουμε Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ και η συνέχεια έχει Γαλλία-Σουηδία τα μεσάνυχτα και 4 η ώρα το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε τελειώσαμε. Γερμανία, Ολλανδία, πάνε σπίτι τους. Αντίο ζωή για αυτούς τους δύο.
0: Εντάξει.
3: Είναι δύο ηχηρές όπως σωστά λέει η Στεφανή, είναι δύο πολύ μεγάλοι αποκλεισμοί. Και ήδη τα γερμανικά μέσα από την ώρα που χάσανε από την Παραγουάη τους κράζουν πολύ άσχημα. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κράζουν πάρα πολύ άσχημα την εθνική Γερμανία για τον αποκλεισμό αυτό από τη φάση των 32.
2: Κανονικά δεν είναι.
3: Τη χαρακτηρίζουν ανοθρή, άχρωμη, άγευστη, τέτοια.
2: Δεν είναι και. Δεν θέλω να πω, δεν είναι και τυχαία ομάδα η Παραγουάη.
3: Εντάξει, μια καλή ομάδα.
2: Είναι μια καλή ομάδα με πολλού ταλαντούχου.
3: Ναι, με κάποιου παίκτε που παίζουν και στην Ευρώπη, παίζουν και στην Λατινική Αμερική. Όμως δεν πάβει να έχει απέναντι μια Γερμανία.
2: Βεβαίως.
3: Όχι Γερμανία των προηγούμενων εποχών. Μια υπερδύναμη, όμως με το όνομα και με τη φανέλα δεν έγινε αυτό που έλεγε ο Λίνεκερ, ότι στο τέλος παίζουν 22 και κερδίζει πάντα η Γερμανία. Δεν έγινε αυτό.
0: Παίζει και ο Σουάρες.
2: Να σου πω, Ορλάντο Χιλ που παίζει.
3: Ορλάντο Χιλ παίζει στην. Θα σου πω που παίζει, το έχω. Ο τερματοφύλακας λοιπόν.
2: Ναι, ο τερματοφύλακας, ο ήρωας.
3: Της ομάδας της Παραγουάης παίζει. Στο Σαν Λορέτζο στην Αργεντινή.
2: Α, οκ. Δεν παίζει Ευρώπη, ναι, οκ.
0: Θα το πάρουν τώρα.
2: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα ακριβώς.
3: Καλοί παίκτες που εντάξει κάνουν ένα καλό σύνολο και παίρνουν βαθιασμένα. Γιατί για μια χώρα η οποία σας θυμίζω ότι έχει μέσο εισόδημα 400 ευρώ το μήνα η κατοικία της, είναι από τις φτωχές χώρες της Λατινικής Αμερικής.
2: Αλμπιρόχα. Λοιπόν, πάμε.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Αλμπιρόχα.
2: Αλμπιρόχα, λέγεται. Λοιπόν, εντάξει. Ευτυχώς που δεν ασχολούμαι τα αθλητικά, είχα φάει τη δουλίτσα. Έλα, να ξέρω τα βρακάκια.
0: Ο Σουάρες, είπαμε, παίζει.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη και με αυτά τα αθλητικά και μια και μα θύμισε τον πόνο. Δώσε πόνο με πόνο. Από όλη τη δισκογραφία τώρα των YouTube, το New Year's Day έβαλες.
2: Ένα λεπτό να τα ακούσουμε.
0: Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε.

0: Συγχαρητήρια στον άγνωστο οδηγό που έχει κάνει την επιλογή και σήμερα να πατήσει η ρόδα του στον Κηφισό. Έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων, από τη Δυραχείου, και μάλιστα μετά το μποτιλιάρισμα γίνεται βαθύ κόκκινο, βυσσινή και κερασοβυσσινή ένα πράγμα, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα πάνε καλά. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού, διότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από το ύψος της Αττικής Οδού, συνεχίζει και φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά κάπως ανοίγουν τα πράγματα, κάπως γίνονται καλύτερα, αλλά δυστυχώς για εσάς που είσαστε στην κάθοδο, από το ύψος της Σαχαρνών μέχρι και τη Βικέλα υπάρχει και άλλο μποτιλιαρισματάκι. Σε κάθε περίπτωση να είσαστε, νομίζω ότι εσύ πρέπει να πεις το σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί, να μην τρέχετε στα σημεία που δεν έχει μποτιλιάρισμα, διότι μπροστά σας θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα, δυστυχώς, επαναλαμβάνω. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, λεωφόρος Αθηνών, από το ύψος του Φαναριού του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει το κλασικό καθημερινό μποτιλιάρισμα. Καλά λένε μερικοί ακροατές. Τι παιδεύεστε, λέει, πατήστε να γράψετε το, λέει, και κάθε μέρα να παίζετε το ίδιο. Να, υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις. Σήμερα στην Αρδιτού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Ηλιουπόλεως, ενώ εχθές ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μέχρι και το φανάρι της Βασιλίσσης Όλγας. Μετά είσαστε μια χαρούλα, αλλά από τη Ριζάρη και μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε επίσης πάρα μα πάρα πολύ. Από την πλατεία την τελευταία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, το οποίο επίσης θα σας ταλαιπωρήσει. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, και όλα θα πάνε καλά.
1: Σπύρο, ξέρεις τι έκανα μόλις?
0: Τι?
1: Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις. Και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή ανατροπούλα.
1: Βεβαίως,
0: για να βοηθηθούμε, για να μάθουμε και 2-3 πραγματάκια χρήσιμα. Και να βοηθήσουμε βεβαίως και τον κύριο Χατζησαλάτα για τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις. Τις εφημερίδες μετά τον κύριο Χατζησαλάτα, πρώτα ο κύριος Χατζησαλάτας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Ούτως ή άλλως, πολλά από αυτά που θα μας πει θα τα έχουν οι εφημερίδες.
0: Ούτως ή άλλως, ναι. Και θα έχουμε μπόλικη τροφή για σχολιασμό. Όχι μόνο για σκέψη.
2: Καλή σας ημέρα, μεγάλη μου τιμή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, με την πληρωμή του επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα ξεκινάει η πρώτη πληρωμή, αλλά θα ακολουθήσει και μία δεύτερη.
2: Βεβαίως. Ξεκίνησε χθες η πρώτη
1: πληρωμή.
2: Βεβαίως, ολοκληρώνεται σήμερα. Είναι για τη μεγαλύτερη μερίδα των οικογενειών, οι οποίες έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και θα πάρουν το επίδομα, γιατί υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Αυτές οι οικογένειες θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Είναι οικογένειες οι οποίες τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 έως 31-12 του 2025. Είναι δηλαδή αυτές που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση ή θα υποβάλουν μέχρι 15 Ιουλίου. Καθώς και επίσης όλες οι οικογένειες στα παιδιά τους γεννήθηκαν από 1η-1η 26 έως 31-7 του 26. Εδώ υπάρχει βασική προϋπόθεση, θα πρέπει η γέννηση να έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ, ούτως ώστε πλέον να φαίνεται το νεογέννητο για να μπορεί η οικογένεια να πάρει τα 150 ευρώ.
0: Ναι.
2: Το επίδομα αυτό, να θυμίσουμε, είναι
0: από... Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ το...
2: Βεβαίως. Με το που θα γεννηθεί, αυτοματοποιείται η διαδικασία, αλλά επειδή ακόμη δεν έχει πλήρη αυτοματοποιηθεί, θα πρέπει με το που θα γεννηθεί να το δηλώσουμε στην ΑΔΕ, ούτως ώστε πλέον να πάρουμε το 150. Αυτό το επίδομα των 150 ευρώ, να πούμε ότι είναι επίδομα για το 2026, που σημαίνει ότι δεν θα γίνει και του χρόνου, είναι έκτακτο επίδομα και είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεχώρητο. Αυτό σημαίνει, αν κάποιος έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω χρεών και δικαιούται του επιδόματος, αν για τον Α ή Β λόγο του το δεσμεύσουν στην τράπεζα, θα πρέπει να διευθυνθεί στην τράπεζα να απελευθερωθεί το επίδομα, γιατί το δικαιούται ανεχώρητο και χωρίς να υπάρχει καμία διαδικασία δέσμευσης.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, μας ρωτούσαν χθες, τι θεωρείτε, μας είχε στείλει μια ακροάτρια ότι είχε, νομίζω, το παιδί της είναι πρωτοετής φοιτητής, δεν παίρνει επίδομα, είναι για εξαρτώμενα. Αυτό τι σημαίνει, πώς ορίζεται το εξαρτώμενο τέκνο?
2: Το εξαρτώμενο τέκνο είναι έως την πλήρωση του 18ου έτους ηλικίας, ή αν σπουδάζει, τότε πάμε στο 25ο έτος ηλικίας, ή αν υπηρετεί στη θετική θητεία. Οπότε ο πρωτοετής φοιτητής είναι εξαρτώμενο τέκνο.
1: Αν σπουδάζει γενικά ή αν σπουδάζει εκτός έδρας?
2: Όχι, αν σπουδάζει γενικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Χωρίς να εργάζεται, φαντάζομαι, το παιδί, έτσι. Δηλαδή, αν σπουδάζει και εργάζεται, δηλαδή έχει ένσημα ή οτιδήποτε, δεν ισχύει, δεν είναι προστατευόμενο τέκνο.
2: Βεβαίως, γιατί έτσι αποκτάζεται δικαίωμα. Έχει εισόδημα. Υποχρέωση να υποβάλει φορολογική.
1: Και πρέπει να. Η αρτοπή γλυφάζει. Ναι, πρέπει να έχουν και αφημί τα παιδιά για το επίδομα, όχι μόνο να είναι δηλωμένα.
2: Σωστά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Και η δεύτερη είπαμε 31 Αυγούστου, ναι. Οπότε ναι, να το ξέρετε για τα λοιπόν.
0: Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο.
1: Προχώρα.
2: Απλά μόνο για το επίδομα να πούμε, γιατί έχουμε μία τάση να βγάζουμε λίγο και τα μελανά σημεία, όχι για να αποδομήσουμε κάποιο μέτρο. Απλά και μόνο μπας και διορθωθεί αυτό το μέτρο, το οποίο είναι μία επιβράβευση στην οικογένεια, έστω το 150 ευρώ για κάθε τέκνο, σταματάει με οροφή τις οικογένειες που έχουν τα 6 παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες στη χώρα μας, λίγες στον αριθμό, αλλά υπάρχουν, που έχουν 7, 8, 9, 10 παιδιά. Σε αυτές τις οικογένειες, γιατί δεν υπάρχει αναπροσαρμογή στο δημοτικό κριτήριο, ή στα 150 ευρώ και βάζουν οροφή ότι το ανώτερο ποσό που μπορεί να πάρεις είναι 900 ευρώ, που σημαίνει 6 επί 150.
1: Θα συμφωνήσω, κύριε Χατζησαλάτα, αν υπάρχει οροφή, γιατί αν υπάρχει οροφή, θέλω να πω ότι όντως είναι ελάχιστες οικογένειες, σιγά το κόστος, θα πω εγώ.
0: Μα δεν είναι, δεν έχει λογική αυτό. Μα υποτίθεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο. Το συγκεκριμένο μέτρο το έχει φέρει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει, είναι ένα από τα κομμάτια αντιμετώπισης, λέει, του δημογραφικού.
2: Φυστά.
0: Άρα θα πρέπει να προτρέπει τα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά για να παίρνουν περισσότερα και των 50. Για ποιο λόγο έχουν βάλει πλαφόν τα 6 παιδιά?
2: Ακριβώς. Αν δείτε όλες τις αναλύσεις, όλα τα φέρ, όπως είναι αποτυπωμένο, μιλάει με την οικογένεια για τα 6 παιδιά. Και οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται και αποτυπώνονται και δεν έχουν διαψευθεί είναι ότι το ανώτερο ποσό θα είναι 900 ευρώ, που σημαίνει 6-150. Εάν υπάρχει κάτι διαφορετικό, ας βγει κάποιος να το πει, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν αυτά τα παιδιά και ανησυχούν ή αισθάνονται και δικημένες. Αντί να σκύψουν σε αυτές που έχουν περισσότερα προβλήματα, στην ουσία τους αποκλείουμε πάνω από τα 6 παιδιά.
0: Μάλιστα. Ναι, θα πρέπει να ρωτήσουμε. Μήπως μία από τις επόμενες ημέρες φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαθανάση για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Και αν αλλά υπάρχει κάτι διαφορετικό, να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί έτσι. Ο κόσμος ανησυχεί, έτσι φαίνεται τώρα τουλάχιστον.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, η Αθήνα είναι η τρίτη πιο ακριβή πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Οι δύο πάνω από εμάς, ποιες πρωτεύουσες είναι?
2: Αυτό είναι η Βαρσοβία και τα Τύρανα. Όταν λέμε ορίστε. Πιο ακριβή πρωτεύουσα της Ευρώπης, ακριβώς. Τι εννοεί?
0: Το εννοεί με βάση τους μισθούς.
2: Σωστά. Με βάση τους μισθούς και με βάση τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει ο κάθε πολίτης. Γιατί υπάρχουν, παραδείγματος, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που είναι πολύ πιο υψηλό το ενίκιο, αλλά μέσα στο ενίκιο εμπεριέχονται τα κοινόχρηστα, υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί ρεύματος κτλ. Σε σύνολο 37 ευρωπαϊκών πρωτεύουσών, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και τους μισθούς, δηλαδή η έρευνα υπολόγιζε σε μηνιαία βάση τα έξοδα που κάνουμε για φαγητό. Για στέγαση, για
0: κοντολογείς πόσο κοστίζει η Αθήνα στον Αθηναίο στην Αθηναία, σωστά. Πόσο κοστίζει αντίστοιχα σε αυτόν που μένει στα Τύρανα και πάει λέγοντας. Άρα για να το πάμε από την ανάποδη, παραδείγματος χάρη, πρωτεύουσες όπως είναι το Παρίσι, το Βερολίνο, οι Βρυξέλλες, σε τι θέση βρίσκονται?
2: Οι Βρυξέλλες είναι, πρώτα απ' όλα να δώσουμε το νούμερο,
0: ναι.
2: Για να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Πρώτα απ' όλα είναι η Βαρσοβία η πιο ακριβή με 127,4%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω 124,7 ευρώ, παραδείγματος χάρη, για να ζω σε αυτή την πρωτεύουσα, να έχω το ενίκιο και να έχω τις υπόλοιπες ανάγκες μου, αλλά παίρνω 100. Άρα υπολείπονται 27,4%.
0: Nice.
2: Δεύτερα τα Τύρανα με 121,6 και τρίτη η χώρα μας, η Αθήνα μας, με 113, που σημαίνει θέλω 113 ευρώ για να μένω στην Αθήνα με όλες μου τις ανάγκες, αλλά παίρνω 100, άρα υπολείπονται.
0: Μπαίνουμε μέσα δηλαδή 13 ευρώ το μήνα, την ημέρα, ή το μήνα. Μπαίνουμε 13 ευρώ το μήνα μέσα.
1: Τέλεια.
2: Σωστά. Είτε το μήνα είτε το έτος, το 13% το ίδιο μεταφράζεται, γιατί αν μας λείπει το 13% την ημέρα, αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου, εφόσον έχουμε αποτύπωση το χρόνο. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αυξήσουμε το μισθό μας για να φτάσουμε στο 113, αναγκαζόμαστε και κόβουμε από τις δαπάνες, οι οποίες είναι εναλλαστικές τις περισσότερες φορές. Φαγητό, στέγαση, προσωπική φροντίδα κτλ. Οι καλύτερες επιδόσεις είναι στο Λουξεμβούργο με 40,2, μα δηλαδή μας φαζεύουν σχεδόν 60% του μισθού μας, γιατί η ανάγκη είναι στο 40,2, δεύτερη η Βρένη 40,6 και η Βρυξέλλες, το προηγούμενο Σπύρος, 49,6. Ακολουθεί το Ελσίνκι 50,1 και η Κοπενχάγη 54,7. Αυτό είναι για την οικογένεια, για τον άγαμο. Ίδια όμως στοιχεία ακριβώς είναι και για την οικογένεια με τα δύο παιδιά.
0: Μάλιστα. Φύγαμε για Λουξεμβούργο, Στεφανία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για Λουξεμβούργο ή για Βρυξέλλες. Εγώ, να ξέρεις, μια Βρυξέλλα την προτιμώ. Δεν έχει γενικότητα. Μου αρέσει. Είσαι και στο κέντρο εκεί. Έχει και ωραία μύδια.
2: Εγώ πάντως, επειδή έχω την τρέλα ή την ευχαρίστηση να μπορώ να το κάνω, να κάνω διάφορα ταξίδια και έχω δει διάφορα, θα ήθελα η χώρα μου να έχει τις συνθήκες του Βελγίου, να μην την αλλάξω, να μείνω εδώ στην Ελλάδα και να μου δημιουργήσουν συνθήκες που έχει ο Βέλγος, ο Ολλανδός ή ο Γερμανός.
0: Από Σεπτέμβρη και βλέπουμε, κύριε Χατζησαλάτα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, τα είπε η κυβέρνηση. Από Σεπτέμβρη.
2: Παραδείγματος χάρη, για να ζω σε αυτή την πρωτεύουσα, να έχω το ενίκιο και να έχω τις υπόλοιπες ανάγκες μου, αλλά παίρνω 100. Άρα υπολείπονται 27,4%.
0: Μάλιστα.
2: Δεύτερα τα Τύρανα με 121,6 και τρίτη η χώρα μας, η Αθήνα μας, με 113. Που σημαίνει θέλω 113 ευρώ για να μένω στην Αθήνα με όλες μου τις ανάγκες, αλλά παίρνω 100. Άρα υπολείπονται.
0: Μπαίνουμε μέσα δηλαδή 13 ευρώ το μήνα, την ημέρα ή το μήνα. Μπαίνουμε 13 ευρώ το μήνα μέσα.
1: Τέλεια.
2: Σωστά. Είτε το μήνα είτε το έτος, το 13% το ίδιο μεταφράζεται, γιατί αν μας λείπει το 13% την ημέρα, αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου, εφόσον έχουμε αποτύπωση το χρόνο.
0: Σωστό.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αυξήσουμε το μισθό μας για να φτάσουμε στο 113, αναγκαζόμαστε και κόβουμε από τις δαπάνες, οι οποίες είναι εναλλαστικές τις περισσότερες φορές. Φαγητό, στέγαση, προσωπική φροντίδα κτλ. Οι καλύτερες επιδόσεις είναι στο Λουξεμβούργο με 40,2, μα δηλαδή μας φαζεύουν σχεδόν 60% του μισθού μας, γιατί η ανάγκη είναι στο 40,2, δεύτερη η Βρένη 40,6 και η Βρυξέλλες, το προηγούμενο Σπύρος, 49,6. Ακολουθεί το Ελσίνκι 50,1 και η Κοπενχάγη 54,7. Αυτό είναι για την οικογένεια, για τον άγαμο. Ίδια όμως στοιχεία ακριβώς είναι και για την οικογένεια με τα δύο παιδιά.
0: Μάλιστα. Φύγαμε για Λουξεμβούργο, Στεφανία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για Λουξεμβούργο ή για Βρυξέλλες. Εγώ, να ξέρεις, μια Βρυξέλλα την προτιμώ. Δεν έχει γενικότητα. Μου αρέσει. Είσαι και στο κέντρο εκεί. Έχει και ωραία μύδια.
2: Εγώ πάντως, επειδή έχω την τρέλα ή την ευχαρίστηση να μπορώ να το κάνω, να κάνω διάφορα ταξίδια και έχω δει διάφορα, θα ήθελα η χώρα μου να έχει τις συνθήκες του Βελγίου, να μην την αλλάξω, να μείνω εδώ στην Ελλάδα και να μου δημιουργήσουν συνθήκες που έχει ο Βέλγος, ο Ολλανδός ή ο Γερμανός.
0: Από Σεπτέμβρη και βλέπουμε, κύριε Χατζησαλάτα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, τα είπε η κυβέρνηση. Από Σεπτέμβρη.
2: Το όνειρο έχουμε.

0: κουράζεται, γιατί αν μας λείπει το 13% την ημέρα, αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου, εφόσον έχουμε αποτύπωση το χρόνο. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αυξήσουμε το μισθό μας για να φτάσουμε στο 113, αναγκαζόμαστε και κόβουμε από τις δαπάνες, οι οποίες είναι εναλλαστικές τις περισσότερες φορές. Φαγητό, στέγαση, προσωπική φροντίδα κτλ. Οι καλύτερες επιδόσεις είναι στο Λουξεμβούργο με 40,2, δηλαδή μας φαζεύουν σχεδόν 60% του μισθού μας, γιατί η ανάγκη είναι στο 40,2, δεύτερη η Βρένη 40,6 και η Βρυξέλλες, το προηγούμενο Σπύρος, 49,6. Ακολουθεί το Ελσίνκι 50,1 και η Κοπενχάγη 54,7. Αυτό είναι για την οικογένεια, για τον άγαμο. Ίδια όμως στοιχεία ακριβώς είναι και για την οικογένεια με τα δύο παιδιά.
1: Μάλιστα. Φύγαμε για Λουξεμβούργο, Στεφανία.
2: Οπωσδήποτε.
1: Για Λουξεμβούργο ή για Βρυξέλλες. Εγώ, να ξέρεις, μια Βρυξέλλα την προτιμώ. Δεν έχει γενικότητα. Μου αρέσει. Είσαι και στο κέντρο εκεί. Έχει και ωραία μύδια.
0: Εγώ πάντως, επειδή έχω την τρέλα ή την ευχαρίστηση να μπορώ να το κάνω, να κάνω διάφορα ταξίδια και έχω δει διάφορα, θα ήθελα η χώρα μου να έχει τις συνθήκες του Βελγίου, να μην την αλλάξω, να μην εδώ στην Ελλάδα και να μου δημιουργήσουν συνθήκες που έχει ο Βέλγος, ο Ολλανδός ή ο Γερμανός.
1: Από Σεπτέμβρη και βλέπουμε, κύριε Χατζησαλάτα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, τα είπε η κυβέρνηση. Από Σεπτέμβρη.
0: Όχι, όμως το όνειρο έχουμε.
1: Λοιπόν, ναι. Απλά βλέπω ότι μάλλον είναι όνειρο θερινής νυχτός.
2: Δεν έχουμε χρόνο τώρα, αλλά θέλω την επόμενη φορά να συζητήσουμε λίγο αυτό με τις δωρεές και τις γονικές παροχές και τους λογαριασμούς πολύ αναλυτικά, γιατί διαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και έχει μπερδευτεί πολλοί κόσμος. Μια ερώτηση...
1: Θα στείλουμε μήνυμα στον Νιφλή να ρωτήσει ο Νιφλής τον κύριο Χατζησαλάτα.
2: Λοιπόν,
1: μία
2: ερώτηση. Λοιπόν, μία ερώτηση από τον Πάνο μόνο και κλείνουμε για να δηλωθεί. Λέει, παιδί στην ΑΔΕ γεννημένο το 25 πρέπει να βγάλει εφημί, μήπως... όχι, και να δηλωθεί και άμκα. Τι εννοώ, κάτι έχω μπερδευτεί τώρα και για τα παιδιά. Να αφημί να βγει.
0: Σωστά. Ναι. Τι άμκα. Όχι, βγαίνει πρώτα απ' όλα το αφημί. Νομίζω τώρα πλέον ο ΕΦΚΑ, γιατί είναι θέμα ΕΦΚΑ, το ΆΜΚΑ πλέον θα βγαίνει και αυτό, είπαν αυτόματο. Δεν πιστεύω να έχει γίνει. Αν θα γίνει, δεν το ξέρω.
2: Όχι.
0: Απλά θα είναι προστατευόμενο τέκνο και θα έχει την ασφάλιση του γονέα. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί όμως το 25, αυτόματα τα δηλώνουμε στη δήλωση της φορολογίας, την οποία καταθέσαμε φέτος, ή καταθέσαμε ή θα καταθέσουμε 15 Ιουλίου. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, γιατί ούτως ή άλλως θα έχουμε δηλώσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και να σπεύσουμε να δηλώσουμε μόνο την γέννηση είναι για τα παιδιά του 26, γιατί κανονικά θα δηλώσουμε το 27. Αλλά για να προλάβουμε να πάρουμε το επίδομα μέχρι 31 Αυγούστου, θα πρέπει να τα δηλώσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Γιατί είπαμε το επίδομα είναι μόνο για φέτος, δεν είναι για του χρόνου.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες οι συμβουλές που δίνετε και το ρεπορτάζ βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε πάντα καλά.
1: Κύριε Νταβαρίνε, θέλετε να το πάρετε πάνω σας? Ελάτε. Real
3: FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλει το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ω, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe
11: και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά.

0: ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Ει hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του Αμίλου Κούς.
5: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Τα 7,8.

0: Να σε παρακαλώ, κάτσε να κάνουμε μια δουλίτσα. Άντε. Ναι, σε παρακαλώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Αθανάσιος λέει το εξή. Το εξή, ναι. Το εξή με σίγμα. Καλημέρα. Θα μας πει, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, γιατί ενώ σήμερα το βαρέλι το πετρέλαιο έχει ακριβώς τόσο όσο ήταν η βενζίνη. Όσο η βενζίνη είχε 1,75, αλλά σήμερα έχει 1,90. Τι να την κάνουμε τη φθηνότερη συσκευασία με τα σπαράγγια ή τα φθηνότερα καρβουνάκια που λέει και η Στεφανή, είπες εσύ για καρβουνάκι και σπαραγγιά.
1: Όχι.
0: Όχι. Και κανένας δεν μιλάει, καλά μας κάνουν, λέει ο Αθανάσιος. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μας Θανάση. Πάντως δεν μίλησε για σπαράγγια. Θα μου κάνει εντύπωση γιατί ψάχνω να βρω καλά σπαράγγια το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν μπορώ να βρω.
1: Σπαράγγια, Παναθεμάσιο.
0: Ναι.
1: Τι θες να τα φτιάξεις, τι γκουρμεδιά θες να φτιάξεις και θες και σπαράγγια.
0: Για την γκουρμεδιά, ρε παιδιά. Τα σπαράγγια τα βάζεις μέσα σε μία. Πώς το λένε, όχι λεκάνη, έλα πες το, σε μία. Που βάζουν το νερό και τη βάζουν πάνω στο μάτι.
1: Κατσαρόλα, λες.
0: Κατσαρόλα, μπράβο. Βάζεις τα σπαράγγια.
1: Βλέπω είσαι με τη μαγειρική δυνατός.
0: Ασφαλώς. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς. Δεν. Βάζεις τα σπαράγγια.
1: Το άλλο, το πιο χαμηλό που βάζεις λάδι, πώς λέγεται.
0: Τηγάνι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Γιατί συνήθως τα τηγανίζω.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Απλά δεν έχω.
1: Τα σπαράγγια τηγανίζεις, Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν σπα... σε... όχι τα σπαράγγια. Συνήθως λέω τηγανίζω. Δεν είπα για τα σπαράγγια. Τα σπαράγγια είπα. Θα τα βάλουμε σε. Πώς το είπες, κατσαρόλα.
1: Ναι, βάλτε ωραία τα σπαράγγια. Ναι. Είναι σε ομελέτα.
0: Ναι. Γιώργο, ο Κωστής έχει στείλει μια ερώτηση για σένα. Εάν έχεις σχέση με μια. Με μια κυρία γενικότερα που έχει το. Λοιπόν, μην μου κάνεις έτσι, μου κάνεις αέρα.
1: Να με τα
0: μην μου κάνεις το βεντιλατέρ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, αλλά θα σου την κάνω την ερώτηση μετά, γιατί δεν. Μην εκθέτω.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας.
0: Θα την ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλη τη χώρα. Εκεί που βρίσκονται οι εφημεριδούλες. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει την επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο. Λοιπόν, πάμε με την κόντρα.
1: Πάμε
0: με την κόντρα νιουζ. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και τις συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η έρευνα. Τσίπρα σε γκυλφόιλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων.
1: Απογευματινή. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις βασικά αγαθά από 1 Σεπτεμβρίου. Τέλος το πλαφόν από σήμερα. Επίσης, τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Εξάρχου Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil να απόκτηση 75% των ηλεκτροκέθαλης. Λοιπόν, υλοποιήσαμε όσα αποσχεθήκαμε, το Γάλλο επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Απογευματινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Η επιστολή από την Τετάρτη μαθαίνω, την προηγούμενη την είχε στείλει την επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Πότε την ανέβασε στο Twitter? Πρώτα την έγραψε και μετά την ανέβασε στο Twitter? Τι από τα δύο?
0: Όχι,
1: έγινε
0: πρώτα
1: στο
0: την
1: Facebook.
0: Ανέβασε και μετά την έγραψε.
1: Ο πρώτα την έστειλε. Πρώτα την ανέβασε στο Twitter και μετά την έστειλε. Μα είναι δυνατόν να ανεβάζει επιστολή που στέλνει? Τι ξέρω, συγγνώμη, μου χτύπησε. Βέβαια έχει κατέβει πια, δεν βαριέσαι?
0: Ναι,
1: δεν την είδα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, ανεβοκατεβαίνουν στο διαδίκτυο.
1: Αν είναι ακόμα, έχει κατέβει.
0: Όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση. Όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν είναι κάτι.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Και τον ρωτάει ο συνάδελφος.
1: Έγραψε αυτά που πιστεύουν όλοι, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να σου πω σε πολιτικό επίπεδο πώ το απαξίωσε ο κύριο Μαρινάκη, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στο χθεσινό briefing και μάλιστα το ρωτάει ο συνάδελφος, παραμένει στη θέση του. Εξ όσου γνωρίζω, λέει.
1: Για ποιο λόγο να παραμείνει στη
0: θέση του? Δεν ξέρω, το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Να ρωτήσουμε τον δημοσιογράφο γιατί το ρώτησε. Και εγώ αν ήμουν στο briefing και θα του ρωτούσα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Τίθεται ζήτημα.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, εγώ θα ρωτούσα αν τίθεται ζήτημα.
1: Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω πάντως εγώ. Είπε, έγραψε δυνατά αυτά που σκέφτονται πολλοί. Δεν έκανε κάτι άλλο.
0: Να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Τι λάθος λέω σε αυτό.
0: Τίποτα.
1: Έγραψε αυτά που σκέφτονται πολλοί.
0: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα θέματα τη δημοκρατία, τη εφημερίδα. Εάν συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα, δεν θα προλάβουμε ούτε τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Μόνο ο κύριο Φεύγα το λέγανε, τα πιστεύει αυτά. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ελεύθερο τύπο. 4.350 προσλήψει τον Ιούλιο, 31 προκηρύψει για μόνιμου και εποχικούς. Ακόμη δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω ενδιαφέρον, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης θα της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το κεντρικό θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Κάτσε λίγο γιατί μου, ναι. Λοιπόν, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι, παιδιά, δεν βλέπω. Του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχής της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη.
0: Θες τα γυαλάκια μου,
1: πλήττει την Ευρώπη, όχι.
0: Πρεσβειοποία λέγεται,
1: λοιπόν, προτάσεις και μοιοπία και πρεσβειοποία, τι θα συμβεί. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτένα της Αθήνας. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους, γράφει η μερίδα των συντακτών. Ελλάς, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση βαθαίνει. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τώρα είδα κάτι μηνύματα που έχει
1: γνωρίσει.
0: Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Φοβερό θέμα. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Και νομίζω ότι πρέπει αυτό να το δούμε και να το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αγγελική έρευνα για τα δικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Επίσης, παγώνουν οι τιμές για δύο μήνες. Συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Αρχής Σεπτεμβρίου θα τεθεί εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους. Μάλιστα, αύξηση στους 50 ευρώ το μήνα, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα και αναφέρεται στις μεγάλες πλατφόρμες της, από την Κίνα.
1: Ναι, από αύριο καπέλο 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα σε συμφωνία ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση βιομηχανή, σούπερ μακετάδες. Και η μερίδα του Κοινωνικού Συμβουλίου του Κουκού, της ΚΝΕ, συγγνώμη, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις για άλλη μία κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά, όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, της κουμπάρας στο κάγκελο. Μάλιστα. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα από χθες, να ξέρεις, αλλά δεν έχω την απάντηση.
0: Αν τη δώσεις σκάλα Λακωνίας κάτω και στα μέρη μου, θα την ρωτήσω. Έρωτες και παιχνίδια με τον ελληνικό ήλιο. Ποιες τρώνε τη σκόνη της φούλαπ. Ναι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ναι, και κλείνουμε, ναι, Γιώργη, τελειώνουμε. Πολιτικό τάβλι με Φεύγα και Πλακωτό για Γκέι και Σαμαρά είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Επιστολή παρέμβαση απευθύνεται προς τον κύριο Άκου Μητσοτάκη, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. ζητώντας την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνου πρώην Πρωθυπουργού στο κόμμα. Και πολίτικα, αλλά Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει στην πολίτικα πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της πολίτικα που τη βρίσκεται στο mail σας. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε πως για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, Στεφανία μου. Αυτή την Παρασκευή, 3/7, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και τη Χελένα Μπόναμ Κάρτερ. Δικό σας, κύριε Νταβαρίνο.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάσ στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
13: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελή σου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάτα το κουμπί, πάτα
1: πατάω
0: το κουμπί, Στεφανία.
1: Θα πάμε σε πολύ λίγο στον υφυπουργό. Πριν να σας πω ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμακή, το ξεφωτό του κέντρου πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, τι έχουμε? Ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Όλα τα λεφτά, η προφορά στο popcorn. Δώσε άλλη μία, σε παρακαλώ.
1: Popcorn.
0: Πάρα πολύ. Έτσι, αυτά είναι.
1: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός και ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Παντελή. Καλημέρα Λεωνάρδο, τι ωραία μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα Βέρα, θα κοιτάξουμε μήπως έχουμε και 30-40 δευτερόλεπτα στο τέλος να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, είναι κοντά μας στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για να ακριβολογούμε. Καλή σας ημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κασίμη, κύριε Παπαδάκη. Και για να μην παρεξηγηθώ, πάω κατά την γραμματική τάξη.
0: Α.
2: Και σας καλημερίζω, έτσι.
0: Εγώ είμαι παραδοσιακός τύπος και το λέω και δεν το φοβάμαι, παρόλο που με ψέγουν μερικοί, προηγούνται οι κυρίες.
1: Λοιπόν, να ρωτήσουμε τώρα, θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη συζήτηση για... Γίνεται πολύ, τέλος πάντων έχει ανοίξει ο διάλογος για το ότι πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση για τις πανελλαδικές, για το αν θα αλλάξουν, ότι είναι λίγο ξεπερασμένες, είναι παροχημένες.
0: Θα τις καταργήσετε,
1: θα φτιάξετε κάτι άλλο, θα υπάρχει το εθνικό απολυτήριο. Τι ακριβώς θα συμβεί και από πότε όλο αυτό?
0: Μπράβο.
2: Ακριβώς. Ερωτήματα καθημερινά, ερωτήματα που τα έχει ο κάθε γονέας που έχει μικρά παιδιά. Γιατί εμείς έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία, τουλάχιστον τα δικά μου τα παιδιά, και έχω περάσει την βάσανο, αν θέλετε, την ψυχολογική, την πιεστική, την εξεταστικοκεντρική των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσουμε ότι το να πούμε καταργώ κάτι ή δεν καταργώ είναι μια δύσκολη άσκηση. Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε επιφανειακά, διότι πρόκειται για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, όπως και σε πάρα πολλά άλλα, ξεκίνησε τον εθνικό διάλογο. Ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Το πολύ αρχές Σεπτεμβρίου είχαμε πει για 9 μήνες, είχε δεσμευτεί δημόσια και υπουργός παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη. Ένας διάλογος όπου συμμετέχουν καθηγητές πρώτης γραμμής, συνάδελφοι πρώτης γραμμής, γυμνασίου, λυκείου, συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι την όλη διαδικασία. Έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα. Άρα στο ερώτημά σας, θα καταργηθούν? Αν καταργηθούν, σε τι θα αντικατασταθούν? Περιμένουμε τη λήξη. Υπάρχουν πολλές σκέψεις αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει να προτείνει στην πολιτική ηγεσία ότι, ξέρετε, η πρότασή μας είναι αυτή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4-3 ώρα. Τέλος. Αυτό φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική, χημεία, βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός, δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος, ή ξέρω εγώ μαθηματικά αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή θετικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Θέλω να γίνω γιατρός. Δεν με ενδιαφέρει, έστω για την ιστορία, να ξέρω ποια ήταν η μάχη του Ματζικέρτ. Αν ρωτήσεις τα παιδιά σήμερα που έρχονται στα πανεπιστήμια και στις ιατρικές, ενδεχομένως, για να μην πω με σιγουριά, δεν γνωρίζουν. Ή τα παιδιά που πάνε νομικές ή θεωρητική κατεύθυνση, βασικές γνώσεις χημίας, βασικές τι είναι η πρωτεΐνη, για να μην πλατιάσουν.
0: Ναι. Όλα αυτά ασφαλώς είναι και θέματα τα οποία τα συζητάμε και μεταξύ μας, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς έχετε μπει σε μια διαδικασία λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας συζήτησης μαζί με την Επιτροπή προκειμένου να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές. Πότε θα είσαστε έτοιμοι να κάνετε ανακοινώσεις? Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον.
2: Τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.
0: Μισό λεπτό.
2: Υπάρχει πρόταση.
0: Ναι. Θα υπάρχει πρόταση τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Ακριβώς. Άρα οτιδήποτε πρόκειται καινούριο να εφαρμοστεί
2: για παιδιά
0: θα πάει...
2: που είναι σήμερα στην 5η ή 6η Δημοτικού στο 29 ή στο 30.
0: Μάλιστα.
2: Για να υπάρχει χρόνος επαρκής έτσι ώστε μπαίνοντας και στο γυμνάσιο να φτάσουν σε ένα διαφορετικό λύκειο, δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Άρα μέχρι την Άνοιξη θα έχει σε κάθε περίπτωση ψηφιστεί το οποιοδήποτε νομοσχέδιο και οποιαδήποτε αλλαγή.
2: Η λογική, σαφώς η λογική και ο προγραμματισμός λέει αυτό.
0: Άρα εκλογές την Άνοιξη.
2: Μην σας πω και νωρίτερα. Καταρχήν για τις εκλογές δεν συζητάμε σε πολλούς τόνους και με πολλές ευκαιρίες ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει.
1: Ναι. Για να δούμε. Αυτό γενικότερα με το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα θέμα ότι, ξέρετε, μπαίνει ένα παιδί τώρα για παράδειγμα πρώτη δημοτικού και μέχρι να φτάσει στην τρίτη λυγίου που να αλλάξει τρεις φορές τα συστήματα ανάλογα με το ποια κυβέρνηση έχουμε. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Είναι ένα εύλογο όμως χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτές οι αλλαγές θα αφορούν τα παιδιά που σήμερα είναι πέμπτη ή έκτη δημοτικού.
2: Τα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι μετά τις Πανελλήνιες, εγώ είχα δώσει τις Πανελλήνιες, είχαμε για μια 25ετία, 30 χρόνια, πόσο έχουμε. Έχουμε τις λεγόμενες πανελλαδικές. Τι κρατάμε πλέον μόνο από τις πανελλαδικές? Το αδιάβλητο. Αυτό όντως είναι κάτι, μια κατάκτηση και κανείς δεν έχει μιλήσει ποτέ ότι υπήρχε πρόβλημα.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Παπαϊωάννου, συγγνώμη αν με επιτρέπετε, επειδή λέτε για το σύστημα ότι δεν αλλάζει. Δεν ξέρω τι είναι, 30 χρόνια έχουν περάσει τόσο από τότε που έχω αποφοιτήσει. Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, εγώ πέρασα, μπήκα στο πανεπιστήμιο, είχε πανελλαδικές και εγώ πέρασα 2000 με το σύστημα Αρσένη. Δεν έχει καμιά σχέση το σύστημα Αρσένη με τις πανελλαδικές προ 2000, που δίνανε 4 μαθήματα. Εγώ είχα 16-17 σε πανελλαδικό επίπεδο, δεν θυμάμαι πόσο έδωσα.
2: Εγώ μιλάω για τα 4 μαθήματα.
1: Ναι.
2: Για τα 4 μαθήματα τα τελευταία 20 χρόνια ενδεχομένως είναι αυτά τα 4 μαθήματα. Αυτό τι δείχνει? Ότι θέλει αλλαγή, έχει κορεστεί, έχει τελειώσει ο βίος, να το πούμε πολύ απλά, του συστήματος των πανελλαδικών. Είναι ένα εξεταστικό κεντρικό σύστημα.
0: Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
0: Και
1: μόλις συνειδητοποίησατε ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Έχουν περάσει. Στεφανία μου, δεν ήθελα να σε διακόψω.
1: Με τις εστίες να ξανασυζητήσουμε, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο. Ναι, γιατί θέλουμε να. Τίποτα, μην γελάσεις. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Κύριε Νταβαρίνη.
1: Ένα λεπτό, ωραία, ας μας πεις ένα λεπτό με τις εστίες, γιατί πολλοί γονείς ενδιαφέρονται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημερούδια. Να έχετε μια υπέροχη ζωή, υπέροχη ζωή, μα πάρα πολύ υπέροχη ζωή, όπως μας τραγούδησε ο κύριος Μπλακ. Αν και μαύρος και άραχνος, αισιόδοξος, χαρούμενος, και όπως και να το κάνουμε, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, εδώ είμαστε και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού και της Θεομήτωρος να κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί οι παλαιότεροι λέγανε να βλέπεις κάθε μέρα τον ήλιο να ανατέλει και όλα θα πάνε καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα, πιστεύω να τα βρίσκετε κι εσείς. Διότι αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, δεν πάμε καλά. Δεν είμαι απαισιόδοξος, αντιθέτως είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι όμως πραγματιστής, πατάω στο έδαφος. Δεν πάμε καθόλου καλά. Το δούλευμα πέφτει σύννεφο. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές θυμήθηκε ο Μητσοτάκης και η παρέα την ακρίβεια. Και θα βάλουνε, λέει, πλαφόν. Φτιάξανε το πόσο κάνει. Που πας στην Κρήτη να πάρεις ένα σαμπουάν, πας στην Αλεξανδρούπολη να πάρεις ένα κομμάτι φέτα τυρί, πας στην Καβάλα να πάρεις λίγο γραβιέρα, πας στα Γιάννενα να πάρεις ένα λουκάνικο, και έτσι βολεύεται η ακρίβεια. Αντιθέτως, ξαφνικά εμφανίστηκε ένα πλαφόν στην πιάτσα. Στις μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 71% σύμφωνα με τις μετρήσεις αυτές που γίνονται της κατανάλωσης, ξαφνικά στο πόσο κάνει αρχίσανε και χτυπάγανε τα κομπιουτεράκια οι ειδικοί και βρήκανε ξαφνικά ότι αμέσως εφαρμοστήκανε στην ακριβότερη τιμή οι μεγάλες αλυσίδες. Γι' αυτό σου λέω, εδώ δεν γίνεται με τίποτα η δουλειά. Άλλωστε δική τους είναι, δική τους είναι. Αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το κοινωνικό σύνολο, να παίρνουν και να πίνουν το αίμα του αγρότη, του εργάτη, του εργαπλού εργαζόμενου. Φίλες και φίλοι, και όπως είχε πει ένας CEO μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, λέει, αφού τα αγοράζετε, γιατί να μην τα βάλουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχεις και εσύ τη δικιά σου ευθύνη, που πας και το ψωνίζεις, που πας και το αγοράζεις, παρά το γεγονός ότι βλέπεις ότι είναι υπερβολικά ακριβό η τιμή του. Για κάντε ένα μποϊκότ στην αγορά, όπως κάνουν στο εξωτερικό, να δείτε, θα πέσουν οι τιμές. Πού είναι ακριβές οι τιμές? Αυτό μποϊκοτάζ, κανένας δεν θα πάει να αγοράσει. Αλλά διαλύσανε και το καταναλωτικό κίνημα, το οποίο υπήρχε σε άλλες εποχές. Φίλες και φίλοι, υπήρχε σε άλλες εποχές. Το διαλύσανε για να μπορούν να παίζουν ανεξέλεκτοι στην αγορά. Αλλά για να δούμε τι μας λέει η καλή μας η κυβέρνηση για το πλαφό στην αγορά. Έχουνε πλάκα.
1: Την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, η κατάργησή του δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα, καθώς βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα έως την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για Μειώσεις Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο.
1: Παράλληλα, εντατική θα είναι η έλεγχη στην αγορά για να μην υπάρξουν αυξήσεις στα βασικά προϊόντα, ενώ ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για φαινόμενα ισχροκέρδειας.
3: Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Για τις μειώσεις των τιμών που θα εφαρμοστούν από το φθινόπωρο, οι επαφές θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς, η οποία έχει ήδη καταρτήσει λίστα προϊόντων πάνω στην οποία θα κινηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως, στη σύσκεψη βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ παρουσίασαν στοιχεία για την αύξηση του κόστους παραγωγής, τονίζοντας ωστόσο ότι από την έναρξη του πολέμου δεν προχώρησαν σε ανατιμήσεις στα τυποποιημένα προϊόντα, επικαλούμενοι και την πορεία του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτικές οργανώσεις ζητούν πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
4: Εάν δεν μπει πλαφόν στην τιμή του προϊόντος από τον παραγωγό μέχρι και τον καταναλωτή, δεν πρόκειται να δούμε καμία πτώση τιμών. Δηλαδή, τι λέμε, εάν αγοράζεις από τον παραγωγό ένα προϊόν 50 λεπτά, να μην υπερβαίνει στο σύνολο μέχρι τον τελικό καταναλωτή το 300%.
1: Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, είναι οι μειώσεις των τιμών από το Σεπτέμβριο να είναι δραστικές και να αφορούν βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τα ελληνικά νοικοκυριά.
0: Βάλανε πρόστιμα, λένε. Ωραία, εγώ να συμφωνήσω ότι βάλανε πρόστιμα. Εκ του αποτελέσματος δείχνει ότι όλα αυτά τα πρόστιμα τα οποία βάλανε όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Άσε που αφιζητώ εάν τα πρόστιμα αυτά δεν ήταν μόνο εικονικά και δεν έχει πληρωθεί κανένα. Δηλαδή πάνε στα δικαστήρια ή πάνε στην αρμόδια επιτροπή, κάνουν στάσεις αυτό και πάνε περίπατο τα πρόστιμα. Λέω εγώ, την άποψή μου λέω. Λοιπόν, έτσι είναι, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Ακριβώς έτσι όπως τα λέω. Και τι κάνανε δηλαδή? Θα μου πεις και άλλοι που ήταν κυβέρνηση την παλέψανε την ακρίβεια? Δεν ήτανε και έτσι όπως είναι σήμερα.
5: Κεντρικό πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης αποτελεί το ζήτημα της ακρίβειας, με τα κόμματα να κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Για 7 χρόνια διαφορίες απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το Πασόκ.
6: Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν.
5: Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα.
5: Πειρά και από τα άλλα κόμματα.
8: Το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμα και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα.
9: Ξαφνικά ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδίες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστοδίες την ώρα που η ασχοκέρδεια είναι στα ύψη.
10: Έχει προϋπολογιστεί ότι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να επαναφερθεί για όλο το δημόσιο τομέα, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, πυροσβέστες.
5: Η καθημερινή πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό τροφοδοτεί μια διαρκή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.
0: Βέβαια έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούν οι πολιτικοί μας. Ο καθένας κοιτάει να διασώσει το μαντρί του, να έχει δηλαδή το μαντρί με τα πελατάκια μέσα, και ελάχιστα τους ενδιαφέρει να κάνουν δραστικές ενέργειες κατά των επιτευγμάτων της κυβέρνησης. Έχουμε μπλέξει, φίλες και φίλοι. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ. Και βέβαια ο Αλέξης που κρύβεται από τις λέξεις, ο οποίος έριξε πόρτα σπίσιμα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα τον οποίο τον έκανε πρωθυπουργό, και εκεί ήταν όλοι τους συνεργάτες μέσα, τους οποίους τώρα περνάει μέσα από την κολυβήθρα του Σιλοάμ και τους επαναφέρει από την πίσω πόρτα. Προσπαθεί να διαλύσει την κεντροαριστερή πολυκατοικία για να επιβιώσει ο Μητσοτάκης. Άλλωστε ο άνθρωπος ο οποίος συγκυβέρνησε και συνεργάστηκε με τον ακροδεξιό Καμένο όντας αριστερός, δεν χρειάζεται να σου πω πολλά πράγματα και να σου εξηγήσω ακόμα περισσότερα για την ποιότητα και τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου.
11: Θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ευθέως ο Νίκος Παπάς, υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί να προχωρήσει το κόμμα με πρόεδρο το Σοκράτη Φάμελο.
12: Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάνε στις εκλογές, σας λέω. Και με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί γίνει ανάταξη. Πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε.
11: Όλα θα κριθούν στην έκτακτη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου, όπου οι αντιφρονούντες θα πιέσουν το Σοκράτη Φάμελο να παραιτηθεί, ενώ ήδη άρχισαν οι αποχωρήσεις προς την Ελλάδα.
13: Το αν θα κατέβουμε ή θα κατέβουμε στις εκλογές, μια θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση των νόμου κάνευ.
14: Με τη σημερινή ηγεσία, με Φάμελο, αρχηγό.
13: Αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σοκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα.
15: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια σε όσο υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ.
11: Την ίδια στιγμή η εδραίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις προκαλεί έντονες αναταράξεις στη Χαριλάου Τρικούπη.
16: Μέσα σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να υποστήλουμε τη σημαία ή να πάμε πίσω από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Αντιλαμβάνομαι ότι δυσκολεύει η κατάσταση αντικειμενικά.
17: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξεκινάει με λευκή σελίδα.
18: Μάλιστα.
17: Ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει με τα πεπραγμένα του ως πρωθυπουργός το 2015-19, δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλου, αύξηση αν μείωσε τη φορολογία.
11: Έντονες πιέσεις δέχονται και τα υπόλοιπα κόμματα.
19: Καλέφτησε όπως πετά στη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τη μύγα. Αυτό είναι ένα νέο, θα τρελαθώ δηλαδή.
16: Ο Τσίπρας από τον Οκτώβριο και μετά διαφημίζεται στα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ, στην αρχή με ανύπαρκτο βιβλίο, στη συνέχεια με ανύπαρκτο κόμμα, εν γέννη με ανύπαρκτη ηθική και ανύπαρκτο περιεχόμενο, προκειμένου ουσιαστικά ο Μητσοτάκης να χτίσει έναν βολικό αντίπαλο όπως τον θέλει, γιατί είναι σε πλήρη συνεννόηση μεταξύ τους και είναι σαφές ότι ο ένας εξυπηρετεί τον άλλον.
11: Όλοι πλέον περιμένουν με αγωνία τον τελευταίο κύκλο δημοσκοπήσεων πριν τη θερινή ανάπαυλα, ώστε να καθορίσουν τη στρατηγική τους για τη μάχη της ΔΕΕΦ.
0: Τους πέταξε στο καναβάτσο και τώρα τους μαζεύει έναν έναν. Μαριλίζα λέει, το asset του Γιώργου του Παπανδρέου δεν μπορώ, μου λέει, άλλο φεύγω να πάω στον Αλέξη. Ο Παπάς με τους άλλους τώρα κοιτάνε προς το Πασόκ. Σου λέει, αφού μας έριξε πόρτα ο ΣΥΡΙΖΑΣ να ξυλώσουμε το Φάμελο, να έρθουμε εμείς στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτού του 3-4 υπό 3 υπό 4% και να πάμε να κολλήσουμε με τους Πασόκους. Δεν το κάνουν επειδή πιστεύουν σε μία ενιαία κεντροαριστερά ή όχι. Για να διασφαλίσουν τις εκλογικές τους θέσεις το κάνουν αυτό. Γιατί σου λέμε το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε φως στον ορίζοντα, δεν φαίνεται τίποτα, είναι σκοτάδια μαύρα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πάμε να κολλήσουμε κάπου δίπλα που ακόμα αντέχει τα εκλογικά του ποσοστά, όπως είναι το Πασόκ ας πούμε, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε πολιτικά, να κρατήσουμε τις καρέκλες που έχουμε και πάμε παραπέρα. Έτσι σκέπτονται. Μην σκέφτονται πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη στην ουσία. Ούτε ο Τσίπρας το σκέφτεται το. Τσίπρας θέλει το Μητσοτάκη να είναι στην εξουσία. Διάλυσε τη χώρα, έφερε τέταρτο μνημόνιο και τώρα μας λέει και μας ψήνει, θέλει μάλλον να μας ψήσει, ότι κάνουμε νέα επανεκκίνηση, νέος τρόπος διακυβέρνησης κλπ. Αυτός που τα έκανε σαν τα μούτρα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάθουμε και χειρότερα, φίλες και φίλοι, γιατί έρχεται ο καύσωνας και ο καύσωνας κάνει πάρα πολύ κακό στη σκέψη, αν δεν προκαλυφθείς, αν δεν πας στη σκιά, αν δεν δροσιστείς λίγο, αν δεν...
18: Πολύ ζέστη σήμερα.
20: Στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη ψήνονται για μέρες σε θερμοκρασίες που όμοιες δεν έχουν ξαναδεί. Το φαινόμενο του θερμού θόλου επεκτείνεται τώρα προς τα ανατολικά.
21: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
20: Το επόμενο τριήμερο και στη χώρα μας ο υδράργυρος θα ανέβει κατακόρυφα.
21: Θα κινηθούμε μέχρι την Παρασκευή σε επίπεδα της τάξης των 38 έως 39 βαθμών Κελσίου. Οριακά νομίζω ότι σε
0: μια μαύρα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πάμε να κολλήσουμε κάπου δίπλα που ακόμα αντέχει τα εκλογικά του ποσοστά, όπως είναι το Πασόκ ας πούμε, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε πολιτικά, να κρατήσουμε τις καρέκλες που έχουμε και πάμε παραπέρα. Έτσι σκέπτονται. Μην σκέφτονται πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη στην ουσία. Ούτε ο Τσίπρας το σκεφτείται εδώ. Τσίπρας θέλει το Μητσοτάκη να είναι στην εξουσία. Διάλυσε τη χώρα, έφερε τέταρτο μνημόνιο και τώρα μας λέει και μας ψήνει, θέλει μάλλον να μας ψήσει, ότι κάνουμε νέα επανεκκίνηση, νέος τρόπος διακυβέρνησης κλπ. Αυτός που τα έκανε σαν τα μούτρα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάθουμε και χειρότερα, φίλες και φίλοι, γιατί έρχεται ο καύσωνας και ο καύσωνας κάνει πάρα πολύ κακό στη σκέψη, αν δεν προκαλυφθείς, αν δεν πας στη σκιά, αν δεν δροσιστείς λίγο, αν δεν...
18: Πολύ ζέστη σήμερα.
20: Στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη ψήνονται για μέρες σε θερμοκρασίες που όμοιες δεν έχουν ξαναδεί. Το φαινόμενο του θερμού θόλου επεκτείνεται τώρα προς τα ανατολικά.
21: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
20: Το επόμενο τριήμερο και στη χώρα μας ο υδράργυρος θα ανέβει κατακόρυφα.
21: Θα κινηθούμε μέχρι την Παρασκευή σε επίπεδα της τάξης

0: διάλυσε τη χώρα, έφερε τέταρτο μνημόνιο και τώρα μας λέει και μας ψήνει, θέλει μάλλον να μας ψήσει, ότι κάνουμε νέα επανεκκίνηση, νέος τρόπος διακυβέρνησης κλπ. Αυτός που τα έκανε σαν τα μούτρα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάθουμε και χειρότερα, φίλες και φίλοι, γιατί έρχεται ο καύσωνας και ο καύσωνας κάνει πάρα πολύ κακό στη σκέψη, αν δεν προκαλυφθείς, αν δεν πας στη σκιά, αν δεν δροσιστείς λίγο, αν δεν...
1: Πολύ ζέστη σήμερα.
2: Στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη ψήνονται για μέρες σε θερμοκρασίες που όμοιες δεν έχουν ξαναδεί. Το φαινόμενο του θερμού θόλου επεκτείνεται τώρα προς τα ανατολικά.
3: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
2: Το επόμενο τριήμερο και στη χώρα μας ο υδράργυρος θα ανέβει κατακόρυφα.
3: Θα κινηθούμε μέχρι την Παρασκευή σε επίπεδα τη τάξης των 38 έως 39 βαθμών Κελσίου. Οριακά νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές θα φτάσουμε σε θερμοκρασίες οι οποίες θεωρούνται στα επίπεδα του καύσωνα.
2: Ήδη σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο σήμερα άγγιξε τους 36 βαθμούς Κελσίου.
4: Βράζει ο τόπος. Κλιματισμός.
5: Με καπέλα, γυαλιά, ηλίου, φιάλες νερού στο χέρι, ακόμα και ομπρέλες προσπαθούν να προστατευτούν από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.
6: Oh, it's very hot here.
2: Το κύμα ζέστης θα επηρεάσει κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις παιδινές εκτάσεις, με την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές.
7: Θα έχουμε ζέστη για 3-4 ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση την ακραία συμπεριφορά του καιρού και θερμοκρασιών που είδαμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα.
8: Όσο ήμουν μικρός δεν θυμάμαι να υπήρχαν τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
2: Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η πιθανότητα εμφάνισης ακραίων θερμοκρασιών έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής.
7: Τα 4 από τα 5 τελευταία καλοκαίρια είχαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλες διάρκειες. Όταν έχουμε καύσωνες μεγάλες διάρκειες, δηλαδή θερμοκρασίες πάνω από τους 38-39-40 βαθμούς και για πολλές ημέρες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις η κατάσταση είναι δύσκολη.
9: Τα τελευταία χρόνια όντως θεωρούνται πιο ζεστά.
2: Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει και πάλι, με ενισχυμένα μελτέμια, καταιγίδες και χαλάζια ανά την επικράτεια.
0: Λοιπόν, προσέξτε τη ζέστη, γιατί ήδη είμαστε σε καταστάσεις ανεξέλεκτες. Καταστάσεις για σκέψη και συμμόρφωση. Προσέξτε τη ζέστη, γιατί τα αποτελέσματα και εντός ζέστης θα πάμε σε εκλογές. Μην νομίζετε ότι θα πάμε με τίποτα ωραία μελτέμια κλπ. Τις ετοιμάζει ο Μητσοτάκης τις εκλογές. Τις ετοιμάζει, βέβαια. Όλα καλά και όλα ωραία που λέει και το τραγούδι. Δεν θα γίνει τίποτα για μας, κυρία μου. Επιστρέφω σε λίγο εδώ στο Ράδιο 1 και 98,1.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20 22 21 40 41 66.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Ναι, τον Αμψόν, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Να σου πω, παρακολουθώ τον Παχέλα που λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα ακόμα τη δουλειά από το σούπερ μάρκετ να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία. Έτσι. Στην 10 Νοέμβρη, οκ, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
2: Μήπως να μην πήγαινες με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
2: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Οι τιμές είναι καλές.
1: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αφού θέλαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα να κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μην πω τη μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτη.
3: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
2: Ναι.
3: Τι κάνεις, τον πατεράκι μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
2: Ναι, ναι, τι έγινε.
3: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζεται η ανάπηρη. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά.
4: Ναι, πώς το λέει.
2: Έλα.
4: Να μω το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
2: Και γιατί βρίζεις.
4: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό, προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους. Λοιπόν, εντάξει, δεν εξπλωρώ ένα από το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Αριανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
3: Άξια εσύ, τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας τρομπελίστα και το μεγάλο ποιητή της ροδιοσύνης που δεν μένει με και ο Ρίτσος, αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση, κύριε Ελίτη, πες στο Θήμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχα πάει την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκε κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα, το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός, είναι δεύτερη φορά. Την τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στο κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
6: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν του λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
2: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε τι.
6: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
2: Και μιλάνε τι.
6: Ότι όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Ένα αυτό.
2: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα,
6: άλλο
2: έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
6: Λοιπόν, και πάμε στο.
2: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
6: Όπως είπαμε τώρα.
2: Δεν είπαμε, τότε δεν είπαμε, γεια.
7: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
7: Τι έκανες στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
2: Τι έκανα.
7: Τους τρίλανες όλους.
2: Εσύ που το ξέρεις.
7: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει σπίτια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
2: Η Κρητική.
7: Πώς το κάνει, πώς το κάνει.
2: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
8: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελίνα σε θέλω.
7: Το κάνει και είσαι τόσο καύλα. Αυτό δεν μας έχει απαντήσει ακόμα.
2: Μα τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
7: Όχι, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
9: Πες στο Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: ιδιαίτερα στην Κοζάνη, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κοζάνη, ότι η παραγωγή λιγνίτη, μάλιστα από αναβαθμισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Το έχω πει και επιμένω να το λέω, δεν πρόκειται να έρθω εγώ εδώ πέρα στην Κοζάνη και να πω διαφορετικά πράγματα. Και έχω πει πολλές φορές και εδώ πέρα στην Κοζάνη, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κοζάνη, ότι η παραγωγή λιγνίτη, μάλιστα από αναβαθμισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Το έχω πει και επιμένω να το λέω, δεν πρόκειται να έρθω εγώ εδώ πέρα στην Κοζάνη και να πω διαφορετικά πράγματα.
1: Έλατε, έλατε. Και βάλανε φουρνέλο και τη διαλύσαν την παραγωγική μονάδα του λιγνίτη στην Κοζάνη. Γιατί έτσι του είπαν οι φίλοι του απ' έξω. Λέει, εσείς όχι λιγνίτη, μόνο εμείς λιγνίτη. Για να έρθουμε να πάρουμε όλα τα αποθέματα του λιγνίτη, τα πάμε στη Γερμανία, στα Σκόπια. Καταλάβατε. Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης όταν είχε πάει στη Κοζάνη πριν κάποια χρόνια. Ότι η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας, έλεγε ο Κούλης. Αλλά αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτρια, από τέτοια αν ψάξουμε ανακολουθίες δηλαδή λόγων και έργων, θα βρούμε πάρα πολλά. Χθες με πήρε ένας φίλος ακροατής και μου είπε, αγαπητέ φίλε Μάνο, χθες λέει στη βιοιατρική απέναντι, εκεί στο παλιό οικονομικό γυμνάσιο, πήγανε λέει και κόψανε, ένας ιδιώτης έκοψε μια ταμπέλα που υπήρχε για πάρκινγκ κάποιων αυτοκινήτων, εν πάση περιπτώσει, για να αφήνει λέει το φορτηγό του. Και όταν το ρωτήσαμε γιατί την κόβει την ταμπέλα και τα λοιπά, λέει, έχω εντολή από τον κύριο Γουρουνή, τον αντιδήμαρχο έργων. Και ο του θαύματος, σήμερα το πρωί με ενημερώνει, τελικά έβαλα λέει ταμπέλα για φορτηγατζή, για φοροταξί, συγγνώμη, πίσω από το τέταρτο γυμνάσιο, που είναι παράνομη γιατί δεν έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ντροπή κύριε Γουρνή, κυρία Δήμαρχε, να χαθείτε ξεφτύλες, καταδικάστε μια περιοχή από εδώ. Αγαπητέ μου Σωτήρη, δεν είναι μόνο εκείνο το σημείο στο οποίο έχουν καταδικάσει την πόλη με το έργο που κάνανε της Ελευθερίου Βενιζέλου, καταδικάσανε γενικώς καταρχήν όποιον οδηγεί αυτοκίνητο, εξαφανίσανε, άντε να μην πω εξαφανίσανε, μειώσανε δραστικά τις θέσεις στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους φίλους τους παρκατζίδες, αυτούς που έχουν πάρκινγκ, και οι οποίοι μόλις έγινε η Βενιζέλου και πέσαν τα πάρκινγκ, αυξήσανε και τις τιμές στα πάρκινγκ. Κάνανε ένα ποδηλατόδρομο, ο οποίος ο Θεός να τον κάνει ποδηλατόδρομο. Ό,τι ποδήλατα κυκλοφορούν, αυτά τα ελάχιστα στο κέντρο της πόλης, περνάνε πάνω από πεζοδρόμια. Κανένα δεν πάει από τον ποδηλατόδρομο, διότι ανεβαίνοντας στη Βενιζέλου προς τον ποδηλατόδρομο, ένα ποδήλατο και ένα αυτοκίνητο το οποίο θέλει να στρίψει δεξιά για την Αγία Βαρβάρα, τον έφαγε λάχανο τον ποδηλάτη. Διότι οι σύγχρονοι ποδηλατόδρομοι έχουν φανάρια, έχουν stop κανονικά. Όποιος έχει πάει στο εξωτερικό έχει δει πως είναι οι ποδηλατόδρομοι στα κέντρα της πόλης, και όχι μόνο. Αλλά εδώ, για να πάρουν τα λεφτά υποτίθεται για την ανάπλαση της Βενιζέλου, ένα άχρηστο τελείως έργο, ένα άχρηστο τελείως άχρηστο έργο, έπρεπε λέει να φτιάξουν και ποδηλατόδρομο. Και πήρανε λοιπόν, βάψανε τη μία άκρη του δρόμου, η οποία ξεβάφει ήδη στα περισσότερα σημεία δεν φαίνεται καν ο ποδηλατόδρομος. Βάψανε το ποδηλατόδρομο για να πούνε ότι να κάναμε το έργο με το ποδηλατόδρομο όπως προβλέπετε, να φέρετε τα λεφτά τώρα να δώσουμε και τις μίζες και να εισκάσουμε. Διότι άμα δεν κινείται το χρήμα, άμα δεν κάνει χρήμα γύρω γύρω το χρήμα, Δεν βγαίνουν και τα κολόκουρα. Ξέρετε εσείς τώρα, έτσι, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Πρέπει να κινείτε το χρήμα. Και στο δρόμο, τσακ τσακ, να φεύγουν δεξιά-αριστερά κάτι τούβλα. Έτσι λοιπόν, κύριε Σωτήρη μου, δεν ξέρω αν αυτό είναι παράνομο, επειδή δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, πλειοψηφία έχει, μπορεί να το περάσει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι καταστρέφεται μία πόλη. Καταστρέφεται μία πόλη και κανείς δεν μιλάει. Πέραν από κάποιες κορώνες αντιπολιτευτικές που ακούμε, και πάει και τελείωσε, το είπαμε και τέλειωσε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η δημοτική αρχή αυτή, τις δύο θητείες τις οποίες είχα, καταστρέψει την πόλη. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το 2023 η δημοτική αρχή διαφήμιζε μία εργολαβία στην εκκλησία Πέτρου και Παύλου, να κάνει περίβαλο, να κάνει παιδική χαρά, να κάνει. Τελικά το έργο έμεινε μισερό, την κοπάνης έφυγε ο εργολάβος. Επιπτώσεις του εργολάβου καμία. Τώρα προχθές, παραμονές της εορτής Πέτρου και Παύλου, η κυρία Δήμαρχος ξαναμοίρασε φωτογραφίες στα φατσοβιβλία με νέο εργολάβο, ο οποίος θα κάνει, λέει, την πλατεία Πέτρου και Παύλου. Διπλοπληρωμές δηλαδή. Τώρα, συνοδό Καραμουρτζούνη πήρε ένα σκασμό λεφτά ο Σακελαράκης να φτιάξει τους κυβόλιδους σε δρόμο αυτοκινήτων βαρέας και ταχείας κυκλοφορίας. Βάλανε κυβόλιθους και αμέσως μετά, μόλις παίρνει στη στροφή, συνεχίζει άσφαλτος. Για να δείτε δηλαδή τι ηλιθιότητα και βλακεία υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων. Βάλανε λοιπόν εκεί κυβόλιθους. Από την πολλή χρήση από τα αυτοκίνητα, οι κυβόλιθοι ξεπατωθήκανε. Κυβόλιθοι δεν είναι να περνάνε τα αυτοκίνητα. Οι κυβόλιθοι είναι να περπατάει ο κόσμος. Ασχέτως, θα μπορούσαμε να βάλουμε καταπληκτική πλάκα Καρίστου αντί για κυβόλιθους. Θυμάστε παλιά πως ήταν η παραλία μας, την οποία την ξεπάτωσε ο Σπανός, ο συγχωρεμένος, ο πρώην δήμαρχος, για να βάλει κυβόλιθους επειδή τα είχε βρει με μια εταιρεία κυβολίθων. Λέω ρε παιδί μου, λέω. Εδώ πέρα λοιπόν είναι πολλά τα πράγματα τα οποία είναι στραβά. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία είναι στραβά. Έτσι λοιπόν, κύριε Σωτήρη, εδώ πέρα καταρχήν πρέπει να, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος, οι πολίτες. Έστω εάν περιμένουν οι πολίτες να έρθουν οι εκλογές για να κάνουν πιθανόν μια διαφορετική επιλογή, let it be, ας είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι ακούμε την αντιπολίτευση να κάνει κριτική και σε κεντρικό επίπεδο, ξέρεις, τα κόμματα, τα μεγάλα. Κάνουν κριτική για το πλαφόν, λέει, που βάζει και τέτοια. Δεν εισηγούνται όμως να πούνε ότι, κοιτάξτε, να δείτε, εμείς λέμε ότι πρέπει να το κάνουμε έτσι. Να πούνε, ρε παιδί μου, μια πρόταση. Εδώ έχει αλλάξει το μοντελάκι στη χώρα. Πλέον η αντιπολίτευση είναι για να γκρινιάζει για τα έργα και τις ημέρες της κάθε συμπολίτευσης, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται Περιφέρεια, είτε. Αλλά δεν ακούμε προτάσεις για τα θέματα ήδη τα οποία γίνεται κριτική. Δεν ακούμε προτάσεις. Ακούμε ότι, κοιτάξτε να δεις, το κάνετε έτσι, αλλά εμείς λέμε ότι έτσι θα γίνει καλύτερα. Αυτά δεν τα ακούμε. Και αφού δεν τα ακούμε αυτά, δεν υπάρχει σωτηρία. Κατάλαβες? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και δεν χρειάζεται να προβληματιστείς πάρα πολύ στο μυαλό σου. Μεγάλες ευθύνες έχουμε εμείς οι πολίτες για τις επιλογές μας. Μου είχε πει κάποιος παλαιός, έχουμε και μας κυβερνά ό,τι μας αξίζει. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Θα επανέλθω σε λίγο και θα γυρίσουμε λίγες μέρες πίσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου το Σωματείο των Εργαζομένων Νοσοκομείου κ. Ιωάννου και συνεργάτες της έκαναν μια παρέμβαση για να τη σχολιάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης και την αντίδραση του κυρίου Περιφερειάρχου. Ο οποίος έβαλε μια φωτογραφία από την πισίνα στο κολυμπητήριο Χαλκίδας με τα μεσονύχτιες ώρες. Δεν μου λέτε, αρμόδιοι εκεί του Δήμου Χαλκιδαίων, κύριε Αναστασιάδη κλπ, τι ώρα κλείνει η πισίνα? Μετά τις 9 γίνεται ιδιωτική, για ιδιωτική χρήση, κύριε Αναστασιάδη.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

0: outside looking in. Ε? Είμαστε απ' έξω και κοιτάμε μέσα. Μου θυμίζει αυτό την ιστορία με το κοριτσάκι με τα σπίρτα που κοίταγε από τα τζάμια που τρώγανε μέσα και αυτό ήταν έξω ζωγρίο στην παγωνιά. Ή μου θυμίζει τις σύγχρονες εποχές, τις σύγχρονες ημέρες όπου εμείς είμαστε απ' έξω στο κρύο, στη ζέστη, στη βροχή και κοιτάμε μέσα από τα τζάμια να μας αμπουκιάζουνε την περιουσία του ελληνικού λαού, τα λεφτά που έρχονται στην Ελλάδα αντί να επενδύονται, πετάνε κάτι ξεροκόμματα δεξιά και αριστερά και πανηγυρίζουνε, αλλά η μασαμπούκα η μεγάλη γίνεται μεταξύ της οικογένειας, εννοώ της ευρύτερης οικογένειας, όχι της οικογένειας του Πρωθυπουργού, μην παραξηγηθούμε, είναι κι άλλοι που τρώνε παρέα στο τραπέζι, οι 4-5 μαμάδες κλπ. Τα ξέρετε αυτά, έτσι δεν το συζητάμε. Προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε μια παρουσία του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας. Ήταν παρούσα η πρόεδρος του νοσοκομείου και ένας συνεργάτης από το Σωματείο και έθεσαν με περιγραφικό τρόπο τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία του νοσοκομείου, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες είναι οι ελλείψεις, ποιες είναι οι ανάγκες, τι. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, ότι όταν ο Περιφερειάρχης ακούγοντας δεν τα λέγανε σε κανέναν που ήρθε από το φεγγάρι, τα λέγανε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάθε μέρα εδώ, ζει εδώ, βιώνει εδώ, βιώνει εδώ την πραγματικότητα, τα ακούει κάθε μέρα και όμως, φίλες και φίλοι, και όμως η απάντηση του Περιφερειάρχη ήταν, ξέρετε, ναι εντάξει, ας ακούσουμε το ψήφισμα που θέλετε και τα προβλήματα που έχετε, αλλά εμείς δεν θα τα ψηφίσουμε, εμείς δηλαδή δεν θα αποδεχτούμε αυτά τα οποία μας λέτε, διότι μπορεί να είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Θα ρωτήσουμε τον πρόεδρο, θα ρωτήσουμε τους γιατρούς, θα ρωτήσουμε εν πάση περιπτώσει όποιον θέλει να ρωτήσει. Λες και ήρθα το φεγγάρι ο Περιφερειάρχης. Βέβαια στην ουσία και στην πραγματικότητα ήταν ότι εάν θα αποδεχόταν και θα έλεγε ναι ξέρετε και τα, θα έπρεπε να πάει κόντρα με τον Άδωνη, με την κυβέρνηση, ο υποτακτικός. Και βέβαια το πως νιώσανε οι άνθρωποι του σωματείου που πήραν τα αυτοκίνητά τους και των οματιών τους και φύγανε από τη Χαλκίδα να πάνε στη Λαμία ελπίζοντας σε μια κατανόηση την οποία την βρήκανε μόνο στην αντιπολίτευση από αυτούς οι οποίοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, δηλαδή που έχουν τη τέτοια. Και να σημειωθεί ότι η κυρία Ιωάννου του επεσήμανε, του λέει έχετε εκπρόσωπο στη... έχετε τον κύριο Φαλίδα που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, τον οποίο κυρία Ιωάννου θέλω να σας πω αφού σας καλημερίσω, καλημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε, αν φορά τα ακουστικά και τέτοια και αυτά, βγάλτε τα να μιλήσουμε.
1: Δεν φοράω ακουστικά, όχι, κανονικά.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τον οποίο κύριο Φαλίδα βρήκα στο δρόμο. Το γνωρίζω τον κύριο Φαλίδα, ξέρω εγώ από τις περιπέτειες μου στα νοσοκομεία κλπ. Και λέω καλά, είναι δυνατόν. Και μου λέει, έλα ρε Σιμάνο, μου λέει, είναι δυνατόν ο Περιφερειάρχης να μην ξέρει ποια είναι η κατάσταση. Του την έχω περιγράψει και του την έχω πει πάπειρες φορές. Λέω, εσύ γιατί δεν βγήκες να πεις μια κουβέντα. Να υποστηρίξεις τους εργαζόμενους ότι αυτά που λένε είναι αλήθεια. Πώς νιώσατε ακούγοντας τον Περιφερειάρχη, κυρία Ιωάννου?
1: Κοροϊδία. Κοροϊδία μπροστά στα μάτια μας. Γιατί είχαν προηγηθεί και άλλα. Δεν ήταν μόνο το ότι πήγαμε, κύριε Παπαμακάρια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο να καταθέσουμε μια εισήγηση και να ζητήσουμε τη βοήθειά τους. Είχε προηγηθεί και συνάντηση με τον κύριο Κελαϊδίτη σε μια κινητοποίηση που είχαμε κάνει στην Περιφέρεια και είχε πει ότι να κάνουμε το αίτημα προς αυτόν, προς τον κύριο Σπανό και να πάμε να συζητήσουμε στο περιφερειακό, να πάρουν μια θέση υπέρ του νοσοκομείου, προς την κεντρική διοίκηση, έτσι, και στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι το θέμα είχαμε καταθέσει και τα έγγραφα από 5 Ιουνίου. Είχαμε καταθέσει και το πολυσέλιδο έγγραφο που έχουμε στείλει στην περιφέρεια, στην Πέμπτη ΥΠΕ και στο Υπουργείο για τον Οργανισμό, που φαίνεται κανονικά η κατάσταση, φαίνονται οι προτάσεις του Σωματείου. Δεν πήγαμε έτσι, είδαμε φως και μπήκαμε που λέμε, έτσι. Υπήρχε μια προεργασία που τους είχαμε ενημερώσει, όπως όφυλαν, αν είχαν κάποιες απορίες σε αυτά που καταθέσαμε, να συνεννοηθούν, να ρωτήσουν τον εκπρόσωπο της περιφέρειας στο ΔΣ, ο οποίος είναι και γιατρός και οφείλει να τα ξέρει τα ζητήματα.
0: Ο κύριος Φαλίδας, δεν είναι?
1: Ο κύριος Φαλίδας, ναι, και νομίζω ότι ο κύριος Τεουλιάς είναι αναπληρωματικός του κύριου Φαλίδα.
0: Ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος, ο κύριος Φαλίδας.
1: Είναι περιφερειακός σύμβουλος.
0: Δεν είναι απλός γιατρός που είναι εκπρόσωπος, είναι περιφερειακός σύμβουλος.
1: Είναι περιφερειακός σύμβουλος. Αυτά που καταθέσαμε στην εισήγηση προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αυτά που συνέχεια βγαίνουμε και λέμε, που έχουμε καταγράψει, που έχουμε στείλει επίσημα στο Υπουργείο. Ναι. Δεν λέμε κάτι το διαφορετικό και κανένας φυσικά, το ξέρετε, δεν έχει βγει να πει το αντίθετο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που δεικνύονται. Λοιπόν, αυτά καταθέσαμε και στο Περιφερειακό. Και του ζητήσαμε, το είπαμε πολλές φορές, να είναι όλοι ενωμένοι, όλες οι παρατάξεις ενωμένες και να βγει ένα κοινό ψήφισμα. Το πρώτο ήταν να βγάλουν ένα ψήφισμα, έτσι. Να αποδεχτούν αυτά που του είπαμε και να δώσουν δημοσιότητα, γιατί αλλιώς είναι να τα λέω εγώ κι εσείς, και αλλιώς να βγει η περιφέρεια Στερεάς και να πει ότι αυτά τα προβλήματα τα αναγνωρίζουμε, υπάρχουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Και αντίστοιχα και σε άλλα νοσοκομεία που θα ζητηθεί από τους κατατόπους συλλόγους, έτσι. Τους ζητήσαμε, που λέτε, να φτιάξουν ένα ψήφισμα, να δημοσιοποιήσουν την κατάσταση επίσημα από την πλευρά τους και το βασικό, να ασκήσουν θεσμική και πολιτική πίεση προς το Υπουργείο Υγείας για άμεσες λύσεις. Γιατί δεν φτάνει μόνο ένα ψήφισμα να πούμε κάναμε κάτι, το στείλαμε και τι έγινε.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες σαν περιφέρεια και να στηρίξουν αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο. Και μάλιστα επισημάναμε ότι δεν είναι κάτι απλό, ότι πρόκειται για τη δημόσια υγεία, ότι αναφερόμαστε για την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Λοιπόν, και με αυτά που λέμε μέσα και τους αποδείξαμε και τις αναλογίες προσωπικού τους είπαμε, δηλαδή αυτά τα αμφισβητούν, το ότι δεν έχουμε καινούργιο οργανισμό και μέσα σε ένα νέο χώρο που το προσωπικό συνεχώς μειώνεται αντί να αυξάνεται, το αμφισβητούν. Και στο κάτω-κάτω αυτό που λέμε, κύριε Παπαμακάριε, δεν τους άρεσε η εισήγηση. Με αυτά που τους έχουμε καταθέσει εμείς, μπορούσαν να κάνουν ένα δικό τους ψήφισμα και να το καταθέσουν για να στηρίξουν το νοσοκομείο. Όμως επικαλέστηκε ο κύριος Σπανός ότι θέλει να γνωρίσει την κατάσταση και από πλευράς της διοίκησης, να ρωτήσει και τη διοίκηση, λέει, και την Πέμπτη είπε. Κάτι το οποίο, μετά από όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει και τα έγγραφα που έχουν σταλεί από κατά καιρούς, θα έπρεπε να το γνωρίζουν, όπως θα έπρεπε να το γνωρίζουν, γιατί έχουν εκπρόσωπο της περιφέρειας μέσα
0: μα στο δεκαετία. Μετά από 15 χρόνια που βρίσκονται στην εξουσία της περιφέρειας, πρέπει να ρωτήσουν τον διπεάρχη ή το...
1: Και γιατί δεν το ρωτήσαν το προηγούμενο διάστημα?
0: Αυτό λέω, πρέπει να το ρωτήσουν. Δεν ξέρουν, δεν ζουν στον κοινωνικό ιστό εδώ. Ο κύριος Σπανός, άμα αρρωστήσει ο ίδιος το παιδί του, πάει στο νοσοκομείο, δεν πάει?
1: Ο κύριος Σπανός και το παιδί του και οποιοσδήποτε έρθει όμως, να έρθει incognito, έτσι. Να μην πάρουμε τηλέφωνο και να έρθουμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, να μην πει ότι είμαι ο περιφερειάρχης.
1: Δεν είναι γνωστός και να εξυπηρετηθεί. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Θα πρέπει να είναι ισότιμα σε όλους τους πολίτες. Δεν είναι μόνο επειδή είναι ο περιφερειάρχης, είναι ο δήμαρχος, είναι κάποιος σύμβουλος. Θα πρέπει να είμαστε το ίδιο σε όλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εντάξει, εισπράξαμε, σας λέω, κοροϊδία. Το να του λες κάποια πράγματα, να λες κάποια πράγματα και να λέει δεν θα το ψηφίσουμε γιατί θα πρέπει να το διευκρινίσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να μας αμφισβητεί.
0: Ναι.
1: Ωραία, να μας πούνε όμως από όλα αυτά που είπαμε, τι αμφισβητούν.
0: Μάλιστα.
1: Τι πιστεύουν ότι είναι ψέμα.
0: Οπότε εσείς τώρα πρέπει να επανέλθετε κάποια στιγμή, να δώσετε ένα διχρονικό διάστημα. Να ενημερωθεί ο κύριος Περιφερειάρχης, οφείλει να ενημερωθεί, και μετά να επανέλθει και να πείτε, μετά την ενημέρωση που είχατε, ποια είναι η άποψή σας για τη λειτουργία του νοσοκομείου.
1: Αυτό αναφέρουμε, κύριε Παπαμακάρη, και στην ανακοίνωση καταγγελία που βγάλαμε, ότι εφόσον θέλει να ενημερωθεί, να ενημερωθεί, όμως αν έχουν καλή πρόθεση, θα φανεί, ας κάνουν ένα περιφερειακό συμβούλιο,
0: ναι,
1: ας καλέσουν όλα τα θεσμικά όργανα, ας καλέσουν την ΥΠΕ, το διοικητή, τους βουλευτές του νομού, να πάρουν όλη θέση, και είμαστε κι εμείς έτοιμοι για να παρουσιάσουμε την κατάσταση, αν και δεν την ξέρουμε, την ξέρουμε. Απλά να τεκμηριώσουμε αυτά που λέμε και μπροστά τους και να ληφθούν αποφάσεις προς το καλό όλης της περιοχής εδώ. Γιατί το νοσοκομείο Χαλκίδας δεν πάει καλά από πλευράς κόσμου, έτσι, από στελέχωση. Και αυτό που λέμε ότι τα τελευταία, από το 20 μέχρι σήμερα, μέχρι το 26, έχουν φύγει πάνω από 100 άτομα, τα οποία με συντάξεις μόνο, δεν σας λέω παρετήσεις.
0: Ναι, μόνο με γιατί είναι και άλλοι που φεύγουν από μόνοι τους.
1: Τα οποία είναι και κάποιοι που παρετούνται, έρχονται και λίγο και φεύγουν.
0: Και φεύγουν, βλέπουν την κατάσταση και φεύγουν.
1: Αυτά και μόνο δεν έχουν αναπληρωθεί. Οι προκηρύξεις που γίνονται, όπως έγινε τώρα το 26, οι τρεις προκηρύξεις που γίνανε για το νοσοκομείο Χαλκίδας, που δίνουν 15 άτομα. 15 άτομα τι, για να σου έρθουν μετά από 2-3 χρόνια, τη στιγμή που τώρα έρχονται, ήρθαν 1-2 άτομα από την προκήρυξη του 22. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, μόνο και μόνο με τις κενές οργανικές που έχουμε, με τις ελλείψεις που έχουμε και το προσωπικό που έχει φύγει, θα έπρεπε τουλάχιστον να το δουν σοβαρά από άποψη στελέχωσης.
0: Θα πρέπει.
1: Όχι μόνο μόνιμοι, ούτε επικουρικούς δεν φέρνουν.
0: Κυρία Ιωάννου, θα πρέπει να αναθεωρήσουν ως κυβέρνηση και το σύστημα προκήρυξης θέσεων. Δεν μπορεί να προκηρύξει θέσεις το 2020 για να έρθουν το 26.
1: Και ο τρόπος που έρχονται, φυσικά, να γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες όλες, να βάλει την ενδοποιότητα, είναι σημαντικό. Δεν μπορεί ο άλλος να προσλαμβάνεται εδώ και μετά να προσπαθεί
0: σωστά,
1: να φύγει μετά από μέσα.
0: Σωστό αυτό,
1: μακριά,
0: σωστό. Ναι, σωστό.
1: Εφόσον είναι από εδώ να δουλέψει εδώ.
0: Σωστό.
1: Και να δοθούν και κίνητρα. Αλλά μόνο και μόνο να δώσουμε κίνητρα ή αυτό που λένε να δώσουν χρήματα στους γιατρούς για να έρθουν στις θέσεις, πάλι και αυτό για μένα είναι ημίμετρα. Θα αποτύχει. Γιατί αν δεν φτιάξεις και το εργασιακό περιβάλλον, αν δεν στελεχώσεις κατάλληλα, εγώ σου λέω τώρα πάνω στην παθολογική, που είναι 10 οι οργανικές θέσεις και είναι 4 παθολόγοι. Θα έρθουν 1-2 παθολόγοι για να τραβήξουν κουμπί, και αν θα έρθουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραιτηθούν. Αυτό ζούμε. Ναι. Αν δεν προκηρύξεις όλες τις θέσεις μαζικά, να αλλάξει το κλίμα, αν δεν πας προσωπικό πάνω να μπορέσουν να δουλέψουν κάτω από ασφαλείς συνθήκες, δεν θα αλλάξει κάτι. Όσα και λεφτά να του δώσεις του άλλου.
0: Μάλιστα. Οπότε να περιμένουμε ότι θα επανέλθετε.
1: Εμείς θα επανέλθουμε.
0: Προς την περιφέρεια εννοώ. Προς την περιφέρεια εννοώ.
1: Ναι. Προς την περιφέρεια. Προς την περιφέρεια. Να έχουν το χρόνο να ενημερωθούν. Και τους προσκαλούμε, τους καλούμε να κάνουν ένα συμβούλιο περιφερειακό και να τεθούν, ας το κάνουν και μόνο θεματικό, ας καλέσουν, ας κάνουν ένα συμβούλιο για την υγεία σε όλη τη Στερεά, γιατί πονάει η υγεία σε όλη τη Στερεά. Ας πάρουν θέση. Μα εκεί ψηφίζονται, αυτό τους είπαμε. Τους ψηφίζουμε και για την ασφάλεια της περιοχής μας, για την υγεία στην περιοχή μας. Δεν είναι μόνο. Και τη στιγμή που έχουν και εκπρόσωπο η περιφέρεια μέσα στο ΔΣ, που εκπρόσωπος παίρνει μέρος στις αποφάσεις της διοίκησης, ασκεί διοίκηση, θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί, θα μπορούσε να καταθέσει προτάσεις τους και εδώ στο νοσοκομείο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να μου λες ότι δεν έχω ευθύνη. Πώς δεν έχεις ευθύνη, αφού είσαι μέρος της διοίκησης?
0: Μπορεί βέβαια να αποταθείτε και στις παρατάξεις αντιπολίτευσης, οι οποίες μόλις συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, να υποχρεώσουν την περιφέρεια να οργανώσει, την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου να οργανώσει μια συζήτηση για την υγεία στην περιφέρεια ή για το νοσοκομείο Χαλκίδας.
1: Εμείς το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε γιατί δεν βγάζει, είναι αδιέξοδη η κατάσταση. Αν δεν το στηρίξουν και αυτοί, δεν υπάρξει μια πολιτική και θεσμική πίεση, δεν θα γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να υπάρξει εδώ από την περιοχή μας, να πάρει θέση και η Δήμαρχος, να πάρει θέση και η περιφέρεια, να πάρουν θέση οι βουλευτές μας. Γι' αυτό είναι. Γι' αυτό θα βγουν να ζητήσουν την ψήφο του λαού.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να βοηθήσουν σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Όταν κρούμε το καμπανάκι ότι υπάρχει πρόβλημα στο νοσοκομείο, βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Και αυτό που τους είπα, δηλαδή θα περιμένουμε. Γνωρίζετε όλοι, όλοι γνωρίζουμε. Ναι. Έχουμε ευθύνη. Θα περιμένουμε να έχουμε κάποιο περιστατικό σαν τον Ναύπλιο και να πούμε μετά δεν ξέραμε. Ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη έχουμε περιστατικά με εργαζόμενους που έχει ζημιωθεί η υγεία τους ή έχουμε λιποθυμικά επεισόδια ή οτιδήποτε. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, έχουμε να κάνουμε με στρες. Τα παιδιά στα επίγοντα, τα παιδιά στην παθολογική, στη χειρουργική. Αυξήσανε κλίνες και μειώθηκε το προσωπικό, το καταλαβαίνετε. Πόσο εγκληματικό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά αυτά όλα. Όταν εισπράττεις ένα τέτοιο ότι θα ρωτήσουμε, φαίνεται σαν να σε κοροϊδεύουν. Αμφισβητούν τι, την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει να διεκδικούμε τα αυτονόητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. θα είμαστε σε επαφή όπως είμαστε πάντα, κυρία Ιωάννου, και θα δούμε τι θα γίνει και αν θα συγκινηθεί. Αν ενημερωθεί, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πανός, αφού έτσι θέλει να ενημερωθεί, αν ενημερωθεί για να δούμε τελικά ποιες θα είναι οι απαντήσεις και τα σχόλια σε όλα αυτά που του είπατε και του παρουσιάσατε.
1: Οφείλει να ενημερωθεί και να πάρει θέση. Και ας μας πει ότι αυτά που λέμε δεν ισχύουν.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Τι να ενημερωθεί τώρα, είναι δυνατόν? Καταρχήν το μόνο και μόνο από το γεγονός που λέει ότι είμαι ενημέρωτος και πρέπει να ρωτήσω το η διοίκηση, τους γιατρούς κλπ. Μόνο και μόνο από αυτό που λέει, μόνο και μόνο από αυτό που λέει, εκτίθεται. Είσαι περιφερειάρχης 7 χρόνια και άλλα 4-5 αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Και λες ότι ναι, με καλά τα ακούω αυτά που μου λέτε, αλλά για να πάρουμε θέση πρέπει να πάω να ενημερωθώ από το διοικητή και τέτοια κλπ. Δείχνει ότι είσαι τουρίστας. Δεν ασχολείσαι με τα ζέοντα προβλήματα. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να γράφεις το φατσοβιβλίο. Είσαι όλη την ώρα, σε παρακολουθούμε και στα περιφερειακά συμβούλια κλπ, σκυμμένος πάνω από το κινητό στο τηλέφωνο και κοιτάς τι λένε, τι κάνουν. Σβήνεις αυτά που σε βολεύουν, αφήνεις αυτά που δεν σε βολεύουν. Και είδα εδώ πέρα, μου στείλε ένας ακροατής μία φωτογραφία του κυρίου Σπανού με φόντο το κολυμβητήριο Χαλκίδας, με άδειο, με αναμένους προβολής, να λέει βραδινό δώρο στον εαυτό μου. Δηλαδή ότι πήγε στο κολυμβητήριο το βράδυ να κάνει βουτιές. Και ρωτώ εγώ τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αλτισμού, τον κύριο Αναστασιάδη, νεαρέ μου, τι ώρα κλείνει το κολυμβητήριο? Έχω την εντύπωση ότι κλείνει στις 9. Λειτουργεί και μετά τις 9 για τους προύχοντες, τους εξέχοντες και για ιδιωτική χρήση από προπονητές? Γιατί εδώ βλέπω ότι είναι μαύρα μεσάνυχτα, από τη φωτογραφία φαίνεται. Δεν κυκλοφορεί ψυχή στη φωτογραφία στο κολυμβητήριο, γιατί όταν πας στο κολυμβητήριο βλέπεις να κολυμπάνε μέσα κόσμο, να πηγαίνει πέρα δόθε. Αλλά να βλέπεις μόνο τον περιφερειάρχη να φωτογραφίζεται στο κολυμβητήριο, θα στην κοινοποιήσω τη φωτογραφία για να τη δείτε. Για να δείτε και να μου εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί εγώ λες ότι ναι, με καλά τα ακούω αυτά που μου λέτε, αλλά για να πάρουμε θέση πρέπει να πάω να ενημερωθώ από το διοικητή και τέτοια κλπ. Δείχνει ότι είσαι τουρίστας. Δεν ασχολείσαι με τα ζέοντα προβλήματα. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να γράφεις το φατσοβιβλίο. Είσαι όλη την ώρα, σε παρακολουθούμε και στα περιφερειακά συμβούλια κλπ, σκυμμένος πάνω από το κινητό στο τηλέφωνο και κοιτάς τι λένε, τι κάνουν. Σβήνεις αυτά που σε βολεύουν, αφήνεις αυτά που δεν σε βολεύουν. Και είδα εδώ πέρα, μου στείλε ένας ακροατής μία φωτογραφία του κυρίου Σπανού με φόντο το κολυμβητήριο Χαλκίδας, με άδειο, με αναμένους προβολής, να λέει βραδινό δώρο στον εαυτό μου. Δηλαδή ότι πήγε στο κολυμβητήριο το βράδυ να κάνει βουτιές. Και ρωτώ εγώ τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αλτισμού, τον κύριο Αναστασιάδη, νεαρέ μου, τι ώρα κλείνει το κολυμβητήριο? Έχω την εντύπωση ότι κλείνει στις 9. Λειτουργεί και μετά τις 9 για τους προύχοντες, τους εξέχοντες και για ιδιωτική χρήση από προπονητές? Γιατί εδώ βλέπω ότι είναι μαύρα μεσάνυχτα, από τη φωτογραφία φαίνεται. Δεν κυκλοφορεί ψυχή στη φωτογραφία στο κολυμβητήριο, γιατί όταν πας στο κολυμβητήριο βλέπεις να κολυμπάνε μέσα κόσμο, να πηγαίνει πέρα δόθε. Αλλά να βλέπεις μόνο τον περιφερειάρχη να φωτογραφίζεται στο κολυμβητήριο, θα στην κοινοποιήσω τη φωτογραφία για να τη δείτε. Για

Θέλει ένας ακροατής μία φωτογραφία του κυρίου Σπανού με φόντο το κολυμβητήριο Χαλκίδας, με άδειο, με αναμένους προβολής, να λέει βραδινό δώρο στον εαυτό μου. Δηλαδή ότι πήγε στο κολυμβητήριο το βράδυ να κάνει βουτιές. Και ρωτώ εγώ τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αλτισμού, τον κύριο Αναστασιάδη, νεαρέ μου, τι ώρα κλείνει το κολυμβητήριο? Έχω την εντύπωση ότι κλείνει στις 9. Λειτουργεί και μετά τις 9 για τους προύχοντες, τους εξέχοντες και για ιδιωτική χρήση από προπονητές? Γιατί εδώ βλέπω ότι είναι μαύρα μεσάνυχτα, από τη φωτογραφία φαίνεται, δεν κυκλοφορεί ψυχή στη φωτογραφία στο κολυμβητήριο, γιατί όταν πας στο κολυμβητήριο βλέπεις να κολυμπάνε μέσα κόσμο, να πηγαίνει πέρα δόθε. Αλλά να βλέπεις μόνο τον περιφερειάρχη να φωτογραφίζεται στο κολυμβητήριο, θα στην κοινοποιήσω τη φωτογραφία για να τη δείτε. Για να δείτε και να μου εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί εγώ δεν ξέρω τι και πώς, αλλά πέραν των άλλων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέγαμε τώρα για την υγεία και για το νοσοκομείο. Χρειάζεται ο περιφερειάρχης να ενημερωθεί όταν είναι Χαλκιδαίος, όταν είναι 7 και 5, 12 χρόνια στην ηγεσία της περιφέρειας ως αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας και ως περιφερειάρχης? Ακούει κάθε μέρα, ενημερώνεται, τι γράφουνε, τα site, τα ραδιόφωνα, το σταθμό μας, τον ακούει κάθε μέρα το σταθμό μας. Είναι φανατικός ακροάτης. Έχει ακούσει την κυρία Ιωάννου πάρα πολλές φορές εδώ να λέει για τα προβλήματα. Ενδιαφέρθηκε ποτέ να πει για σαματή, για καθίστε ρε παιδιά. Για καθίστε ρε παιδιά. Να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί τα λένε αυτά αυτοί οι άνθρωποι? Είναι έτσι? Δεν είναι? Να πάρει μια πρωτοβουλία από μόνος του και να πάει, ή να στείλει κάποιον που δεν γνωρίζουν να κάνει μια βόλτα στα επίγοντα, στα εξωτερικά, στο νοσοκομείο μέσα, να δει, να ρωτήσει με 2-3 ασθενείς πώς είναι, πώς σας συμπεριφέρονται, πώς. Λέω ρε παιδί μου. Και όταν έρχεται το Σωματείο των Εργαζομένων, ένα επίσημο όργανο, συνδικαλιστικό μένα, αλλά επίσημο όργανο, και σου λέει κάποια πράγματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εσύ απαντάς ότι είναι καλά, τα ακούω αυτά, αλλά για να βεβαιωθώ, δηλαδή θεωρείς απριόρι ότι σε ένα ποσοστό μπορεί να είναι και μυθοπλασία, πρέπει να ρωτήσω και τους παρατρεχάμενους. Εσύ δεν πήγες στο νοσοκομείο? Βέβαια θα μου πεις, όταν πήγες στο νοσοκομείο και έβαζες φωτογραφίες από το νοσοκομείο, έλεγες ευχαριστώ πολύ τους γιατρούς, ένα άρτιο περιβάλλον κλπ. Βέβαια θα πάει ο περιφερειάρχης, τρέχουν όλοι και είναι από πάνω. Όταν πάει ο απλός πολίτης όμως, τι γίνεται? Κύριε Σπανέ, για άλλη μια φορά σας πιάσαμε φάουλ. Για πολλωστή φορά σας πιάσαμε φάουλ. Και τελικά πείτε μας, τελικά πάτε και κάνετε, χρησιμοποιείτε το κολυμβητήριο σε ιδιωτική πισίνα και κάνετε μπάνιο το βράδυ? Έτσι για να ξέρουμε ρε παιδί μου, και εμείς να ξέρουμε. Να ξέρουμε και εμείς οι πτωχοί το πνεύματι. Να ξέρουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στην Κιζίκου. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία, και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα. και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
16: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Who needs somebody? Who needs somebody? Somebody like you, Brian Adams. Εδώ στο Radio 1 και τους 98,1. Λοιπόν, εδώ που
1: Παπάκο,
0: λέγαμε.
1: Τα Παναγία
0: μου, τι είναι αυτό?
1: Η κοιλιά μου γουργουρίζει.
0: Αχ,
1: και
0: Παναγία,
1: η πείνα με δερίζει.
0: Δεν σου έχω πει να πηγαίνεις στη φωλιά του Ηλιάδη να σαβουρώνεις και να τελειώνεις, γιατί έχει τα καλύτερα. Και να μην με ξαναζαλίζεις πρωί-πρωί. Μπαμπάκο, πεινάω, η κοιλιά μου γουργουρίζει. Και η πείνα με θερίζει. Πού να σε θερίσει, να εστιάσει. Η φωλιά του Ηλιάδη είναι εδώ. Η φωλιά του Ηλιάδη έγινε για να χορταίνει τη Χαλκίδα και τα περίχωρα. Η φωλιά του Ηλιάδη πλέον είναι αναγκαίος θεσμός στην πόλη. Το καλύτερο μαγειριό, το καλύτερο εστιατόριο, η καλύτερη κουζίνα, κατσαρόλες και ταψιά χορεύουν στο ρυθμό. Σημερινό μένιου, χοιρινό με πατάτες φούρνου, κολοκυθάκια με κιμά αυγολέμονο. Αν δεν έχεις φάει κολοκυθάκια του Ηλιάδη, δεν έχεις φάει ποτέ κολοκυθάκια με αυγολέμονο. Κοτόπουλο κοκκινιστό, ντολμαδάκια αμπελόφυλλο. Και αυτό είναι ντολμαδάκια και κολοκυθάκια είναι. Άσε να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Μοσχάρι κοκκινιστό, γιουβέτσι, μπάμιες, λαδερό φούρνου, αρακά πατάτες, καρότο. Και πράσο με φέτα. Πω, πρασόφετα. Τι είναι αυτά ρε που μας κάνεις να μας ταράξεις σήμερα πρωί πρωί? Τι είναι αυτά ρε που μας κάνεις, σεφ της καρδιάς μας, να μας ταράξεις? Και Ολυμπιακός που είσαι, εντάξει, είσαι ένα ελάττωμα. Δεν λέμε τίποτα, έχεις ένα ελάττωμα, τι να κάνουμε? Όλοι έχουμε ελαττώματά μας, τα ελαττώματά μας. 85-9-40, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, για να μπορέσεις να γευστείς όλα αυτά τα υπέροχα φαγητά που φτιάχνει και προσφέρει η φωλιά του Ηλιάδη στο περιβολάκι στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας από πίσω. Τώρα που κόβει και ο Νέτης τα δέντρα αυτά, τα πανύψηλα και λοιπά και τέτοια, και θα βάλει τραπεζάκι απέναντι, να πηγαίνουμε να τρώμε δροσιά. Εκεί να δει δροσιά. Εκεί να δει δροσιά, αδερφούλη. Εκεί να δει δροσιά. Λοιπόν, άκου, ηλικιωμένοι και παιδιά αυτών. Όταν σας λένε ή όταν αναζητείτε άριστα ποιοτικά υποσέντονα, πάνες και πάνες βρακάκι, δεν χρειάζεται να ψάχνεις δεξιά και αριστερά. Πας στο Σαλάπα, Αργυροκάστρου και Λεωφόρος Μακαρίου γωνία. Αλλά δεν χρειάζεται να πας, γιατί έχουμε deliverance. Έχουμε deliverance. 22, 21, 40, 41, 66 και έρχονται στο σπίτι. Πρόσεξε τι έρχεται. 100 υποσέντονα με ένα εικοσάρικο. 34 τεμάχια πάνες 16 ευρώ και πάνες βρακάκι 40 τεμάχια 20 ευρώ. Όλα είναι Mediform, υφασμάτινα, δεν έχουν αλλεργίες ούτε συγκάματα. Διότι ο Σαλάπας, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, είναι ο αρχηγός. Ο Σαλάπας είναι ο αρχηγός. 22, 21, 40, 41, 66 το φόνι.

Ένα όχι τόσο γνωστό κομμάτι, αλλά υπέροχο κομμάτι των Freddie Mercury και των Queen. Ένα σκάνδαλο. Σκάνδαλ.

Και σας αποχαιρετώ, paying a tribute to Freddie Mercury and the Queen. Καλή σας μέρα, να είστε καλά, να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας σας. Living on my own.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην κάθοδο στο ύψος της Λιωσίων και ακινητοποιημένο οχήματο στην άνοδο στο ύψος της Λένορμαν. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη στο ρεύμα προς Αθήνα, στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Φιλίσια έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα στην Εύβοια. Επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 αεροσκάφη. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο ΕΓΑΛΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Χαρακτήρισε τις πανελλήνιες εξετάσεις κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ενελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε δύο διαφορετικά περιστατικά με λέμβους 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά.
13: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

Θα παγώσουν, λέει, οι τιμές το καλοκαίρι και θα μειωθούν το φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων. Για να δούμε πόσο κύριοι είναι. Γιατί ορισμένοι από αυτούς μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να είναι πολλοί. Και η Συμφωνία Κυρίων έρχεται ως αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση του πλαφών. Καταργούμε δηλαδή ένα μέτρο το οποίο ήταν αναγκαστικό και ζητάμε προαιρετικά από τους κυρίους των σούπερ μάρκετ με συμφωνία, δώσαμε χέρια δηλαδή, να κρατήσουν τις τιμές το καλοκαίρι και να μειώσουν τιμές σε ορισμένα από τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Νομίζω το έχω ήδη σχολιάσει με τον τρόπο που το μετέδωσα. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά για να δούμε αν είναι κύριοι αυτοί που έδωσαν τα χέρια τους με την κυβέρνηση χθες.

Ξέρετε, είναι εντωμεταξύ λειτουργεί και λίγο σορευτικά το πράγμα, διότι παράλληλα βγήκε η είδηση ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων. Ένα στα τέσσερα, λέει, ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων μας κλέβει. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών. Το 23% των πρατηρίων μας κλέβει. Μάλιστα, διαβάζω και ορισμένα σχόλια, δεξιά και αριστερά, ότι αυτό, λέει, είναι καλό, γιατί πέρυσι ήταν ένα στα τρία, ενώ τώρα είναι ένα στα τέσσερα. Γίνεται να μην είναι κανένα. Γίνεται να υπάρξει έλεγχος αυστηρός, ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις δύο μεγάλες πόλεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα αυτά, και να πάψει να υπάρχει αυτή η ληστεία. Μιλάμε για ληστεία. Πειράζουν τις αντλίες, έχουν βρει, λέει, και ειδικά συστήματα τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας και μας κλέβουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μας κλέβουν είτε βάζοντας αέρα στο αυτοκίνητο αντί για καύσιμο, είτε έχοντας πειράξει τη χρέωση. Τρέχει πιο γρήγορα, δηλαδή, το μηχανάκι. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί και οι ποινές ακόμη πιο βαριές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πληρώνουν οι οδηγοί για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα αυτοκίνητά τους. 400 εκατομμύρια ευρώ. Συλλαμβάνουμε το τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω με αυτούς να μην κάνουμε συμφωνία κυρίων. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία συμφωνία. Δεν είναι κύριοι. Δεν είναι κύριοι, οπότε μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μαζί τους. Επιδιώξτε να τους ελέγξετε, να βάλετε λουκέτα σε όσους κλέβουν και βαρύτατες ποινές. Είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Τώρα ξαναλέω για το αν θα τηρήσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το πάγωμα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Και βεβαίως θα αναμείνουμε να δούμε αν θα ισχύσει η μείωση τιμών σε βασικά είδη. Έχει συμφωνηθεί να είναι για ένα τετράμινο, δηλαδή να πάνε με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τις γιορτές.

Και μόνο το ότι χρειάζεται να γίνει συμφωνία με κάνει ψηλό έξαλλο. Έως και χόντρο έξαλλο. Τι συμφωνήσαμε δηλαδή, να μην μας κλέβουνε? Συμφωνούμε να μην μας κλέβουνε? Αυστηροποίηση ελέγχων και ποινές που να πονάνε. Ποινές και πρόστιμα που να πονάνε, να μην τα έχουν προϋπολογίσει. Γιατί πολλές από τις μεγάλες αυτές εταιρείες προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα. Προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα.

0: Φανέλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κάβαλο. Η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έστω και στοιχειώδη πρωτογενή παραγωγή, γράφει ο Βασίλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που γράφει το Σεπτέμβριο να προσέχουμε. Και βέβαια πάρα πολλοί από εσάς κάνετε το σχόλιο ότι παγώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές παγώνουν ενώ βρίσκονται στο Θεό, στο ταβάνι. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου γράφει ο αέρας στη βενζίνη. Νίκο, είναι το λιγότερο κακό. Το χειρότερο είναι το νοθευμένο καύσιμο που σε στέλνει και για αλλαγή μηχανής. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στη φίλη της Σόφη Μαραγκίδου που μιλά για αυτές τις πολύ σκληρές, τις τραγικές εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα αυτές τις μέρες και αναρωτιέται και για μένα και για τη Ρίτσα Μπιζόγλη και για όσους ακόμη λένε δελτία ειδήσεων πώς καταφέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις. Φεύγουμε πολύ συχνά άρρωστοι μετά το δελτίο ειδήσεων, Σόφη μου, από αυτά που μεταδίδουμε, από αυτά που βλέπουμε και που μεταδίδουμε.

Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο το Βογιατζή. Μη το σχολιάσεις εσύ, μου λέει Νίκο, θα το σχολιάσουμε εμείς. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Όποιος ανεβάσει τιμή στα προϊόντα, πρόστιμο, κλείσιμο για ένα μήνα, γιατί και το πρόστιμο υπολογισμένο το έχουν, και δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας που το έκανε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς οι πολίτες. Δεν γίνεται το μπακάλικο της γειτονιάς μου, γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά, που δεν είναι στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, να έχει πιο φτηνό το πουμαρό, σου λέω και το προϊόν, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Να και ο Δημήτρης. Γνωστό βενζινάδικο μου γράφει, πάνω στη Μεσογείο. Πάω το βράδυ με άδειο ντεπόζιτο. 55 λίτρα max έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το ντεπόζιτο. Η Αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω που άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα. Ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία. Μου απάντησαν και να κάνεις, αν είναι στο κύκλωμα δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες να μεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές και Ανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Νικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

την εκπομπή αυτή και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα. Για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας πάντα η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε τη τύχη σας στο Spin and Win για να σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge, τον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: LFM.
1: Φίλες και φίλοι,
2: μα είμαστε δύο.
1: Ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς εγώ ήθελα κωμωδία.
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ωραίο φαγητό. Όχι μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή. Ακούω να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το λέμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωρίζουν σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Μα στο γιο έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα εικασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε πιτουφέ hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς αδερφούς. Καράει τη στεγάνωση για...
11: Flex hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Προγράμματα έτσι. Εργασιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συνεργαστούμε. Consulting Services. We make it happen.
13: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
14: Είμαστε στις καθυστερήσεις, το νούμερο 14. Δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
15: Να το, ήρθε.
13: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
16: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
17: Παίξε είστε υπέ. Συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90.

0: 7 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλή στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλή.
2: Μη μου δίνεις λίστα, ρε μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Πάμε τώρα, φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ με τις πρωινές και την καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Η εφημερίδα, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Κομή πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, γράφει η καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, κυβέρνηση, βιομήχανοι, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο λίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κουκουέ, πραγματική ανακούφιση είναι η πρωτεύουσα του Κουκουέ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση των πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους, γράφει Κόντρα. Ακόμη, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στο δίζελ. Σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Και στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Elector και Thalys. Όμιλος Actor, γράφει Κόντρα, ανακοίνωσε χθες στο χρηματιστήριο Euronext Athens ότι υπέβαλε πρόταση προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Elector και Thalys, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχωρήσεις ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα νέα έχουν τίτλο «Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή». Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Και σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Τέλος, από τα νέα διαβάζω έκθεση ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη. Η εφημερίδα Τα Νέα προβάζει τη σελίδα του ΟΣΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο κατά Πέλτης, κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Ακόμη, η προηδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, γραφή Δημοκρατία, ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Και φρίκη, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα και κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές». Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη, εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Ηλέκτορ Κεθαλής. Ακόμη από την Απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμο και δύο ευνοϊκές αλλαγές που ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Η δυστία έχει τίτλο «Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά». Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή, γράφει η Εστία.

0: συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχιλιοπτέρνα της Αθήνας, προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ακόμη, από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε προϊόντων στο καφέ αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Το μανιφέστο αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπτωση εγκλημάτων. Σύγχρονες γειτονές βγαίνουν παγανιά στους δρόμους, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μακάρι, θα περιμένουμε το θέμα. Η πολιτικά έχει τίτλο «Εθνική κοινωνική συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια». Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισόδηματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρέλαιο ειδών από τον Άκτορα για το 75% του κατάλληλης. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. «Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και σαμαρά». Και η ναυτεμπορική υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρακίνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση των πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο. Κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη συνεργασία με την αναπτυξιακή τράπεζα. Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbb.gr. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον. Ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG Life is Good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τις με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Το εποφελή σου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΕΝ στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί την εφαρμογή ΑΒΕΝ Βίζο. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η ΑΒΕΝ τους δεκάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΕΝ.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της Τυριού, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ελεριά. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή είναι η Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο του D Group, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Αν μας μιλάτε από ανοιχτό, να μιλήσετε από το ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος, που λέει ο λαός.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πρόεδρε, είστε επικεφαλής ενός ισχυρού ομίλου. Ανάμεσα στις πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες σας, έχετε την αποκλειστικότητα της προώθησης των εξαποστάσεων προγραμμάτων σπουδών σε Ελλάδα και Βαλκάνια για το διακεκριμένο πανεπιστήμιο. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για το σκάνδαλο των πλατών πτυχίων που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας?
1: Πράγματι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ευτυχώς χάρη στον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, έχει να δείξει ένα θέμα που το λέμε πάρα πολλές μέρες εμείς τώρα, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Τι σημαίνει? Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, από Κύπρο και από Ιταλία, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξαποστάσεως. Το παράδοξο εδώ ποιο είναι? Ενώ για τα κυπριακά πανεπιστήμια τα προγράμματα είναι είτε αγγλόφωνα είτε ελληνόφωνα, στη μεν πρώτη περίπτωση όταν είναι αγγλόφωνα απαιτεί πιστοποιητικό για να παρακολουθήσει κάποιος στην αγγλική γλώσσα, proficiency. Τα ιταλικά πανεπιστήμια δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό, παρακολουθούν κανονικά το μεταπτυχιακό και στο τέλος όχι μόνο παίρνουν το μεταπτυχιακό, παίρνουν και χωρίς εξετάσεις πιστοποίηση ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2, επιπέδου proficiency. Δηλαδή είναι σε πιο καλύτερη θέση που παίρνουν και μόρια από το μεταπτυχιακό και παίρνουν και μόρια ιταλικής γλώσσας χωρίς να έχουν παρακολουθήσει. Πώς γίνεται αυτό? Θα έπρεπε λογικά πριν μπουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχουν προσκομίσει το κριτήριο της ιταλικής γλώσσας ότι γνωρίζουν. Παρά τα αυτά, το κάνουν προς το τέλος. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ισότητας και ισονομίας στους φοιτητές των κυπριακών πανεπιστημίων, των ιταλικών πανεπιστημίων, αλλά και γενικά παρακολουθούμε προγράμματα χωρίς προηγουμένως την απόδειξη γλώσσας.
0: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, και επειδή ο όμιλός σας είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του φορέα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, OCM, London, Ελλάδα, Μάλτα και Βαλκάνια, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το καθεστώς ελέγχου που επικρατεί ό,τι αφορά τις πιστοποίησεις των αγγλικών, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας lower και proficiency.
1: Εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια πριν και το λέμε συνεχώς. Για να γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται 27 εταιρείες διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Και προσέχω τι λέω, 27 εταιρείες, όχι φορείς πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος από εδώ, ο καθένας μας, μπορεί να δημιουργήσει μια εταιρεία και να φέρει κάποιο φορέα πιστοποίησης από την Αγγλία. Ο ΑΣΕΠ έχει ένα μοναδικό κριτήριο, ότι ο φορέας που είναι από την Αγγλία είναι εμπιστευμένος από το OPCOL. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή και η εταιρεία πρέπει να είναι εμπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ. Κάθε χώρα έχει μια μοναδική αρχή διαπίστευσης. Σε εμάς λέγεται ΕΣΥΔ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στην Αγγλία OPCOL. Εμείς ζητάμε επιτακτικά να υπάρχει υποχρεωτική διαπίστευση όλων εξαιρέτως των εταιριών που ασχολούνται με τις εξετάσεις αγγλικών και μετατραπούν σε φορείς πιστοποίησης. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί 27 εταιρείες, όταν η Γερμανία έχει 4, η Γαλλία έχει 5, αυτό το αφήνει η αγορά. Η αγορά κρίνει. Το δεύτερο που λέμε είναι να μπουν ενιαίοι κανόνες εποπτείας. Το γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ότι αν κάποιος πάει στο Υπουργείο Παιδείας και πει πόσες εξετάσεις προφήσεις έχουμε κάθε χρόνο, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο ελεγκτικό φορέα που να ελέγχει τις εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο να μην γνωρίζουμε πόσες εξετάσεις γίνονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
0: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Δερπάνη, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ που είχε η Κυριακάτη κυρία Λινούς για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο σας, στο οποίο η εταιρεία σας έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει και να διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο για τα επόμενα 40 χρόνια. Διαβάσαμε καθαρά σε αυτό το δημοσίευμα ποιο είναι το όραμα, ποιοι είναι οι στόχοι, όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που μιλούν για καθυστέρηση της επένδυσης.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει και σε παλιότερη συνομιλία που κάνουμε μαζί μας, ότι ενώ είμαστε έχουμε φτιάξει ένα business plan 30 εκατομμύρια, όπου πραγματικά θα αναδιαμορφώσουμε το σκηνικό της Πίνδου, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, και θα γίνει ένα από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων της Ελλάδας. Δυστυχώς κολλάμε σε γραφειοκρατίες. Και την προηγούμενη φορά που κάναμε τη ζήτηση πριν από 3 μήνες, 2 μήνες, το πρόβλημα έχει κολλήσει, το θέμα όλο έχει κολλήσει στη Βουλή. Να πάρουμε τελική υπογραφή, όπως είχα πει και παλαιότερα, πρέπει να βάλουν υπογραφή τα συναρμόδια υπουργεία και οι επιτροπές. Είναι 9 υπουργεία. Το κάθε υπουργείο έχει τη δική του επιτροπή. Φανταστείτε πόσες επιτροπές πρέπει να γίνουν για να πάρουν τελική υπογραφή. Και όχι μόνο αυτό, μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, πάμε πάλι πίσω. Ενώ περιμένουμε μια τελική υπογραφή, δεν ξέρουμε υπογραφή για να ξεκινήσουμε, για να αναδιαμορφώσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Πίνδου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη, τον δόκτορα ευχαριστώ. Δημήτρη Δερπάνη, τον πρόεδρο του D-Group.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Αθλητικά highlights της ημέρας από την BWI. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η αθλητική επικαιρότητα.
0: Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Swiss Classic Yacht Regatta. Η Big Win ήταν και πάλι εκεί για 7η συνεχόμενη χρονιά, έναν από τους σημαντικούς κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μόνο του την δεν ήταν τρία παιχνίδια για τη φάση του νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: 2:30 το πρωί κοιμήθηκα. Τι να, τι παιχνίδι. 2:30. Πώς δεν είδα τα καλά, είδα Γερμανία-Παραγουάη, εννοείς.
3: Μετά το άλλο που ήταν όμως και αυτό καλό.
0: Δεν θα ήμουν εδώ αν το είχα δει.
3: Εγώ λοιπόν, άντεξα.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, 2 από τα 3 παιχνίδια ήταν θρίλερ, κρίθηκαν τα πέναλτι. Το τρίτο καθυστερήσεις. Η Παραγουάη υπήρχε μια ιστορική πρόκληση, κρίνοντας 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τροματοφύλακα της, τον Ορλάντο Χιλ. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Οι Γερμανοί φάνηκαν ότι ήταν απροετοίμαστοι για διαδικασία πέναλτι. Άθρωμοι άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση που ασκούν πολύ έντονη κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας στον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε ταξί αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το έκτο πέναλτι ευστόχησε ο Ισαϊμπαρή. Ανωρίτερα ευστόχησε ο Σάμπιτ για τους Ολλανδούς, το έβγαλε ο Μπόνο. Εδώ η κανονική διάρκεια και η παράταση. Αγχωτική πρόκληση για την Βραζιλία 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Στη φάση των 16 το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγωγή, η Σουηδία, η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή η Νορβηγία. Απόψε, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Τα ξημερώματα στις 12 δηλαδή Γαλλία-Σουηδία και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ. Οι υπόλοιπες ειδήσεις, πριν από λίγο πάει ο Ολυμπιακός, ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντέιβιντ Κάρμο και πάλι στους ερυθρόλευκους. Υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029 ο κεντρικός που είχε παίξει άλλες δύο φορές στους ερυθρόλευκους. Έχει άλλες δύο θητείες στους ερυθρόλευκους. Και το Wimbledon, Βακ Τζόκοβιτς, θα αύριο το δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει σε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Νόβακ 3-1 τον Κινέζο Γου. Σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ ψηλός για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στη μία το μεσημέρι η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Τοπόν, από την Δανία, την πρώτη γύρο για το Wimbledon που θα αγωνιστεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ηνωμένο Ξενοπείο. Ο αρχηγός της Ανατολικής Ανατολής σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηλάου. Στον Ηνωμένο Ξενοπείο. Αυτή την Πέμπτη. Στον Αντένα.
6: Με χρόνια μάτωρα στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατά. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα
8: ποτήρι. Η ώρα είναι 11.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο Πινάς.
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Σε επαγγελματικές από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης φυλακίου. Το τσέκα δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι γενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές.
24: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κερδίζοντας με 3-0 σετ τον Γάλλο Χιούγκο Γκαστόν. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στην μία του μεσημερία αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Κλάρα Τόσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
25: Δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ είναι κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία. Κάθε ποντάρισμα. Τερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
26: Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος καιρός σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιγόρη, Ιεροσέξι, Μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 και στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Ξαφνικά, η Γρασίλα ρήπανση. Ευτυχώς, Γουίλι ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ έφερε το κλίμα, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία. Τα τόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση και οικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τόπανα Κάλβαρη. Γιατί τα τόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιό.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είδες τη Συμφωνία Κυρίων?
1: Εγώ ξέρω καμία Συμφωνία Κυρίων κρατάει τις τιμές. Εγώ ξέρω τις τιμές κρατιέται όταν συγκρούεται το που ελέγχει με τον ελέγχο.
0: Έτσι
1: είναι τα πράγματα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε
1: τώρα, λοιπόν,
0: τι να λέμε, να λέμε αγαπησίες.
1: Καταλαβαίνω για το πλαφόν, γιατί μίλησα πολύ αρμοδίως γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν και μια πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού να σου λέει το 3% να μην υπερβούμε το κέρδος κλπ. Μα το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, που δεν ακούς τώρα γιατί έχεις υπουργικό συμβούλιο, δεν είναι το στη μέγιστη τιμή κέρδος αν 3-4%. Είναι ότι περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει εταιρείες από τη συσκευασία μέχρι περιεχόμενο προϊόντων δικές τους, τις οποίες πουλάνε πιο ακριβά στη μαμά να την πω να συνεχίσει, και μετά λέει όχι, θα τα ανεβάσω το περιθώριο κέρδος του πλαφόνου πάνω από 3%. Έλα ρε αλήθεια.
0: Ναι, αφού δύο φορές
1: από εταιρείες ενδιάμεσες δικές
0: τους.
1: Και έρχομαι στην παρατήρηση που έχεις κάνει πολύ καιρό τώρα, αλλά τη λες κάθε φορά, ότι πρέπει να ελέγξουμε από τον παραγωγό στο ράφι αυτή τη διαδρομή, ένα προϊόν που φτάνει από 5-17. Τι γίνεται ρε παιδιά από 5-17?
0: Και να σου πω κάτι, Αντώνη μου, κανονικά θα έπρεπε στο ράφι από κάτω να λέει τιμή παραγωγού τόσο, μη πώλησης τόσο.
1: Ναι, τώρα,
0: να το λέει από κάτω.
1: Αυτό τώρα που είπες είναι πραγματικά το...
0: Αν θέλει κανείς να κάνει κίνηση.
1: Και επίσης θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Με τη δέωσα προσοχή να μην παραξηγηθούμε με κανέναν. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λέει εγώ έχω το χυμό, ας πούμε, το γάλα 4 και ο άλλος 3. Θα δούμε λίγο το περιεχόμενο. Δίπλα είναι το γάλα. Ένα λίτρο το ένα το άλλο. Ή στο χυμό ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί το ένα έχει 1-2 ευρώ και το άλλο 3-20. Για ποιο λόγο? Να δούμε το περιεχόμενο, αν είναι ίδιο.
0: Ναι, να δούμε την ποιότητα.
1: Ένας μπορεί να το
0: έχει ποιότητα του προϊόντος. Ακριβώς.
1: Έτσι, τα πράγματα να τα βλέπουμε.
0: Τώρα, εγώ θα το πω ξανά το πρωί και ας παρεξηγηθώ. Συμφωνία Κυρίων με κυρίους. Ορισμένοι από αυτούς δεν είναι κύριοι. Διότι εσχροκερδούν. Διότι εσχροκερδούν.
1: Ναι, έτσι. Το πες πιο ανελευθερία από μένα.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δέλα. Ένα-δύο λεπτά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και αμέσως μετά θα βγάλουμε από την Κωνσταντινούπολη, όπου είναι μαζί με τον Πατριάρχη σήμερα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος έκανε μια εκπρόσωπη μπροστά στον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου, για την οποία οφείλουμε να τον συγχαρούμε. Του είπε, Αντώνη, μπροστά σε όλους, ότι πρέπει να άρετε το κάζους μπέλι και δεν μπορεί να μας πουλάτε όταν έχετε απειλή πολέμου.
1: Πήγα να το πω γιατί το διάβασα κι εγώ και καλά έκανε, και πολύ ενδιαφέρον τα πει ο κύριος Κερίδης. Να κάνω μια παρατήρηση πριν περάσουμε στον καλεσμένο, που παρά το πολιτικό κλίμα εν ώψη και της υπουργικού που τώρα είναι σε εξέλιξη και έχει τα θέματα. Ανάμεσα σε αυτά, το πρώτο λέει σε είναι το χρονοδιάγραμμα έργων και πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για το επόμενο εξάμηνο. Εδώ ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει κάνει ένα λάθος, και το λέω εγώ που πάντα υποστήριζα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος, και ακόμα υποστηρίζω της θητείας. Και μάλιστα θα πω σήμερα Ιούνιο θα γίνω. Δεν κάνω Μαΐο, Απρίλιο.
0: Ιούνιο.
1: Στην τελευταία μέρα.
0: Και τι θα γίνει με την Προεδρία?
1: Θα αποφασίσει ο λαός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ Ιούνιο μήνα, ξέρεις, αρχίζω και λίγο με χάνεις.
0: Για να τεθεί το δίλημα, λες, πιο αποφασίστη.
1: Μπορεί. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ο Μητσοτάκης εδώ έχει κάνει μια λάθος στάθμιση. Άνοιξε πολύ, άπλωσε πολύ τον τραχανά της προεκλογικής καμπάνιας με υποψηφίους, με καινούργιους. Όπως είπα χθες, φυλάει μωρά, παίζει τάβλη, κάνει δείξη, δεν ξέρω τι κάνει. Με αποτέλεσμα να έχουν κατέβει κάτω τα μολύβια σε όλους τους υπουργούς. Σχεδόν να μην βάζει κανένας υπογραφή, γιατί καθένα να πάρει κανένα ψήφο, και λογικό είναι σε ένα βαθμό. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι ερωτήσει θα βάλουν σήμερα και πώ αυτέ θα υλοποιηθούν. Της χρηματικότητας και μεγάλα μαγαζιά που κάνουν συμφωνίες, μικρότερα κτλ. Και σου λέει, αλλά σου κάτσε να δούμε τι θα γίνει, η προεκλογική περίοδος αρχίζει, αν θα έχουμε κυβέρνηση, δεν θα έχουμε κτλ. Θέλω να πω, αυτή η στάθμιση τότε να ανοίξουμε, απλώς μου τραχανά ότι δεν έχουμε κλειδί, πηγαίνετε να γραφτείτε υποψήφοι καινούργοι, λίγο πρέπει να, να μαζευτεί, γιατί θα γίνει μια και χώρα πέρα από τα.
0: Ναι, γιατί θα είναι μια κυβέρνηση μέχρι τις.
1: Ουσιαστικά ναι, και είναι ναι. Μπροστά 7 μήνες.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Εύστοχη παρατήρηση και την προσυπογράφω. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία, κάθε μέρα. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ.gr / Magenta Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή. Γιατί επιλέγω στην προτέρια κάθε αρχή. Το ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr. Σε 85 καταστήματα προτέρια στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους πατέρες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Κύριε Μάντζο, σας πω στο θέμα που μιλήσαμε πριν με τον Νίκο, που πολύ προφανώς όλη την κοινωνία και όλους τους ακροατές μας ακούν. Σε όλη τη χώρα. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία σκεπάζει τα πάντα και εντάσεις πολιτικές και τα εθνικά, αυτά που θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Κερίδη για τα λειτουργικά. Έκανε μια προσπάθεια κυβέρνηση, η οποία από την αρχή εμείς και ο Νίκος είχαμε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της. Δηλαδή, αν θα συγκρατούσε τιμές ή θα μείωνε τιμές, απαντήσει αν μπαίνει στο ίντερνετ να ψάξει, αν πόσο είναι ένα προϊόν, πόσο ακριβό είναι δηλαδή. Και φάνηκε και από τις μετρήσεις. Μικρή αποδοχή. Και φαίνεται έσπευση η κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία κυρίων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτή η συμφωνία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή έπρεπε κάτι διαφορετικό να γίνει αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
2: Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω, η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σωρευτική αύξηση τάξη του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35% όταν αυτά έχουν συμβεί. Όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογεί την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα αύριο. Ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά, αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Για παράδειγμα, αναφέρατε την εφαρμογή πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει.
2: Ναι. Είναι ακριβώς. Μας λέει το πόσο κάνει, με μια προσοχή και μια ανάλυση πρέπει να κάνει. Αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή δεν κάνει μια ανάλυση που στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα τιμολόγησης υπάρχουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Όταν ο παραγωγός το δίνει με τιμή α, γιατί κάνει όσο κάνει το ράφι του σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν φαίνεται. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των κερδών, των καρτέλ των ολιγοπολίων. Υπάρχει μια δομή σε κλειστές χώρες όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία, η τακτοπλοϊκά, όπου λόγω των λίγων ισχυρών παικτών μέσα στην αγορά διαμορφώνονται οι τιμές, δεν δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή. Άρα εκεί θες ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, ισχυρή δημέ, όλες οι αντιανταγωνιστικές και αθέμητες πρακτικές να εντοπίζονται, να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται υψηλά πρόστιμα. Και κλείνω με το κομμάτι το φορολογικό. Για μας είναι εντελώς απαράδεκτο τόσα χρόνια μετά, με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, που μπορεί στον κύριο Τσίπρα να αρέσει, αλλά σε εμάς δεν αρέσει, όταν η οικονομία υπεραποδίδει λόγω της ακρίβειας στην έμεση φορολογία και το κράτος αποκερδένει πολύ μεγάλα ποσά μέσα από την έμεση φορολογία, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας ή κέρδειας του κράτους εις βάρος των καταναλωτών. Λέμε λοιπόν να μειωθεί φόρος προστιθέμενης αξίας όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση σε βασικά αγαθά. Το έκανε η Κύπρος, το έκανε η Ισπανία, το έκανε η Αυστρία, το έκανε η Ιταλία. Μια σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει. Είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας έχει αιτιολογήσει επαρκώς η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει. Η δική μας αιτιολογία είναι ότι το κάνει για το μοντέλο της. Να παίρνει από τη μία τσέπη πολλά και να δίνει στην άλλη τσέπη του συμπολίτη μας λίγα με τα μάτια στην κάλπη για να πει ευχαριστώ με μια ψήφο στις εκλογές.
0: Τώρα να έχουμε και ένα σχόλιο σας για αυτή την έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, ένα χρόνο πριν ήταν τρία, τώρα είναι ένα στα τέσσερα, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι πληρώνουν οι οδηγοί το χρόνο για βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.
2: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στην τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές που έχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο φορολογικής πρακτικής, φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν. Και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς έλεγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα.
1: Να σας διακόψω εδώ, μισό λεπτό, μια και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση. Δεν ξέρω τι πώς τι εννοείτε.
2: Θα μας πείτε.
1: Έχει μια ποινή πολύ μεγάλη. Για δύο χρόνια κλείσιμο, ενώ φαίνεται λοιπόν ότι.
0: Και γι' αυτό μειώθηκαν από πέρυσι, αλλά όχι όσο.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι. 400 τα εκατομμύρια που κλέβουν από τον κόσμο. Αλλά λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπο και δεν φοβούνται την ποινή να κλείσουν. Πολύ μεγάλο το ποσό. Γιατί εδώ κλέβει τον κόσμο. Έτσι, δεν είναι, ξέρω αν κλέβει και εταιρείες, δεν το νομίζω εύκολα. Γιατί οι εταιρείες και μεγάλες προμηθεύονται κατευθείαν ενδεχομένως από τα μεγάλα μαγαζιά, τα δικαστήρια. Αλλά ο κόσμος, ο οποίος βάζει το αυτοκίνητό του 20 ευρώ και του κλέβει 3-4, είναι ζημιά, τεράστια δηλαδή.
2: Είναι θέμα εφαρμογής του νόμου. Υπάρχει και πολλοί νόμοι υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά δεν εφαρμόζονται. Εδώ πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος με έλεγχο από την πολιτεία και με την επιβολή των ποινών. Κάθε φορά είναι ένα κομμάτι ελεγκτικό και ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω γιατί συμπλέει με αυτό είναι και η φορολογία το καύσιμο, πάλι με καλό παράδειγμα την Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να σας αναφέρω ότι όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση η Κύπρος μηδένεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και να τα πουλά στους Κύπριους πολίτες, τα πρατήρια της, με πολύ χαμηλότερη τιμή από εμάς. Διότι δεν υπάρχει φόρους όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και η Κυπριακή κυβέρνηση το έχει καταφέρει, μας έχει εξηγήσει πώς το έχει κάνει. Έχουμε βρεθεί στην Κύπρο. Νομίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κ. Μητσοτάκης, γνωρίζει πώς γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση ώστε πλάιν τη ρύθμιση της αγοράς και την επιβολή των προστήμων σε αυτούς που εσχροκερδούν σε αυτή την μεγάλη κρίση εις βάρος του λαού μας, πράγματι λέτε, πλάι σε αυτό να υπάρχει και μια δίκαιη φορολογική για τα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Βέβαια.
0: Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για 2-3 τελευταία ερωτήματα.
2: Βέβαια, ευχαριστώ.
0: Η FM.
3: Έλα, μπαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με οφθαλμικέ και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου. Εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο κοσμοτέ.gr και να κάνεις Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο το κινητό. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί σου μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ το πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα στο Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Σε υπεύθυνα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αν είναι πρόβλημα, ηλεκτρολύθηκε. Πραντίν Active. Ηλεκτρολύθες μαζί με βιταμίνες δεν γεννούν ενέργεια για να συνεχίσεις. Πραντίν Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά
4: του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με οφθαλμικέ και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου που θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο κοσμοτέ.gr και να κάνεις Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο το κινητό. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι. Παραμιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
8: Το δεξί σου μπακ δεν μπορεί!
7: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Δεν κινητό στο χέρι. Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ το πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα στο Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Σε υπεύθυνα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αν είναι πρόβλημα, ηλεκτρολύθηκε. Πραντίν Active. Ηλεκτρολύθες μαζί με βιταμίνες δεν γεννούν ενέργεια για να συνεχίσεις. Πραντίν Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το και τεράστιο καρπούζι που έχεις.

0: τροχός γύρισε. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο το κινητό. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι, τώρα μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Δεν κινητό στο χέρι.
2: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ το πάμε στοίχημα.gr πήκα.
3: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Σε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αν είναι πρόβλημα, ηλεκτρολίθηκε. Ουκραντίν Ακτή. Ηλεκτρολίθες μαζί με βιταμίνες σε γεμάτη ενέργεια για να συνεχίσεις. Ουκραντίν Ακτή. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασα σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε...
1: Πού θα τα βάλω όλα αυτά?
5: Χαλάσου. Έχει πίτσος. Ψυχοκαταψύκτη πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν... Χαλάρωσε. Έχει πίτσος.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις δύο και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει. Την οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 2,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε. Για Flash Dreamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της Best Seller σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Avery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζεμεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή τη Κυριακή με τη Real News.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Χωρίς ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό.

0: Την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
4: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Με τα πονηρά ερωτήματα.
6: Με τα πονηρά ερωτήματα για τα πολύ ευχάριστα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κινητικότητα δεν έχει στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει στις μεταγραφές. Ακούω ότι θα έρθει η κυρία Τζάκρη, θα έρθει η κυρία Μάτη και άλλα.
5: Θα
6: έχει από τους χώρους.
5: Θα ξαναέρθει, θα ξαναέρθει. Διορθώνω το ρήμα.
6: Α,
5: θα ξαναέρθει. Και για την κυρία Κασιμάτη.
6: Ναι, ναι, πέτυχες δύο στα δύο. Έχεις ναι. Δίκιο. Αλλά στον ίδιο χώρο. Αλλά οι μεταπηδήσεις δεν έχουν και τόση οβιδιακές μεταπτώσεις. Ισχύουν αυτά.
7: Να σας πω τώρα, επειδή είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κινητικότητα. Πράγματι, η κινητικότητα είναι. Μπορώ να σας πω ότι χθες συνόδευσε τον πρόεδρο στην Κάσο. Τώρα είναι ήδη στην Κάσπαθο, σε μια περιοδία στα αθλητικά μας νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τεχνικά ζητήματα. Και την απάντηση της χώρας που πρέπει να έχει η χώρα μας απέναντι στις ανιστόρητες αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας, Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία, ωραία, τα νησιά μας και για το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ νιώθω εντοπίζεται στο πρόγραμμά μας, στην επικοινωνία της, στον θέσμα μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία.
6: Δεν αποκλείει την άλλη όμως, άλλο τώρα.
7: Ναι. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή συμμετέχω, σε αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να πω, εκεί ακριβώς νομίζω θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας. Τώρα τα υπόλοιπα, προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι σαφές. Επειδή κάνει μόνο δεν μπορεί, αλλά αυτό προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς. Δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα του ελεγχιακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την κινητικότητα και του Προέδρου και όλων μας, να βρεθούμε στην κοινωνία, παντού σε όλη τη χώρα, να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Θυμάστε, για παράδειγμα, η θέση μας για την τετραετία

0: κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα που και στην εκπομπή σας τα έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση. Πολλά από αυτά έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρη. Ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών. Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε και έχουμε στην πατρίδα μας.
1: Τότε τι φταίει, γιατί τα ποσοστά σας δεν ανεβαίνουν?
0: Ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, άμα την παρεμφανίσει, όπως το είπατε σωστά, φέρνει μία ανακατάταξη δημοσκοπική προς καιρή, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό και μπορεί να σας πω ότι μπορεί και να περίμενα και περισσότερα με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μία επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο να δημιουργείται αυτό το hype, αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον, κατά την άποψή μου, μία πρόσκαιρη ανακατάταξη προκαλείται. Το αν είναι.
2: Τι είναι, κύριε Μάτζο, ο κύριος Τσίπρας? Είναι το δολάριο και άμα τη εμφανίσει πληρώνεται αμέσως στις δημοσκοπήσεις? Ίσως το γεγονός ότι άφησε τα βαρύδια πίσω, ας τα πω έτσι τώρα, είναι καλό να μιλάει κανείς για ανθρώπους. Πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προσωπικότητές τους. Ίσως του έδωσε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο ίδιος στις θέσεις του, τα πρόσωπα και αυτό, του έδωσε τους πόντους αυτούς. Διότι ο Τσίπρας γνωστός είναι. Έχει την θητεία του, τα λάθη του, τα καλά του. Αλλά κάτι άλλο που δεν κάνετε εσείς κάνει. Αυτό είναι το περιεχόμενο της έννοια της ερώτησης του Νίκου.
0: Προφανώς δεν είμαι εδώ πολιτικός.
2: Κάτι δεν κάνετε καλά τώρα εσείς. Τώρα μην το κρύβωστε γύρω-γύρω. Για να έχεις 10, 11, 12, κάτι δεν πήγε καλά.
0: Κοιτάξτε,
2: στο σύνολο, δεν λέω μόνο τον Ανδρουλάκη, αν μπορεί, γιατί μισό λεπτό για να τα λέμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν έχει αυτό το κάτι κλπ. Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει κάνει θέσεις, έχει στελέχει, έχει επεξεργαστεί θέματα. Εμείς με τον Νίκο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε ερωτήσεις προς πολιτικούς της αντιπάλους ότι αυτό το λέει και το ΠΑΣΟΚ, το έχει επεξεργαστεί. Όμως κάτι δεν κάνετε σωστά και ο κόσμος δεν σας πιστώνεται. Δεν σας πιστώνει. Αυτό θέλω να πω. Τι στο καλό είναι αυτό?
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής ώστε να πω τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και τι κάνει που δεν το κάνουμε εμείς ή οτιδήποτε για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν με καλέσατε ως τέτοιον, προφανώς.
2: Ναι, αλλά δεν σας το για εσάς δεν πείτε.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να πω ότι όταν ένα κόμμα νέο, όπως του κύριου Τσίπρα, βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία, όπως είναι οι δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης την ατζέντα, δηλαδή θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, το προασπίζουμε, αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας, στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και βαθύτερο πολιτικό, αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις τους επόμενους μήνες, αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν.
2: Μακάρι, δώστε μας και εμάς μια ευκαιρία να σας υποστηρίξουμε.
0: Νομίζω ότι την έχετε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Δελατόλα. Ελπίζω να σας πείσουμε.
2: Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, οπότε ψάχνω ευκαιρία.
1: Μπορώ να βγω από το δωμάτιο, παρακαλώ. Να βγω από το δωμάτιο.
0: Θα με καλέσετε κι άλλες φορές στην φιλόξενη
1: αρχονία. Δεν θέλω να κρατώ φανάρι σε αυτό το πολιτικό φλερτ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς θα λειτουργήσει η νέα συμφωνία για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανάμεσα σε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς? Σε ποια βασικά αγαθά θα εφαρμοστούν μειώσεις από το Σεπτέμβριο? Οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για Εθνικό Απολυτήριο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου για τις αλλαγές που προωθούνται στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια? Από πότε θα ισχύσουν, ποιους μαθητές θα αφορούν? Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμορία είχε διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες τους τελευταίους μήνες. Πόσα χρήματα αποκόμισαν, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτεύγεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Θες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε πετύχει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα,
0: καλημέρα Υπουργέ.
1: Την Κωνσταντινούπολη και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων εδώ στο Συσλί της πόλης, όπου ιερούργησε και ολοκλήρωσε πριν από λίγο ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια πολύ έτσι σεμνή αλλά και πολύ κατανυκτική, να πούμε, τελετή.
2: Πάρτε μια ευλογία για μένα, κύριε Κερίδη, παρότι καθολικό στο δόγμα, χρειαζόμενο είναι, ξέρετε.
1: Το να τα έχεις καλά με όλους, μόνο καλό κάνει, Αντώνη.
2: Ναι. Εσύ που είσαι και καλλιεργημένος, θα θυμίσω ένα ωραίο που αφορά, είναι λίγο της και συγκυριακό, όταν λέει ο Ρομπεσπιέρος ήταν στο κρεβάτι του τα τελευταία του, το φώναξε ένα παπά να τον μεταλάβει και του λέει στο Ρομπεσπιέρο, τέκνον μου, έχεις αυτή την ίστατη ώρα να πεις κάτι για το Θεό? Και του λέει, πάτερ μου, δεν είναι ώρα να κάνουμε νέους εχθρούς.
1: Οπότε έχει κάνει πολλούς, έτσι, ναι.
2: Οπότε
1: και όπως ξέρετε, ο Βαρθολομαίος έχει πρωτοστατήσει στον διαθρησκευτικό διάλογο και στη συνεννόηση με την Καθολική Εκκλησία και έχει κατηγορηθεί από κάποιους ακραίους, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, για αυτή του την, πώς να το πούμε, τα ανοίγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα, δεν το συνηθίζω, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κερίδη.
2: Ισχύει.
0: Διότι είδα πριν από λίγο το βίντεο από την παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και όσα είπε μπροστά στον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, της τουρκικής βουλής, αλλά και στον Τσαβούσογλου, αν δεν απατώμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας.
0: Κύριε Κερίδη, ήταν πραγματικό κέντημα ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το θέμα του Κάζους Μπέλη και της άρσης του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας μιλάτε για φιλία όταν εξακολουθείτε και έχετε το Κάζους Μπέλη.
1: Έτσι, να πούμε ότι χθες έγινε η μεγάλη σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ με βουλευτές από όλη την Ευρώπη και την Αμερική εν ώψη της μεγάλης συνόδου ηγετών που έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα και στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και ιδίως ο Ερντογάν ως μια άσκηση έτσι δημοσίων σχέσεων την ώρα που γίνονται αυτά τα εξωφρενικά στο εσωτερικό της Τουρκίας, φυλακίζεται και διαλύεται η αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν σε επίπεδο προέδρων βουλών, γιατί οι 19 κρατημέλη στείλαν τους προέδρους της βουλής τους. Εγώ εκπροσωπούσα το ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με τον Σπύρο Κυριάκη, έναν εξαιρετικό νέο βουλευτή από την Πρέβεζα της Νέας Δημοκρατίας. Αφού πήραν όλοι το λόγο, πρώτα οι πρόεδροι και όλοι οι υπόλοιποι, παρουσία πράγματι του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται, λένε κάποιοι, για διάδοχος, αν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, του Ερντογάν, αλλά και του Μαυλού Τσαβούσογλου, που είναι ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στην συνέλευση, την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, και του Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος δεν είναι πια υπουργός, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλισμών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και πολλών άλλων Τούρκων βουλευτών, αφού εξήγησα ότι εμείς τίνουμε χέρι φιλίας και το αποδεικνύουμε αυτό προς τον τουρκικό λαό από το γεγονός, δεν το ξέρουν πολύ ίσως και στην Ελλάδα, ότι το ελληνικό προξενείο, επειδή ήταν και ο γενικός μας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη μαζί μου, ο Κωνσταντίνος Κούτρας, εκδίδει περισσότερες θεωρήσεις, βίζες Σέγγεν προς Τούρκους πολίτες από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προξενία μαζί, 2.000 την ημέρα, που δείχνει
2: ακριβώς. Άρα εμείς δείχνουμε μια πολύ καλή φιλική διάθεση για...
1: Βεβαίως, και πρωτοστατούμε στο να μπει η Τουρκία στο Σέγγεν, να ταξιδεύουν οι Τούρκοι πολίτες χωρίς θεώρηση και όλη αυτή το γραφειοκρατικό εμπόδιο, σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους που από τη μια παριστάνουν τους φίλους, το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τα business deals, οι επιχειρηματικές, όπως είπα, οι επιχειρηματικές συμφωνίες, και θέλουν να κρατούν την Τουρκία όσο μακριά γίνεται και δεν θέλουν καθόλου αυτές τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, είχα κάνει εγώ τότε, θυμάστε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Visa Express, να έρχονται οι Τούρκοι πολίτες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και περιμένουμε πάνω από 2 εκατομμύρια φέτος Τούρκους τουρίστες. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των λαών, θα πρέπει και οι ηγεσίες, είπα, να κάνουν τα δέοντα, και δεν μπορεί Δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ και για συμμαχία όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο, την Ελλάδα, με πόλεμο αν τολμήσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του στο Αιγαίο. Τα άκουσε ο Κουρτουλμούς, τα άκουσε και ο Τσαβούσογλου. Θέλω να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή η παρέμβαση, η οποία ήταν έτσι εκτός κλίματος, γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, στο πνεύμα το πανηγυρικό εκθίαζαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, και εν όψει ότι μερικά λεπτά αργότερα μπήκε στην αίθουσα ο Ερντογάν, ήρθε από την Άγκυρα ακριβώς για να τιμήσει αυτή την σύνοδο και να ολοκληρώσει την άσκηση δημοσίων σχέσεων που έκανε η τουρκική ηγεσία προς τους Ευρωπαίους, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Τούρκους να μείνουν στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή άμυνα και τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουν εμπόδια τώρα που το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται, αν θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή άμυνα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ.
2: Ναι, είδαμε αυτή την πράγματι, ακόμα και ο τρόπος που μιλήσατε, γιατί είδα και εγώ το βίντεο, τα λέγατε με στόμφο και αργά για να τα καταλάβουν.
1: Και να μεταφράζονται, ξέρετε, οι περισσότεροι Τούρκοι.
2: Γιατί έχει
1: με χέρι του Τσαβούσογλου, οι περισσότεροι Τούρκοι δεν ομιλούν την
2: αντίθεση. Δίνατε και το χρόνο στο μεταφραστή για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει σημασία και αυτό ακόμα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Κάνω μια γέφυρα με την κριτική που ασκείτε. Ποια είναι η πολιτική εκείνη λοιπόν που θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει στάση για το κάζους Μπέλη και για μια σειρά άλλα πράγματα? Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει τώρα για τις εκλογές και του κύριου Σαμαρά και του κύριου Καραμαλή, οι οποίοι έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση. Μήπως πρέπει να τις ακούσουμε, λέω εγώ και όχι μόνο εγώ?
1: Κοιτάξτε, τις ακούμε και είναι σοβαρές φωνές. Είναι φωνές πρώην πρωθυπουργών. Όμως επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή έχουμε πολλούς τσαρλατάνους στην Ελλάδα, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα πετούν κορώνες στο εσωτερικό, ενώ επιτρέψτε μου να το πω, κάνουν την πάπια στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει κυρίως να τα λέμε διεθνώς και όχι μεταξύ μας. Διότι μεταξύ μας νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Η μάχη είναι λοιπόν στα διεθνή φόρα, όπου με αξιοπιστία οφείλουμε να δίνουμε και να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τώρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, για να απαντήσω ευθέως την ερώτησή σας, που είναι η ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρώπη θα ξοδέψει 7 τρισεκατομμύρια επιπλέον, θέλω να σημειώσετε το νούμερο, 7 τρισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άμυνα. Είναι ένα κολοσιαίο νούμερο που δείχνει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και καθυστερημένα, να προχωρήσει τώρα που αποδυναμώνεται η αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι μεγάλο άγχος για τους Τούρκους, διότι η Τουρκία είναι μεν στο ΝΑΤΟ ήδη από το 1952, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζεται πάρα πολύ. Εκεί η ελληνική διπλωματία οφείλει να δράσει συντεταγμένα, με όρους και προϋποθέσεις, ή οποιαδήποτε διασύνδεση της Τουρκίας, την οποία θέλουν διακαώς, να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί εκ των Ευρωπαίων συμμάχων μας, να γίνει όμως με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι και η άρση του Κάζους Μπέλη και η να έρθει το θέμα της διαφοράς στη Χάγη, προκειμένου να λυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Τώρα, ο Τραμπ όμως φαίνεται ότι πάει με καλάθι εξοπλιστικών δώρων στον Ερντογάν. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Θα σας το πω. Ο Τραμπ δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον Ερντογάν. Ενδεχομένως να ήθελε να μπορεί να κάνει τα ίδια και στην Αμερική που κάνει ο Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό για διάφορους οι οποίοι έχουν σπεύσει να θριαμβολογήσουν το τελευταίο διάστημα για τον Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως ο Τραμπ δεσμεύεται από την απόφαση του Κογκρέσου, διότι είναι με νόμο το εμπάργκο στα F-35 και δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει όχι μόνο...
0: Ναι, αλλά ακούμε και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ.
1: Κοιτάξτε, και πολλοί Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι, έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες, διότι η Τουρκία, να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα των εξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω την τελευταία 40 χρόνια. Η ΕΑΒ δεν είναι αυτή που είχε φανταστεί ο Ευάγγελος Σαβέροφ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν τη δημιούργησε το 1977, έτσι δεν είναι? Μείναμε χωρίς ναυπηγεία μέχρι το 19.
2: Στα εξοπλιστικά έχει αλλάξει όλο το...
1: Πρέπει λοιπόν την ώρα που η Τουρκία έχει εξαγωγές 10 δις το χρόνο και σε χώρες όχι μόνο τριτοκοσμικές όπως μέχρι χθες, δηλαδή στην Αφρική και κάποιες ασιατικές, ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνιστικές χώρες. Πρέπει λοιπόν εμείς στην Ελλάδα, πέρα από τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε στην Τουρκία, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κοσμογονία που γίνεται και να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική πολεμική βιομηχανία, τους Έλληνες μηχανικούς που είναι εξαιρετικοί. Σήμερα έχουμε ένα τζίρο κοντά στα 2 δις το οικοσύστημα των αμυντικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Είδατε ότι είχαμε μια μεγάλη επένδυση της προάλλες στο Βόλο που εγκαινιάστηκε παρουσία του Νίκου Δένδια. Πρέπει να βοηθήσουμε το
0: οικοσύστημα. Από τον νεόμιλο Μυτιλνέου, από τη Μέτλεν.
1: Ναι, δεν ήθελα να πω.
0: Δεν πειράζει. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε εκμεταλλευόμενοι συνεργασίες με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός διάλογος να εξαντλείται, το λέω και το ξαναλέω, μόνο στο τι θα κάνουμε με την Τουρκία. Μάλιστα. Και πώς θα κρατήσουμε την Τουρκία μακριά. Είναι απαραίτητο, αλλά εξίσου απαραίτητο να δούμε και τα του οίκου μας, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.
0: Και πάλι συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε Κερίδη, γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Καλησπέρα, Ράδιο 1, 98,1. Λίγα λεπτά μετά τις 12, σήμερα 30 Ιουνίου, πάει ο μήνας, Ξεκινήσαμε με Πάλκο, Ζιλ Πέτρο Ζιλ, 1981. Χορευτικός ύμνος της βραζιλιάνικης pop-funk σκηνής. Ζιλπέντο Ζήλ, ο οποίος θρύλος της μουσικής αλλά και πρώην υπουργός πολιτισμού της Βραζιλίας 2003-2008, και ένα ριζοσπαστικό κίνημα που φέρει τον τίτλο Τροπικάλια. Ο οποίος Ζιλπέντο Ζήλ τώρα διανύει την 8η δεκαετία της ζωής του και ανακοίνωσε πρόσφατα νέες επαιδειακές live εμφανίσεις για το καλοκαίρι του 26 σε όλη την Ευρώπη.

Uncle Soul. Στα γαλλικά σημαίνει ο θείος Ben the Soul. My world is empty without you. Μια απίστευτη reggae soul διασκευή. Supremes 1965. Ο Ben, ο οποίος πήρε το όνομά του επειδή στις πρώτες του εμφανίσεις φορούσε πάντα παπηγιόν, θυμίζοντας στους φίλους του τη φιγούρα από το ρύζι, το γνωστό. Οπότε άλλαξε ελαφρώς το όνομα σε Ben. Λίγο πριν το πρώτο του EP, για να αποφύγει τις μηνύσεις και πνευματικά δικαιώματα και τα σχετικά από την εταιρεία Ριζιού. Αν και Γάλλος, η μητέρα τον μεγάλωσε εναλογίζοντάς τον αποκλειστικά με δίσκους όπως Redding, Aretha Franklin, Ray Charles. Φαίνεται αυτό. Τεράστιο ταλέντο, έγινε ο πρώτος Γάλλος καλλιτέχνης που υπέγραψε συμβόλαιο με την αυθεντική, παρακαλώ, αμερικανική Motown Records.

εδώ ο κύριος αυτός Γάλλος, Λαντετό, αλλά και τραγουδιστής από την Τζαμάικα, παρέα Τζαμάρουν Πρέντι. Ολοκένουργιο ρέγγε διασκευή, μόλις πριν λίγες μέρες, 26-27 κυκλοφόρησε. The day breaks and everything is new. Για σας τώρα που είστε, βλέπετε πολλές σειρές, το πλανητό σας θυμίζει το χαρακτήρα από τη σειρά Ρε Σοπράνος, από εκεί πήρε το όνομά του. Και ένας παραγωγός ο οποίος είναι διάσημος για το ότι δεν εμφανίζεται ποτέ το πρόσωπό του και προτιμά να μιλάει μόνο μέσα από τα vintage songs του.

Πάμε να ακούσουμε τώρα τη Σέου. Στα πορτογαλικά Σέου σημαίνει ουρανός. Το Paradise είναι έτσι μια ακουστική lo-fi reggae σάμπα διασκευή στο παγκόσμιο hit της Sade από το 1987-88. Θυμάμαι, η Σέου είναι μία από τις πιο επιδραστικές indie φωνές της Βραζιλίας, με 3 βραβεία Latin Grammy στο βιογραφικό της. Το πραγματικό της όνομα είναι Μαρία Ντοσέου Βιτλέικερ Πόχκας, κάπως έτσι, αλλά το κράτησε σύντομο και καλά έκανε, για να αποτυπώνεται έτσι πιο εύκολα. Όταν ξεκίνησε τη διεθνή της καριέρα, το άλμπουμ της έγινε πρώτο βραζιλιάνικο ντεπούτο που μπήκε στο top 100 του αμερικανικού Billboard μετά από δεκαετίες, και ένα στυλ που χαρακτηρίζεται από μπόσα ρέγγε, καθώς αναμειγνύει τους παραδοσιακούς ήχους του Σάο Πάολο με τζαμαϊκανά έτσι κλαμπ, ντάμπ μάλλον στοιχεία.

Και μια τελευταία μεγάλη έρευνα έδειξε ότι το Generative AI κερδίζει πλέον το μέσο άνθρωπο, το μέσο άνθρωπο σε τεστ δημιουργικότητας. Εντάξει, πιστεύω και να μείνει έτσι. Προς το παρόν το AI δεν μπορεί να γράψει καλύτερα ποίηματα από τον άνθρωπο. Βέβαια εδώ τώρα, αυτό που είπαμε στην πράξη, είναι η Kelly Boss, μία από τις κορυφαίες visual ψηφιακές καλλιτέχνες στον κόσμο. Συνεργάζεται με αλγόριθμους παραγωγής μουσικής και μας δίνει αυτό το Quiet Rebellion, μία ήσυχη επανάσταση όπου η ανθρώπινη φαντασία συναντά

ένα σκοτεινό παριζιάνικο μπαρ. Θα πάμε μέχρι τα πρώτα διαφημιστικά. Γαλλικό alternative συγκρότημα Java, διάσημοι επειδή έβαλαν το ακορντεόν μέσα στο hip hop, συναντάνε τον τζαμαϊκανό θρύλο της reggae, Winston McAnuff, και ένα κομμάτι που λέγεται Aubu du Bar, δηλαδή στην άκρη της μπάρας, και ένας υπέροχος μεθυσμένος μουσικός διάλογος ανάμεσα στο Παρίσι και το Kingston.

ένα σκοτεινό παριζιάνικο μπαρ. Θα πάμε μέχρι τα πρώτα διαφημιστικά. Γαλλικό alternative συγκρότημα Java, διάσημοι επειδή έβαλαν το ακορντεόν μέσα στο hip hop, συναντάνε τον τζαμαϊκανό θρύλο της reggae Winston McAnuff και ένα κομμάτι που λέγεται Aubu du Bar, δηλαδή στην άκρη της μπάρας, και ένας υπέροχος μεθυσμένος μουσικός διάλογος ανάμεσα στο Παρίσι και το Kingston.

ένα σκοτεινό παριζιάνικο μπαρ. Θα πάμε μέχρι τα πρώτα διαφημιστικά. Γαλλικό alternative συγκρότημα Java, διάσημοι επειδή έβαλαν το ακορντεόν μέσα στο hip hop, συναντάνε τον τζαμαϊκανό θρύλο της Reggae, Winston McAnuff, και ένα κομμάτι που λέγεται Aubu du Bar, δηλαδή στην άκρη της μπάρας, και ένας υπέροχος μεθυσμένος μουσικός διάλογος ανάμεσα στο Παρίσι και το Kingston.

0: που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221085940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
10: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
9: Ωραία! Και για συσκευασία?
10: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
9: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
10: Άνεση και ποιότητα.
9: Ήδη μνημόσυνο?
10: Με σεβασμό και φροντίδα.
9: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
10: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
9: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά.

επιστρέψαμε. 1973, παγκόσμιο hit το 74. Από τα πρώτα δείγματα που πάντεψαν από το pop rock, το πρώιμο δίσκο ρυθμό. Redbone, come and get your love. Redbone τώρα έγραψαν ιστορία ως το πρώτο συγκρότημα αποτελούμενο αποκλειστικά από Ινδουάνους της Αμερικής, Native Americans. Φτάσανε στο top 5 του Billboard και αυτό το intro What's the matter with you feeling βασίστηκε σε παραδοσιακούς ρυθμούς και κράβγες των Ινδιάνων της φυλής Cherokee. Τώρα Redbone είναι ένας καυστικός χιουμοριστικός όρος της εποχής που χρησιμοποιούσαν στο γκέτο για να περιγράψουν τους ανθρώπους μικτής Ινδιάνικης καταγωγής. Αυτό τώρα απέκτησε και μια τεράστια δεύτερη ζωή και έγινε παγκόσμιο viral το 14, αν θυμάμαι καλά. Είχε δύσει την σκηνή της ταινίας Guardians of the Galaxy.

0: επειδή με τη μουσική τώρα μπορούμε να ταξιδεύουμε ακαριαία δεκαετίες πίσω ή μπροστά. Πάμε στο 1997, οι Fugees και ο Wyclef Jean έκαναν κάτι ιδιαίτερο τότε. Ανακάτεψαν αυτό το αμερικανικό hip hop με την Κούβα. Παίρνουν τον εθνικό ύμνο της χώρας και τον μετέτρεψαν σε ένα έτσι τεράστιο χορευτικό hit, βάζοντας επίσης στο μικρόφωνο και τη βασίλισσα της σάλσα, τη Σέλια Κρούς.
1: Hola, soy Celia Cruz y estoy aquí con Wyclef celebrando el carnaval. Azúcar.
0: Εθνικός ύμνος της χώρας, Guantanamera, όμως Fugees, Wyclef Jean.

σαν σήμερα το 1966 ο Τζον Λένον λέει τη θρηλυκή ατάκα ότι οι Beatles είναι πιο διάσημοι από τον Χριστό, και στην Αμερική αρχίζουν να καίνε βίσκους στους δρόμους. Εντάξει, σήμερα οι influencers λένε ότι τους κατέβει, δεν έχετε καρφεί σε κανένα, και το πολύ μπορεί να φάνε κανένα κάνσερ. Άλλες εποχές. Ναι, ναι, παιδιά, ξέσπασε βιβλική οργή στη ΣΥΠΑ με χριστιανικές οργανώσεις να καίνε δημόσια τους δίσκους τους και τα λοιπά. Και ένας μύθος έρχεται που δεν παλιώνει ποτέ. Tom Jones στα 72 του χρόνια παίρνει ένα παλιό φολκομάτι της Odetta από τα 70s και του δίνει αυτή τη δική του blues ενέργεια και λέει ξεκάθαρα: πίστεψε στον εαυτό σου και μην ακούς κανέναν άλλον, είτε πετύχει είτε αποτύχει η μέρα σου. Hit or miss.

Incognito εδώ διασκευάζουν Georgie Poggi. Και μια μελέτη εδώ που διαβάζω έδειξε ότι άνθρωποι υπό γενική αναισθησία μπορούν, λέει, να επεξεργαστούν πολύπλοκη γλώσσα. Προσοχή, τι λέτε στους χειρουργούς όταν κοιμάστε. Μια χαρά σας ακούνε, απλά κρατάνε σημειώσεις. Αν το δείτε το γιατρό να γελάει μετά την επέμβαση, ξέρετε τι φταίει τώρα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

λίγα λεπτά μετά τη μία στο ράδιο 98,1 διαδικτυακά live24.gr onradio.gr και επίσης onlineradiobox.com, λογιστή, tablet, κινητό.

Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης. Πάμε τώρα να επιβιβαστούμε σε ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο μουσικό τρένο. Η Γάλλη Κορίν και Χαμπίμπι Σλάι ενώνουν δυνάμεις με έναν Σύρο καλλιτέχνη, τον Χάρεθ Μέντι. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το Orient Express, μια σπάνια έτσι spicy μουσική συνάντηση, όπου η γαλλική disco αλλά και η Ιταλο disco φλερτάρει με το ανατολίτικο ούτι και αυτή τη σκονισμένη φωνή της ερήμου.

τόσο ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, κυκλοφορούν καθημερινά. Έχουμε καταδείξει να τα λέμε ψαγμένα και να θεωρούμαστε μολυσμένοι εμείς που τα ακούμε. Πόσο έχουμε καταφέρει σε αυτή τη χώρα. Ένα συγκεκριμένο playlist και το γκέτο της βιομηχανίας μας επιβάλλει. Και αυτό το top 10, είτε είναι Spotify, είτε είναι από κάποιο ραδιοφωνικό της σταθμό της Αθήνας, μέχρι και τα σποτάκια ίδια. Αντιγραφή της αντιγραφής, ο αντιγραφή. Έλεος σας. Αν μη τι άλλο, το ραδιόφωνο παρέα, οκ, okay, δεν είναι τώρα για να... Αυτά που έχεις στην κασέτα σου, στο CD σου, να τα ακούσεις και από το ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητό σου.

ξύρος καλλιτέχνης τώρα. Εδώ τώρα πάμε Afro Celt Sound System, Where You're Falling. Μια έτσι εμβληματική world electronic συνεργασία με τα βασικά φωνητικά του τεράστιου Peter Gabriel, πρώην Genesis φυσικά. Η Afro Celt Sound System είναι ένα super group που παντρεύει παραδοσιακούς αφρικανικούς ρυθμούς με ιρλανδέζικη, κελτική δηλαδή μουσική και σύγχρονα beats. Αν και η μπάντα δεν ήθελε να το βάλει στο δίσκο, αλλά μόλις ο Peter Gabriel δέχτηκε να το τραγουδήσει, μπήκε αμέσως ως πρώτο single στο album. Το παράδοξο είναι ότι ο Peter Gabriel με τον group δεν συναντήθηκαν ποτέ στο στούντιο για την ηχογράφηση. Του έστειλαν το κομμάτι, έβαλε τη φωνή του και τους το έστειλε πίσω.

Θα πιάσουμε σήμερα 33 βαθμούς από ό,τι βλέπω εδώ, ναι. Γι' αυτό πάμε σε ένα κομμάτι που ακούγεται σαν να ηχογραφήθηκε σε κάποια παραλία της Τζαμάικας. Βέβαια, στην πραγματικότητα έρχεται από το βροχερό Αμβούργο της Γερμανίας. Η Bacau Rhythm and Steel Band παίρνουν το σύγχρονο hip-hop του ASAP Rocky, το Love Sick, πετάνε έξω τα computer beats και το ξαναγράφουν από την αρχή, χρησιμοποιώντας μόνο μεταλλικά βαρέλια και vintage πνευστά. Απόλυτο instrumental soundtrack για το μεσημέρι μας.

Πάμε τώρα σε κάτι εθιστικό, house disco groove. Be Around, Mighty Moves και αυτά τα φορητικά του παγκόσμιου dance pop hit 17, Mark Kitchen. Mighty Moves είναι πολύ πυροδίδυμο παραγωγών από τη Γερμανία, γνώστη στην club σκηνή για την απαραίτητη

Διαβάζω εδώ. Χαμό στο διαδίκτυο. Μα αυτά τα περιβόητα στοιχεία, νέα στοιχεία για την ακρίβεια. Ζούμε σε μια χώρα με μαγικά σούπερ μάρκετ έτσι. Γιαούρτι βλέπω εδώ, Ελλάδα 4,72, υπόλοιπη Ευρώπη 4,6, μέσος όρος, μέχρι και 3,09. Προφανώς το κόστος των μεταφορικών για την Γερμανία περιλαμβάνει έκπτωση. Και τι από τον Ασπρόπυργο στην Αθήνα πληρώνει διόδια VIP, τι φάση. Α, εδώ είμαστε καλά παιδιά. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο παρακαλώ. Ελλάδα 4,30 με 5,15. Ιταλία 6,90 με 7,40. Υγρός χρυσό. Στην Ιταλία βέβαια το πληρώνουν σχεδόν 7,5 ευρώ το κιλό. Το βάζουν στη σαλάτα άραγε. Ένα αυγό την ημέρα. Για να δούμε τώρα. Αυγά δωδεκάδα μεγάλα έτσι. 3,92 Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κεντρική Ευρώπη 3,55. Φτηνή κι αυτή, φτηνή. Δηλαδή τα αυγά στην Ελλάδα είναι πιο ακριβά από το Λονδίνο. Μάλλον οι δικές μας κότες έχουν περάσει από σεμινάρια καριέρας. Δεν υπάρχει άλλο. Ή επίσης οι δικές μας κότες έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και κοστολογούν το προϊόν τους ακριβότερα. Υψηλή αυτοεκτίμηση, έπαρση και όλα τα σχετικά. Οι δικές μας οι κότες.

6,90 με 7,40. Υγρός χρυσός. Στην Ιταλία βέβαια το πληρώνουν σχεδόν 7,5 ευρώ το κιλό. Το βάζουν στη σαλάτα άραγε. Ένα αυγό την ημέρα, για να δούμε τώρα. Αυγά δωδεκάδα μεγάλα, έτσι. 3,92 Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κεντρική Ευρώπη, 3,55. Φτηνή κι αυτή, φτηνή. Δηλαδή, τα αυγά στην Ελλάδα είναι πιο ακριβά από το Λονδίνο. Μάλλον οι δικές μας κότες έχουν περάσει από σεμινάρια καριέρας. Δεν υπάρχει άλλο. Ή επίσης οι δικές μας κότες έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και κοστολογούν το προϊόν τους ακριβότερα. Υψηλή αυτοεκτίμηση, έπαρση και όλα τα σχετικά. Οι δικές μας οι κότες.

Δηλαδή, τα αυγά στην Ελλάδα είναι πιο ακριβά από το Λονδίνο. Μάλλον οι δικές μας κότες έχουν περάσει από σεμινάρια καριέρας. Δεν υπάρχει άλλο. Ή επίσης οι δικές μας κότες έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και κοστολογούν το προϊόν τους ακριβότερα. Υψηλή αυτοεκτίμηση, έπαρση και όλα τα σχετικά. Οι δικές μας οι κότες.

0: Extreme Πρινικύριος. Στυρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε, να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
10: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
9: Ωραία! Και για συσκευασία?
10: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
9: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
10: Άνεση και ποιότητα.
9: Ήδη μνημόσυνο?
10: Με σεβασμό και φροντίδα.
9: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
10: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
9: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Βέβαια βλέπω εδώ τοπικά τυριά. Ελλάδα 11 με 12 μέσος όρος τιμής. Η υπόλοιπη Ευρώπη 8 με 9. Λοιπόν, τα τυριά μας επενδυτικά προϊόντα, έτσι δεν εξηγείται αλλιώς. Καφέ στο χέρι, take away espresso, φρέντο. Ελλάδα 2.30 με 2.80 μέσος όρος. Ιταλία 1.20 με 1.5. Όπα, όπα, όπα. Εδώ διαφωνώ. Πληρώνουμε κάτι παραπάνω. Στην Ιταλία τώρα, φρέντο τι φρέντο. Δυο παγάκια και με το καλαμάκι γύρω γύρω. Εμείς το έχουμε κάνει επιστήμη το φρέντο εδώ. Εντάξει, από την άλλη πληρώνουμε και το εθνικό μας δικαίωμα. Ξέρετε, αυτό που κοιτάμε το κενό για 2 ώρες συζητώντας για τον καιρό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.

αυτή είναι η Jack Carry On, τα έχουμε πει για αυτούς. Για να πάμε στην Brookcombe, Tears Won't Fly. Ένα έτσι εκρηκτικό λόφρεσκο soul κομμάτι κυκλοφόρησε πρόσφατα τον Απρίλιο του 26. 26χρονη Brookcombe κατάγεται από τη Σκοπία και θεωρείται τον νεότερο μεγάλο φαινόμενο της βρετανικής νέο soul σκηνής, και ένα κομμάτι στο στυλ του Northern Soul, ενός χορευτικού κινήματος της 70's της Αγγλίας που λάτρευε τον γρήγορο ρυθμό της Motown. Η αγάπη της για την Motown είναι τόσο ακραία που η Brooke έχει κάνει τατουάζ το λογότυπο της ιστορικής δισκογραφικής εταιρείας στο χέρι της. Και παραγωγή τώρα στο σύγκλι James Kelly, frontman του διάσημου indie rock συγκροτήματος The Coral.

Ακριβώς τώρα 25 χρόνια πριν, καλοκαίρι του 2001, σαν σήμερα όλος ο πλανήτης μιλούσε για το Moulin Rouge και χόρευε στους ρυθμούς του Lady Marmalade. Ήταν καρφωμένο στο νούμερο 1 4 από τις μεγαλύτερες ντίβες της pop και της rap. Ενώθηκαν υπό τις οδηγίες φυσικά της Missy Elliott. Βέβαια στα παρασκήνια έγινε η σφαγή του Drumroll που λέμε, με την Pink και την Christina Aguilera να τσακώνονται για το ποια θα πάρει τα περισσότερα δευτερόλεπτα στον αέρα.

γυναίκα υπόθεση σαν σήμερα αυτό το 2001. Εδώ σας έχω τώρα. 30 Ιουνίου, ενέτη 1979, αυτό που έρχεται, ανέβηκε στο νούμερο 1 της Αμερικής, ξεκίνησε μια πορεία 2 εβδομάδες στην κορυφή του κόσμου και γράφτηκε αρχικά για μια 11χρονη τραγουδίστρια, τη Στέισι Λάδι Σόβεν, και οι στίχοι μιλούσαν αθώα για παιδιά που μιλάνε στο τηλέφωνο. Όταν η μικρή άλλαξε εταιρεία, ο συνθέτης ξαναγράψε τους στίχους για πιο ενήλικες και το έδωσε στην 22χρονη Anita Ward. Η Ward που δούλευε ως αναπληρώτρια δασκάλα συχαινόταν το κομμάτι γιατί ήθελε να λέει gospel μπαλάντες, αλλά την ανάγκασαν να το πει για να πιάσουν έτσι και τη μόδα της disco. Όταν την πήραν τηλέφωνο για να της πούν ότι το κομμάτι έγινε χρυσό, δεν είχε ιδέα ότι πεζόταν στα ραδιόφωνα και παραλίγο μάλιστα να ακυρώσει και την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση επειδή είχε μάθημα το επόμενο πρωί. Το τραγούδι αυτό τώρα έχει μείνει στην ιστορία ως το πρώτο pop hit, παύλα disco hit, που χρησιμοποίησε το synth drum, ηλεκτρονικό drums, αυτό χαρακτηριστικό διαστημικό high pitch, και ένα από τα μεγαλύτερα one hit wonder, μια και έξω δηλαδή όλων των εποχών, καθώς η Anita Ward δεν κατάφερε ποτέ ξανά να μπει στο top 40 και επέστρεψε σύντομα στη διδασκαλία.

Λοιπόν, δεν το ξέρω αυτό, μου στέλνει ένας φίλος. Στο TikTok υπάρχει ένα viral trend που υποστηρίζει ότι το τραγούδι έχει συχνότητα αυθονίας, όπως μου γράφει, και ότι έχει απαγορευτεί σε καζίνο επειδή φέρνει υπερβολική τύχη και πλούτο. 30 φορές την ημέρα. Αν μετά την εκπομπή τη τελευταία στο πορτοφόλι σας ξέρετε

Αυτά με την End Award. Σαν σήμερα το 79, δύο εβδομάδες στην κορυφή. Άρα πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι προς το τέλος. Τώρα που φτάνουμε φρεσκότατη συνεργασία, έκπληξη από τον Απρίλιο που μας πέρασε. Τεράστιος David Byrne ένωσε τις δυνάμεις του με την βραβευμένη με Grammy Μεξικάνα Ναταλία Lafourcade και το Mexican φυσικά Institute of Sound, στο Qual S. El Arazón. Παίρνουν ένα δικό του κομμάτι, πετάνε έξω τα synths και βάζουν μέσα Latin πνευστά πάθος και μας πηγαίνουν κατευθείαν για χορό στους δρόμους του Μεξικού. David Byrne τώρα να σας πούμε ότι είναι μια ασταμάτητη live μηχανή. Πριν από λίγες μέρες, την 21 Ιουνίου, βρισκόταν εδώ στην Αθήνα, γέμισε το ξέφωτο στο Σταυροδυνιάρχος με ένα απίστευτο σχεδόν θεατρικό σοου. Όσοι ήσασταν εκεί ξέρετε καλά τι είδατε, τι ακούσατε.

Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Θα κλείσουμε με το Windy, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 της Αμερικής, το οποίο το Hot 100 ακριβώς σαν σήμερα. Τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, παρέμεινε στην κορυφή. Όμως εμείς θα το ακούσουμε σε ένα medley, μια διπλή διασκευή μασά που κυκλοφόρησε ο Barry Manilow το 2006, The Greatest Songs of the 60s. Τα έχει παντρέψει και τα δύο.

Ο ωραίος φιλάρης φώναξε την ίδια την πάντα στο στούντιο για να το πούνε μαζί. Και όλα αυτά έχοντας βγει από το χειρουργείο μόλις 8 μέρες πριν. Έτσι, για να βλέπουμε εμείς οι υπόλοιποι τι σημαίνει επαγγελματισμός όταν ξυπνάμε με λίγο συνάχη. Θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, να περάσετε καλά.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Βαίνει τώρα.
14: Θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε κατάρρευση κτηρίου πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνη στα Κάτω Πετράλωνα. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και γίνονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόση Πάνου μας ενημερώνει. Θεοδόση.
0: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, για τουλάχιστον 4 άτομα τα οποία φέρεται να είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας, έχει πληροφορίες το πυροσβεστικό σώμα και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Ήδη στην οδό Αλκμίνης έχουν φτάσει 2 κλιμάκια της ΕΜΑΤ, 2 ειδικά εκπαιδευμένοι, 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά πραγματοποιούν επίσης έρευνες αυτή την ώρα μαζί με τους, με τους χειριστές τους στα συντρίμια της πολυκατοικίας. Πρόκειται για τετραόροφη πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν ήταν όλα κατοικημένα. Δηλαδή πολλά από αυτά ήταν και ξενίκια, ενώ ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνταν και σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως το τελευταίο διάστημα να έχουν ενοικιαστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες, όπως προείπαμε, είναι ότι την ώρα της κατάρρευσης στην πολυκατοικία, στα διαμερίσματα της τετραόροφης παλιάς πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Τώρα,
14: υπάρχουν πληροφορίες, Θεοδόση, για το πώς προκλήθηκε η κατάρρευση αυτή?
0: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να πάω τώρα, Βασίλη. Δίπλα πραγματοποιούνται εργασίες για νεοαναγυρώμενη οικοδομή. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε με τα θεμέλια της πολυκατοικίας παλιά. Άλλωστε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα καταρρεύσει. Κάποιο λάθος. Γιατί όσον αφορά στη νέα πολυκατοικία που χτιζόταν, οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, που σημαίνει ότι ήταν περίπου στο ίδιο ύψος με τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας. Έχει γίνει κάτι εκεί. Υπήρχε πρόβλημα στήριξης στην πολυκατοικία, το οποίο βγήκε με την πάροδο των ετών. Ακόμα δεν το γνωρίζουν οι πυροσβέστες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ίσως η αιτία προέρχεται από την διπλανή νέο αναγυρώμενη οικοδομή. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν όταν πια ολοκληρωθεί η επιχείρηση, γιατί όπως είπαμε, έχουν πληροφορίες οι πυροσβέστες και είναι ιδιαιτέρως σοβαρές και βάσιμες πληροφορίες για τουλάχιστον 4 άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμια της πολυκατοικίας, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατέρευσε σαν χάρτινο πύργος, όροφο με όροφο.
14: Για οτιδήποτε νεότερο, Θεοδόση Πάνου, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
13: Το θέμα της ημέρας.
14: Αλλάζουμε προς το παρόν σελίδα. Δεσμεύσεις για συγκράτηση και όχι για μείωση τιμών έως το Σεπτέμβριο παρήχαν εκπρόσωποι της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας στη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το κύμα ακρίβειας, ωστόσο, των προηγούμενων μηνών κρατά τις τιμές στα ύψη και γονατίζει τους καταναλωτές, βγάζοντας εκτός τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κρέας, λαχανικά, φρούτα, καθαριστικά είδη προσωπικής φροντίδας, ενίκεια και υπηρεσίες. Πυροδοτούν την έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων και το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους εκπνέει σε λίγες ώρες. Το ερώτημα όλων μας, Δημήτρη Χριστούλια, είναι το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια με σταθερά υψηλές τιμές έως το Σεπτέμβριο και από τη δέσμευση κυρίων για μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων από το φθινόπωρο.
15: Βασίλη, κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μήνες για να δημιουργήσουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την χθεσινή συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τις επιχειρήσεις τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι στη χθεσινή σύσκεψη, Βασίλη, αποφασίστηκαν 3 πράγματα. Πρώτον, να παγώσουν οι τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεύτερον, να καταργηθεί από σήμερα τα μεσάνυχτα των πλαφών. Και τρίτον, να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο.
14: Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, το ζητούμενο δεν ήταν μόνο να παγώσουν οι τιμές, αλλά και να μειωθούν οι τιμές. Αυτό δεν θα το δούμε τους επόμενους 2 μήνες από ό,τι μας λες. Γιατί ήδη τους προηγούμενους μήνες είχαν γίνει υπέρογκες ανατιμήσεις.
15: Και θα σου πω, Βασίλη, ακριβώς τι ανατιμήσεις είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Να συμπληρώσω ότι χθες γνωστοποιήθηκε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 προϊόντα σε ποσοστό 6%. Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα προϊόντα για να μπορούν να τα επιλέξουν. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί τι γίνεται με τις τιμές στα υπόλοιπα 20.000 προϊόντα που διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Τώρα, σε αυτό που πολύ σωστά επισήμανες, το πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό γίνεται μετά από μια μακρά περίοδο, Βασίλειο, που υπήρξαν ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα. Συνεπώς, το πάγωμα γίνεται σε ήδη υψηλές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το Μάιο, και σε αιτήσια βάση, ο πληθωρισμός ανθρώπων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στο 3,5%. Θυμάσαι, λέγαμε ότι το μοσχάρι είχε ανατιμηθεί σε ένα χρόνο κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι 16,2%. Βλέπεις δηλαδή ποσοστά πολλαπλάσια του πληθωρισμού. Το πουλερικά 6%, 12,6% τα λίπα στα ψάρια, 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαντικά, 5,2% ο καφές, 7,7% έχει αυξηθεί επίσης. Εκτός από όλα αυτά,
14: θα μπορούσαμε για αυτά να μιλάμε επί ώρες, Δημήτρη.
15: Ακριβώς. Άρα βλέπεις ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανατιμήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς λοιπόν, το πάγωμα των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται ήδη σε υψηλές τιμές. Τώρα, με την ακρίβεια, Βασίλη, να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι οι όποιες μειώσεις γίνουν το Σεπτέμβριο να γίνουν αισθητές από τον καταναλωτή. Δηλαδή, να αφορά προϊόντα που παίρνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών. Εδώ, εάν θέλεις να σου πω ότι το σημαντικότερο όλων είναι να δημιουργηθεί μία λίστα που να περιέχει, ας μην είναι 5.000 προϊόντα, ας είναι πολύ λιγότερα προϊόντα, αλλά να είναι βασικά αγαθά, δηλαδή να είναι
14: ευρείας κατανάλωσης, που βρίσκονται σε κάθε σπίτι.
15: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το πάγωμα των τιμών, να επανέλθω σε αυτό, το κλειδί είναι η έλεγχη. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι προκειμένου να δούμε ότι όντως δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και ότι τηρείται η Εθνική Συμφωνία για την κατάρτιση της ακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν ουσιαστικές μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, γιατί όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο καταναλωτής δεν έχει μόνο τα τρόφιμα, τα οποία είναι ένα βασικό έξοδο, που υπάρχουν ανατιμήσεις και πλήττεται σοβαρά ο οικογενειακός προϋπολογισμός, υπάρχουν τα ενοίκια, υπάρχει η ενέργεια, υπάρχουν σημαντικές αιστείες ακρίβειας, Βασίλη, που εξανεμίζουν πολύ γρήγορα το εισόδημα των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα και θα είμαστε εκεί να τα καταγράφουμε, Βασίλη.
14: Αναμένουμε λοιπόν στο ακουστικό μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Οι συμφωνίες κυρίων είναι μοντέλο που δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών, εκτίμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
16: Όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σορευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο, και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά, αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών.
17: Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέτει πλέον ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό να διαμηνύει νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι μειωμένες τιμές πετρελαίου διεθνώς θα πρέπει να περάσουν και στην Αντλία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς για μείωση τιμών στα ράφια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
18: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών, η ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.
17: Στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητείται, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αγροτικές πληρωμές, αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Ακριβώς γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
19: Καλησπέρα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται στη συμπληρωματική ασφάλιση με το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θα δώσει και συνέντευξη τύπου δημοσιογράφους σε μία ώρα από τώρα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης και να δοθεί σε πολύ περισσότερους εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν μια πρόσθετη σύνταξη. Λοιπόν, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δημιουργία των λεγόμενων πολυεργοδοτικών ή ανοιχτών επαγγελματικών ταμείων. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης αφορούσαν μεγάλες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Με το νέο πλαίσιο θα μπορούν να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται ίδρυση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Να πούμε ότι θεσπίζεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργοδότη δεν θα χάνει το ασφαλιστικό κεφάλαιο που έχει δημιουργήσει, αλλά θα μπορεί να το μεταφέρει σε άλλο επαγγελματικό ταμείο ή ακόμη και σε αντίστοιχο συνεξοδοτικό προϊόν ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολόγηση των παροχών. Το Υπουργείο εγκαταλείπει το σημερινό μοντέλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, όπου ο φόρος συνδέεται κυρίως με τα χρόνια συμμετοχής στο ταμείο, και ουσιαστικά θα προχωρήσει ένα νέο σύστημα που θα λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος επιλέγει να λάβει συμπληρωματική σύνταξη. Στόχος έτσι είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση και να μην υπάρχει πρόωρη ανάληψη των ποσών. Η συμμετοχή στα επαγγελματικά ταμεία θα παραμείνει προαιρετική και το ύψος συμπληρωματικής σύνταξης θα εξαρτάται από τις εισφορές, τα χρόνια ασφάλισης, την ηλικία συνταξιοδότησης και φυσικά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, περίπου 20-25 χρόνια ασφάλισης, η επιπλέον μηνιαία παροχή θα φτάνει τα 200 με 300 ευρώ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί και ένα νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικογένειας. Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μαζί με την Υπουργό Ελένα Ράπτη, οι οποίες θα προχωρήσουν σε κάποιες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ίσης μεταχείρισης στις επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας, όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Περισσότερα θα ενημερωθούμε μετά το τέλος του Υπουργικού.
17: Και όπως είπες, περιμένουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα να μάθουμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
14: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου, και στην κατάρρευση κτηρίου στα Κάτω Πετράλωνα. Έχει νεότερες πληροφορίες ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση.
20: Και φαίνεται ότι αρχίζουν και γίνεται
14: πιο ξεκάθαρο το
20: πιο
14: πράγμα.
20: Πιο ξεκάθαρο, ναι. Αρχίζουν στο κέντρο επιχειρήσεων πια του πυροσβεστικού σώματος να μιλούν για ένα άτομο εγκλωβισμένο βεβαιωμένα. Κάναμε λόγο πριν για τέσσερα άτομα από πληροφορίες.
14: Τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα από πληροφορίες.
20: Ακριβώς έτσι. Βέβαια. Τώρα όμως οι πυροσβέστες γίνονται πιο συγκεκριμένοι και μιλούν για ένα άτομο. Ήδη στο σημείο, όπως έχουμε πει, βρίσκονται και ειδικές ομάδες της ΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, και θα μπει τώρα και σε εφαρμογή και το μηχάνημα σόναρ για να διαπιστώσει αν υπάρχει ζωή.
14: Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν, Θεοδόση. Δασμοί 3 ευρώ ανατεμάχιο θα επιβάλλονται από αύριο στις ηλεκτρονικές παραγγελίες κόστους έως 150 ευρώ που προέρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το χαράτσι στα μικροδέματα που επιβάλλεται βέβαια με ευρωπαϊκή απόφαση.
3: Τέλος, Βασίλη, στις αθρώες αγορές από ασιατικά e-shops με φθηνά γκατζετάκια, κοσμήματα, αξεσουάρ και άλλα φθηνά προϊόντα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, αλλάζει ριζικά το τοπίο για τις ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταργείται οριστικά η τελωνιακή ατέλεια για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Στη θέση της επιβάλλεται ένας προσωρινός οριζόντιος δασμός ύψους 3 ευρώ, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό των δισεκατομμυρίων φθηνών πακέτων από δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως όλοι ξέρουμε, το ΤΕΜ, το ΣΕΝ και άλλες. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συστηματικής υποτιμολόγησης, αφού υπολογίζεται ότι το 65% αυτών των δεμάτων δήλωναν ψευδή αξία για να αποφύγουν τους ελέγχους, προκαλώντας παράλληλα τεράστια πίεση στον χώριο ευρωπαϊκό εμπόριο. Πρόσεξε όμως, η μεγάλη παγίδα για τους καταναλωτές κρύβεται στο γεγονός ότι η χρέωση των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ένα πακέτο, αλλά ένα διαφορετική δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιέχεται μέσα στο ίδιο δέμα, κάτι που μπορεί να εκτινάξει το τελικό κόστος μιας παραγγελίας. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα προϊόν αξίας...
14: Ακριβώς. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, Μέρη Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, αν παραγγείλει κάποιος μπλουζάκια και συγχρόνως στυλό, θα επιβληθούν 3 ευρώ συν 3 ευρώ, γιατί είναι διαφορετικά προϊόντα.
3: Ακριβώς. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι αν αγοράσει ένα προϊόν αξίας 2 ή 5 ευρώ, με την προστίκη του δασμού των 3 ευρώ, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το τελικό κόστος. Εκμηδενίζει λοιπόν και το κίνητρο για μια τέτοια αγορά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το παράδειγμα που είπες, ότι αν αποφασίσεις να κάνεις μια παραγγελία συνολικής αξίας 30 ευρώ και στο ίδιο δέμα βάλεις ένα βαμβακερό μπλουζάκι, ένα πλαστικό παιχνίδι και ένα ηλεκτρονικό gadget για παράδειγμα, τότε δεν θα πληρώσεις μόνο 3 ευρώ επιπλέον.
14: Αλλά 9.
3: Επειδή τα τρία αυτά προϊόντα ανήκουν σε τρεις διαφορετικές δασμολογικές υποκλάσεις, η χρήση των 3 ευρώ θα επιβληθεί ξεχωριστά για τον καθένα και το τελικό καπέλο στην παραγγελία θα φτάσει στα 9 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 39 ευρώ. Αφού οι πλατφόρμες τώρα μετακυλίουν αυτό το κόστος απευθείας στον τελικό αγοραστή. Άρα λοιπόν, από αύριο, μια δεύτερη σκέψη για αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη δημοφιλή μας Κίνα, και να πούμε ότι το μέτρο αυτό θα έχει μεταβατική διάρκεια 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, οπότε και θα εφαρμοστεί το μόνιμο ευρωπαϊκό δεσμολογικό καθεστώς με ποσοστιαίες χρεώσεις ανακατηγορία προϊόντος.
14: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
17: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έρχονται εκβάθρων αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρικό άξονα το Εθνικό Απολυτήριο, που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα. Αντίθετα, αναμένεται να επηρεάσουν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειες να προετοιμαστούν εγκαίρως. Κασιάνη Βραχά.
21: Όπως δήλωσε Ελισάβετ, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στον σταθμό μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Νεολύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο και η πρόταση θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε, μιλώντας του Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη, ότι τα 4-3 ώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις πανελλήνιες εξετάσεις ως ένα κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Παράλληλα, εξετάζεται το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές, αλλά και το προφίλ του αποφύτου που επιδιώκει να διαμορφώσει το νέο σχολείο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην άνοιξη του 27. Ο κύριος Παπαϊωάννου, που διετέλεσε και πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι οι αριστούχοι της νομικής δεν γνωρίζουν βασικές αρχές χημίας. Στόχος λοιπόν του νέου αυτού συστήματος θα είναι οι μαθητές να κατέχουν βασικές γενικές γνώσεις. Το νέο πλαίσιο για το Εθνικό Απολυτήριο θα θεσμοθετηθεί με μέχρι την άνοιξη του 2027, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας στον σταθμό μας. Και οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε, όπως είπες και εσύ, να μπουν στο γυμνάσιο γνωρίζοντας τι τους περιμένει στο Λύκειο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.
2: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Το πολύ αρχές Σεπτεμβρίου είχαμε πει για 9 μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4-3 ώρα. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο Λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική, χημεία, βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός. Δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος. Ή ξέρω εγώ μαθηματικά, αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά, αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή θετικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρχει πρόταση. Για υπάρχει χρόνος επαρκής, έτσι ώστε μπαίνοντας και στο γυμνάσιο να φτάσουν σε ένα διαφορετικό Λύκειο. Δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
14: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο αρχίζουν οι εντατικοί έλεγχοι και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και επιμελείται το ρεπορτάζ.
4: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Να θυμίσουμε ότι η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση, καθώς πολύ μικρό ποσοστό είχε ανταποκριθεί. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανανελκυστήρα και συγκεκριμένα πρόστιμο 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Από αύριο 1η Ιουλίου, ενεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αρχίζει εντατικούς ελέγχους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν, καθώς το επόμενο διάστημα το κράτος θα μπορεί να σφραγίσει όσους ανελκυστήρες δεν έχουν δηλωθεί και συντηρηθεί νόμιμα.
22: Όλοι θα πρέπει να το θέμα αυτό να το λύσουν. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, δεν προσθεθεί άλλη παράταση. Από εκεί και πέρα θα γίνει επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τον τομέα βιομηχανίας. Και κάποια στιγμή αργότερα, όταν τα στοιχεία αυτά θα έχουν επεξεργασίας, με βάση κυρίως το χρόνο εγκατάστασης του κάθε ελκυστήρα, θα υπάρξει μια δημακωτή προθεσμία υποχρεωτικής επιθεώρησης των ελκυστήρων, εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας τους και στη συνέχεια καταχώρησής τους στο καινούριο, το λεγόμενο ενιαίο εθνικό μητρό ανελκυστήρων, όπου εκεί δεν θα είναι απλή απογραφή όπως γίνεται τώρα, αλλά εκεί θα γίνεται η καταχώρηση των επιθεωρημένων και ανακαινισμένων ανελκυστήρων. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να μείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας, πρώτο θα αντιμετωπίσουν άμεσα το θέμα ότι οι συντηρητές τους, αν ο ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Έτσι, αν συνεχίσει να συντηρείται, θα συντηρείται παράνομα με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Το δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια, στο τέλος αυτής της διαδρομής, έχει το δικαίωμα να σφραγίσει κάθε ανελκυστήρα ο οποίος δεν έχει μπει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες, δεν έχει απογραφεί, δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν πληρεί τις διαδικασίες ασφαλείας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ δεν θα συμβούλευα κανένα να επιχειρήσει να το παίξει, το ποντίκι με τη γάτα, με το κράτος. Το κράτος πλέον θέλει να ξέρει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν, γιατί οι ανελκυστήρες είναι μεταφορικό μέσο και υπάρχουν θέματα ασφαλείας πολύ σοβαρά.
4: Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες, οι διακινητές συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών ανοιχτά της Γάβδου εντοπίστηκαν και περισυνελέγχοι ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Από αύριο 1η Ιουλίου, ενεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αρχίζει εντατικούς ελέγχους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν, καθώς το επόμενο διάστημα το κράτος θα μπορεί να σφραγίσει όσους ανελκυστήρες δεν έχουν δηλωθεί και συντηρηθεί νόμιμα.
22: Όλοι θα πρέπει να το θέμα αυτό να το λύσουν σήμερα ή την τελευταία μέρα. Δεν προσδοθεί άλλη παράταση. Από εκεί και πέρα θα γίνει επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τον τομέα βιομηχανίας. Και κάποια στιγμή αργότερα, όταν τα στοιχεία αυτά θα τύχουν επεξεργασίας, με βάση κυρίως το χρόνο εγκατάστασης του κάθε ελκυστήρα, θα υπάρξει μια δημακωτή προθεσμία υποχρεωτικής επιθεώρησης των ελκυστήρων, εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας τους και στη συνέχεια καταχώρησής τους στο καινούριο, το λεγόμενο ενιαίο εθνικό μητρό ανελκυστήρων, όπου εκεί δεν θα είναι απλή απογραφή όπως γίνεται τώρα, αλλά εκεί θα γίνεται η καταχώρηση των επιθεωρημένων και ανακαινισμένων ανελκυστήρων. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να μείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας, πρώτον θα αντιμετωπίσουν άμεσα το θέμα ότι οι συντηρητές τους, αν ο ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Έτσι, αν συνεχίσει να συντηρείται, θα συντηρείται παράνομα με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Το δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια, στο τέλος αυτής της διαδρομής, έχει το δικαίωμα να σφραγίσει κάθε ανελκυστήρα ο οποίος δεν έχει μπει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες, δεν έχει απογραφεί, δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν πληρεί τις διαδικασίες ασφαλείας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ δεν θα συμβούλευα κανένα να επιχειρήσει να το παίξει, το ποντίκι με τη γάτα, με το κράτος. Το κράτος πλέον θέλει να ξέρει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν, γιατί οι ανελκυστήρες είναι μεταφορικό μέσο και υπάρχουν θέματα ασφαλείας πολύ σοβαρά.
17: Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες, οι διακινητές συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις.

0: στοιχεία στάθα τείχων επεξεργασίας, με βάση κυρίως το χρόνο εγκατάστασης του κάθε ελκυστήρα, θα υπάρξει μια δημακωτή προθεσμία υποχρεωτικής επιθεώρησης των ελκυστήρων, εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας τους και στη συνέχεια καταχώρησής τους στο καινούριο, το λεγόμενο ενιαίο εθνικό μητρό ανελκυστήρων, όπου εκεί δεν θα είναι απλή απογραφή όπως γίνεται τώρα, αλλά εκεί θα γίνεται η καταχώρηση των επιθεωρημένων και ανακαινισμένων ανελκυστήρων. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να μείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας, πρώτον θα αντιμετωπίσουν άμεσα το θέμα ότι οι συντηρητές τους, αν ο ελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Έτσι, αν συνεχίσει να συντηρείται, θα συντηρείται παράνομα με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Το δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια, στο τέλος αυτής της διαδρομής, έχει το δικαίωμα να σφραγίσει κάθε ελκυστήρα ο οποίος δεν έχει μπει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες, δεν έχει απογραφεί, δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν πληρεί τις διαδικασίες ασφαλείας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ δεν θα συμβούλευα κανένα να επιχειρήσει να το παίξει, το ποντίκι με τη γάτα, το κράτος. Το κράτος πλέον θέλει να ξέρει πόσοι ελκυστήρες υπάρχουν, γιατί οι ελκυστήρες είναι μεταφορικό μέσο και υπάρχουν θέματα ασφαλείας πολύ σοβαρά.
1: Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες, οι διακινητές συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών ανοιχτά της Γάβδου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά 102 άτομα. Την ίδια ώρα, στη σύλληψη 46χρονου διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Σαρδέλης.
2: Περίπου 70 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Γάβδου υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη Συνδρομή Δυνάμεων της Frontex. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αέριο μέσο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού εντόπισε αρχικά λέμβο με περίπου 34 επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφους των δυνάμεων της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο δεύτερο περιστατικό εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά του νησιού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου, όπου λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος με 32 άτομα στην περιοχή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 102. Παράλληλα, στον εντοπισμό 32 μεταναστών και στη σύλληψη του 46χρονου Ιρακινής καταγωγής διακινητή τους, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους. Ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων είχαν καταβάλει 1.500 ευρώ καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της όλη Ρώμα είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival

0: Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box. Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρασπονδίες της αντλίας υγρών καυσίμων διαπιστώνει έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία έγινε με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας. Σχεδόν ένας στους 4 οδηγούς πληρώνει περισσότερο καύσιμο, αλλά στο ρεζερβουάρ του μπαίνει λιγότερο, με την ετήσια επιβάρυνση να εκτιμάται σύμφωνα με την έρευνα στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την πολιτεία και βλέπουμε αποτελέσματα. Ψηφίστηκε ένας πολύ αυστηρός νόμος που προβλέπει ακόμα και σφράγιση σε όσους παρανομούν, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλιγιζάκης. Η επιτίδη φέτος είναι λιγότερη, αλλά το κόστος της παρανομίας τους αποτιμάται υψηλότερα, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
2: Ακριβώς. Οι οδηγοί στην Ελλάδα μπορεί να πληρώνουν κάθε χρόνο έως και 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που δεν φτάνουν ποτέ στο ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος και αποτυπώνει το πραγματικό κόστος που εξακολουθούν να έχουν οι λεγόμενες πειραγμένες αντλίες. Η πρακτική είναι γνωστή βασίλειο και χρόνια με τη χρήση παράνομου λογισμικού ή με επεμβάσεις στο μηχανισμό της αντλίας. Εμφανίζεται ότι παραδίδεται συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου, ενώ στην πραγματικότητα ο οδηγός παραλαμβάνει λιγότερα λίτρα από αυτά που έχει πληρώσει. Η απώλεια για κάθε ανεφοδιασμό μπορεί να μοιάζει μικρή, όταν όμως επαραλαμβάνεται καθημερινά σε χιλιάδες συναλλαγές, μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η έρευνα καταγράφει πάντως και μια θετική εξέλιξη. Η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς οι εντατικοί έλεγχοι, η διασταυρώση στοιχείων και το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έχουν περιορίσει σημαντικά την παραβατικότητα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών που αποκάλυψαν οργανωμένα κυκλώματα εγκατάστασης παράνομου λογισμικού σε πρατήρια καυσίμων, οδηγώντας σε συλλήψεις, σφραγίσεις πρατηρίων και βαριές κυρώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Όπως τονίζουν, απαιτείται συνεχής εποπτεία, περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων ισρώων νεκρών και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων που θα καθιστούν αδύνατη την παρέμβαση στις αντλίες. Το ζητούμενο, όπως αναφέρουν, δεν είναι μόνο η προστασία του καταναλωτή, αλλά και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων, καθώς οι παράνομες πρακτικές πλήττουν και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα. Για τον οδηγό, πάντως, Βασίλη, το μήνυμα είναι σαφές. Ακόμη και σήμερα, η επιλογή ενός αξιόπιστου του πρατηρίου παραμένει ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι βέβαιος τα λίτρα που πληρώνει είναι και τα λίτρα που παραλαμβάνει.
1: Ασφαλές πρατήριο για να μην βάζουμε αέρα στα ρεζερβουάρ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλειωτος μοιάζει ο καύσωνας που πλήττει από την προηγούμενη εβδομάδα την Ευρώπη. Πλέον κινείται όλο και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας χώρες της κεντρικής Ευρώπης και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων. Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβακία, που κατέγραψε μάλιστα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5 βαθμούς. Οι αρχές προτρέπουν τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, την ώρα που στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους άλλα δύο κοριτσάκια 15 μηνών από αφυδάτωση. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει σχετικά.
4: Το κύμα καύσωνα πλήττει μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη, η Ελισάβετ, η οποία εκτείνεται από τα Καρπάθια Όρη μέχρι τη Νότια Πολωνία και τη Δυτική Ουκρανία και περιλαμβάνει, όπως είπε, τμήματα της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Αυστρίας, που κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, δηλαδή θερμοκρασίες ξένες για αυτές τις περιοχές. Στην Ιταλία, 22 πόλεις από το Μπολζάνο στο βορρά μέχρι το Παλέρμο στη Σικελία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες. Στην Κροατία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε την περιοχή του Ζάγκρεπ και τους τουριστικούς προορισμούς Σπλίτ και Ντουμπρόβνικ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν χθες σε δατιστική πυρκαγιά στην τουριστική νήσο του Βις στην Αδριατική, μόλις 40 ναυτικά μίλια δυτικά του Σπλίτ. Η Γερμανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της για τρίτη συνεχόμενη μέρα χθες, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το θερμόμετρο έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσεν του Βρανδεβούργου, ενώ στη Γαλλία έχει τεθεί σε ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα από την προσεχή Δευτέρα, την ώρα που η χώρα είναι αντιμέτωπη με μία ακόμη τραγωδία, καθώς όπως είπες, δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών έχασαν τη ζωή τους από αφυδάτωση στην πόλη Μπεβράς, ενώ τα άλλα τέσσερα παιδιά της ίδιας οικογένειας, 3, 4, 5 και 6 ετών, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σημάδια αφυδάτωσης. Οι γονείς τους ασφαλώς συνελήφθησαν, ενώ καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για μια απλή και για το Μουντιάλ, αλλά και για τους ερωτισμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους.
3: Και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα, την ίδια ώρα, οι αρχαίες στο Μονακό έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό άνδρα που πυροδότησε αυτό. Σχέδιο κρυφτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυτελούς κατοικίας, τραυματίζοντας τα σοβαρά τρία άτομα. Φαίνεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν ένας Ουκρανός ολιγάρχης. Τζένι.
4: Στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν ο Βαντίμερ Μολάεφ, ένας πρώην επιχειρηματίας ακινήτων στον Νύπρο της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αποποιηθεί την ουκρανική αντικότητα και διαθέτει κυπριακό διαβατήριο. Του έχουν επιβληθεί ουκρανικές κυρώσεις από τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς κατηγορείται για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρυμαία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολύ μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη στο Μονακό αλλά και στη γειτονική Γαλλία, καθώς μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού χθες σε περιοχή γνωστή για τα καζίνο και τα υψηλά μέτρα ασφαλείας, έχει υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Κατά την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα, τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο ένας Ουκρανός επιχειρηματίας και δύο μέλη της οικογένειάς του. Ανάμεσα τους φαίνεται να είναι και μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, τραυματισμένη στα κάτω άκρα.
3: Άνω κάτω λοιπόν έχει γίνει το πριγκιπάτο, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Θεοδόσης Πάνου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από την κατάρρευση κτηρίου στα κάτω Πετράλωνα. Θεοδόση.
5: Φαίνεται και το λέω με χαρά ότι έχω καλές ειδήσεις, διότι και οι τέσσερις που λέγαμε, τα τέσσερα άτομα τα οποία είχαν, για τα οποία είχαν πληροφορίες τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος ότι είναι εγκλωβισμένοι, είναι όλοι τους εκτός πολυκατοικίας. Έχουν ήδη έλθει σε επικοινωνία με το πυροσβεστικό σώμα όταν άκουσαν για την κατάρρευση. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Τώρα πλέον πραγματοποιούνται έρευνες για να δουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι για τους οποίους δεν έχουν πληροφορίες. Για το λόγο αυτό έχει μεταφερθεί εθική και το ειδικό μηχάνημα που σας έλεγα και στις προηγούμενες συνδέσεις, αυτό το σόναρ το οποίο εντοπίζει ίχνη ζωής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει κάτι και αυτό είναι
1: ενθαρρυντικό προς το παρόν.
5: Καλό. Θα δούμε όμως, χίλια συγγνώμη, γιατί υπάρχει και το κακό σενάριο. Γιατί είπαμε,
1: να μην
5: το
1: γνωρίζαμε την ύπαρξη ατόμου εντός του κτηρίου.
5: Ζωής. Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά την αιτία, γιατί έχουμε προσαγωγές, όχι συλλήψεις, προσαγωγές. Πέντε οι προσαγωγές σύνολο, τέσσερις εργάτες της διπλανής νέο αναγυρώμενης οικοδομής, όπου οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια. Και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου αλλά και της οικοδομής. Βεβαίως αναζητείται και ο μηχανικός, ο οποίος έχει και τα σχέδια, έχει εκπονήσει την μελέτη για την ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής. Όλα δείχνουν ότι κάτι έγινε στην διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή όσον αφορά στα θεμέλια. Κάτι φαίνεται να πειράχθηκε στα θεμέλια της διπλανής παλιάς πλεινόμως κατοικημένης πολυκατοικίας. Και το
1: άρα
5: τονίζω,
1: όλες οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, Θεοδόση, συγκλίνουν πως επηρεάστηκε η στατικότητα του κτηρίου.
5: Ακριβώς έτσι. Ότι επηρεάστηκε η στατικότητα του κτηρίου από τις εργασίες στα θεμέλια της νεοαναγυρώμενης, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της παλιάς πολυκατοικίας. Και όταν εννοούμε παλιά πολυκατοικία, δεν εννοούμε ότι καταρρύουν οι πολυκατοικίες, έστω και αν είναι παλιές. Κάποια αιτία θα πρέπει να υπάρχει και αυτή πάντα είναι εξωγενής.
1: Μένεις στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, καθώς είχαμε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κέρδη που είχαν αποκομίσει, Θεοδόση, ήταν τεράστια.
5: Βεβαίως, είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο και είχαν μάλιστα και ένα παράνομο ένεχυρο δανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου. Είχαν μεγάλη γκάμα δραστηριότητας, όπως είπες. Έκαναν κλοπές, έκαναν διαρρήξεις και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει και από το παλμαρέ τους. Βέβαια και η γνωστή απάτη για την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο σπίτι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, κυρίως όμως για να σώσουν τα χρήματά μας και τα χρυσαφικά μας και κυρίως αυτά να κάνουν φτερά. Το τελευταίο κόλπο το έστησαν στην περιοχή της Βάρης, όπου το θύμα τους, ενώ τους έδωσε χρήματα κοντά στις 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της, μετά κατάλαβε ότι πρόκειται για πάτη και ενημέρωσε πάρα πολύ άμεσα την αστυνομία. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ακολουθήσουν τα ίχνη μητέρας και γιου, γιατί ήταν οικογενειακή υπόθεση αυτή η σφύρα, και να φτάσουν στο Ζεφύρι, όπου βρέθηκαν και μπροστά σε ένα παράνομο ενεχειροδανειστήριο που διατηρούσε η μητέρα και ο γιος. Και όταν λέμε παράνομο, γιατί ήταν εκεί? Διότι οι υπόλοιπες ομάδες των απατεώνων που εξαπατούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν τα χρυσαφικά με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίοτε και ραδιενέργεια, γιατί το έχουμε μάθει και αυτό, έχουμε και ραδιενέργεια να ξέρουμε στην χώρα μας, χιούμορ κάνω,
1: χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους
5: ραδιενέργεια, πήγαιναν εκεί και εξαργύρωναν τα κοσμήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πλήθος κοσμημάτων αξίας, μια πρώτη εκτίμηση, άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Και όπως πολύ σωστά είπες, τουλάχιστον 0,5 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη τους σε μετρητά από την δραστηριότητά τους.
3: Θα μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα φέρεται να έχει βιαστεί κατά εξακολούθηση, αφού προηγουμένως της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες. Για την υπόθεση μας ενημερώνει η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν για περιπτώσεις βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων για το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου του 2025 σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Έχουμε δικογραφίες σε βάρος 2 ημεδαπών ηλικίας 20 και 42 ετών, καθώς και σε βάρος ενός αλλοδαπού 41 ετών. Τώρα μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τις οποίες και θα σας απαριθμίσω. Η πρώτη είναι η περίπτωση βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης γυναίκας έπειτα από την χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Η δεύτερη περίπτωση αφορά βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων σε βάρος ανήλικου ημεδαπού έπειτα από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών, την οποία ακολούθησε βιαζός η συνάντηση. Και έχουμε και μία τρίτη περίπτωση που αφορά την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και οι τρεις δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη. Απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία.
7: Ναι, γιατί ήταν δύο παιχνίδια θρίλερ. Ένα αυτό της Παραγουάης με τη Γερμανία, που έμειναν έξω οι Γερμανοί, και ένα της Ολλανδίας με το Μαρόκο, που έμειναν έξω οι Ολλανδοί. Δύο κατά τρία παιχνίδια λοιπόν κρίθηκαν στα πέναλτι και ένα στις καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν τη διοργάνωση έτσι η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκριση. 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακά της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και η παράταση. Άχρωμοι, άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για την εθνική της χώρας τους, ασκούν έντονη κριτική για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το έκτο πέναλτι κρίθηκαν όλα όταν εκτόχισε ο Ισαϊμπαρή. Νωρίτερα, στο πρώτο εκτέλεση που είχαν οι Ολλανδοί, ο Σάμερβιλ για την Ολλανδία λοιπόν αστόχησε, το έβγαλε ο τροφύλακας του Μαρόκου, ο Πόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Αγχωτική νίκη, πρόκριση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Έτσι τώρα στη φάση των 16 το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις 12 τη νύχτα Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ είναι το σημερινό πρόγραμμα. Τα δικά μας τώρα στον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ντάβιτ Κάρμο, ο κεντρικός αμυντικός από την Αγκόλα. Υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029. Είναι η τρίτη σεζόν που θα παίξει με τους Ερυθρόλευκους. Στο ΠΑΟΚ αποχωρεί ο Κροάτης μέσω επιθετικός Λούκα Ιβανούσετς, που επιστρέφει στη Φέγενορντ. Είχε δοθεί ιδανικό στην Τούμπα από την Ολλανδική ομάδα. Στο Παναθηναϊκό αποκτήθηκε ο 24χρονος Σκοπιανός επιθετικός Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην προαθήτρια Ελβετία στην Τούν. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να επισημοποιηθεί μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Τεφράη που αγωνίζονταν στην Ίντερ. Στο τένις, πριν από λίγη ώρα, η Μαρία Σάκαρη, εντυπωσιακή, πέρασε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon. Νίκησε 2-0 σετ 6-3-6-3 την Τόσον από την Δανία. Αντίπαλος επόμενη θα είναι η νικήτρια του αγώνα που γίνεται αυτή την ώρα ανάμεσα στην Ουκρανή Καλίνα και την Ουσμπέκα Ραχίμοβα. 1-1 σετ είναι το παιχνίδι αυτό. Και αύριο Νόκοβακ Τζόκοβιτ θα αναμετρηθεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής θες πέρασε στο δεύτερο γύρο. Απέκλεισε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Τζόκοβιτ, ο Σέρβος αυτός υπεράσος του τένις, κέρδισε 3-1 σετ τον Κινέζο Γου. Τέλος, πριν από λίγο, η Super League αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών παιχτών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα από 5 σε 6.
8: Ο καιρός.
3: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η ζέστη, ωστόσο δεν λείπει η αστάθεια με μπόρες στις θερμές ώρες. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει. Τάσο, μας ακούς? Φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι αύριο αναμένεται κάποια αστάθεια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Θράκης. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη. Έως τότε η θερμοκρασία στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχή θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Με ενημερώνουν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τον Τάσο Αρνιακό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο.
9: Ναι, λοιπόν, Ελισάβετ, πράγματι όπως θα λες είναι, έχουμε ήδη πιάσει τους 39 στο Κιλκής αυτή τη στιγμή.
3: Στο Κιλκής?
9: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα.
9: Έξω από το Κιλκής, αλλά έχουμε 2-39 μέχρι στιγμή.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα, Τάσο, είναι στις βόρειες περιοχές.
9: Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί στα βόρεια Βαλκάνια έχει μεταφερθεί η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης των προηγούμενων ημερών. Σιγά-σιγά δεν θα μας αγγίξει πολύ, λίγο, ελάχιστα θα έλεγα.
3: Έρχεται εξασθενημένο δηλαδή αυτό το κύμα σε εμάς.
9: Βεβαίως, εξασθενημένο, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Και αύριο θα έχουμε λίγο ζέστη, αλλά περιμένουμε από την Πέμπτη και μετά πάλι υποχώρηση του υδραργύρου και από ό,τι φαίνεται μέχρι, όπως έχω πει, και το πρώτο δεκαήμερο και ίσως και ακόμα παραπάνω, καύσωνας με την έννοια της λέξεως, δηλαδή σαραντάρια, δύο-τρεις μέρες δεν φαίνεται να έχουμε. Τώρα λοιπόν για αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα πυκνώσουν και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες όπως έχουμε και σήμερα. Αρκετές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Βόρειο Ελλάδα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Αιγαίο τα 5 μέχρι Μποφόρ βοριάδες. Η θερμοκρασία στους 35 με 37 στα υπηρετικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου στα νησιά και την Κρήτη τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, καλοκαιρία θα έλεγα. Βοριάδες 3 με 5 και που αργότερα από το μεσημέρι και μετά θα εκτονωθούν και αυτοί. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Αττική, αλλά στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συνεχές με τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη πιστεύω ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα με 37 και 38, ενώ από την Παρασκευή και μετά οι βροχές και οι καταιγίδες, καθώς και η ενίσχυση των βοριάδων στα 6 μποφόρ, θα δημιουργήσει υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.
8: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξακολουθούν να είναι σε ισχύ γύρω από την οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου σημειώθηκε η κατάρρευση πολυκατοικίας νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, από Πετράλωνα μέχρι Ρούφ. Βουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου τσιλοφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοδο, από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
8: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Συναγερμό στα Πετράλωνα από κατάρρευση πολυκατοικία ΣΟΗ. Οι κάτοικοι, έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, εικόνες και βίντεο.
3: Και στο ενικός.gr, εκτός από την υπόθεση των Πετραλώνων, η Ηράκλειο, η ισόβια κάθερξη στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι.
1: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλανή. Τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Τώρα η σχέση σου με το Ιντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
22: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
21: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
23: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
24: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
25: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
26: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
25: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
27: Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
0: Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Τώρα θα με ρωτήσετε αυτό που ακούμε.
1: Εντάξει, όχι, δεν θα σε ρωτήσω.
0: Πού πάει το μυαλό σου?
1: Έλα τώρα, μου βάζει δύσκολο μεσημεριάτικα και έχω.
0: Λοιπόν, καταρχήν είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Ψέματα, Φατμέ, ο αγαπημένος μου Νίκος Πορτοκάλογλου, που τον έχω φιλοξενήσει και πάρα πολλές φορές εδώ στον Real FM. Και γιατί διάλεξα τα ψέματα, Λουκία? Για να ακούσουμε λίγο ακόμα.
2: Δεν με ψάχνεις πια.

0: ψάχνεις.
1: Λοιπόν, το διάλεξα γιατί το τραγούδι «Ψέματα» θα μπορούσε να είναι ο ύμνος της προεκλογικής περίοδου. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Από ποιον πρώτα ακούμε τα ψέματα?
1: Από όλους. Δεν πειράζει. Εγώ δεν βάζω πρόσημο, γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο, μόνο.
2: Δεν έβαλα
1: κίτρινο.
2: Ούτε εγώ. Λέω από ποιον τα πρώτα ακούμε.
1: Λέω «Ψέματα». Ο ύμνος της προεκλογικής περίοδου. Βαρέθηκα. Κουράστηκα. Έχω να σου πω, αλλά πριν σου πω, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα γιατί μας έχει συγκλονίσει. Και έχει πέσει ο Θεοδός πάνω. Καλό μεσημέρι, Θεοδός, εδώ στο στούντιο. Έχει καταρρεύσει. Είναι αδιανόητο αυτό. Τετραόρφη ενέτη 2026, στο κέντρο της Αθήνας, Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Καταραίει τετραόρφη πολυκατοικία. Ευτυχώς δεν υπάρχει θύμα, Θεοδός. Είναι
3: μέχρι
1: θαύμα.
3: Μέχρι στιγμής.
2: Αυτό πάντως είναι θαύμα.
3: Ακριβώς. Για να δώσω την Αθήνα. Και έχω και καλές ειδήσεις για αυτό. Σε αυτό που είπες, εγώ θα δώσω μόνο την εικόνα σε αυτούς που μας ακούνε τώρα. Η ταράτσα είναι στο ισόγειο.
1: Ναι.
2: Φαντάσου. Βλέπουμε τις εικόνες και μας έχουν συγκλονίσει.
3: Μία τετραόροφη πολυκατοικία πια είναι ισόγειο.
1: Βλέπω τη στιγμή της κατάρρευσης τώρα. Είναι συγκλονιστικό, σαν ένα σεισμός.
3: Βέβαια. Στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένα άτομα. Έτσι. Για 4 άτομα τα οποία διέμεναν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία σε 4 διαφορετικά διαμερίσματα. 7 τα διαμερίσματα σύνολο της πολυκατοικίας. Όσα δεν κατοικούνταν μόνιμα ήταν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και φαίνεται ότι αυτό το διάστημα δεν είχαν ενοικιαστεί από
2: πάλι
3: κάποιους.
2: Πάλι καλά δηλαδή,
3: ανθρώπους.
2: Πραγματικά.
3: Ακριβώς έτσι. Πάλι καλά. Σταδιακά όλοι οι υποτιθέμενοι αγνοούμενοι που τους έψαχνε πυροσβεστική επικοινώνησαν και είναι τώρα όμως τι γίνεται.
1: Θα ήταν μια γυναίκα την οποία τη βρήκαν.
3: Η τελευταία ήταν μια γυναίκα η οποία επικοινώνησαν, είδαν συγγενείς της την κατάρρευση της πολυκατοικίας, την είδηση, πήραν τηλέφωνο και εκεί τους λέει όχι, είμαι εκτός, δεν έχω δει τίποτα. Και έτσι ήταν,
1: ήταν μέσα και φύγανε, άκουσαν ότι να καταραίει, να υπάρχει πρόβλημα και τρέξαν και βγήκαν ή δεν ήταν κανείς μέσα.
3: Όσον αφορά στην περίπτωση της κοπέλας που σας προανέφερα, έλειπε από την μάλλον ήταν η συνεργασία της και δεν είχε καταλάβει. Οι άλλοι τρεις επίσης επικοινώνησαν, δεν το ξέρουμε εάν κάποιος λόγω των κλειδονισμών, γιατί πρέπει να υπήρξαν κλειδονισμοί από τις εργασίες
1: των
3: διπλανών. Αυτό δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα, δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Ενδεχομένως όμως να υφίσταται το περιστατικό, δηλαδή από τους κλειδονισμούς, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πριν την κατάρρευση στη διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή που έσκαβαν τα θεμέλια. Αρχίζει να επικρατεί μια αναμπουμπούλα μεταξύ των εργαζομένων και ενώ έριχναν μπετό σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αρχίζουν να ρίχνουν μπετό στα ριζά της πολυκατοικίας της τετραόροφης. Και ξαφνικά έχουμε την κατάρρευση.
1: Άρα πήραξαν τα θεμέλια.
3: Αυτό θα μας το πούνε ακριβώς.
2: Άρα και αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
3: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και έχουμε 5 προσαγωγές, δηλαδή 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου και της οικοδομής. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Οι πυροσβέστες πάνε βήμα-βήμα, είναι η τελευταία ενημέρωση που έχω, βήμα-βήμα για την έμενη, οι 4 που είπαμε είναι καλά στην υγεία τους, δεν βρίσκονταν στην πολυκατοικία, αλλά δεν ξέρουν οι πυροσβέστες ποιος μπορεί να υπήρχε εκεί μέσα στην πολυκατοικία. Κατά συνέπεια θα ψαχθεί όλοι από άκρη σε άκρη με χειρουργικό τρόπο και αυτό θα πάρει αρκετή ώρα.
1: Είναι συγκλονιστικό πάντως. Ξέρεις, ήμασταν στα γραφεία, όλοι μας τα δημοσιογραφικά, και μαθαίνουμε έπεσε πολυκατοικία.
3: Ναι.
1: Ισοπεδώθηκε.
2: Και χωρίς σεισμό,
1: ήταν
2: έτσι.
1: Συγκλονιστικό. Τώρα να πέσει ενέτη 2026, ναι. Αυτό που είπες, η ταράτσα έγινε ένα με το δρόμο.
3: Ναι, ισόγειο. Η ταράτσα είναι στο ισόγειο πια, είναι ένα με το δρόμο.
1: Γιατί υπάρχει φωτογραφία πριν η πολυκατοικία, η εξαφή των θεμελίων δίπλα και μετά ίσιωμα.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πραγματικά στιγμές, δευτερόλεπτα αγωνίας όταν μάθουμε ότι είναι 4 άνθρωποι μέσα, μετά μια γυναίκα μέσα, τώρα καμία. Επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Αρτοπιό από την Πυροσβεστική και με τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, που έχει σπεύσει το σημείο και είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Πάντως νωρίτερα, ακούγοντας και Λουκία και Θεοδόση τους ειδικούς, είναι προφανές ότι το πρόβλημα ήταν η εξκαφή θεμελίων της διπλανής, του διπλανού οικοπαίδου, ότι πειράχτηκαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας. Αυτό που δεν ξέρει κανείς, δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής απάντηση, είναι αν αυτοί οι 4 ή 5 όσοι ήταν μέσα άκουσαν κάτι, κατάλαβαν και έτρεξαν και βγήκαν, ή έλειπαν, οπότε είναι θαύμα. είναι θαύμα.
2: Όντως ενδεχομένως
3: δεν είναι ξέρω, επειδή ότι μία η ώρα που...
2: Ναι, μία η ώρα πρέπει να λείπαν, μπορεί να λείπαν στις δουλειές. Αυτό είναι το καλό αυτή τη στιγμή.
3: Αυτό είναι αυτή η λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει την διαφορά και μία είδηση τραγική να την κάνει πιο καλή, γιατί όταν λες ότι δεν υπάρχουν
2: μπορεί να θρυνούσαμε θύματα αν κοιμόταν ο κόσμος σε αυτή την πολιτική.
3: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό. Οπότε αυτή την ώρα που μιλούμε με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και τους συνοδούς τους και ειδικό μηχάνημα σόναρ προσπαθούν οι πυροσβέστες να δούνε τι υπάρχει κάτω από τα συντρίμια και αν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Να ολοκληρωθεί όμως η επιχείρηση.
1: Ναι, για καλά κάνεις. Καλά κάνεις, γιατί έβλεπα πριν στη live μετάδοση ότι οι πυροσβέστες, η ΕΜΑΚ είναι εκεί στο σημείο.
3: Η ΕΜΑΚ, ναι, έχει και δύο κλιμάκια.
1: Σε όλους και με τα σόναρα άκουγαν μήπως ακούσουν κάποια ανάσα, πως κάνουν στους σεισμούς μέσα κάτω από τις τσιμεντένιες πλάκες της πολυκατοικίας. Τώρα μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο ισόγειο, είναι τέσσερις πλάκες κάτω. Βέβαια. Πάρα πολύ δύσκολο.
2: Πάντως να πούμε, ότι έχουμε από το πιο καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, πραγματικά άρτη και στα μηχανήματά τους και στην εμπειρία που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
3: Όλοι στο πυροσβεστικό σώμα για τη δουλειά που κάνουν, είτε το χειμώνα είτε τα καλοκαίρια και υπό οποιασδήποτε συνθήκες, είναι άξιοι συγχαρητηρίων από όλους τους πολίτες.
1: Λοιπόν, θα δώσει απελευθερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Ολοκληρωμένη ενημέρωση. Αν έχεις εσύ κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα μας ενημερώσεις αμέσως. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, καταλαβαίνεις Λουκία, με την άμεση επικαιρότητα. 10 λεπτά μετά τις 3, τελευταία μέρα του Ιουνίου, Real FM 97,8. Εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Αντώνης Μορτάκης. Εδώ, το γελαστό παιδί απέναντί μας, Δήμητρα Πανανού, που την έχουμε αναστατώσει, έχει αλλάξει 6 φορές την εκπομπή για να την προσαρμόσουμε στην επικαιρότητα. Έτσι, και την ευχαριστούμε. Η Βάσια Κούτρα εδώ τα συντονίζει όλα. Ο κ. Στρατοποιός λέει δεν μπορεί τώρα να βγει, διότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στα ερείπια. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν. Ψάχνουν για καλό και για κακό. Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις που υπήρχαν φόβοι ότι έχουν εγκλωβιστεί είναι και οι τέσσερις ζωντανοί. Τελευταία μια γυναίκα. Ωστόσο, καλά κάνει η πυροσβεστή και ψάχνει, γιατί μπορεί κάποιος όταν μέσα είναι 7 διαμερίσματα, Λουκία. Ένας ηλικιωμένος μέσα να έχει τον ίδιο παρελθόν.
2: Ποτέ δεν ξέρεις. Απλά το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την εικόνα. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα νεκροί και δεν υπάρχουν και τραυματίες.
1: Έτσι. Περιμένουμε, αυτή είναι η επικαιρότητα. Συνεχίζει ενημέρωση λεπτό προς λεπτό από τον Real FM και η Βάσια Κούτρα φροντίζει. Μας λέει ότι ο κ. Ματικογιάννης τώρα επίσης δεν μπορεί. Δεν έχει σημασία, θα συνεχίσουμε να τον καλούμε. Εξάλλου η επικαιρότητα είναι τόσο πυκνή, ώστε σε όλο το δίωρο θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις και ενημέρωση για αυτό το γεγονός που μας έχει συγκλονίσει όλους. 2-11-200-8-200, στούντιο παπάκι realfm.gr. Λουκία, από τι θέλεις να πρωτοξεκινήσουμε?
2: Πάντως εδώ πως μας γράφει και ένας ακροατής μας ότι τα ψέματα που έβαλες το τραγούδι έκανες διάνα σχετικά με την πτώση των τιμών όσον αφορά την πτώση των τιμών. Θες να το πιάσουμε από εκεί?
1: Θες
2: να το πιάσουμε από εκεί που ενδιαφέρει πολύ και τους ακροατές μας και πάρα πολύ κόσμο.
1: Θα έχουμε τον κύριο Πεταλά που ήταν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους όλων των πλευρών, εκπροσωπεί τα σούπερ μάρκετ και τον κύριο Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σου έχω φρέσκο ρεπορτάζ. Να πάμε στο τι συμφωνήθηκε, πώς συμφωνήθηκε και ποιες είναι οι σημερινές εξέλιξεις. Λοιπόν, καταρχήν όλοι θα θέλαμε να υπάρχει μια συμφωνία που να πέσουν οι τιμές τώρα. Αυτό δεν το έχουμε.
2: Όλοι θα το θέλαμε. Λέγαμε και χθες. Αυτό αν το έχουμε, αν θα το έχουμε από Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τη φράση συμφωνία κυρίων. Καταλήξαμε από τον Πρωθυπουργό και χθες στο ΕΓΑΛΟ που πήγε περιοδεία και σήμερα να μιλάει για συναντήληψη. Και
2: λέει ο Πρωθυπουργός, συμφωνία.
1: Περίμενε. Και να λέει ο Πρωθυπουργός, ελπίζω και εύχομαι και είμαι βέβαιος, αφού οι τιμές μείνουν σταθερές το καλοκαίρι.
2: Με τα εισιτήρια δεν γίνεται δουλειά όμως.
1: Αφού μείνουν σταθερές το καλοκαίρι, από τον Σεπτέμβριο να μειωθούν δραστικά σε βασικά προϊόντα. Μείναμε
2: και
1: εκεί.
2: Το καλοκαίρι πώς θα την περάσουμε?
1: Περίμενε, κάνει υπομονή.
2: Όχι, απλά μια ερώτηση κάνω.
1: Λοιπόν, βρίσκεται. Πάμε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα? Πρώτον, στο πρώτο κομμάτι της συμφωνίας, να σου πω τις γκρίζες ζώνες. Υπάρχει συμφωνία, συναντήληψη, να μην ακριβίνει τίποτα Ιούλιο και Αύγουστο και να παραμείνουν χαμηλές οι τιμές.
2: Μα δεν είναι
1: σε 2.000 κωδικούς που έχουν μειωθεί κατά 6%.
2: Και να μην ακριβίνει τίποτα στις 18.000 κωδικούς. Γιατί ένα σούπερ μάρκετ έχει γύρω στις 20.000.
1: Πρώτη γκρίζα ζώνη. Ρωτώ εγώ σήμερα τον κύριο Μαραβέγια που είχα στο Open, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τον κύριο Πεταλά.
2: Ναι.
1: Λέω, κυρώσεις θα υπάρξουν, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι κάποιος ακριβένει, παραβιάζει. Το σούπερ μάρκετ, τι λέγαμε, μου δώσει εμένα το γάλα 15%.
2: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι έλεγχοι για να βρούμε ότι το έχουν. Όχι, είναι πριν, προηγείται αυτή η ερώτηση. Πώς θα βρούνε ότι ανέβηκε το προϊόν, δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι?
1: Εγώ σου λέω ότι το βρίσκουν. Okay. Εάν το βρουν, υπάρχουν κυρώσεις. Εδώ έχουμε την πρώτη γκρίζα ζώνη. Καταρχήν τα σούπερ μάρκετ λένε, εγώ συμφώνησα, πρέπει και οι από κάτω μου να συμφωνήσουν. Ας πούμε ότι όλοι συμφωνούν. Και ας πούμε ότι ένας ακριβένει κάπου. Τι υφίσταται, λέει και ο Μαραβέγιας, κυρώσεις.
2: Δηλαδή πρόστιμο.
1: Περίμενε. Τι κυρώσεις, υπάρχει αρμόδια επιτροπή υπό την κυρία Τσαγκάρη που έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
2: Που δεν προλαβαίνει, όπως είπαμε.
1: Η οποία θα εφαρμόσει τον νόμο. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Απαντά ο κύριος Πεταλάς, ποιες κυρώσεις? Δεν υπάρχουν κυρώσεις. Εάν θέλει ο καταναλωτής, αν δεν είναι ευχαριστημένος, να αλλάξει σούπερ μάρκετ. Σου δίνω εγώ το ρεπορτάζ τώρα. Δεν υπάρχουν κυρώσεις. Δεν μπορούν να υπάρχουν κυρώσεις, διότι δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να παραβιάζεται. Καμία συμφωνία κυρίων στον κόσμο δεν
2: έχει κυρώσεις. Γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά.
1: Ναι.
2: Άρα,
1: τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται όταν υπήρχε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που το παραβίαζαν κάποιοι. Αυτό τελειώνει σήμερα, από αύριο δεν υπάρχει πλαφόν.
2: Και αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν αυτό που πέρασε στους. Γιατί τους πέρασε. Θέλανε να μην υπάρχει πλαφόν.
1: Και
2: τους
1: το δεύτερο είναι ότι τόσο καιρό είχαμε πρόστιμα πριν από το πλαφόν με τις διατάξεις περί αθέμητου ανταγωνισμού, κερδοσκοπίας κτλ. Το να παραβιάσει μια συμφωνία και να κρυβίνει 2% ένα προϊόν δεν αποτελεί παράνομη πράξη. Επομένως δεν μπορεί να υπάρξει κύρωση. Το κρατάμε αυτό. Άσε το τι λένε. Θέμα νούμερο 2.
2: Ναι.
1: Τι λέγαμε χθες, να δοθεί η λίστα με τα 2.000 προϊόντα, κωδικούς, που έχουν φθηνή
2: 6%. Θα παγώσουν οι τιμές. Τα οποία θα παγώσουν.
1: Να
2: το τονίσουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Ότι μας είπαν ότι θα παγώσουν.
1: Θα παγώσουν. Εγώ σου λέω να δοθεί η λίστα.
2: Ναι, για να ξέρουμε αν όντως παγώνουν.
1: Λέει ο κύριος Μαραβέγιας, βεβαίως θα δοθεί η λίστα. Σου απαντώ εγώ, δεν θα δοθεί η λίστα.
2: Ο κύριος Πεταλάς είπε ότι δεν θα δοθεί η λίστα.
1: Εγώ σου απαντώ, έκανα ρεπορτάζ.
2: Δεν θα δοθεί η λίστα.
1: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί
1: υπάρχει νόμος συγκεκριμένος που δεν επιτρέπει, μου το είπε κορυφαίο τέλεχος της πολιτικής κυβέρνησης. Δεν μπορεί να δοθεί η λίστα αυτή.
2: Την άλλη φορά, γιατί είχε δοθεί η λίστα?
1: Δεν μπορεί να δοθεί η λίστα γιατί υπάρχει. Ρωτήστε τον κύριο Πεταλά και στον κύριο Πετράκη. Γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος το απαγορεύει.
2: Μισό λεπτό. Να δούμε την πραγματικότητα λίγο. Την άλλη φορά θυμάσαι ότι είχε δοθεί η λίστα που λέγαμε για τις καβροδαγκάνες και για όλα αυτά. Εκεί η λίστα δεν είχε δοθεί.
1: Όχι, το καλάθι και τα λοιπά.
2: Είχε δοθεί λίστα όμως.
1: Εδώ είναι η λίστα με τα προϊόντα, τους κωδικούς που έχουν γίνει μειώσεις. Σου λέω, που μου είπε κορυφαίος παράγων της κυβέρνησης, δεν μπορεί να δοθεί η λίστα. Θα το δούμε. Εγώ σου λέω δεν μπορεί να δοθεί.
2: Άρα δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο, οι καταναλωτές θα κάνουν.
1: Πάμε στο πιο σημαντικό. Έχουν πει ότι από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν μειώσεις δραστικές σε βασικά προϊόντα. Μαραβέγιας, σε όλα. Πεταλάς, όχι, δεν συμφωνήσαμε σε όλα. Μόνο τυποποιημένα.
2: Άρα δύο παράλληλοι μονόλογοι.
1: Μαραβέγιας.
2: Ωραία.
1: Και ΝΟΠΑ. Πεταλάς, όχι ΝΟΠΑ, μόνο τυποποιημένα. Δεν γίνεται στα ΝΟΠΑ να υπάρξουν μειώσεις, γιατί είναι τέτοιο το σύστημα.
2: Το απόλυτο αλαλούμ.
1: Αυτός ο διάλογος έγινε στο Open μπροστά στην κυρία Σδούκου, εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καρχημάκη, υπεύθυνο προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίο τέλεχος, στενό συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι στενή συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: τι έγινε λοιπόν χθες στο Μαξιμού,
1: άλλο θέλω να πω. Να. Η κυρία Αντωνοπούλου και ο κύριος Καρχημάκης είπαν ότι η συμφωνία κατέρευσε μπροστά στα μάτια μας.
2: Ωραία.
1: Είπε η κυρία Σδούκου, δεν κατέρευσε.
2: Πώς δεν κατέρευσε?
1: Έχω σου λέω. Η κυρία Σδούκου είπε, δεν κατέρευσε η συμφωνία. Θα μας πει ο κύριος Ζωμανός συνέχεια. Δεν κατέρευσε η συμφωνία. Η συμφωνία ισχύει, είναι κυρίων. Υπάρχουν θέματα που μπορούν να διευκρινιστούν. Είναι ισχύ.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη ένα λεπτό. Ναι. Μιλάμε για συμφωνία. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι συμφωνία. Μην το λέμε συμφωνία εφόσον δεν είναι. Να λέμε τα πράγματα
1: υπάρχει
2: με το όνομά.
1: Υπάρχει συναντήληψη, σου είπα
2: τουλάχιστον. Ωραία, συναντήληψη, λέει ο Πρωθυπουργό. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι μία ακόμα παράκληση τη κυβέρνηση, να το πω έτσι, προ του βιομηχανού και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τι τιμέ. Παράκληση.
1: Θα σου πω ότι.
2: Γιατί μία κυβέρνηση, αν θέλει να προχωρήσει σε συμφωνία, νομοθετεί. Ή υπάρχει κάποιο κείμενο, κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό. Εγώ δεν βλέπω εδώ να υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
1: Νόμος, Λουκία, για να μπουν σε διατίμηση τα προϊόντα δεν γίνεται.
2: Ωραία,
1: δεν
2: κάτι χειροπιαστό.
1: Κάτι χειροπιαστό ως προς τις τιμές. Τιμές διαμορφώνονται στην ελεύθερη αγορά ελεύθερα. εφόσον.
2: Παρακαλάμε, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ να μην αυξήσουν τις τιμές.
1: Εφόσον έφυγε και το πλαφόν. Εφόσον έφυγε και το πλαφόν στο κέρδος, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι όλων των παραγόντων της αγοράς, εφόσον σε κορυφαίο επίπεδο συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό, να τηρήσουν το λόγο τους. Εγώ θα σου πω το εξής.
2: Και θα τον τηρήσουν.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Καταρχήν, όλοι ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να τηρηθεί.
2: Δεν δηλαδή, γίνεται με ευχολόγια.
1: Λουκία,
2: όμως,
1: να τελειώσω τη φράση μου. Όλοι ευχόμαστε να τηρηθεί η συμφωνία. Και εγώ πρώτος. Και όλοι οι καταναλωτές. Δύο. Αρκεί αυτό, όχι. Τι θέλουμε, να πέσουν οι τιμές. Οι τιμές πέφτουν με ευχολόγια οι συμφωνίες, όχι. Οι τιμές πέφτουν όταν δημιουργούνται οι συνθήκες που μειώνεται το κόστος, που υπάρχουν παρεμβάσεις τέτοιες θεσμικές, που μειώνουν την τελική τιμή. Έχουμε αυτά, όχι. Τι έχουμε, μία. Συναντήληψη να πέσουν οι τιμές το Σεπτέμβριο. Παρακαλώ όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν ποιες τιμές θα πέσουν, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά.
2: Και να μας το ανακοινώσουν κιόλας.
1: Όταν τα σούπερ μάρκετ, όταν τα σούπερ μάρκετ λένε μόνο τυποποιημένα και η πολιτεία λέει και να πάει και τυποποιημένα, υπάρχει ένα ζητηματάκι. Παρακαλώ, λύστε το σήμερα και βγείτε και πείτε αύριο τι. Πού υπάρχει συναντήληψη. Δύο, παρακαλώ βρείτε νομικό τρόπο να δοθεί η λίστα, δεν ξέρω ποιον, να δοθεί η λίστα, έχει δίκιο η Λουκία, με τα 2.000 προϊόντα, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην δοθεί, για να τα ελέγχουμε. Παρακαλώ, θέμα νούμερο 3, όταν λέμε εάν αυξηθούν οι τιμές δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει καμία συναντήληψη. Διότι στη ζωή, Λουκία μου, όταν δεν υπάρχει κύρωση, δεν υπάρχει καμία συμφωνία.
2: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω και αυτό πήγα να πω νωρίτερα. Ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις. Πρώτα απ' όλα, έτσι, νούμερο ένα. Οι τιμές δεν πέφτουν με υποσχέσεις. Οι τιμές θα πέσουν αν ο Πρωθυπουργός, και όχι, να μην το ρίξουμε στον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση γενικότερα, αποφασίσει να αφουγκραστεί το βάρος που δεν αντέχουν πια τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι τιμές δεν πέφτουν ούτε με παρατηρητήρια, ούτε με πόσο κάνει, ούτε με υποσχέσεις. Το ζούμε 7 χρόνια τώρα.
1: Άκου, Λουκία. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Και θα σου φέρω το παράδειγμα. Γενικά, η αγορά διαμορφώνεται ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανείς, καμία κυβέρνηση στον κόσμο με κανένα μαγικό ραβδί που να λέει να πέσουν οι τιμές. Σας φέρω ένα παράδειγμα.
2: Είδες όμως πώς τους ενοχλούσε το πλαφόν την αγορά και πόσο τελικά επεδίωξαν να το πάρουν πίσω το πλαφόν και το πήραν πίσω. Γιατί τους ενοχλούσε το πλαφόν.
1: Το πήραν πίσω.
2: Κατάλαβες, ήταν ένα μέτρο που ενοχλούσε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το δεύτερο πακέτο. Γιατί θα έχουμε σε λίγο, ελπίζω, τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο των πρακτηρίουχων όλης της χώρας. Τι λέμε όλες αυτές τις μέρες? Ότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου είναι η ίδια, όχι, είναι η ίδια με τα, να έχει πέσει διαμέσου με τα προπολέμου επίπεδα. Είχε 28 Δευτέρου 72,5, σήμερα 72,73, είναι εκεί. Πού είναι η τιμή της αμόλυβδης? Η τιμή της αμόλυβδης, εν αντιθέση με το τι έπρεπε να είναι, είναι συν 0,17, 17 λεπτά δηλαδή πάνω με ίδια διεθνή τιμή. Είναι στο 1,92, ενώ έπρεπε να είναι στο 1,75, εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και το πετρέλαιο ντίζελ κίνησης ήταν 1,56 και είναι 1,61, και από αύριο που δεν θα έχει την επιδότηση στην Αγγλία, 1,76 είναι 20 λεπτά. Εγώ λοιπόν ρωτώ, γιατί 15 μέρες σε κορυφαίο επίπεδο η κυβέρνηση λέει να πέσουν οι τιμές. Δεν πέφτουν οι τιμές. Ο κύριος Τσουζής θα μας πει ότι θα ανέβουν οι τιμές από αύριο. Παίρνουν από τα δηληστήρια υψηλότερες τιμές. Και στο πετρέλαιο φεύγει και η επιδότηση. Ερώτηση. Είπε ξανά σήμερα ο Πρωθυπουργός Χάρης του Υπουργικού? Είπε. Είπε ότι εποπτικοί μηχανισμοί θα επιστρατευθούν για να πέσουν οι τιμές. Το είπε και ο Τραμπ στην Αμερική. Έκανε άρση τα ξημερώματα. Είπε δεν γίνεται να πέφτουν διεθνείς τιμές και να πέφτουν στην Αγγλία. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, Λουκία. Φαινόμενο το οποίο είμαστε θύματα. Δηλαδή, οι τιμές διεθνείς πέφτουν. Εδώ όταν ανέβουν, σε πόσο καιρό ανεβαίνουν στην Αγγλία, Λουκία?
2: Πριν ακόμα. Ναι, με το πρώτο άκουσμα. Το πριν πρώτο... ακόμα, μόλις ακούσαμε ότι θα πέσει ο πρώτος πύραυλος. Είχε ανέβει ήδη.
1: Και πόσο καιρό πέφτει?
2: Ψυχολογικό το λένε αυτό.
1: Πόσο
2: ψυχολογικό.
1: Καιρό?
2: Ποτέ. Αργά.
1: Ποτέ.
2: Ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα, δεν δύσκολα κατεβαίνει.
1: Έτσι.
2: Και το θέμα είναι να μην ανέβει, αλλά τώρα είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
1: Και όχι μόνο δεν θα πέσουν, που ευχήθηκε ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό, και όσοι ζήτησαν να πει ότι θα ανέβουν κιόλα από αύριο. Συγγνώμη. Επίσης, οι ίδιοι σύνδεσμοι εμπορίας πετρελαιοειδών έκαναν έρευνα. και βρήκαν ότι 23% των πρατηρίων μας κλέβει στην αντλία.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πληρώνουμε για βενζίνη, ας πούμε, 50 λίτρα και μας βάζει 40. Ναι. Με ταχυδακτουργικό τρόπο. Πόσο χάνουμε το χρόνο? 400 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι, και μπαίνει πάλι εκεί το θέμα των ελέγχων.
1: Άντε και γίνονται
2: έλεγχοι. Έχω βαρεθεί να το λέω.
1: Όχι, εγώ σου λέω ότι γίνονται έλεγχοι. Τη λίστα θα μας δώσουν με τα 50 πρατήρια που βλέπουμε.
2: Ναι, να μας δώσουν
1: τι
2: τη
1: θέλω.
2: Λίστα.
1: Ναι, μα ποτέ
2: ούτε
1: δεν
2: αυτό είδαμε. Ούτε αυτό. Ωραία, δεν μας δίνουν το ένα, δεν μας δίνουν το άλλο. Εμείς να κάνουμε τους detective. Δηλαδή αυτό που πετάνε τον μπαλάκι στον καταναλωτή, εμένα με τρελαίνει.
1: Τα πρατήρια κλείσανε τα 50 που κλέβανε.
2: Όχι. Βάζουν προσωρινά ένα αυτό και μετά δεν ξέρει.
1: Πέρσι που έγινε η ίδια ιστορία, ήμουν μπαλάκι μεταξύ αστυνομίας και ΑΔΕ. Ναι. Η ΑΔΕ μου λέγε καθυστερεί δικογραφία. Ναι. Μου λέγε αστυνομία, τι στείλαμε δικογραφία. Έλεγε ΑΔΕ, δεν την έχω πάρει δικογραφία. Όσο είδε
2: και αν δει και κλείσουν κάποια, αν δει και κλείσουν, ναι, εννοείται. Και μετά θα δει ότι θα ανοίξουν διαμαγεία μετά από μία εβδομάδα.
1: Υπό
2: άλλη διεύθυνση. Ναι, πώ γίνεται αυτό το μαγικό, ναι, δεν γίνεται. Το έχω δει στη γειτονιά μου, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι, το έχω δει με τα ματάκια μου.
1: Εδώ είδαμε τι δύο όψει τη δική μα καθημερινότητα. Εδώ λοιπόν όλοι συμφωνούμε, μα ο ίδιο ο πρωθυπουργό. Το είπε μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Το είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ. Το είπε σήμερα στο Υπουργικό. Πόσες φορές να το πει? Οι εποπτικοί μηχανισμοί θα παρέμβουν για να πέσουν οι τιμές. Εγώ ρωτώ, ακούει κανείς τον Πρωθυπουργό? Ο Πρωθυπουργός τι λέει, να βγει να πει να κάνει λέξη τον Πρωθυπουργό? Ακούει κανείς? Πώς είναι δυνατόν, θα υπάρξουν κυρώσεις? Πώς γίνεται να πέφτουν διεθνείς τιμές και να πέφτουν? Εκτός αν υπάρχει λόγος να μας το πούνε. Μας πούνε ότι υπάρχει ένας λόγος, ότι για παράδειγμα για το φόβο των ελλείψεων αγόρασαν και αποθεματοποίησαν σε πάρα πολύ ψηλές τιμές και όσο τελειώσουν τα αποθέματα θα πληρώνουμε τις παλιές τιμές.
2: Θα τους αφήνουμε.
1: Όχι, όχι. Είναι ένας λόγος. Να βγαίνει να το ανακοινώσει κάποιος, να το πει, να ξέρουμε.
2: Όταν όμως είχε αρχίσει ο πόλεμος, τι είχαν? Είχαν αγοράσει με τις φτηνές τιμές.
1: Καλά, τώρα και σε πολύ
2: δεν κάτσε τώρα. Τι είμαι
1: άκου, παράξενη. Αντώνη, τι λέει τώρα.
2: Ναι,
1: άκου, τι
2: είχαν
1: λέει.
2: Είχαν αγοράσει με τις φτηνές τιμές. Ας το αφήνανε. Μέχρι να αγοράσουν με τις ακριβές τιμές.
1: Είσαι κακοπροαίρετη.
2: Ναι,
1: καχύποπτη.
2: Ναι. Εγώ φταίω.
1: Μα τι να πω, Λουκία, έχει δίκιο, τι να πω. Μπορώ να πω κάτι, έχεις δίκιο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Προσπαθώ να το σώσω με κάθε τρόπο, αλλά δεν σώζεται.
2: Δεν σώζεται, ναι.
1: Δεν σώζεται.
2: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, όλα τα θέματα θα συζητήσουμε. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο κάσου με τον κύριο Κιουρτζή τώρα. Μετά το μεγάλο θέμα της συμφωνίας για τις τιμές με τον κύριο Πεταλά και τον κύριο Πετράκη. Και μετά θα δούμε τι λέει αυτά η κυβέρνηση με τον κύριο Ρωμανό, του Διευθυντή Ψυχιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Διότι θα ρωτήσει τον κύριο Ρωμανό, ο Πρωθυπουργός καλά τα λέει ημέρα νύχτα. Τον ακούει κανένας? Συγγνώμη, Λουκιά, μου τον ακούει κανένας? Εκείνος καταρχήν θα μπορούσε να μην καλέσει. Να πει στον Υπουργό, κάλεσε. Είπε, ελάτε όλοι να σας δω μπροστά μου. Συμφωνήστε να μην αυξήσετε τις τιμές. Και μετά έχουμε παραφωνίες. Είναι κανονικό αυτό?
2: Παραφωνίες, πολλές παραφωνίες, όχι μία παραφωνία.
1: Και εγώ λέω, πρόσεξε και κάτι ακόμα που συμφωνώ με την αντιπολίτευση. Εάν σταθεροποιηθούν οι τιμές στα ύψη που ήταν, τι να το κάνω εγώ αυτό? Να αυξάνονται 5-5-5-5 και μετά λέω, α, δεν αυξάνονται.
2: Έχουμε
1: άλλο,
2: μπροστά μας, εγώ επιμένω. Δεν μπαίνουμε σε αγρανάπαυση. Έχουμε μπροστά μας δύο μήνες καλοκαιρινούς που κι ο άλλος θέλει να μπορεί, αν του μείνει κάτι από το σούπερ μάρκετ, από τους λογαριασμούς, να μπορέσει να πάει δύο μέρες, τρεις μέρες κάπου. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Γιατί το Σεπτέμβρη?
1: Άκουσα
2: ο κόσμος τι θα κάνει το καλοκαίρι?
1: Άκουσα και το άλλο από κάποιον, δεν θα πω όνομα γιατί τον σέβομαι και πραγματικά δεν πιστεύω το άκουσα. Να αφήσουμε, λέει, ψηλά τις τιμές που έρχονται οι τουρίστες να τους τα πάρουν,
2: ναι,
1: το καλοκαίρι.
2: Ναι,
1: και
2: αυτό το σκέφτηκα χωρίς να το έχω ακούσει.
1: Είναι
2: ότι μπορεί να. Ναι.
1: Δεν θέλω,
2: ότι
1: και
2: επειδή σου κιόλας οι τουρίστες, επειδή είναι η νέα μόδα τώρα, πλήρως, γιατί και αυτοί πάνε στο σούπερ μάρκετ και τρώνε, δεν πάνε στην ταβέρνα, από εκεί παίρνουν εννοώ και τρώνε στο δωμάτιο, να τα πάρουμε κι άλλο από τα σούπερ μάρκετ. Να κοπανίσουμε και τον τουρίστα.
1: Επειδή εκτιμώ τον άνθρωπο που το είπε, δεν θα το πω, αλλά να πω πως θα το ξανασκεφτεί και να το επανορθώσει. Αυτό
2: να,
1: λέω.
2: Και αν το
1: πάμε
2: διαφημίσεις,
1: πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον πρόεδρο των πρατηρίων, τον κύριο Θεμιστοκλή Κιουρτζή. Real FM.
0: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Πού λεγγύζει? Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι,
11: χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
0: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
0: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά

0: στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες τεχνολογίας. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Στους 97,8.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Αρχίζει!
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λέμε τίποτα για το λαγοκέφαλο, Λουκία. Το παραλείψαμε. Μη γελάς, έχω νέα να σου πω.
1: Για τραγουδιστή.
0: Το λαγοκέφαλο.
1: Όχι, για τραγουδιστή που τον δάγκωσε στη βάρκη.
0: Όχι, αυτό καθε αυτό το λαγοκέφαλο. Έχουμε μιλούσε το πρωί με τον 15χρονο μαθητή γυμνασίου.
1: Ναι, που έπιασε τους πολλούς.
0: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Κυνήγι Λαγοκέφαλου που διοργάνωσε ο Ερασιτέχνης Ψαράς και σεφ από τη Ρόδο ο Μιχάλης Καρποδίνης. Έχω μία είδηση να σου πω. Έπιασε 158, ξέρεις σε πόση ώρα τους έπιασε.
1: Σε πόση ώρα?
0: Σε 3 ώρες.
1: Άντε μόνο.
0: Πού? Στην Αμφιθέα.
1: Όφαναγε.
0: Ψαρεύοντας.
1: Εδώ βίβλια δηλαδή.
0: Και εγώ ρωτώ, για να ξέρουμε. Μου λέει κοπάδια, κύριε Νίκο, κοπάδια.
1: Κοπάδια, κύριε Νίκο, στην Αμφιθέα. Δηλαδή,
0: κοπάδια.
1: Φαντάσου, κύριε Νίκο, ότι γίνεται στις θάλασσες
0: σου. Άρα, λέω, με συγχωρείτε.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Γιάννης Τσουκτουρίδης. Λέω, Γιάννη μου,
1: Γιάννη
0: μου λέει
1: μου,
0: δίπλα.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: εδώ.
0: Δηλαδή, εδώ. Άρα, έχουμε λαγοκέφαλο στην Αττική. Μικρούς, λέει, μικροί, πολύ μικροί.
1: Και τους έπιασε στην Αμφιθέα.
0: Και λέω, πώς τους. Μου λέει, έχω ειδικό τρόπο, τους βγάζω από το αγκίστρι. Τους βάζω, τους έδειχνε εκεί σε ένα δισκάκι. Είναι το πολύ μικρή, έχει τρόπο να τους πιάνει. Τι τους κάνω, τους πετάω. Λέει, τι να τους κάνω.
1: Ναι.
0: Θα πάρει την επιδότηση. Είναι 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος.
1: Ναι.
0: Πήρε και βραβείο από το Πανελλήνιο Διαγωνισμό ένα καλάμι ψαρέματος. Στο τότε είναι συμβολικό βραβείο.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ κρατώ ότι υπάρχουν
1: ότι
0: κοπάδια λαγοκέφαλος.
1: Δηλαδή στην Αμφιθέα.
0: Όπα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Όπα.
1: Παιδιά, αυτό με τρομοκρατεί λίγο.
0: Γι' αυτό το είπα, τι πιστεύεις.
1: Μου λέει εσύ το τρομοκρατεί λίγο.
0: Κοπάδια μου λέει, κύριε Νίκο μου, κοπάδια. Σε 3 ώρες όσους ήθελα έβγαζα. Κοπάδια, λαγοκέφαλα.
1: Ακούσει.
0: Κοίτα, μωρά. Κοίτα, που σημαίνει ότι γεννάνε αυτοί που λαπλασιάζονται.
1: Βέβαια, εννοείται. Και γίνονται και μεγάλοι.
0: Οργανώνω.
1: Κυνήγι λαγοκέφαλο.
0: Όχι, εκδρομή για μπάνιο στην Αμφιθέα. Έρχεσαι.
1: Όχι, να μου λείπει το δίσυνο. Όχι, ευχαριστώ.
0: Είναι ωραία.
1: Θα κάτσω στο σπιτάκι με ερκοντήσιον, μια χαρά. Πατήσω το κουμπί.
0: Αντώνη, θα είσαι εσύ έτσι. Αμφιθέα, είναι εξαιρετικό.
1: Δεν είμαι τόσο τολμηρή. Όχι, όχι, όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Δεν τα βάζω με τα θηρία.
0: Λοιπόν, έτσι για να γελάσουμε, είχαμε και χθες το βράδυ την Πανσέλινο της Φράουλας. Το ήξερες αυτό?
1: Ναι, τί, κάθε χρόνο την έχουμε.
0: Τι
1: η αλήθεια
0: φράουλα,
1: είναι
0: ξέρεις?
1: Δεν την είδα. Ότι είναι πολύ κόκκινη.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Έχασες. Πάμε
1: έχασα.
0: Ξανά.
1: Δεν είναι σαν
0: πάμε
1: τη Φράουλα.
0: Ήταν κατακίτρινη.
1: Ναι, αφού το είδα και ψάχνω να βρω, λέω γιατί ρε παιδιά, γιατί τη λένε Φράουλα, Πανσέλινος Φράουλα. Μήπως γίνεται μετά κόκκινη.
0: Είναι η πρώτη Πανσέλινος του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κόκκινο χρώμα. Το όνομά της προέρχεται από ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, επειδή αυτή η Πανσέλινος συνέπιπτε με την εποχή που μάζευαν άγριες φράουλες. Πώς φαίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Άρα
1: το συνδέσαμε
0: έτσι.
1: Άρα δεν είναι βέβαιο ότι η Σόνη και
0: Τέτα
1: είναι. Ναι. Όχι, μία χρονιά γιατί το θυμάμαι, δεν ήμουν στην Αθήνα. Ήτανε, κοκκίνιζε.
0: Εντάξει. Όντως. Ο κύριος Θεμιστοκλής Κιουρτζής, πρόεδρος των πρατηριούχων της όλης της χώρας. Κύριε Κιουρτζή, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
2: καλησπέρα.
0: Δύο τα κεφάλαια, να ξεκινήσουμε από το καινούριο και πάμε μετά στις τιμές. Έγινε λοιπόν η ετήσια έρευνα από το Σύνδεσμο Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών μαζί με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πέρσι ένα στα τρία πρατήρια μας έκλεβαν στην Αντλία, φέτος είναι το 23,1%, δηλαδή ένα στα τέσσερα. Το συνολικό προϊόν της κλοπής είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πληρώσαμε σε ένα χρόνο 400 εκατομμύρια ευρώ σε συναδέλφους σας για βενζίνη που δεν βάλαμε ποτέ. Λέγαμε βάλε μου 50, μας έβαζε 35. Πιστεύαμε εμείς αχαζί ότι μας έβαζε 50, πληρώναμε για 50, φεύγαμε και μας είχε βάλει αέρα κοπανιστό. Μπορείτε να μας πείτε καταρχήν πώς γίνεται αυτό το κόλπο για να προσέχουμε να μην την πατήσουμε?
2: Κοιτάξτε, έχω πει και άλλες φορές και σε εσάς, κύριε Στραβελάκη, ότι η παραβατικότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι η καταδολή του συστήματος σιδηρών νεκρών και η κλοπή στην Αγγλία.
0: Mm.
2: Όλοι μιλούσαν για λαθρεμπόριο, εμείς μιλούσαμε για την κλοπή στην Αγγλία.
0: Ναι, πώς? Γιατί... πρακτικά πείτε μας, πώς μας κλέβουν?
2: Ρυθμίζεται ο παλμοδότης, αντί να δίνει 10 λίτρα στους 10 παλμούς, να δίνει στους 10 παλμούς 9 λίτρα.
0: Γράφει 10 όμως, εμείς την πατάμε, βλέπουμε ότι μας έχει βάλει 10.
2: Γράφει 10, αλλά παίρνετε 9.
0: Πάρα πολύ. Δεν φαίνεται στην πλευρά του αυτοκινήτου, δηλαδή όταν του πω βάλε μου 50 και έχει βάλει 25 και είναι το μισό, δεν θα το καταλάβω. Του πω, αδερφέ,
2: σε αυτούς που φαίνεται, δεν ξαναπάνε στο ίδιο πρατήριο.
0: Α, το καταλαβαίνω και
2: πάτε,
0: δεν πάει.
2: Αν πάτε και δείτε κάποιο τα πρατήρια που έχουν κλείσει, θα δείτε σωρία καταγγελιών τέτοιου είδους.
0: Άρα δεν υπάρχει τρόπος να το βρούμε, μόνο εάν κοιτάξουμε προσεκτικά τη βελόνα. Ή αν πούμε γέμισε το, και ενώ λέει το έχει γεμίσει, φαίνεται μισοάδιο.
2: Η βελόνα δεν είναι ο ιδανικός κριτής.
0: Είναι.
2: Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
1: Είναι
2: ένα δυτικό μέσο. Γιατί είναι ένα μέσο το οποίο δεν είναι ηλεκτρονικό. Είναι ένα μέσο που είναι κατά προσέγγιση. δεν μπορεί να διαβάσει τα 1, 2, 3 λίτρα για διάφορους λόγους. Δεν μπορεί να το διαβάσει γιατί έτσι είναι η πρακτική του.
0: Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε μπαίνοντας σε ένα βενζινάδικο και να πούμε, όπα, πάμε εδώ, πάμε παραπέρα, ότι κάτι τρέχει. Υπάρχει κάποια ένδειξη.
2: Πρέπει να υποψιαστείτε καταρχήν από την χαμηλή τιμή. Το πρώτο πράγμα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η πολύ χαμηλή τιμή. Γιατί? Γιατί αυτός που επιλέγει να κάνει αυτή τη δουλειά θέλει μεγαλύτερη ζωή αυτοκινήτων στο μαγαζί του, διελευσιμότητα για να κλάβει όσο δυνατόν περισσότερους. Γιατί το κλεμμένο έχει μεγαλύτερη αξία από την νόμιμη διακίνηση. Γιατί όταν κάποιος κερδίζει 10-15% όπως το διαβάσατε και το πρατήριο κερδίζει νόμιμα 5, άρα συνεπώς το μαύρο 10-15 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 5. Τι θέλουμε? Διελευσιμότητα. Όσους περισσότερους να έρθουν, να τους κλέψουμε όσο δυνατόν περισσότερο.
0: Άρα χαμηλή τιμή σημαίνει είναι οθεία ή κλοπή στην αντλία.
2: Αυτό δείχνει η εμπειρία, διότι όλα τα πρατήρια που έκλεισαν ή σφραγίστηκαν ή συνελήφθησαν να κλέβουν, όλα ήταν μέσα στην πρώτη δεκάδα των φθηνών.
0: Αυτό τα λέει όλα. Τώρα, το άλλο ερώτημα. Αυτή η λίστα με τα πρατήρια δεν δημοσιοποιείται. Εγώ θυμάμαι κάθε χρόνο, γίνομαι μπαλάκι ανάμεσα στην αστυνομία και αδέ. Τελικά δεν τα μαθαίνουμε. Άρα μπορεί μεθαύριο η Λουκία να πάει να βάλει βενζίνη σε ένα τέτοιο βενζινάδικο. Έτσι δεν είναι η Λουκία?
1: Βέβαια. Γιατί δεν ξέρουμε και τη λίστα ποια είναι. Δεν το μαθαίνουμε ποτέ αυτό.
0: Η έρευνα έγινε σε 200 βενζινάδικα Αττική Θεσσαλονίκη. Το 23%, άρα 50 από αυτά ήταν παραβατικά. Εγώ θα περίμενα σήμερα να δω ποια είναι η λίστα και ότι έχουν κλείσει επίσης.
2: Αλλιώς, για τη συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορείτε να δείτε τη λίστα. Γιατί
0: το ξέρω, δεν μπορώ, λέω, τι θα περίμενε.
2: Όμως, σωστά μιλάτε, παλαιότερα, επειδή είστε και κάνετε ρεπορτάζ χρόνια, θυμάστε και σωστά θυμάστε ότι παλιότερα έγραφε τοποθεσία, όνομα, παράβαση, κόστος και τι σήμα εταιρικό είχε. Γιατί και η εταιρεία δεν είναι άμυρη ευθυνών. Η δέουσα επιμέλεια δεν εξαντλείται μόνο στα χαρτιά, φέρ τα χαρτιά. Ξέρει η εταιρεία με ποιον συνεργάζεται. Ξέρει πόσο πουλάει στο Κιουρτζή και πόσο πουλάει ο Κιουρτζής και αν βγαίνει. Δηλαδή ξέρει ότι ο Κιουρτζής αγοράζει ένα 70. Πώς πουλάει ένα 75 ή ένα 73 όταν τα κοστολόγια δεν βγαίνουν? Πουλάει τόσα κυβικά επί τόσα ευρώ, δεν βγαίνει πολλαπλασιασμό να πληρώσει τα 10-15 άτομα που έχει. Το ρεύμα, το νίκιο κτλ. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα η ίδια η εταιρεία είναι αυτή που υπομισθώνει το πρατήριο σε κάποιον πρατηριούχο, ο οποίος πουλάει πάρα πολύ φθηνά, άρα ξέρει όλο το κόνσεπτ. Γιατί ο λογαριασμός είναι απλός. Δεν χρειάζεται μαθηματικά, μια αριθμητική χρειάζεται, πόσο άτομο προσωπικό έχεις, διότι το μίνιμουμ βάλετε και το ΙΚΑ και τα δώρα κτλ. Βγαίνει πολλαπλασιασμός. Δεν βγαίνει.
0: Άρα, Λουκία,
2: όλοι γνωρίζουν τι γίνεται, κύριε Στραβελάκη. Τα έχουμε πει και νομίζω ότι η Ομοσπονδία μας ό,τι έχει πει έχει δικαιωθεί σε βάθος χρόνου. Όπως λέμε σήμερα και σε άλλες φορές που με φιλοξενήσατε, ότι υπάρχει έντονος αθέμητος ανταγωνισμός. Να μην κάτσω να σας το αναλύσω τώρα, γιατί θα περάσει το χρόνο και δεν θα
0: μάθω. Και αυτά που κουβεντιάζουμε είναι γνωστά και απλώς δεν γίνεται τίποτα. Και περιμένουμε να ξαναγίνουν του χρόνου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό νομίζω και εγώ.
2: Υπάρχουν και σημαντικά νομοθετικά κενά. Δηλαδή, τα οποία νομοθετικά κενά τα ξέρουν οι παραβατικοί, διότι οι παραβατικοί δεν είναι κορόιδα. Οι παραβατικοί υποστηρίζονται από ένα νομικό επιτελείο για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και κάποια πρατήρια που κλείνουν μετά ξανανοίγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Αυτό μου έλεγε η Λουκία.
2: Ή και με άλλο όνομα. Γιατί οι περισσότεροι τα έχουν σε άλλα ονόματα, έχουν τους μπροστινούς τους.
0: Γράφει, ανοίξαμε με νέα διεύθυνση. Πολύ ωραία, εξαιρετικά.
2: Έτσι δεν το βλέπετε.
0: Τώρα πάμε στο θέμα των τιμών, κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Σήμερα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε και χθες στο ΕΓΑΛΟ, δηλαδή δύο φορές σε 24 ώρες. Άρα για να νιώσει την ανάγκη να ενδιαφερθεί και να αναφερθεί, σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα. Και είπε ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές, να ευθυγραμμιστούν με την πτώση των διεθνών τιμών και ότι υπάρχουν εποπτικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά είναι μηνύματα. Το ερώτημα είναι, όσο και να τα λέει ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι αρμόδιοι υπουργοί, έχουμε ένα δεδομένο. Θα σας πω ότι έχουμε μέχρι σήμερα, να πείτε εσείς τι θα έχουμε αύριο. Είχαμε λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, 72 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Έχουμε τώρα 72, το 72,5, 72,3, γύρω στα 72 δολάρια το βαρέλι. Ίδια τιμή αναφοράς. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος είχε αμόλυβδη 75. Σήμερα έχει 1,92, συν 17 λεπτά. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το ντίζελ κίνησε και 1,56. Σήμερα έχει 1,61, συν 15 επιδότηση που φέρει όμως από αύριο. Από αύριο το δούμε 1,76, συν 20 λεπτά. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές, κύριε Κιουρτζή? Γιατί δηλαδή, ενώ είναι Η ίδια η διεθνής τιμή εδώ είναι 20 λεπτά υψηλότερη στην Αγγλία. Ενώ ο Πρωθυπουργός το λέει. Είναι η τέταρτη φορά που το λέει σε 15 μέρες. Τι άλλο να γίνει?
2: Κοιτάξτε, σας το είπα και το πρωί που με τιμήσατε να ακούσετε την άποψή μου. Ξεχνάτε ή μάλλον δεν βάζετε μία παράμετρο. Η παράμετρο είναι πόσο πουλάει το δηληστήριο. Όπως ορθά είπατε.
0: Εντάξει, όλοι το ξέρουν αυτό.
2: Τιμές.
0: Ωραία. Και επίσης το δηληστήριο είπατε, ελέγχεται, όπως ελέγχεστε κι εσείς.
2: Αν βάζετε τη τιμή ότι στην αρχή του έτους ή στην αρχή του πολέμου ήταν 1,56 και σήμερα είναι 76, απόλυτα δικαιολογούνται τα 17 λεπτά διαφορά. Γιατί η δηληστηριακή τιμή αυξήθηκε κατά 20 λεπτά. Άρα συνεπώς το πρατήριο αγόρασε 20 λεπτά ακριβότερα από ό,τι αγόραζε στις αρχές του πολέμου.
0: Φανταζόμαστε το δηληστήριο να... όμως θα πει ότι εγώ έχω κάνει αποθέματα, γιατί δεν ήξερα πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Έχω αγοράσει πανάκριβα το πετρέλαιο και όσο εξαρτηθούν τα αποθέματα θα πουλάμε αυτή τη τιμή.
2: Αυτό είναι μια προσέγγιση που έχει το δηληστήριο, την ακούμε. Μια αιτιολογία.
0: Και την πληρώνουμε.
2: Δεν τη δεχόμαστε.
0: Γιατί να
2: μην τη δεχόμαστε? Γιατί να πούμε τον αντίλογο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, το δηληστήριο δεν είχε αγοράσει ακριβά. Σε τρεις μέρες μέσα, τέσσερις, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, έβαλε 100 ευρώ πάνω το κυβικό 10 λεπτά. Είχε αγοράσει ακριβότερα.
0: Η Λουκία έλεγε πριν ότι ακριβαίνουν στην Αγγλία. Πριν ακριβίνουν, Λουκία,
1: αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε, κύριε Κυρτζή.
0: Όχι, δηλαδή, μετά είναι καλά.
1: Εφόσον εδώ ακρίβηναν στην Αγγλία, με το που πριν ακούσουμε, δηλαδή πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος, μόλις έπεσε, κατευθείαν εδώ αυξήθηκαν. Ενώ με τον ίδιο τρόπο δεν μειώνονται.
2: Το δεν μειώνονται και το αυξάνονται παίζει ρόλο το δηληστήριο. Με ρωτήσατε γιατί στην αρχή
0: σας
2: του.
0: Μα
1: το δηληστήριο ήξερε ότι θα κάνει, ότι θα γίνει πόλεμος, δεν ήξερε τότε.
2: Εμείς, κυρία Γκάτσου, σωστό είναι το ερώτημά σας, αλλά εμείς αγοράζουμε από το δηληστήριο. Ό,τι μας πουλάει το δηληστήριο, διαμορφώνουμε και τιμή στην Αγγλία. Δεν αγοράζουμε από το εξωτερικό. Πάμε στο επόμενο. Λέτε, και ορθά το λέτε, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος θα άρχισαν να αυξάνουν τα καύσιμα. Μα δεν αυξανόταν. Κύριε Στραβελάκη, με συγχωρείτε. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν ξεκίνησαν να αυξάνονται τότε τα καύσιμα. Τότε πήραν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο.
0: Σωστό.
2: Τα καύσιμα ξεκίνησαν να αυξάνονται από την πρώτη του χρόνου. Και μέχρι τον πόλεμο είχε αυξηθεί 12 λεπτά η βενζίνη στο δηληστήριο και το πρατήριο αύξησε 7 λεπτά. Άρα δεν είναι μόνο σήμαντο αυτό που προσπαθεί να ακούσει ή μάλλον που ακούει ο κόσμος. Έχει μία συνέχεια και μία συνέπεια. Το δηληστήριο είναι μία εταιρεία, οι εταιρείες μας στα δηληστήρια είναι κερδοφόρες εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. Λογικό. Το να ρίχνουν το βάρος στον πρατηριούχο είναι παράλογο. Γιατί είναι παραπληροφόρηση. Και δεν βοηθάει ο δημοσιογραφικός κόσμος να κάνει τη σύγκριση και να πει 1,50, έχουμε 17 λεπτά.
1: Άρα και τώρα, κύριε Κυρτζή, τα δηληστήρια δηλαδή μας λέτε ότι παρά το γεγονός ότι διεθνώς έχουν πέσει τιμές, τα δηληστήρια εξακολουθούν και πουλάνε με τον ίδιο τρόπο σε εσάς.
2: Κύριε Αγκάτσου, αυτό που λέω εγώ δεν είναι δική μου ερμηνεία.
1: Όχι, δεν μιλάω για ερμηνεία, μιλάω για πραγματικότητα.
0: Κύριε Κυρτζή, εγώ θέλω να απαντήσω. Δεν είναι δημοσιογραφικός κόσμος, μαζί μιλάμε. Εμείς έχουμε βγάλει με τη Λουκία και στην τηλεόραση, εγώ και στο ραδιόφωνο εδώ, και τους εκπροσώπους του συνδέσμου εταιριών εμπορίας πετρελοειδών και μας έχουν δώσει τις δικές τους απαντήσεις για τις τιμές και πώς διαμορφώνονται. Αλλά ούτε όταν μιλάμε σε εσάς λέμε φταίτε εσείς. Εσείς είστε οι άνθρωποι μας στην αγορά και μας δίνετε την εικόνα. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς, ούτε εποπτικός, ούτε ελεγκτικός μηχανισμός. Ίσα-ίσα εγώ είπα και χτες και το λέω και σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει παραπάνω, λέει αυτό που λέει, δηλαδή ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές και ότι το ελέγχουμε με τους ελεγκτικούς και τους οπτικούς μηχανισμούς. Άρα ούτε σε εσάς καταλογίζω ευθύνη, ούτε στα δηληστήρια καταλογίζω. Εγώ δεν είμαι. Ας βρει η επιτροπή, ποιος θέλει. Δεν με πειράζει. Εμένα με πειράζει που ακούω τον Πρωθυπουργό. Δεν το ανακάλυψα εγώ. Πέραν το λέμε με τη Λουκία αυτονοήτως, όταν και ο Πρωθυπουργός λέει 5 φορές τις τελευταίες 15 μέρες να πέσουν οι τιμές στην αγορά όπως πέφτουν οι διεθνείς τιμές, εγώ ζητάω να πέσουν. Λογικό δεν είναι? Λογικό λέω. Λέει δεν πέφτουν. Το λέω
2: Μητσοτάκη. Κύριε Στραβελάκη, προσέγγιση.
0: Δεν είπα για εσάς.
2: Και
0: κανέναν δεν λέω εγώ. Ας βρει η πολιτεία πώς θέλει. Δεν πειράζει. Το αποτέλεσμα ενδιαφέρει εμένα.
2: Και εγώ σας εξηγώ, μάλλον σας δίνω το αίρισμα να το ψάξει κάποιος ότι.
0: Θα το ψάξει η πολιτεία αυτό. Δεν είμαι εγώ εισαγγελέας.
2: Είναι τόσο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Επιπροσθέτως. Σωστά ο Πρωθυπουργός μας λέει αυτό που λέει.
0: Φυσικά.
2: Και εμείς θα είμαστε.
0: Και δίνει εντολή να ψάχνουμε.
2: Θα σκεφτόμουν όμως ότι όπως κάλεσε τους αγρότες, τους σούπερ μάρκετ κτλ., να καλέσει και τους ανθρώπους της αγοράς των πετρελοειδών να πούνε την άποψή τους. Να την ακούσει. Γιατί αλλιώς το μεταφέρουν κάποιος που μπορεί να του μεταφέρει μια εικόνα και αλλιώς θα το ακούσει διαζώσεις. Έξυπνος άνθρωπος είναι, πρωθυπουργός μας είναι, άρα αν ακούσει τις απόψεις όλων θα καταλάβει, θα κατανοήσει το θέμα καλύτερα. Ναι, αλλά τι να πρωτοκάνει ένας πρωθυπουργός? Να πάει με τον Ερντογάν, να πάει στον Τραμπ, να πάει στο ένα, να πάει στο άλλο, να δει τις ντομάτες, τα πιπέρια κτλ. Να ακούσει την άποψη όλων και να πάρει μια εικόνα και των ανθρώπων της αγοράς. Και για την παραβατικότητα και για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές και το ένα και το άλλο, ό,τι αφορά τους ανθρώπους της αγοράς. Και εμείς, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν αρνούμαστε το διάλογο και τον αντίλογο και το δημόσιο διάλογο. Διότι είμαστε επαρκείς, έχουμε γνώση και ξέρουμε την αγορά πώς κινείται. Και θα εξηγήσουμε σε όλους και προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε όλους, όπως και στον Πρωθυπουργό μας, αν μας καλέσει, πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν σε επίπεδο τιμών, λέμε εμείς αγοράζουμε τα δηληστήρια. Ορίστε, οι τιμές των δηληστηρίων είναι αποτυπωμένες στο σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Δείτε πόσο αγοράζαμε μία τρίτου, πόσο αγοράζουμε τώρα. Άρα, συνεπώς, τα 17 λεπτά που πουλείται στην Αγγλία είναι αιτιολογημένα, διότι εμείς αγοράζουμε 20 λεπτά.
0: Λέει
2: κανότα.
0: Ο Γιάννης, σας ακούει, ανεβαίνω το ποτάμι, λέει προφανώς στον Κηφισό, είναι και βλέπω πρατήριο τάδε εταιρεία. Ένα 195, πάντως πολύ ψηλά. Διότι είναι πετρέλαιο. Το πετρέλαιο βλέπω ότι είναι ένα 61. Δεν νομίζω ότι βλέπει 91. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι αμόλυβδη.
2: Δεν γίνεται.
0: Μπορεί να είναι αμόλυβδη. Και λέει το ακριβότερο είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το πνεύμα της ερώτησης του Γιάννη. Να βάζω το ακριβότερο.
2: Όχι, θα σας πω ότι το επικίνδυνο είναι το φτηνότερο.
0: Ναι. Από εκεί πέρα
2: δεν θέλω να σας πω, ναι. Αλλά το 1,95 σήμερα είναι μια πολύ φυσιολογική τιμή.
0: Για την αμόλυβδη μια χαρά είναι.
2: Σύμφωνα με αυτό που πουλάει το δηληστήριο, είναι μια πάρα πολύ.
0: Τώρα για να κλείσουμε, Πρόεδρε, μου λέγατε ότι τα τιμολόγια των επόμενων ημερών θα είναι κι άλλο πάνω αντί να είναι κάτω.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Είναι δυνατόν.
2: Ναι, έτσι
0: πώς γίνεται.
1: Δηλαδή πόσο πιο πάνω.
2: Καταρχάς για αύριο θα έχουμε μία αύξηση 15,5 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Εντάξει,
2: κίνησης.
0: Αυτό είναι λόγω της άρσης επιδότησης στην Αγγλία.
2: 15 συν 5 ευρώ που ανεβαίνει, σίγουρα θα ανέβει τουλάχιστον.
0: Θα πάει 76.
2: Το πετρέλαιο και η αμόλυβδη θα είναι άλλο πάλι 1-2 λεπτά. Σας λέω.
0: Συγγνώμη, θα πάει και άλλο πάνω η αμόλυβδη, γιατί?
2: Βεβαίως. Την τελευταία
1: αυτό από πού δικαιολογείται.
2: Εντάξει. Δεν το δικαιολογώ εγώ. Εγώ σας λέω σύμφωνα με τα.
0: Θα αγοράσει τα ακριβότερα δηλαδή.
2: Εμείς λέμε ότι αυτό
0: λέμε να πέφτουν, την ώρα που λέμε τους τάξεις να πέφτουν οι τιμές, ανεβαίνουν οι τιμές. Εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Την τελευταία εβδομάδα αγοράσαμε από τα δηληστήρια 3 λεπτά ακριβότερα. Και μάλιστα λέμε αγοράσουμε δηληστήρια, δεν αγοράζουμε κατευθείαν το δηληστήρια, αγοράζουμε μέσω των εταιριών εμπορίας του κυρίου Αλιγιζάκη και τα λοιπά όλων των εταιριών από τα δηληστήρια. Άλλοι έχουμε κάνει συμφωνία με την τιμή των δηληστήριων, πόσο πουλάει το δηληστήριο θα βάλει τόσο περιθώριο η εταιρεία, και άλλοι έχουν κάνει συμφωνία με την τιμή της χονδρικής, που εκεί είναι πια άστο, μην το ψάχνεις, μπορεί να αυτοκτονήσεις κιόλας. Επίσης υπάρχουν παράλογα φαινόμενα, τώρα δεν θέλω να τα λύσω, άστο, γιατί θα πω πάλι κακία.
0: Ας σταματήσουμε εδώ, κύριε Κιουρτζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Πρωτελείουχων όλης της χώρας.
2: Να κάνετε και οι δυο σας τόσες εκπομπές. Θα θέλαμε να κάνετε μία εκπομπή όπου να συμμετέχουν και οι πολιτικοί, ώστε να έχουμε αντίλογο.
0: Εντάξει,
2: γιατί
0: θα το κάνουμε.
2: Βλέπω απάθεια και αδιαφορία στην πραγματικότητα.
0: Είναι καλή ιδέα, θα την κάνουμε.
2: Αντιπολίτευση.
0: Θα το κάνουμε, κύριε Κιουρτζή.
2: Δεν ξέρουν το αντικείμενο.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet C-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
21: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
22: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
21: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
23: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
21: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μία είδηση τώρα που μου έδωσαν του πιεστηρίου Λουκία. Τελείωσε η έρευνα από την πυροσβεστική και τις ειδικές δυνάμεις. Κανένας, δόξα σε ο Θεός, κανένας εγκλωβισμένος στα συντρίμια της τετράωρης πολυκατοικίας στα Πετράλουνα που κατέρευσε χάρτινος πύργος και ισοπεδώθηκε. Η ταράτσα είναι ένα με το ισόγειο. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Άκουσαν από δίπλα που έσκαβαν τα θεμέλια κάποιο θόρυβο, είπαν γέρνει και την είδα να πέφτει. Άρα έγινε λάθος προφανώς στην εξκαφή των θεμελίων της Μελής Πολυκατοικίας. Πήραξαν τα θεμέλια της τετράωρης πολυκατοικίας, έπεσε. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα. Τώρα ολοκληρώθηκε η έρευνα, δεν υπάρχει κανείς, λέει πυροσβεστική, έτσι εγώ δεν ξέρω, κανένας εγκλωβισμένος μέσα στα συντρίμια.
1: Ας μείνουμε στα επίσημα στοιχεία και πραγματικά λοιπόν, να ελπίσουμε να είναι έτσι.
0: Πάμε και επίσης η άλλη εικόνα φοβερή που έβλεπα από τον καύσωνα. Έχουν λιώσει εκτός από τα φανάρια που έβλεπα χθες, Ιταλία, Γερμανία, έλειωσαν. Οι ράγες του τραμ στο Βερολίνο.
1: Φαντάσου,
0: έλειωσαν.
1: Φαντάσου, ζέστη.
0: 45 βαθμοί, 1300 νεκροί.
1: Να λιώνουν οι ράγες του τρένου.
0: Μετά το εισιδή, θα σου πω ότι μας περιμένει από πλευράς καιρού τις επόμενες ώρες και μέρες εδώ στην Ελλάδα. Πάμε.
24: Real FM.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
26: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη.
27: Η ώρα είναι 4.
28: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
29: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
30: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
29: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
31: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
29: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
32: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
33: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
32: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
34: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
35: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
36: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
35: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
36: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
35: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
36: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε επικοινωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
36: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
28: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Στο φιλαθλός.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
28: Real Weather.
9: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Το γεγονός της ημέρας είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Τετράωρη πολυκατοικία, ευτυχώς χωρίς θύματα. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 4. Διαλαφέμε 97,8 και έρχονται στο φως νέες μαρτυρίες, Λουκία, που δείχνουν γιατί δεν θρηνήσαμε θύματα.
1: Ακριβώς.
0: Έσκαβαν λοιπόν οι εργάτες δίπλα τα θεμέλια και ξαφνικά λέει ένας, οπ, το κτίριο γέρνει το διπλάνο.
1: Άρα το κατάλαβαν.
0: Ναι, πρόσεξε. Πάνε, χτυπάνε λέει τα κουδούνια του κτιρίου του δίπλα, της πολυκατοικίας που κατέρευσε, και λένε γρήγορα κατεβείτε, κατεβείτε, πέφτει. Κατέβηκαν λοιπόν, πρόλαβαν να φύγουν οι ένικοι και έτσι δεν υπήρξε κανένας εγκλωβισμένος μέσα, λένε οι εργάτες, υπάρχουν συλλήψεις.
1: Τουλάχιστον αν όντως υπήρχαν μέσα άνθρωποι, τους έσωσαν τη ζωή τα χτυπώντας τους στο κουδούνι.
0: Κατεβείτε, κατεβείτε,
1: και τους κατεβείτε. Τους είπαν κατεβείτε.
0: Υπάρχει μια κοπέλα που δουλεύει σε κατάστημα στην περιοχή, είχε παρκάρει εκεί μπροστά στην πολυκατοικία, δίπλα στην πολυκατοικία από την οποία γινόταν
1: έργα. Το θέμα είναι ότι δεν περπατούσαν από κάτω περιοίκοι.
0: Είναι λοιπόν μια κοπέλα η οποία δουλεύει σε διπλανό κατάστημα. Έχει παρκάρει το αυτοκίνητό της ανάμεσα στην πολυκατοικία που έπεσε και στην πολυκατοικία που είχαμε εξχαφεί θεμελίων. Η ίδια η κοπέλα περίμενε να φύγει ένα βαρύ μηχάνημα που ήταν ανάμεσα για να πάρει το αυτοκίνητό της. Οι εργάτες λένε φύγε, φύγε, θα το τρέχει στο κεφάλι το κτίριο. Και έφυγε τρέχοντας και έπεσε στο κτίριο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ειδοποίησαν τους ενίκους που ήταν μέσα, ειδοποίησαν την κοπέλα που ήταν έτοιμη να πάρει το αυτοκίνητό της. Και φώναξαν φύγε, φύγε και σώθηκε η κοπέλα. Θα μπορούσαν να έχουν θύματα στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι, πραγματικά μέχρι στιγμής όσα έχουν γίνει, παρά το τραγικό, τραγικότατο αυτό γεγονός και τις εικόνες που βλέπουμε, τουλάχιστον έχουν οδηγήσει σε να μην έχουμε θύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάποιοι άλλοι από τη γειτονιά λένε ότι κάτι πήγαινε λάθος στα έργα από το πρωί. Έγερνε λοιπόν η πολυκατοικία από το πρωί η διπλανή. Και ειδοποιούσαν τον κόσμο ότι μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Άλλοι λένε ότι άκουγαν θορύβους οι ένικοι και φύγαν και πήγαν σε σπίτια φίλων. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουν προσαχθεί μηχανικοί του έργου και άλλοι δύο μηχανικοί της νεοαναγυρώμενης οικοδομής, πέντε δηλαδή, και οι πέντε, λένε το ίδιο πράγμα στην πυροσβεστική και στην αστυνομία, ότι ειδοποίησαμε τους ενίκους του κτηρίου που κατέρευσε να φύγουν, γιατί θα γίνουν, δεν ήξεραν ότι θα πέσει, γιατί θα έχει φασαρία και θα γίνουν δονήσεις. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω, Λουκία, όταν εντοπίζει κάτι τέτοιο, δεν εντοπίζει την πυροσβεστική και την αστυνομία. Κάτι διανοητοποιεί, λέει, κατέβα, θα φύγει. Θα
1: εννοείται.
0: Πέσει.
1: Εννοείται ότι χρησιμοποιεί ότι ειδοποιήσει την πυροσβεστική.
0: Πρέπει να ειδοποιήσει τι αρχέ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μα ένα από τα πρόσωπα τη ημέρα, τον κύριο Απόστολο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή τη Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Και καλησπέρα, κύριε Πεταλά.
2: Καλησπέρα σας,
1: καλησπέρα.
0: Και έχουμε ήδη και τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, κορυφαίο οικονομολόγο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, κύριε Πετράκη, επειδή είπα στην Λουκία και ενημέρωσα και τους ακροατές του ΕΡΑΦΕΜ για τεκτενόμενα, δηλαδή τι έχει συμβεί μετά την συναντήληψη που διαμορφώθηκε εν λέξη του Πρωθυπουργού στη χθεσινή συνάντηση, τη δική σας, ήσασταν εκεί, του Προέδρου των Βιομηχανών του κ. Θεοδωρόπουλου, του Προέδρου των Βιομηχανών Τροφίμων του κ. Γιώτη, του Πρωθυπουργού του κ. Θεοδωρόπουλου και του κ. Τσαγκάρη. Λοιπόν, εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι μένουν οι τιμές σταθερές, και αυτή είναι η συναντήληψη, όλο το καλοκαίρι στο σούπερ μάρκετ, μένουν σταθερές σε 2.000 κωδικούς που μειωθεί ως 6% και ξεκινάται μια διαδικασία να μειωθούν σε πολλά βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο σημαντικά. Έχουμε τρεις γκρίζες ζώνες και θέλω να σας τις θέσω υπόψη σας να το ξεκαθαρίσουμε μετά και από την πρωινή μας συνομιλία. Η πρώτη ζώνη είναι το καλοκαίρι, εάν ακριβήνει κάποιο προϊόν, κύρωση υπάρχει ή είναι απλώς συναντήληψη και είναι στο μιλητό μια συμφωνία συγκυρίων ότι δεν ακριβαίνουμε τίποτα. Αν κάποιος ακριβήνει, ένα σούπερ μάρκετ μπει, ο προμηθευτής μου έδωσε το γάλα 5% ακριβότερα. Τι να κάνουμε κιόλας.
2: Να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
2: Η συμφωνία γενικώς φαίνεται να τηρηθεί.
0: Μακάρι. Είναι ευχή όλων μας.
2: Θα σας πω όμως γιατί. Είναι και σύμφωνοι με ό,τι έχουμε συζητήσει και μαζί και εδώ και καιρό, ότι είμαστε σε μια διαδικασία, είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε αυξητικές πιέσεις από τις προηγούμενες τιμές πετρελαίου και παραμένουν, δεν έχουν, είναι πάνω από 70 και τώρα διαχέονται μέσα στην οικονομία, αλλά είναι σε μια πτωτική πορεία. Άρα αν προσέξετε και η ανακοίνωση είναι περίπου αυτό το πράγμα. Αν λάβετε υπόψη σας ότι και το καλοκαίρι έχετε πιέσεις ζήτησης λόγω του τουρισμού, άρα είναι μια συμφωνία που έχει τις προδιαγραφές να τηρηθεί καταρχήν.
0: Ωραία.
2: Διότι είναι και σύμφωνα με ό,τι κανείς περιμένει στην οικονομία να συμβεί. Γενικά φαίνεται να είναι μια συμφωνία η οποία αποκλεί Τίποτα δεν αποκλείεται, διότι είναι συμφωνία κυρίων, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι μια συμφωνία η οποία αποκλεί μια ακραίες καταστάσεις κάποιοι οποίοι θα επιχειρήσουν και
0: προσωπήσουν. Κύριε Πεταλά, το ερώτημα είναι, εκπροσωπεί τα σούπερ.
2: Πετράκη.
0: Όχι, εγώ θέλω να πάω στον κύριο Πεταλά. Σας άκουσα, κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μας δώσατε τη γενική εικόνα. Όχι. Λοιπόν, κύριε Πεταλά, η ερώτηση είναι αν ένα σούπερ μάρκετ κάνει αύξηση το καλοκαίρι, διότι ο προμηθευτής ακρίβηνε το προϊόν. Υπάρχει κύρωση ή απλώς έχει ξεφύγει από το γενικό πλαίσιο?
2: Λοιπόν, για να κάνει ένα σούπερ μάρκετ σε ένα επώνυμο προϊόν ανατίμηση, θα πρέπει να προηγηθεί ανατίμηση του προμηθευτή προς το σούπερ μάρκετ γραπτά ένα μήνα πριν. Το προβλέπει νομοθεσία αυτό.
0: Ναι, αλλά ο προμηθευτής είναι μέρος της συμφωνίας, ούτε θα
2: συνεχίζω,
0: υπάρξει.
2: Συνεχίζω. Ο σούπερ μάρκετ γραπτά πριν την έναρξη της ημερομηνίας ενημερώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι αυτός ο προμηθευτής σε αυτό το προϊόν από την τάδε ημερομηνία θα κάνει αυτή την ανατίμηση. Άρα γνωρίζουν πριν γίνει η ανατίμηση στον καταναλωτή
0: όλοι.
2: Ο προμηθευτής, η αλυσίδα και μάλιστα κάθε αλυσίδα, διότι αυτό δεν θα το κάνει σε μία αλυσίδα ο προμηθευτής, θα το κάνει σε όλες τις αλυσίδες. Άρα το Υπουργείο θα πάρει από 19 αλυσίδες ενημέρωση για αυτόν τον προμηθευτή πριν ακόμα συμβεί αυτό. Άρα εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες παρέμβασης όσον αφορά τη συμφωνία. Δηλαδή το Υπουργείο να κάνει ένα τηλέφωνο στον προμηθευτή ή στο βιομηχανία τροφίμων
0: και να πει τι κάνεις αφού συμφωνήσαμε. Δεν πει το κάνεις αυτό. Ναι.
2: Και τι κάνεις, δεν είπαμε, πρόσεξε το, πάρ' το πίσω.
0: Ωραία.
2: Άρα υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες με την υπάρχουσα νομοθεσία.
0: Ωραία, άρα δεν υπάρχει θέμα να γίνει ξαφνικά η αύξηση και να πρέπει να ξυπνήσουμε.
2: Και να το δει ο καταναλωτής, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη γκρίζα ζώνη. Η δεύτερη γκρίζα ζώνη. Μπορούν να δοθούν οι κωδικοί που ρωτούσαμε χθες με τη Λουκία, οι 2.000, ώστε να ξέρουμε ποια προϊόντα έχουν φτηνίνει κατά 6% για να τα ελέγχουμε το καλοκαίρι.
2: Είναι σε μένα η ερώτηση.
0: Σε εσάς.
2: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν γνωρίζω και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ούτε οι αλυσίδες γνωρίζουν ποια προϊόντα έχει πέσει η τιμή τους. Αυτό που κατανόησα εγώ στη συνάντηση που έγινε χθες είναι ότι η ανεξάρτητη αρχή έκανε ελέγχους στη διάρκεια από τον Μάρτιο που ίσχυσε ξανά το πλαφόν μέχρι και προχθές και με βάση τους ελέγχους αυτούς σε κάποιες εταιρείες μειώθηκαν οι τιμές κατά αυτό. Άρα είναι κάτι που ο μόνος που μπορεί να το δημοσιεύσει, αν υπάρχει, είναι ή το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η ανεξάρτητη αρχή.
0: Αλλά δεν θα δημοσιοποιηθεί αυτό. Αυτό καταλαβαίνω. Επειδή ακούστηκε ότι θα δημοσιοποιηθεί, μου είπαν παράγοντες, νομικοί παράγοντες της κυβέρνησης και οι υπουργοί, ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δοθεί η λίστα.
2: Ναι. Γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι αρμόδιοι.
0: Άρα ένα. Και το τρίτο, για να πάρει το λόγο η Λουκία, εγώ σας διευκρινίζω στις τρεις κρίζες ζώνες. Το τρίτο είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, τι συμφωνήσατε να μειωθεί? Διότι άκουσα την άποψη όλα, εσείς είπατε μόνο τυποποιημένα.
2: Κοιτάξτε, ένα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 25.000 κωδικούς. Mm-hmm. Από αυτούς τους κωδικούς, περίπου οι 5.000 κάνουν το 80% του τζίρου. Είναι βασικά προϊόντα σχεδόν σε κάθε καλάθι νοικοκυριού. Το να κάνουμε ένα πληστηριασμό 25.000 κωδικών νομίζω είναι μια κατάσταση χαοτική. Αυτό που εμείς έχουμε προτείνει είναι να πάρουμε τους βασικούς κωδικούς, τους 5.000 δηλαδή.
0: Τυποποιημένα λέτε.
2: Πάντα μιλάμε για τυποποιημένα.
0: Γιατί
2: θα σας πω και για τα φρέσκα.
0: Το Υπουργείο λέει και φρέσκα, γι' αυτό.
2: Να δούμε τι παίζει εκεί. Έτσι. Να πάμε όμως στα τυποποιημένα που είναι η σημαντική πλειοψηφία των προϊόντων. Λοιπόν, αυτά τα 5.000 προϊόντα που είναι το 80% του τζίρου, που κατά πάσα πιθανότητα είναι σχεδόν σε κάθε καλάθι, να καταγραφούν και με βάση τα στοιχεία των εταιριών αναλύσεων, η Nielsen και η Circana, παίρνουν συνεχώς στοιχεία των κωδικών που έχουν μεγάλη προτίμηση στον καταναλωτή. Με την συνδρομή και τη βοήθεια βέβαια του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό. Και σε αυτούς τους κωδικούς να δούνε ποια είναι τα προϊόντα, ποιοι είναι οι προμηθευτές, ποιες είναι οι αλυσίδες που το πουλάνε αυτό, και με βάση αυτή την καταγραφή για να μπορέσει ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών.
0: Λέτε αυτά που πουλάνε περισσότερο.
2: Βεβαίως. Αυτούς τους
0: κωδικούς. Πάντα τυποποιημένα.
2: Να υπάρχει δέσμευση τυποποιημένα που είναι σας λέω το 70 με 80%.
1: Να υπάρχει δέσμευση μείωσης κατά ποιο ποσοστό, κατά πόσο
2: σε αυτό,
1: ποσοστό.
2: Λοιπόν, σε αυτή τη λίστα λοιπόν θα δηλώσουν οι προμηθευτές που τα παράγουν τι μείωση επιθυμούν να κάνουν. Άλλος μπορεί να θέλει 5. Άλλος μπορεί να θέλει 15.
1: Και τι θα γίνει
2: γραπτά,
1: μετά. Ναι.
2: Γραπτά τις αλυσίδες που το πουλάνε, γιατί ναι. ξέρουν που το πουλάνε αυτοί οι προμηθευτές.
1: Ναι.
2: Οι αλυσίδες θα πάρουν αυτή τη λίστα, θα, η κάθε μία ανάλογα με τις δυνατότητες της, άλλο μια αλυσίδα που έχει 1000 καταστήματα και άλλη μια αλυσίδα που έχει 3 καταστήματα.
1: Ναι, αν πούμε όμως ότι η μείωση θα είναι μικρή, εκεί θα υπάρχει περίπτωση να παρέμβετε εσείς ή να παρέμβετε.
2: Να ολοκληρώσω ναι. λίγο, κυρία Γκάτσου. Άρα θα πάρει η αλυσίδα, θα ενισχύσει την έκπτωση αυτή και θα αναλάβει η αλυσίδα ένα πολύ μεγάλο κόστος υλοποίησης αυτού. Πώς πρέπει να δημιουργηθούν χώροι στα ράφια για αυτά τα προϊόντα.
0: Mm.
2: Πρώτον, αυτό θα το κάνουν οι αλυσίδες. Δεύτερον, αυτά τα προϊόντα πρέπει να σηματοδοτηθούν με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι, έτσι ώστε να είναι ευκρινή.
2: Ακριβώς. Αλλιώς δεν θα έχει τέτοιο, δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Όλο αυτό λοιπόν το κόστος θα το πάρουν πάνω οι αλυσίδες και θα δηλώσουν πλέον οι αλυσίδες προς το Υπουργείο ότι αυτό το προϊόν στη δική μου αλυσίδα θα έχει αυτό την έκπτωση. Ένας άλλος θα πει πιο μεγάλη έκπτωση. Γι' αυτό και το Υπουργείο θα βγάλει μια ανακοίνωση μετά και θα πει αυτό το προϊόν μπορεί να το βρει κάποιος από τόσο έως τόσο της 100% μείωση. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Άρα αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεται που είναι πάρα πολύ καθαρή, δηλαδή έρευνα. Ποια είναι τα δημοφιλέστερα, πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Τελικά φτάνει στα σούπερ μάρκετ.
2: 4 με 6 εβδομάδες δουλειά.
0: Ναι, ναι. Διαμορφώνουν τις τελικές τιμές. Φτιάχνουν τα ράφια, βάζουν τα σήματα, τα ανακοινώνουν όλα αυτά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα 2.000 κωδικούς που έχουμε τώρα μείωση 6%. Αυτό είναι κάτι που βγήκε με έναν. Με μια καταγραφή, το άλλο θα είναι πολύ οργανωμένο και πολύ ευκρινές.
1: Κύριε Πεταλά, μισό λεπτό.
0: Άρα εκεί θα ξέρουμε ποια θα φτιάξει.
1: Μισό λεπτό. Εφόσον θέλει 4 με 6 εβδομάδες δουλειά, συζητάμε για αυτή την ακρίβεια και για όλο αυτό το περιβάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο, τόσο δραστικό, εφόσον θέλει μόνο 4 με 6 εβδομάδες δουλειά.
2: Κυρία Γκάτσου, νομίζω ότι αυτό που βίωσε γενικά ο δυτικός κόσμος με τον πληθωρισμό τα τελευταία 5 χρόνια και την συνέπεια που είχε, ευτυχώς όχι στην επάρκεια στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες ήδη στην επάρκεια, στον πληθωρισμό, ήταν κάτι ανεπανάληπτο και αυτό το πράγμα πίεσε αρκετά. Τα αποτελέσματα των αλυσίδων, νομίζω ότι τα έχω στείλει στον κύριο Σταραβελάκη, ναι. αλλιώς είναι στη διάθεση και τη δική σας, έχουν πιεστεί τόσο πολύ όλο αυτό το καιρό που οι προσφορές που βρίσκεται όταν πάτε στα σούπερ μάρκετ, οι ειδικές τιμές, οι special τιμές με ειδικά ταμπελάκια χρωματισμένα κτλ. Στην ουσία είναι μια τέτοια μορφή εκπτωτική κίνηση της αλυσίδας. Απλά τώρα γίνεται μια πιο οργανωμένη επιπλέον των άλλων.
0: Ωραία, για να μείνουμε, γιατί είναι από μόνο του μεγάλο θέμα, μην μπούμε γενικά τώρα. Γιατί
2: για
0: εδώ να φωτίσουμε τη συμφωνία. Εδώ λοιπόν λέτε ότι τότε θα είναι ευκρινές. Ενώ τώρα δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί. Τότε θα ξέρουμε. Αφήστε το τώρα. Τότε θα ξέρουμε. Θα υπάρχει το ράφι και θα λέει το γάλα αυτό είναι μείον 22 ή μείον 15, διότι αυτή είναι έτσι και φτάσαμε έτσι. Διαφανής διαδικασία.
2: Ακριβώς.
0: Στους δημοφιλέστερους κωδικούς. Ωραία. Να έχουμε το σχόλιο του κ. Πετράκη για όλο αυτό. Πώς το βλέπετε.
3: Κοιτάξτε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης της συμφωνίας γύρω από την, από την απόσυρση του μέτρου,
0: ναι.
3: Την απόσυρση του μέτρου περί πλαφών στο ποσοστό κέρδους κτλ. Πάντως στόχος όλης αυτής της ενέργειας δεν είναι να αναπτυχθεί ένας τεράστιος, για να απαντήσω εμέσως και στο σχόλιο που έκανε η κυρία Γκάτσου, ότι ένας τεράστιος μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει τους πάντες και τα πάντα και, και στο τέλος ξέρετε δεν θα λειτουργεί τίποτα. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια συναντήληψη κατεύθυνση των πραγμάτων, η οποία να ευνοηθεί και από τα πραγματικά γεγονότα της εξέλιξης των τιμών, διότι εάν αυτό που έχω πει και σε συναδέλφους σας, εάν παραταθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα αφενός με ένα αφετέρου κάτι στραβό κάτσε εκεί στον κόλπο του Χορμούς και έχουμε ξανά μια ανατροπή στις τιμές της ενέργειας και ιδιαίτερα αναφέρομαι ξέρετε στα κλιματικά φαινόμενα, θα έχουμε μια ανατροπή στην πορεία αυτών των πραγμάτων και θα σου πούνε και οι συνομιλούντες σε όλη αυτή την ιστορία ότι δεν ευθυνόμεθα για αυτό το οποίο συμβαίνει. Άρα
2: έχει μεγάλη σημασία κοινωνικού χαρακτήρα αυτή η συναντήληψη η οποία αναπτύσσεται, πράγματι θα πρέπει να υπάρχει μια ένταση ελέγχων, ειδικά σε ορισμένα προϊόντα τα οποία έχουν ευαίσθητο χαρακτήρα, και ελπίζουμε να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Τώρα από εκεί πέρα, ούτε τα φαινόμενα κερδοσκοπίας μπορούν να παταχθούν πλήρως, μην φαντάζεται κανείς ότι έχει κανείς το μαγικό χαρτί εδώ, και ούτε μπορούμε να φανταστούμε ότι μια στιγμή στην άλλη θα περάσουμε σε ένα πλήρες ελεγχόμενο σύστημα. Και δεν είναι και σωστό. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο καλλιεργούμε και συντηρούμε όλοι. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τις τιμές, αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε και στην άλλη μεριά, δηλαδή το ζήτημα της αύξησης των εισοδημάτων, και από εκεί και πέρα να πεταχθούν βεβαίως φαινόμενα κερδοσκοπίας.
0: Okay.
1: Κύριε Πετράκη, ωραία, θα γίνουν όλα αυτά, αλλά από την άλλη, αν γίνουν, εγώ διατηρώ ένα ερωτηματικό, αλλά από την άλλη, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις. Δηλαδή με το τι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ, αν θα
2: γιατί
1: το κάνουν. Το λέω γιατί μια κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο πρέπει να αναγκάσει με ένα τρόπο και τις αλυσίδες να νομοθετήσει οι τιμές. Δεν πέφτουν με υποσχέσεις. Όχι.
2: Και οι νόμοι να δείτε πώς
1: ούτε με υποσχετικές.
2: Οι νόμοι να δείτε πώς παραβιάζονται και δεν αντιδρά και κανείς. Και είναι εντυπωσιακό όταν κοινωνικά υπάρχει μια διαμορφώνεται μια διαφορετική πραγματικότητα. Έχει, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια συναντήληψη εξέλιξη των πραγμάτων. Πρώτον. Δεύτερον, πράγματι να υπάρχουν μηχανισμοί, διότι αν δεν τους έχεις θα σου φύγουν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας.
1: Ναι, αλλά η συναντήληψη πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί ότι θα εφαρμοστεί.
2: Ναι, κοιτάξτε. Αυτό το οποίο μαγικά φανταζόμαστε στο κεφάλι μας, ότι μπορούν να αναπτυχθούν συστήματα τα οποία θα ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, και ξέρετε, τα συστήματα έχουν πλατφόρμες, έχουν κάποιο κομμάτι μηχανικό, αλλά απαρτίζονται από ανθρώπους. Και όταν δίδεται πολύ μεγάλο βάρος στην συλλειτουργία εκατοντάδων και χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι θα πρέπει να συντύνουν προς μια κατεύθυνση, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου ελεγχόμενο, και ας έχουμε μια μικρότερη, εγώ τουλάχιστον έχω μια μικρότερη φιλοδοξία αναφορικά με τα αποτελέσματα. Σημασία έχει πράγματι να υπάρξει μια συναντήληψη. Δεύτερον, να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου στις ακραίες καταστάσεις. Τρίτον, να βοηθούμε την πραγματικότητα που συμβαίνει στις αγορές. Αν συμβούν και τα τρία, τότε τα πράγματα θα είναι καλά.
0: Να το δω πιο πρακτικά, σας παρακαλώ, με τον κύριο Πεταλά. Άκουσα πανηγυρισμούς, όχι από εσάς, ούτε από την κυβέρνηση, ότι ευτυχώς που μένουν σταθερές οι τιμές το καλοκαίρι και ευτυχώς που μένουν και σταθερά μειωμένες σε 2.000 προϊόντα που δεν τα μάθουμε ποτέ από ό,τι καταλαβαίνω, κατά φαντασία είναι 6%. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, απλώς θα ήθελα να τα ξέρω κιόλας. Όπως μου περιγράψατε τη διαδικασία του Σεπτεμβρίου, θα ήθελα να μάθω και τη διαδικασία του καλοκαιριού. Ωστόσο, πανηγυρισμοί, κύριε Πεταλά, για ένα αθρηστικό πληθωρισμό 40-50% των τελευταίων ετών. Εγώ σας λέω ότι καλύφθηκε αυτός ο πληθωρισμός από την αύξηση μισθών και συντάξεων. Μία ή άλλη, το πολύ, η πραγματικότητα είναι η δική μου αίσθηση ότι δεν έχει καλυφθεί. Δηλαδή ότι είναι και μεγαλύτερες οι ανατιμήσεις. Να πανηγυρίσουμε που μένουν τόσο ψηλά οι τιμές. Δηλαδή αυτό είναι η επιτυχία. Που όπου δεν ανεβαίνουν κι άλλο. Αυτό έλειπε, να ανέβουν κι άλλο. Πόσο να ανέβουν. Δεν αντέχουν οι καταναλωτές. Αν ανεβαίνει και άλλο το κόστος και πάμε συνεχώς σε μια αέναη αύξηση τιμών, απλώς θα καταρρεύσει η αγορά. Δεν θα έχει δυνατότητα ο αμέσως καταναλωτής να αγοράσει. Απαντήστε.
4: Κοιτάξτε, επειδή το κύμα αυτού του πληθωρισμού τα τελευταία 5 χρόνια που συζητάμε, για όλους τους λόγους που ο κύριος καθηγητής...
0: Πόλεμοι, κορονοϊός, ναι. Ωραία.
4: Κορονοϊός, πόλεμοι, ενέργεια, κυρίως κλιματική κρίση, κύριε. Ο μεγαλύτερος
0: παράγοντας
4: επηρέασε τα τρόφιμα.
0: Ενεργειακή κρίση, ωραία.
4: Η κλιματική κρίση επηρεάζει τις οδιές, υπερβολικά τις οδιές, και υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων σε προϊόντα, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όλο το δυτικό κόσμο τον βρήκε το 2020 η πανδημία σε μια κατάσταση. Την Ελλάδα την βρήκε εξαιρετικά εξασθενημένη. Γιατί πέρασε 10 χρόνια μιας οικονομικής κρίσης που δεν έχει περάσει καμία δυτική χώρα, οικονομία. Άρα ο Έλληνας καταναλωτής βρέθηκε εξαντλημένος το 20, και από το 20 και μετά υπέστη και αυτός ό,τι υπέστησαν όλοι στον δυτικό κόσμο για τους λόγους που περιγράφουμε. Είναι λογικό, γιατί τι λέμε τώρα, ότι είναι το χαμηλότερο εισόδημα ή το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο χαμηλότερο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι. Αυτό λοιπόν τον βρήκε πολύ εξασθενημένο. Έρχομαι τώρα στην άλλη πλευρά. Στις αλυσίδες, το έχω πει πολλές φορές, ότι το τελικό τους αποτέλεσμα από τη λειτουργία αυτή είναι περίπου λιγότερο από 1,5%. Αν το πω κάπως αλλιώς. Αν όλες οι αλυσίδες μειώναν τις τιμές 1,5% σε όλα τα προϊόντα, θα ήταν όλες ζημιογόνες. Θα με παίρνετε τηλέφωνο να μου πείτε, γιατί δεν πληρώνονται οι προμηθευτές για να φέρουν προϊόντα, γιατί δεν πληρώνονται 125.000 εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν πληρώνονται 4.000 ενίκια στα σούπερ μάρκετ, που είναι τα καταστήματα και πολλά άλλα πράγματα, με 1,5%. Και να σας πω για μια άλλη διάσταση. Αν 1,5% μειωνόταν οι τιμές, πόσο καλύτερα θα ήταν ο καταναλωτής με το εισόδημα που έχει? Πολύ λιγότερο καλύτερα, δεν θα ήταν δηλαδή πάρα πολύ καλύτερα, έτσι δεν είναι? Με αυτή την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε την ευθύνη να έχουμε τέτοιες τιμές που να μπορούν και τα προϊόντα να υπάρχουν και οι καταναλωτές να τα βρίσκουν στα καταστήματα, να υπάρχει επάρκεια και οι άνθρωποι που είναι μέσα να είναι πληρωμένοι και οι προμηθευτές να είναι πληρωμένοι, διότι οι προμηθευτές απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους και εργοστάσια για να τα παράξουν. Με άλλα λόγια, αυτό που νομίζω και ο κύριος καθηγητής έχει αφήσει να εννοηθεί, το πρόβλημα εισοδήματος στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα των τιμών, είναι πρόβλημα εισοδήματος και πρόβλημα ικανότητας στην οικονομία μας να δημιουργήσουμε δουλειές καλά αμοιβόμενες, με ανταγωνιστικά προϊόντα, με εξαγωγικό χαρακτήρα. Και εκεί έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε όλοι μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν διαφωτιστική συζήτηση. Εγώ τουλάχιστον πήρα πάρα πολλές απαντήσεις από όλες που είχα στο ξεκίνημα και υψηλού επίπεδου. Ξέρω ότι διαφωνούν σε πάρα πολλά οι ακροατές μας. Θα τη συνεχίσουμε. Υπάρχουν πολλές σκοπιές να δει κανείς ένα πρόβλημα. Το βέβαιο είναι ότι στο τέλος της ημέρας ο πιο αδύναμος κρίκος είναι οι ευάλωτοι συμπολίτες μας. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πεταλά, τον Διευθυντή της Ένωσης, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας Οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Πάμε τίτλους ειδήσεων και μετά ο κύριος Ρωμανός, Διευθυντής Ψυχικής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
5: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε.
12: Τιμήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα ψηρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα,
13: όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε.
17: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστή.

0: και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG Life is Good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε.
3: Τιμήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμότε TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την πελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
16: Real FM στους 97,8.

0: Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Έχει μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, στο Δερβαίνη. Εδώ βλέπω ένα 112 στους κατοίκους να είναι ετοιμότητα. Κάτι είδα στην ΕΡΤ, ένα τίτλο για εκένωση. Είναι προς τα σπίτια η φωτιά, μεγάλη φωτιά, μεγάλη κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε, έχουμε εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ας ελπίσουμε να αντιμετωπιστεί. Ευτυχώς δεν πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Δεν είναι τόσο δύσκολες συνθήκες, αλλά είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις που είναι πάρα πολύ πυκνές σήμερα. Να ξαναπώ ότι από την κατάρρευση της πολυκατοικίας τετράωρης στα Πετράλωνα δεν υπάρχουν θύματα. Ολοκληρώθηκε έρευνα από τους πυροσβέστες. Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο είδαν ότι έγερνε το διπλανό κτίριο όσοι έσκαβαν τα θεμέλια στην διπλανή οικοδομή. Χτύπησαν κουδούνια, ειδοποίησαν, φόραξαν τη γυναίκα μου και παρκάρει. Φαίνεται ότι σήμανα συνταγερμό για να φύγουν όσοι ήταν εκεί, να μην έχουμε θύματα.
2: Πάλι καλά, γιατί οι μαρτυρίες λένε ότι έπεσε μπροστά στα μάτια του κόσμου σαν χαρτόκουτο. Κατέρευσε όλο.
1: Και η κοπέλα πήγε να πάρει το αυτοκίνητό της, ήταν κοντά. Λοιπόν, να κάνω μια σύνοψη πρώτα στον κύριο Ρωμανό. Του τι βγάλαμε από τον κύριο Πεταλά σε σχέση με τις γκρίζες ζώνες που είχαμε αναφέρει νωρίτερα. Είχαμε πει, πρώτο, δεν υπάρχουν κυρώσεις. Μιλάμε για μια συμφωνία. Εάν κάποιος αυξήσει τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι, είτε τις μειωμένες κατά 6% στα 2.000 κωδικούς, είτε σε όλα τα υπόλοιπα, δεν τρέχει και τίποτα. Είπε ο κ. Πεταλάς ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ότι υπάρχει μια διαδικασία. Ο προμηθευτής ένα μήνα πριν λέει: Σούπερ μάρκετ θα ακριβίνω. Το σούπερ μάρκετ στέλνει τον τιμοκατάλογο στο Υπουργείο. Άρα ξέρουν στη διαδικασία. Δεν ακριβένει αυτό το πρωί ξαφνικά και μυστικά.
2: Ναι, άρα όμως το Υπουργείο μπορεί να ασκήσει κυρώσεις.
1: Όχι, κυρώσεις δεν μπορεί. Μπορεί να μας απαράει τηλέφωνο και να πει: Αδερφέ, με συγχωρείς, είσαι η εταιρεία τάδε γαλακτοβιομηχανία. Έχουμε πει: Στοπ, τι κάνεις. Αυτό, μέχρι εκεί. Συμφωνία κυρίων εξάλλου, δεν είναι συμβόλαιο γραπτό, ούτε έχει κυρώσεις. Και όποιος πει ακυρώσεις, έκανε λάθος, το είπα. Το δεύτερο. Αυτοί οι 2.000 κωδικοί μπορούμε να τους μάθουμε. Που είναι με μείον 6%. Όχι,
2: όχι
1: από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Είχε πει ναι ο κ. Μαραβέγιας νωρίτερα, ο κ. Πεταλάς εξήγησε. Ήταν μια διαδικασία, λίγο έψαξε η επιτροπή της κ. Τσαγκάρη για την ακρίβεια, κατέγραψε. Δεν ήταν το τόσο. Δεν θα μάθουμε.
2: Ναι,
1: να μείνουμε εκεί. Δεν θα μάθουμε.
2: Ναι, εγώ επιμένω όμως.
1: Έχω πολλές απορίες.
2: Την άλλη φορά μάθαμε και τώρα δεν μπορούμε να
1: έχω
2: μάθουμε.
1: Έχω πολλές απορίες και εγώ.
2: Ναι.
1: Πάμε στο τρίτο τώρα. Τι θα φθηνίνει από τον Σεπτέμβριο, το πιο ουσιαστικό. Είπε ο κύριος Πεταλάς, γιατί ο κύριος Μεραβέγιας και πει και νοπά. Όχι νοπά, τέλος, τον άκουσες.
2: Ναι.
1: Μόνο τυποποιημένο.
2: Μόνο το τυποποιημένο.
1: Θα πιάσουμε από τις δύο εταιρείες που κάνουν τις έρευνες της αγοράς, θα καταγράψουν ποια είναι πιο δημοφιλή, θα έχουμε από τους 25.000 κωδικούς 5, α πούμε. Ναι, θα τα βάλουμε κάτω, θα δούμε ποιες είναι οι μειώσεις, θα φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ θα κάνει χώρους ειδικούς, θα κάνει σήμανση, θα εξαντλήσει και τα περιθώρια, λέει ο κύριος Πεταλάς. Άρα θα ξέρουμε από Σεπτέμβριο ότι σε αυτά τα ράφια υπάρχουν αυτές οι μειωμένες τιμές εκεί. Κάτι σε ένα πολύ μεγάλο καλάθι του νοικοκυριού.
2: Και τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, αυτούς τους δύο μήνες. Και πότε θα είναι το Σεπτέμβριο,
1: τι θα κάνουμε. Όχι, θα αγοράσουμε ακριβά, Λουκία μου, τι να κάνουμε.
2: Okay.
1: Σαν τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει τα ερωτήματα για τον κύριο Ρωμανό και επίσης έχουμε συγκεντρώσει τα ερωτήματα από την αντιπολίτευση, Λουκία. Για παράδειγμα, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η αντιπολίτευση λέει: Με συγχωρείτε, τι κάνατε, μία τρύπα στο νερό, τους κάνατε δώρο. Αυτό που ήθελαν να
2: αρθεί το πλαφόν,
1: ακριβώς. Και αφήνετε τις τιμές και πανηγυρίστε στα ύψη το καλοκαίρι και λέτε θα μειωθούν. Μα το θέμα δεν είναι να μειωθούν, το θέμα να πέσουν. Όχι, να μην ακριβίνουν, συγγνώμη. Το θέμα δεν είναι να μην ακριβίνουν κι άλλο, το θέμα είναι να μειωθούν οι τιμές. Εδώ θα δούμε τι θα απαντήσει ο κ. Ρωμανός. Το δεύτερο θέμα είναι γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια, ώστε να ξέρουμε αυτές οι 2.000, τα 2.000 προϊόντα, οι 2.000 κωδικοί, ποια είναι. Να έχουμε τη λίστα. Και το τρίτο, πώς θα γίνει η διαδικασία των μειώσεων τον Νοέμβριο. Λοιπόν, και το θέμα των καυσίμων επίσης. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Διευθύνσει τη Ψηφιακή Επικοινωνία του Πρωθυπουργού με πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Θέλω να ξεκινήσω στα σούπερ μάρκετ. Επειδή το πρωί δημιουργήθηκαν μερικές γκρίζες ζώνες, έδωσε απαντήσεις ο κ. Πεταλάς, παραμένουν τρεις βασικές απορίες. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για συναντήληψη, όχι συμφωνία κυρίων, όλων των παραγόντων της αγοράς. Ένα. Λέει η αντιπολίτευση, πανηγυρίζεται που οι τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ δεν θα αυξηθούν κι άλλο. Μα πανηγυρίζεται που θα μείνουν τόσο ψηλά. Το θέμα είναι όχι να μην αυξηθούν κι άλλο, αλλά να μην μειωθούν. Απάντηση.
3: Αλλά να μειωθούν εννοείται, ναι.
1: Να μειωθούν, εννοώ να μειωθούν, ναι. Το θέμα είναι, συγγνώμη, να μειωθούν.
3: Λοιπόν, πρώτον, δεν είναι ένα αποσπασματικό πράγμα, απόφαση, συναντήληψη, πείτε το όπως θέλετε, αυτό που ανακοινώθηκε. Ναι, σωστά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι out of the blue που λέει στο χωριό μου, δεν είναι κάτι αποσπασματικό, δεν είναι κάτι μόνο του. Έρχεται σε συνέχεια πολλών και έρχονται στη συνέχεια κι άλλα. Και εγώ θα έλεγα ότι όλες αυτές οι απορίες θα λυθούν και θα είμαστε εδώ να το κρίνουμε και να δούμε στην πράξη τι αποτελέσματα θα επιφέρει και τότε να ακούσω και την όποια κριτική που είναι λογικό να υπάρχει και εκ προημίου και δυσπιστία κτλ. Γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς απασχολεί τους πάντες. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που ανακοινώθηκε χθες έρχεται σε συνέχεια μιας πλατφόρμας που συζητήσαμε πολύ αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι υπήρχε κριτική και απάντησα σε διάφορα σημεία. Έρχεται σε συνέχεια δύο πολύ μεγάλων προστήμων που μπήκαν σε πολύ μεγάλες εταιρείες που είναι στην αλυσίδα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το ράφι. Έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων μέτρων που έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα με ανεξάρτητες αρχές που πλέον έχουν
2: ενισχυθεί κύριε Ρωμανέ,
3: με προσωπικό και ψηφιακά εργαλεία προκειμένου ακριβώς να μπορούν αυτοί οι έλεγχοι να αποδίδουν.
2: Σχετικά με την κριτική που είπατε ότι γίνεται εκ προημίου αυτή η κριτική, θεωρείτε ακόμα ότι γίνεται εκ προημίου? Δηλαδή υπάρχει κόσμος και ακροατές που μας έρχονται πολλά μηνύματα, αλλά και εγώ ας πούμε να μιλήσω και τον εαυτό μου, που δεν έχουμε καταλάβει τι ουσιαστικά επιβλήθηκε χθες, πέρα από το ότι έγινε δεκτό το αίτημα των βιομηχάνων και των σούπερ μάρκετ να αρθεί το πλαφόν, ότι αυτό πέτυχαν
1: το
2: πλαφόν στο κέρδος, και κατά τα άλλα δεν βγήκε κάτι πέρα από μια υποσχετική, να το πω έτσι, ότι το Σεπτέμβρη, από ό,τι μας εξήγησε ο κύριος Πεταλάς νωρίτερα, αφού δουν, μετρήσουν, κάνουν, ράνουν σε μια διαδικασία που θα κρατήσει από 4 έως 6 εβδομάδες, θα μπουν στη διαδικασία να μας ανακοινώσουν για 5.000 τυποποιημένα μόνο προϊόντα, που απαιτεί βέβαια, που είναι βέβαια το 80% του τζίρου, τι θα κάνουν. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι Έλληνες αυτούς τους δύο μήνες τι πρέπει να κάνουν ακριβώς? Να κοιτάνε τις τιμές να ανεβαίνουν ή να τις παρατηρούν να μένουν υψηλές? Τι θα γίνει αυτούς τους δύο μήνες?
3: Το κατάλαβα και από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες ότι μιλάμε για πάγωμα τιμών. Και επειδή ακούω την κριτική, ναι, αλλά το πλαφόν δεν ξέρω τι και γιατί το πήρατε πίσω. Πρώτον, οι ίδιοι όταν μπήκε το πλαφόν μας έλεγαν ότι είναι αναποτελεσματικό και δεν θα προσφέρει τίποτα. Και δεύτερον, καταλαβαίνετε ότι και το πλαφόν στην καλύτερη περίπτωση πάγωμα εισφέρει στην αγορά. Σε πάγωμα μεταφράζεται, καθότι της ουσίας σου λέει ότι κρατάς ίδιο το περιθώριο κέρδους.
2: Ναι, αλλά από την άλλη δεν θα μάθουμε ποια είναι τα 2.000.
3: Στην καλύτερη περίπτωση το σταθερό περιθώριο κέρδους σημαίνει πάγωμα. Άρα αυτή τη στιγμή κερδίζουμε το καλύτερο που μπορούσε να φέρει το πλαφόν και προετοιμάζουμε το έδαφος για μειώσεις σε πολύ σημαντικά προϊόντα. Και το μόνο που λέω είναι περιμένουμε λοιπόν να το δούμε και εδώ είμαστε.
2: Θεωρείτε ότι ο κόσμος έχει υπομονή να περιμένει?
3: Ο κόσμος η δουλειά του κόσμου δεν είναι να έχει υπομονή, η δουλειά του κόσμου είναι να απαιτεί, η δουλειά του κόσμου είναι να διεκδικεί όσο καλύτερες τιμές και η δουλειά της κυβέρνησης είναι να δουλεύει σε αυτήν την κατεύθυνση. Και στο πλαίσιο της δουλειάς που γίνεται σε αυτήν την κατεύθυνση ήταν και αυτό που ανακοινώθηκε χθες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό σας λέω. Είναι μία σειρά εργαλείων, μία σειρά πραγμάτων, μία σειρά πρωτοβουλειών μέσα στην
1: κυβέρνηση. Κύριε Ρωμανέ, πάμε πρακτικά. Είπατε λοιπόν, εξηγήσατε την σκοπιά της κυβέρνησης γιατί είναι σημαντικό να μην αυξηθούν οι τιμές, αλλά να μείνουν σταθερές. Ας το πώς περάσουμε, σας είπε η Λουκία. Μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν μπορούν να ανακοινωθούν οι 2.000 κωδικοί που είναι μειωμένες ως 6% οι τιμές, ώστε να το ξέρουμε κι εμείς και να το ελέγχουμε ως καταναλωτές?
3: Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση σχετικά με το ποιοι ακριβώς θα είναι αυτοί οι κωδικοί.
1: Όχι, υπάρχουν. Αυτοί οι κωδικοί, σας λέω για το καλοκαίρι τώρα, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι έχουν μειωθεί.
3: Ναι.
1: Και μου είπαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης που το έψαξαν, δεν μπορεί να γίνει, ο νόμος απαγορεύει να μάθετε, αν και το είπε ο κ. Μαραβέγιας προφανώς εκ παραδρομής, δεν γίνεται να μάθετε, διότι υπάρχει νόμος. Και εγώ ρωτώ, ας αλλάξει ο νόμος? Εμείς πρέπει να είμαστε θεματοφύλακες αυτής της συμφωνίας. Άρα εγώ θέλω να ξέρω στους καταναλωτές που είναι στο σούπερ μάρκετ ποια είναι τα 2.000 προϊόντα με μείον 6% για να τσεκάρω και να σας πω αν δω κάποια αύξηση. Γιατί να μην έχετε ως θεματοφύλακες 10 εκατομμύρια Έλληνες?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς, τώρα πάτε στο κομμάτι της διαφάνειας. Νομίζω ότι
1: βέβαια, πολύ σημαντικό.
3: Το πολύ σημαντικό όμως εργαλείο στο κομμάτι της διαφάνειας, θα μου δώσετε να πω, είναι η πλατφόρμα που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, έχει τον απόλυτο.
1: Δεν θα ψάχνω detective να διαβάζω 20 ώρες την πλατφόρμα. Εγώ θέλω μία λίστα με 2.000 κωδικούς να μου πει ότι τα μακαρόνια Λουκία είναι μείον 7%. Να τα βάλω στη λίστα, ώστε αν δω αύξηση να σας ειδοποιήσω. Ή να το πω στο σούπερ μάρκετ. Ή να τα μποϊκοτάρω. Αλλιώς δεν κάνετε τίποτα. Εγκρυπτό μείον 6% δεν γίνονται.
3: Φαντάζομαι πάντως ότι αυτό είναι κάτι που θα θέλουν να το προβάλλουν και τα ίδια τα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν το κάνουν. Όπως ρωτήσαμε τον κύριο Πουφαλά, δεν γίνεται.
3: Όπως κάνουν με κάθε.
1: Κρατήστε με κάθε το αυτό και μεταφέρετε το, κύριε Ρωμανέ. Μεταφέρετε το στην κυβέρνηση.
3: Η εικόνα που έχω εγώ
1: πάντως. Απλό είναι αυτό που ζητώ.
3: Μιλάμε για πάγωμα τιμών αυτή τη στιγμή. Ναι, και
1: αλλά μεταφέρετε το αίτημα. Το αίτημα που βλέπω εκατοντάδες ακροατές. Πείτε μας ποια είναι τα προϊόντα που πωλούνται φθηνότερα. Αυτό. Μεταφέρετε το. Πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Εκεί. Λέει και ο Πρωθυπουργός, θα μειωθούν δραστικά οι τιμές σε βασικά προϊόντα. Εξήγησε ο κ. Πουταλάς τη διαδικασία. Η μία πλευρά το πρωί έλεγε και νοπά. Ο κ. Πουταλάς λέει δεν γίνεται νοπά, μόνο τυποποιημένα. Εκεί μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε, γιατί όχι και νοπά. Ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Φαντάζομαι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρχει ο χρόνος να ξεκαθαριστούν όλα και να ενημερωθούν οι πάντες για όλα, γιατί αυτό είναι το βασικό, όπως πολύ σωστά λέτε. Δηλαδή να υπάρχει η διαφάνεια.
1: Α, γιατί ο κ. Πουταλάς λέει ως θέσφατο αποκλείεται. Ο κ. Μαραβέγιας του έλεγε, μα γιατί όχι και ο Πάπο, εκπροσωπεί του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι τώρα, δύο πλευρές έκαναν
3: την ίδια. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα στο
1: καθόλου τεχνικό, ουσιαστικό είναι, ναι. Σας το λέω για να το ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση.
3: Όσον αφορά το κομμάτι του Γενικού Γραμματέα, ουσιαστικό όσον αφορά τους καταναλωτές προφανώς, αλλά γι' αυτό ξαναλέω ότι υπάρχει αυτό το διάστημα μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Για να ξεκαθαρίσει.
3: Ξεκαθαριστούν όλα και κυρίως να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Γιατί προφανώς ο στόχος είναι να είναι όσο περισσότερα γίνεται αυτά τα προϊόντα, να είναι όσο πιο ουσιαστικές αυτές οι
1: μειώσεις. Γι' αυτό συζητάμε με θετική διάθεση να έχουμε καλύτερες τιμές, ειδικά για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
3: Αυτός είναι και ο λόγος που δίνεται και αυτό το διάστημα. Για να πετύχουμε το καλύτερο.
1: Πάμε τώρα στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τη Σύνοδο Κορυφής 4 φορές το τελευταίο διάστημα, και άλλες τόσες ο κ. Μαρινάκης, ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές στην αντλία των καυσίμων, συμβαδίζοντας με την πτώση στα προπολέμου επίπεδα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ερώτηση. 72 δολάρια είχε 28 Φεβρουαρίου. 72 έχει και σήμερα. Γιατί είναι ακριβότερη σήμερα η βενζίνη και το πετρέλαιο 20 λεπτά το λίτρο? Και μάλιστα ο κ. Τουρτζής μας έλεγε πριν ότι θα ακριβίνουν κι άλλο από αύριο. Μα ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο Υπουργικό Συμβούλιο έλεγε ότι πρέπει να πέσουν κι άλλο οι τιμές. Τι θα γίνει εκεί?
3: Καταρχάς, η διαδικασία μέσα από την οποία διασφαλίζεται ότι λειτουργεί όπως πρέπει η αγορά και δεν υπάρχουν καταχρηστικές λογικές σε αυτή τη μετάβαση, δηλαδή σε αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του ορισμού μιας διεθνούς τιμής και της μετάφρασης αυτής της τιμής στο πρατήριο, είναι προφανώς η έλεγχη. Πάντα υπάρχει ένα διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του πρώτου σταδίου και του δεύτερου.
1: Αυτό δεν διάστημα, είναι 20 μέρες λέμε ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές, κύριε Ρωμανέ. Αυτό είναι θέμα μιας νύχτας. Και τώρα μας είπε ο κύριος Τουρτζής ότι πήραν τιμολόγια για νέες αυξήσεις από αύριο.
3: Θα σας πω, το δεύτερο σκέλος είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω που βασίζεται αυτή.
1: Στα τιμολόγια πήραν.
3: Ναι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα πάντως είναι ότι πάντα επειδή υπάρχει ένα στόκ, μέχρι να εξαλειφθεί το στόκ, υπάρχουν οι τιμές στις οποίες αγοράστηκε το στόκ. Από εκεί και πέρα μπαίνουν οι καινούργιες τιμές. Άρα γι' αυτό μιλάω για ένα διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι των 2-3 εβδομάδων, νομίζω κάπου εκεί είναι. Και γι' αυτό γίνονται οι έλεγχοι, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν καταχρηστικές λογικές σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη μετάβαση.
1: Θα μου πείτε, βέβαια, στη γωνία η Λουκία τώρα.
3: Θα μου πείτε, βέβαια, ξέρω, θα μου πει η κυρία Κάτζιου, και έχει δίκιο, ότι όταν όμως ανεβαίνουν οι τιμές.
2: Αυτό είναι το θέμα. Προτού ανέβηκαν οι τιμές, πριν πέσει κατευθείαν, πριν πέσει, πραγματικά έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω.
3: Γιατί προφανώς.
2: Πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος, είχαν ανέβει, αλλά τα ελληνικά δηληστήρια είχαν αγοράσει ήδη το πετρέλαιο από πριν. Δεν γίνεται να ξέρανε πότε θα σκάσει ο πρώτος πύραυλος.
3: Σωστά. Για τον ίδιο λόγο λοιπόν που υπάρχει το στόκ στη μία περίπτωση, υπάρχει και στην άλλη, και για τον ίδιο λόγο που αργεί. Η αύξηση θα έπρεπε να αργεί, η αύξηση στη μία
2: περίπτωση. Αλλά δεν αργεί.
3: Αργεί και η μείωση στην άλλη. Εκεί όμως λοιπόν που δεν αργεί η αύξηση, εκεί πάλι έχει να κάνει με καταχρηστικές λογικές, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται, και αντιμετωπίζονται υπό την έννοια ότι είναι πρωτόγνωρη σε αριθμό η έλεγχη και τα πρόστιμα και τα κλεισίματα.
2: Μήπως όμως τελικά δεν φτάνουν? Βέβαια πείτε μου, εντάξει, τι να κάνουμε, να έχουμε σε κάθε πρατήριο ή σε κάθε έλεγχο, δεν γίνεται πραγματικά. Αλλά από την άλλη, μήπως πρέπει να βρείτε ένα άλλο μέτρο, δεν ξέρω. Δηλαδή κάπως να ελεγχθεί όλο αυτό.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα διαφωνήσει ότι όσο περισσότερη είναι η έλεγχη, τόσο καλύτερα. και όσο πιο αυστηρό είναι και το πλαίσιο που έχει αυστηροποιηθεί το 22 και το 23, με αποτέλεσμα να κλείνουν πρατήρια τα οποία στο παρελθόν βρίσκονταν να μην τηρούν τον νόμο και δεν έκλειναν. Όλα αυτά είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αρκούν, προφανώς χρειάζονται και άλλα. Αλλά σίγουρα αυτά που χρειάζονται είναι στην ίδια κατεύθυνση την οποία έχουμε χαράξει μέχρι τώρα.
1: Θέλει η κυβέρνηση, είναι έτοιμη να συγκρουστεί ώστε να πετύχει να υλοποιηθεί αυτό που έχει πει 5 φορές ο Πρωθυπουργός, να πέσουν οι τιμές? Εγώ δεν έχω πιστεί, κύριε Ρωμανέ. Μπράβο στον Πρωθυπουργό που το λέει κάθε μέρα. Δεν το βλέπω όμως.
3: Εγώ θα το αντιστρέψω και θα πω γιατί να υπάρχει κάποιος που να θέλει περισσότερο από την κυβέρνηση.
1: Πού να ξέρω.
3: Ποιος έχει.
1: Ακούω και βλέπω. Ακούω μένα, αλλά δεν βλέπω.
3: Σας είπα ήδη μία σειρά πραγμάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση της τελευταίας δεκαετίας και μπορεί και περισσότερο, η οποία έχει βάλει πρόστιμα και έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει το ίδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει το ίδιο για τις τράπεζες και τις καταχρηστικές λογικές των τραπεζών. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει μία σειρά πραγμάτων όσον αφορά την ακρίβεια, που κάθε φορά που βάζει ένα νέο εργαλείο στο τραπέζι ακούει την κριτική ότι δεν θα αποφέρει τίποτα, αλλά προφανώς δεν είναι κανένα από αυτά τα εργαλεία μαγική λύση, αλλά είναι όλα στη σωστή κατεύθυνση. Και είναι η μόνη κυβέρνηση που μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξάνει εισοδήματα και μειώνει φόρους, όταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν την ίδια πληθωριστική κρίση, δεν λέω την ίδια από πλευράς ύψους, αλλά πάντως είναι σε πληθωρισμό και έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο φαινόμενο, συζητάνε πώς θα αυξήσουν φόρους, ποιους φόρους πρέπει να αυξήσουν και πώς θα πέσουν τα εισοδήματα και ποια εισοδήματα πρέπει να πέσουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που μπορούμε να στηρίζουμε ακόμα παραπάνω με τις αυξήσεις στα εισοδήματα και τις μειώσεις των φόρων, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε μόνο. Το έγινε με μια πολύ σημαντική δουλειά, πολύ στοχευμένη δουλειά, πολύ συστηματική δουλειά, προκειμένου να ξαναστηθεί στα πόδια της οικονομία, να αλλάξει επιτέλους αυτό το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο αλλάζει. Ίσως δεν είναι κάτι που απασχολεί τα πάνελ, ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, αλλά αλλάζει. Και αυτό το δείχνουν και οι εξαγωγές, τις οποίες πια προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και οι επενδύσεις τις οποίες επίσης προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται με σοβαρή δουλειά. Προφανώς υπάρχει πολλή κριτική που μπορεί να κάνει κανείς, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά εδώ είμαστε για να δουλεύουμε.
1: Εδώ είμαστε ως τις 27 Σεπτεμβρίου που θα γίνουν οι εκλογές, κύριε Ρωμανέ, να τα λέμε συνεχώς. Σας ευχαριστούμε. 27 Σεπτεμβρίου, 11 Οκτωβρίου.
3: Μπορούμε να πάμε και στοίχημα, αν θέλετε, και θα το κάνουμε καλύτερα στο τηλεοπτικό αέρα.
1: Okay. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα.
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
16: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
18: Προπόληση more.com.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Βγάλαμε 100 ειδήσει σήμερα, Λουκία. Παρακολουθήσαμε
2: την επικαιρότητα. Δεν έχω παράπονο.
1: Δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο.
2: Ούτε
1: ο ακροατής του ΕΡΕΦΕΜ είναι 100% ενημερωμένος και πιο πολύ και από το διαδίκτυο. Δεν σου λέω από την τηλεόραση. Πάμε ταξίδι λίγο πριν το φινάλε.
2: Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους μαγευτικούς προορισμούς του Πελοποννήσου που είναι το Ναύπλιο φυσικά. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car στο μαγευτικό Ναύπλιο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Η αγαπημένη μου πόλη, για μένα η ρότερη πόλη στην Ελλάδα, τον Ναύπλιο. Λουκία, συγγνώμη, είναι η προσωπική μου γνώμη αυτή. Real News έρχεται την Κυριακή πάρα πολύ δυνατή. Βιβλίο.
2: Βιβλίο, πολύ ωραίο βιβλίο. Πώς είπαμε, πώς το λένε, κάτσε να το βρούμε.
1: Είναι, να
2: λοιπόν, είναι το
1: σειρά.
2: Παλιό βιβλίο, αλλά δεν είναι το παλιό βιβλίο.
1: Φόνη με άρωμα χαρτιού.
2: Φόνη με άρωμα χαρτιού. Επίσης, μαζί Real Taste and Style και δωροεπιταγές από το Παντού Απ. Όλα αυτά την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, στη Real News που κυκλοφορεί μαζί με την πλούσια ύλη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Από εμάς, από τον Νίκο Στραβελάκη και από τη Λουκία Γκάτσου, από τη Δήμητρα την Πανανού, τον Αντώνη Μορτάκη και τη Βάσια την Κούρτα και όλους και όλες εσάς. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα το μεσημέρι μαζί μας. Ακολουθούν ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Σουδελάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Και η εικόνα της ημέρας που ξέχασα να πω, ο Γιώργος Μιλωνάκης πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς,
2: ναι,
1: τον Ευαγγελισμό.
2: Πολύ συγκινητικό ήταν αυτό.
1: Ο άνθρωπος, να πω, θαύμα, το απόλυτο θαύμα, τα κατάφερε, τους έσκυψε το χέρι. Να είναι καλά. Δεν ξέρω τι να πω. Αναστήθηκε. Γύρισε
2: νικητής.
1: Από... νικητής. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
20: Real FM. Ο
3: πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιος ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιος ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
21: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μευράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά.
25: Η ώρα είναι 5.
26: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
27: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
28: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
27: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
29: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
27: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
30: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
31: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
30: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
32: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
33: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
34: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
33: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
34: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
33: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
34: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
33: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
34: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
33: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
26: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

2004.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο...
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr.

0: Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Πατρόνι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166. Αναζητάτε.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20.

0: νέες αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Στα Πετράλωνα. Πάση περιπτώσει, ευτυχώς εκεί δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Έρχεται η είδηση για αυτό το οποίο συμβαίνει στο Δερβαίνη, στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δίνεται μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Έχουμε νεκρό, έχουμε σωρό άνδρα που έχει εντοπιστεί στο δάσος, όπως επίσης έχουμε και μία 40χρονη γυναίκα εγκαυματία, η οποία ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαβρίση στην Κόρινθο. Η όλη επιχείρηση στο ωραίο Κάστρο είναι σε εξέλιξη. Θα μάθουμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί, πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση. Τώρα σε ό,τι αφορά τα πετράλωνα, σας έλεγα έχει μετατραπεί εκεί η περιοχή, το σημείο που βρισκόταν η πολυκατοικία, σε μια άμορφη μάζα. Είναι η πολυκατοικία που κατέρευσε σήμερα το πρωί. Αν δει κανείς φωτογραφίες πριν και μετά της πολυκατοικίας, θα αντιληφθεί ότι δεν έχει μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Η πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμη, μιλάμε για 7 διαμερίσματα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Αρχικά υπήρχε πανικός μετά το πρώτο σοκ, καθώς οι πυροσβέστες αναζητούσαν 4 άτομα που φέρονται να είναι μέσα στην πολυκατοικία. Ευτυχώς εντοπίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί από συγγενικά τους πρόσωπα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, δεν βρίσκονταν μέσα στον χώρο. Αυτό το οποίο έχει γίνει, έχουν υπάρξει προσαγωγές των μηχανικών, των ιδιοκτητών, γιατί σε διπλανό χώρο, σε διπλανό οικόπεδο γίνονταν εργασίες ανέργησης κάποιου άλλου κτηρίου, γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα για το αν είχαν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Έχουν γίνει λοιπόν οι προσαγωγές και προφανώς τούτη την ώρα οι πραγματογνώμονες εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης και τι ήταν αυτό το οποίο τελικά επηρέασε την στατικότητα της πολυκατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, οι κόποι μιας ζωής για 7 οικογένειες έχουν γίνει μια άμορφη μάζα, καθώς η πολυκατοικία έχει μετατραπεί σε ένα σωρό από πέτρες, η μία πέτρα πάνω στην άλλη. Λοιπόν, τώρα πάμε στη διαρκή φωτιά η οποία μας καίει, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έδωσαν και σήμερα ένα σαφές μήνυμα ότι είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης ακρίβειας. Τώρα θα σας πω πού ακριβώς είναι αυτή. 27 Φλεβάρι είχαμε την 28, είχαμε την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν. Και από εκεί και πέρα πήραν φωτιά οι τιμές της ενέργειας. 28 Φλεβάρι, επαναλαμβάνω. Στις 27 του μήνα, πριν δηλαδή από τον πόλεμο, η απλή βενζίνη έφευγε από τα διελιστήρια 1,259. 1,259 ευρώ το λίτρο. Έτσι. Και σήμερα, την επόμενη μέρα ακριβώς λέμε, αυτό το οποίο συνέβη είναι να εκτιναχθεί. Μετά τις 27 που ήταν 1,2, πήγε στο 1,53, 24 Μάρτη κτλ. Εκεί που πια εκτινάχθηκε. Σήμερα, 36, αυτές είναι οι σημερινές τιμές που σας λέω, τιμές διελιστηρίων, και ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έχει λήξει εδώ και 10 μέρες. Γιατί οι ρελεβέντες, η τιμή που φεύγει από το διελιστήριο το λίτρο, η αμόλυβδη, είναι 1,420. 1,420. Δεν έχει λήξει ο πόλεμος. Δεν ήταν 72 δολάρια το Brent στις 27 Φλεβάρι. Τόσο δεν είναι και σήμερα. Το ίδιο, 72-73 ευρώ δολάρια, δεν ήταν χτες το πετρέλαιο. Γιατί λοιπόν από 1,259 στις 27 Φλεβάρι που δεν είχαμε πόλεμο, σήμερα έχει 1,420 που πάλι δεν έχουμε πόλεμο. Και πάνω εκεί έρχεται να προσθεθεί και ο ΦΠΑ και η ειδική φόρη κατανάλωση κτλ. Κτλ. Η κατοστάρα η βενζίνα στις 27 Φλεβάρι, πριν ξεκινήσει ο Τραμπ και ο άλλος, ο γενοκτόνος και ο φασίστας, να βαράνε στο Ιράκ, έφευγε από το δηληστήριο 1,326. Σήμερα, που έχει λήξει πάλι ο πόλεμος, είναι 1,491. Γιατί, παιδιά, τι ακριβώς έχει γίνει? Δεν τέλειωσε, δεν τα μάθατε ότι τέλειωσε ο πόλεμος? Γιατί όταν ξεκινάει ο πόλεμος, μέσα σε λίγες ώρες το μαθαίνετε, γιατί ανεβάζετε τις τιμές. Τώρα που έχει τελειώσει, υποτίθεται 10 μέρες, δεν έφτασε το μήνυμα, δεν το μάθατε ότι τέλειωσε. Τώρα γιατί δεν πέφτουν οι τιμές? Στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,090 πριν τον πόλεμο, τώρα είναι 1,120. Γιατί, παιδιά? Δεν τέλειωσε για σας ο πόλεμος? Αλλά ευτυχώς που έχουμε την κυβέρνηση, η οποία είναι σε διαρκή ετοιμότητα. Σε διαρκή ετοιμότητα. Μετά, βέβαια, ψάχνουν όλοι αυτοί να βρούνε ποιος φταίει για τις ανατιμήσεις και την κατάσταση που επικρατεί στα καύσιμα. Μη βρούνε κανένα βεζινά. Εκεί ψάχνουν να βρούνε τον τελευταίο, την τελευταία τρύπα του ζουρνά. Γιατί δεν ξεκινάτε από την πρώτη? Αλλά είπαμε, η κυβέρνηση είναι σε μια διαρκή ετοιμότητα. Την έχουμε στο πλευρό μας. Το καταλάβαμε και χτες που έκανε, λέει, την συνεννόηση με τους βιομήχανους, με τους σούπερ μαρκετάδες, με όλους αυτούς παράγοντες αγοράς στο χώρο των τροφίμων. Καταλαβαίνετε τώρα τι μας λένε? Ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την ακρίβεια, δηλαδή η κυβέρνηση με την πολιτική της, και εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν από αυτή την πολιτική αστρονομικά ποσά μέσα από τις ανατιμήσεις, αυτοί οι δύο συναντήθηκαν και μας υπόσχονται ότι δεν θα κάνουν άλλες αυξήσεις. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν κάνει το παραμικρό η κυβέρνηση για την ακρίβεια, μην τυχόν και θίξει τα υπερκέρδη των διαφόρων ομίλων, αλλά όπως μας ανακοίνωσε και ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως μετά τη σχετική τους σύσκεψη, καταργείται μάλιστα από αύριο ακόμα και αυτό το μέτρο εμπεγμός. Το μέτρο εμπεγμός που είχαν πάρει, δηλαδή το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Μέτρο εμπεγμός. Τι μας έλεγαν? Ότι ναι, δεν θα κερδίζουν. Αν κέρδιζαν πριν 20%, θα συνεχίζουν να κερδίζουν 20%. Αυτό μας έλεγαν. Δεν μας είπαν όμως σε ποια βάση. Γιατί αν κερδίζεις 20% στα 100 ευρώ, τότε το τελικό είναι 120. Εάν κερδίζεις πάλι 20% αλλά στα 200 ευρώ, μετά γίνεται 240, καταλαβες. Αλλά ακόμα και αυτό το μέτρο εμπεγμό το καταργούν από αύριο. Και τι μας φέρνουν, λοιπόν? Εδώ μας φέρνουν πια τον εμπεγμό στο τετράγωνο, γιατί εδώ είναι πιο ομός ο εμπεγμός, και αυτός λέγεται συμφωνία κυρίων, λέει, που έκαναν, ότι οι μειώσεις τιμών που τάχα μου επιτεύχθηκαν κατά την επιβολή του πλαφών σε 2.000 προϊόντα, ανοίγω παρένθεση, είπαμε, τα 2.000 προϊόντα σε ένα σούπερ μάρκετ είναι το 10% των προϊόντων, των κωδικών που έχει. Έχει πάνω από 20.000 κωδικούς. Κλείνει παρένθεση. Α, δεν μας λένε κιόλας ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Μας το κρατάνε έκπληξη. Κλείνει η παρένθεση. Μας είπαν, λοιπόν, ότι αυτές οι μειώσεις τιμών που τάχα επιτεύχθηκαν θα παραμείνουν, λέει, ως έχουν μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Γιατί μετά έρχεται και ο Σεπτέμβρης. Αυτό είναι προφανές, ότι ισοδυναμεί με ένα προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης, αλλά φαίνεται ότι μάλλον απευθύνονται σε εντελώς χαχόλους, αυτό νομίζουν, για να φτάνουν στο σημείο να διαφημίζουν σαν ανακούφιση τάχα μου του ελληνικού λαού από την ακρίβεια αυτού του πλαφών, του εμπεγμού που έλεγα προηγουμένως, και να εμφανίζουν ως ανακούφιση τις συμφωνίες τις οποίες κάνουν μεταξύ τους. Ξαναλέω, καμία συμφωνία υπέρ του κόσμου, υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει. ανάμεσα στους υπεύθυνους για την δυσβάσταχτη ακρίβεια, την μεν κυβέρνηση με την πολιτική της, τους δε εμποροβιομήχανους με τα θηριώδη κέρδη τους. Αυτοί είναι που συμφώνησαν για το καλό μας. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως, η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Όταν η κυβέρνηση παραμπέμπει στις ελληνικές καλένδες και άντε να δούμε από Σεπτέμβρη τη σχετική συζήτηση, λέει, τη σχετική, θα το ξανασυζητήσουμε, παιδιά, για την όποια μείωση των τιμών, όταν εδώ και τώρα είναι που τσακίζει τον κοσμάκι με τους έμεσους φόρους, με τους ειδικούς φόρους, εδώ και τώρα είναι που διατηρεί στην πραγματικότητα παγωμένους τους μισθούς, εδώ και τώρα είναι που προωθεί το 3 φορές ακριβότερο, 4 φορές ακριβότερο αμερικάνικο LNG. Και βεβαίως αυτοί οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της ακρίβειας δεν μιλούν προφανώς για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, δεν μιλάνε για την κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, ούτε καν περνάει από το μυαλό τους δε το ζήτημα των αυξήσεων, των πραγματικών αυξήσεων σε μισθούς και σε συντάξεις. Αλλά επειδή, όπως ξέρετε, μας τα έχουν πρίξει, τα σηκώτια εννοώ, με όλη αυτή τη μάχη που δίνουν ενάντια στην ακριβιά, όχι μόνο η σημερινή, όχι μόνο η σημερινή. Ξέρετε, μπήκα σε μια διαδικασία, γιατί φέτος κλείνουμε, ξέρετε, 25 χρόνια χαράς και ευτυχίας. Ποια είναι τα 25 χρόνια χαράς και ευτυχίας? Το Our Euro, τον θυμόσαστε το Σιμίτι τότε με τον κύριο Παπαδήμο έξω από το ATM που κουνάγανε το ευρώ? Έχουμε 25 χρόνια ευρώ φέτος, παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να σας θυμίσω τι έχει συμβεί όλη αυτή την περίοδο? Την περίοδο της ανάπτυξης των παχιών αγελάδων, μετά της Ολυμπιάδας, μετά δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μετά ήρθε η κρίση, μετά ήρθαν τα σωτήρια μνημόνια, αλλά βγήκαμε από τα μνημόνια, το θυμάστε? Μην το ξεχνάτε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και τώρα είμαστε βουρ, είμαστε στο 30.000 μέτρα ψηλά της αναπτύξεως. Λοιπόν, ξέρετε τι έχει συμβεί? Ακούστε τι έχει συμβεί. Ο κατώτατος μισθός το 2001 ήταν 156.000 δραχμές. Αυτό είναι τα 500 ευρώ. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, ο κατώτατος μισθός είναι 920 μεικτά. Δηλαδή δεν έχει αυξηθεί ολόκληρος, μία ολόκληρη φορά. Εντάξει, εντάξει. Το ψωμί το 2001, το κιλό, έκανε 300 δραχμές. Σήμερα ξέρετε πόσο κάνει? Ξέρετε πόσο κάνει? Σήμερα κάνει 700 δραχμές και παραπάνω. Δηλαδή κάνει 2,5 φορές πάνω το ψωμί. Το νερό έκανε 50 δραχμές. Σήμερα, το μικρό το μπουκαλάκι, σήμερα στην καλύτερη περίπτωση κάνει 171 δραχμές. Δηλαδή 50 λεπτά. Δηλαδή 3 φορές πάνω. Τα τσιγάρα, να το κόψουμε, εντάξει, το είπαμε, πρέπει να το κόψουμε. Αλλά μέχρι να το κόψουμε, τα τσιγάρα κάνανε 5 εκατοστάρικα το πακέτο και σήμερα κάνουν 1.500 δραχμές. 4,5 ευρώ. 3 φορές πάνω. Ο καφές έκανε 350 δραχμές και σήμερα κάνει 1,5 χιλιάρικο. Έτσι. 4 και 5 φορές πάνω. Μία πίτα γύρος έκανε 2,5 εκατοστάρικα και σήμερα κάνει ένα χιλιάρικο. 4 φορές πάνω. Τότε πάλι συνθήκες φτώχειας υπήρχαν, αλλά να δούμε πού έχει καταντήσει αυτή η φτώχεια σήμερα. Πήγαινε Πειραιά Χανιά με 4.700, τόσο έκανε το εισιτήριο, 4.700 δραχμές, δηλαδή 13,8 ευρώ. Σήμερα ξέρετε πόσο έχει διαδρομή? 52 ευρώ. 4 φορές πάνω είναι το Πειραιάς Χανιά. Το Πειραιάς Ύδρα ήταν 3.900 δραχμές, δηλαδή 2,6 ευρώ και σήμερα ξέρετε πόσο είναι, 42 ευρώ. 20 φορές απάνω. Μήπως να πω και για τα νίκια, ή θα αρχίσουμε να βάλουμε, θα βάζουμε τα κλάματα. Γιατί τον βλέπω, έχει δακρύσει εδώ, έχει βουρκώσει ο Μαυράκης απέναντί μου. Μια γκαρσονιέρα στο Αμπελόκηπους νοικιαζότανε 85.000. Δηλαδή περί τα 250 ευρώ. Για πήγαινε να τη βρει σήμερα με 500 και με 600. Για πήγαινε. Σας πούμε για τα δικά μας εδώ. Μια εφημερίδα το 2001, θυμάσαι Μαυράκη, έκανε 300 στάρικα. 300 στάρικα έκανε μια εφημερίδα. Σήμερα κάνει 2 ευρώ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κάνει δηλαδή 2 φορές πάνω, 2,5 φορές απάνω. Να πιάσουμε και τη βενζίνη τώρα. Η βενζίνη το 1 λίτρο έχει προηγηθεί και ο Στέφανος ο Μάνος, μας εκείνα τα πενιντάρια που είχε χώσει στη βενζίνη αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Μακαρίτης πια. Λοιπόν, το λίτρο η βενζίνη ήταν 250 δραχμές. Σήμερα είναι 2 ευρώ. Δηλαδή 740 δηλαδή. Τρεις φορές πάνω. Το μοσχάρι έκανε 1800 δραχμές το κιλό, 5,3 ευρώ. Σήμερα κάνει 20. Τέσσερις φορές απάνω. Λοιπόν, αυτή είναι η μάχη που έχετε δώσει όλοι σας, όλοι τους, για την ακρίβεια. Και επειδή βλέπω να τσακώνονται τώρα και με το Τσίπρα για το ποιος είναι ο καλύτερος, ξαναλέω, όλοι σας. 24% ο ΦΠΑ δεν ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω να το μειώσαν τούτη εδώ. Οι προηγούμενοι δεν ήταν που είχαν βάλει την αύξηση προκαταβολής του φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες στο 100%. Στο 100%. Αυτοί δεν ήταν που είχαν κάνει αύξηση ανώτατης κλίμακας φορολόγησης στο 45%. Αυτοί δεν είναι που είχαν βάλει τη θέσπιση κράτης 6% σε επικουρικές συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη. Αυτοί δεν ήταν που είχαν καταργήσει την έκπτωση φόρου ακόμα και για τις ιατρικές δαπάνες. Αυτοί τσακωνόσαστε σήμερα μεταξύ σας για το ποιος είναι ο πιο αγαπησιάρης σε ό,τι αφορά τον Κοσμάκη που πηγαίνει και πληρώνει το 60 και το 70% της τιμής της βενζίνης, είναι τα κρατικά κερατιάτικα. Είναι η κρατική κερδοσκοπία. Είναι η κρατική έσχρο κέρδια. Αλλά την ίδια ώρα όμως, όλοι αυτοί που έχουν δώσει, και πρωτίστως βεβαίως η σημερινή, γιατί αυτή κι αν είναι η ζωρό της αντιμετώπισης ακρίβειας, αυτοί οι οποίοι μιλούν για το πώς μας έχουν σώσει και το πώς περισσότερο εν πάση περιπτώσει θα μας σώσουν, και οι προηγούμενοι, αναβαλλόμενος φόρος στους τραπεζίτες, αυτοί δεν πληρώνουν παιδιά φόρους, οι εφοπλιστές άμα θένε και ο θελής λέει. Ξέρετε κανέναν άλλο να έχει και ο θελή φορολόγηση? Ξέρετε? Και βεβαίως άμα μπείτε μέσα στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις ανώνυμες εταιρείες, πολυεθνικές, τα μονοπόλια κτλ, έχουν φτιάξει ένα φορολογικό σύστημα, για να ξέρετε, εσάς μπορεί να μην εκπίπτουν οι ιατρικές σας δαπάνες, αυτονών όμως εκπίπτουν μέχρι και τα κομμωτήρια των στελεχών τους. Θες διαφήμιση, Τάκη μου? Πάμε.
0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
21: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
22: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
23: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
24: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
25: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
23: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
24: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο
1: είστε
24: είναι...
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
26: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
27: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
28: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
27: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
28: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
27: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
29: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
30: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε.
26: Εξορτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
27: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
28: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
27: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
28: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
27: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
29: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
30: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Στους 97,8.

0: μιας μικρής, ενός μικρού μαγαζιού έχει αυξηθεί κατά μεσοσταθμικά κατά τουλάχιστον 37-38-40%. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βιώνουν την ακρίβεια και στο σπίτι, τη βιώνουν και στο μαγαζί, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνεχιζόμενη φορολογία που απογειώθηκε βεβαίως με το νόμο του 23 της καταπληκτικής κυβερνήσεως με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μιλάω για αυτή την περίφημη τεκμαρτή φορολόγηση. Μετά ήρθανε και τους κοτσάρανε και την ψηφιακή πλατφόρμα και αλίμονό σου από τα πρόστιμα και από τα χαράτσια, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις οργανωμένο λογιστήριο και εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτά τώρα, γιατί ξέρετε προϋπήρξε η περίοδος το 2009-16, αυτή η περίοδος της καταστροφής, που είχαμε πάνω από 200.000 λουκέτα και δεκάδες χιλιάδες καταχρεωμένους ανθρώπους, και βγαίνουν και τα λένε αυτά σε αυτούς ανθρώπους, όταν στους άλλους έχουμε, ξαναλέω, την προαιρετική φορολόγηση, προαιρετική φορολόγηση των εφοπλιστών. Οι ναυτεργάτες πληρώνουν περισσότερους φόρους από τους εφοπλιστές. Έχουμε τον αναβαλλόμενο, τον ανύπαρκτο δηλαδή, φόρο των τραπεζιτών. Έχουμε τις απαλλαγές ποιών? Των στρατηγικών επενδυτών. Σε αυτούς έρχονται. Σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τα τέλη επιτιδεύματος, αυτούς που βιώνουν την κατάργηση του αφορολόγητου, αυτούς που πληρώνουν την προκαταβολή φόρου, αυτούς που πληρώνουν τους τεράστιους έμεσους φόρους, τους ΦΠΑδες και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ευτυχώς όμως πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα στον χώρο της υγείας. Αυτό το εγγυάται ο Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το υπερμνημόνιο, το οποίο στήριξαν όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι, η κυβέρνηση τι έκανε? Σφύριξε πλέον τη λήξη στα απογευματινά τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία, αφήνοντας βεβαίως ανέγκυχτα τα επιπληρωμή χειρουργία. Την ίδια στιγμή έχουμε πάνω από 100 μόνο στην Αττική κλειστές χειρουργικές αίθουσες, οι οποίες παραμένουν κλειστές βεβαίως λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Έχουμε την απειλή για νέα λουκέτα, όπως το αντικαρκυνικό νοσοκομείο στο Μεταξά, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Το κάνανε λοιπόν αυτό που κάνανε. Προσέξτε τώρα, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα γίνονταν 50.000 δωρεάν, έτσι έλεγε, απογευματινά χειρουργία με το γνωστό αυτό τυράκι που λέγαμε πριν του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καθιερωθεί, προσέξτε, σαν κανονικότητα η απευθείας πληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία. Ακόμα και αυτό όμως αποδείχτηκε φιάσκο, αφού σύμφωνα με τις ίδιες, τις κατά τα άλλα βεβαίως θριαμβευτικές ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού της Υγείας, τελικά δεν γίνανε 50.000, γίνανε τα μισά, δηλαδή 26.000, 26.845 ανακοίνωσε χτες, εκ των οποίων, προσέξτε, τα 6.000 γίνανε στον ιδιωτικό τομέα με βάουτσερ, δηλαδή με ζεστό χρήμα για τους κλινικάρχες. Τώρα βέβαια, την ίδια στιγμή, πρέπει να σας πω, έχουμε 25.000 ασθενείς οι οποίοι παραμένουν στις λίστες αναμένοντας πότε θα γιατροπορευτούν, για 4 τουλάχιστον μήνες. Βεβαίως αυτοί πανηγυρίζουν για την αύξηση της παραγωγικότητας στα πρωινά χειρουργεία, καμαρώνουν ότι έχουμε το ρεκόρ με 525.000 επεμβάσεις στην πρωινή λειτουργία. Τι δεν λένε? Δεν λένε ότι το ρεκόρ στην πράξη σημαίνει χιλιάδες χρωστούμενες ημέρες άδειας και ρεπό για αυτούς που τους λέγαν ήρωες την περίοδο της πανδημίας, αλλά τώρα άμα κατέβουν σε καμιά κινητοποίηση τους δέρνουν κιόλας. Άρα λοιπόν τι είδαμε? Είδαμε την αξιοποίηση, όπως τη λέγανε, των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για επιχορήγηση απογευματινών χειρουργείων και για τη διενέργεια επεμβάσεων στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ουσιαστικά να καταλήγει πού? Να συμβάλλει πρώτον στην προσπάθεια της κυβέρνησης να νομιμοποιηθεί ηθικά και σε υγειονομικούς και σε ασθενείς αυτή η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων. Μιλάμε δηλαδή για το απαράδεκτο, μιλάμε για αυτό το εσχρό μέτρο του τιμοκατάλογου στα χειρουργεία, άλλος πως το νόμιμο φακελάκι, έτσι. Και βεβαίως δεύτερον, είχαμε την προκλητική επιδότηση του ιδιωτικού τομέα με διπλάσιες αποζημιώσεις για τις επεμβάσεις σε σχέση με το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο που αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία. Και βεβαίως, καλά, ένα πράγμα είναι ότι αυτά τα χρήματα, Ταμείο Ανάπτυξης, τα δωρεάν, δηλαδή αυτά από που ήρθαν, δεν είναι και λεφτά του ελληνικού λαού αυτά? Τα δίνουν έτσι εκεί? Τα δουλεύει η Fonded Lion, πηγαίνει το πρωί στην οικοδομή και βγαίνουν τα λεφτά? Έτσι γίνεται? Σε κάθε περίπτωση όμως, το κυριότερο που κρύβουν είναι ότι τώρα που τελείωσε αυτό το τυράκι από το Ταμείο Ανάκαμψης, καμία, αλλά καμία μόνιμη παρακαταθήκη δεν έχει μείνει στο σύστημα υγείας. Καμία, μα καμία παραπάνω αίθουσα χειρουργείου δεν άνοιξε, και άρα σε λίγο καιρό οι λίστες θα είναι και πάλι στα προηγούμενα και σε ακόμα χειρότερα επίπεδα.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
8: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ξέρετε, εκτός από τους μισθωτούς, αυτά που λένε για την ακρίβεια, τα ακούνε και οι έρμοι αυτοί, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αυτοαπασχολούμενοι. Μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας. Χιλιάδες βρίσκονται στο όριο του κλεισίματος. Ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Ένας στους δύο δηλώνει μείωση τζίρου και ένας στους τέσσερις έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που το λειτουργικό κόστος

0: κυρίες και κύριοι, η νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μια έκθεση η οποία βγήκε στις 18 του μήνα, αποτελεί ένα ακόμα συντριπτικό κατηγορητήριο κατά του κράτους του Ισραήλ, μετά από πολύμηνη έρευνα, μαρτυρίες, μετά από ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, ιατροδικαστικών στοιχείων και ανάλυση και των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η Επιτροπή του ΟΗΕ καταλήγει ότι οι Ισραηλινές αρχές έχουν διαπράξει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, προσέξτε, με ιδιαίτερη στόχευση τα παιδιά της Παλαιστίνης. Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις από τις 7 Οκτώβρη του 2023 και υπογραμμίζει ότι τα παιδιά, τα δολοφονημένα παιδιά, τα σκοτωμένα παιδιά, δεν υπήρξαν αυτό που λένε παράπλευρα θύματα ενός πολέμου. Αντίθετα, αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, περίπου το 30% όλων των νεκρών στη Γάζα είναι παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες ακόμη παιδιά έχουν τραυματιστεί, έχουν ακροτηριαστεί ή έχουν μείνει ορφανά. Και όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να εξηγηθούν σαν αποτέλεσμα μεμονωμένων λαθών ή παράπλευρων λεγόμενων απολειών, αλλά συνιστούν συνέπεια στρατιωτικών επιλογών που επαναλήφθηκαν συστηματικά, παρά τη γνώση που είχαν αυτοί που διέπραταν ό,τι διέπραταν για τις προβλέψιμες επιπτώσεις όσων έκαναν. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης του ΟΗΕ, έχουμε τουλάχιστον 20.179 παιδιά δολοφονημένα, 20.179 παιδιά. Έχουμε 44.143 παιδιά που τραυματίστηκαν στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 23 μέχρι το Μάρτιο του 26. Έχουμε περισσότερα από 5.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών τα οποία δολοφονήθηκαν, εκ των οποίων 1.029 ήταν βρέφη, 420 ήταν νεογέννητα. Όπως λέει η έκθεση, ο πραγματικός αριθμός των παιδιών που έχουν σκοτωθεί πιθανότατα είναι ακόμα μεγαλύτερος, λόγω των θανάτων που δεν έχουν καταγραφεί και παιδιών που συνεχίζουν να αγνοούνται. Η έκθεση περιγράφει εκτεταμένες επιθέσεις με βόμβες μεγάλης ισχύως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε πολυκατοικίες, σε σχολεία, σε καταβλισμούς εκτοπισμένων, σε νοσοκομεία και σε χώρους που είχαν δοθεί οδηγίες στους αμάχους να καταφύγουν δήθεν για την ασφάλειά τους. Εκεί πήγαιναν και τους βομβάρδιζαν. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και όταν είχε πλέον γίνει απολύτως γνωστή η μαζική θανάτωση παιδιών, και παρά τις επανειλημμένες διεθνείς προειδοποιήσεις. Και βεβαίως η Επιτροπή του ΟΗΕ θεωρεί ότι αυτή η επιμονή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την απόδειξη της πρόθεσης που απαιτεί η σύμβαση για τον ορισμό της γενοκτονίας. Η έκθεση επίσης παράλληλα αναδεικνύει ότι η γενοκτονία δεν εκδηλώνεται μόνο μέσω των βομβαρδισμών. Η καταστροφή του συστήματος υγείας, η συστηματική παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η πείνα, η έλλειψη καθαρού νερού, η κατάρρευση των αποχετευτικών δικτύων, η απουσία εμβολίων, η απουσία βασικών φαρμάκων. Όλα αυτά απειλούν άμεσα την επιβίωση των παιδιών. Και βεβαίως η έκθεση αναφέρεται επίσης στην εκτεταμένη καταστροφή σχολείων, πανεπιστημίων, παιδικών σταθμών, πολιτιστικών ιδρυμάτων. Η διεθνής κοινότητα, η περίφημη αυτή η διεθνής κοινότητα, δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Τα ευρήματα του ΟΗΕ είναι και σαφή, είναι και τεκμηριωμένα. Και η συνέχιση της στρατιωτικής, της οικονομικής, της πολιτικής συνεργασίας με το Ισραήλ συνιστά συνενοχή στη διατήρηση αυτών των εγκλημάτων. Και θυμίζω ότι η χώρα μας, το κράτος μας, οι κυβερνήσεις μας έχουν στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Και προσέξτε, στο όνομα τίνος έχουν αυτή την στρατηγική σχέση, όπως λένε, στο όνομα του διεθνούς δικαίου.
1: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμπο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
10: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στις 22 και 23 Αυγούστου θα γίνει η έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Στις 16 Ιουλίου θα διεξαχθεί η κλήρωση. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
26: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
25: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather.
23: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικές βροχές τα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

ένας λιμόνας και βουλιάζω στα νερά. Όπως ψαράς μέσα στη λάσπη,

0: Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει αυτές τις αποτρόπες, τις σκηνές απόγνωσης στην Βενεζουέλα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε έναν καθηγητή υψηλού κύρους, τον καθηγητή γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπαζάχο. Κύριε Παπαζάχο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαζάχο.
1: Είδαμε λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, και όταν μιλάμε για σεισμούς εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι μακριά, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαζάχο?
2: Και μακριά και κοντά. Μακριά γιατί είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, κοντά γιατί είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι τραγικά διαφορετικό από το δικό μας και δεν είναι και τελείως διαφορετικά τα φαινόμενα. Μια και η Ελλάδα είναι μια χώρα επίσης εξαιρετικά σεισμογενής. Άρα αποτελεί για μας μια υπενθύμηση ότι ζούμε σε μια χώρα που απειλείται σεισμοκίνδυνο.
1: Εκεί γιατί συνέβη ό,τι συνέβη, κύριε καθηγητά?
2: Ήταν αυτό που λένε ενός κακού για έπονται. Ξεκινάμε το γεγονός ότι μιλάμε για δύο σεισμούς. Εσείς βλέπετε δύο σεισμούς και δύο επίκεντρα που μοιάζουν να είναι κοντά, αλλά κάποιος πρέπει να πει ότι ένα ρήγμα, ένα σεισμός 7,2 και 7,5, δεν είναι ένα σημείο όπως το βλέπει στο χάρτη, μια κουκίδα. Είναι κάτι το οποίο εκτείνεται το ένα, ξέρω εγώ, 120 χιλιόμετρα και το άλλο 200 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον. Δηλαδή είναι μεγάλες περιοχές και μάλιστα το ένα σεισμός έφτασε κυρίως το πιο δυτικό κομμάτι και ο δεύτερος, ο μεγαλύτερος, σε 42. Και τα δεύτερα αργότερα, έφερε στο κομμάτι κατά μήκος όλων των βόρειων ακτών προς το Καράκας, εκτείνοντας τη βλάβη σε μια ζώνη που ξεπερνάει τα 300 χιλιόμετρα. Άρα, δύο σεισμοί που από μόνο του ο καθένα θα ήταν πάρα πολύ καταστροφικό, ο ένα πάνω στον άλλον, με μεγάλη διάρκεια, δεν είναι μόνο ότι είναι ισχυρέ οι κινήσει, είναι και ο χρόνο. Ένα σεισμό εξάρι, ο τυπικό του ελληνικού χώρου, θα σε κουνήσει δυνατά 5, 6, 7, 8 δευτερόλεπτα. Ένα σεισμό 7,5 θα σε κουνήσει 40-50 δευτερόλεπτα. Ιδιαίτερα κατασκευές, παλιές κατασκευές, αλλά και καινούριες που δεν είναι σωστά χτισμένες, δεν μπορούν να αντέξουν σε τόση ισχυρή κίνηση τόσο μεγάλη διάρκεια. Το τρίτο φυσικά και πιο σημαντικό στην περιοχή, πέρα από το γεγονός, ένα τυχαίο γεγονός που έρχεται μια μεγάλη περιοχή, είναι το ότι το προφανώς εξαρτάται πάρα πολύ και από το επίπεδο της ατομικής επάρκειας της χώρας. Βλέπετε πριν από λίγες μέρες, μετά από μερικές ώρες, έγινε σεισμός στην Ιαπωνία 7-30 χιλιόμετρα από τις ακτές. Mm-hmm. Η επιτάχυνση αρκετά μικρότερη. Αλλά η Ιαπωνία είναι σε ένα άλλο επίπεδο στο παγκόσμιο γίγνεσθε σε σχέση με την εθνική προστασία. Και αυτό φορά και το σεισμικό κομμάτι, αλλά ιδιαίτερα και το κομμάτι των κατασκευών. Αντίθετα, η Βενεζουέλα, μια χώρα η οποία είναι εκεί που είναι και που έχει μια ιδιότυπη ιστορία τα τελευταία χρόνια, έχει ένα χαμηλότερο επίπεδο κατασκευών. Το επίπεδο αυτό δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπόρεσε να αντέξει τέτοιου είδους κινήσεις που δεν είχαν ποτέ τα σχεδιαστεί να αντέξουν μισό G, και δεν νομίζω και αυτά που είχαν σχεδιαστεί να ήταν κατασκευασμένα σύμφωνα με τον πραγματικό σχεδιασμό.
1: Πείτε μου κάτι, αν ισχύουν αυτά που διαβάζω, γιατί πια διαβάζουμε διάφορα, δεν ξέρουμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Διάβασα ότι υπάρχει ένα σύστημα, το σύστημα alert της Google, το οποίο λειτουργήσε μερικά δευτερόλεπτα έως και 2 λεπτά πριν από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πράγμα το οποίο έδωσε προειδοποίηση για να μπορέσουν να σωθούν άνθρωποι. Είναι ακριβές αυτό? Υπάρχει τέτοιο σύστημα?
2: Όχι, δεν είναι ακριβές, δεν είναι και λάθος. Είναι μια λαθασμένη ανάγνωση ενός πραγματικού συστήματος. Να εξηγήσουμε, κύριε Γιώργο, τι συμβαίνει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναπτύσσεται στη σεισμολογική κοινότητα μια τεχνολογία που λέγεται early warning, έγκαιρη προειδοποίηση. Δεν σημαίνει ότι κανείς προβλέπει τους σεισμούς. Mm-hmm. Σημαίνει ότι όταν ξεκινήσει ο σεισμός και επειδή για να φτάσουν τα κύματα που θα κάνουν τις βλάβες, τα F-κύματα, σε κάποια απόσταση θέλουν κάποιο χρόνο, έχεις τη δυνατότητα να ανιχνεύσεις έγκαιρα το σεισμό, μιλάμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, mm-hmm. να εκδώσεις μια η προειδοποίηση που να πάει με κάποιον τρόπο αυτοματοποιημένο σε όλα τα κινητά ή σε όλα τα μέσα που μπορούν ή και σε συσκευές, πάντα σε μια συσκευή που ακινητοποιεί ένα σανσέρ, που ακινητοποιεί ένα τρένο κτλ. Μεγάλη ταχύτητα. Και έτσι πριν φτάσουμε σε ένα κακήματα. Έτσι, σε ένα κακήματα για να πάνε εξαιρετικά.
1: Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή, κύριε Παπαζακό. Δεν ξέρω αν έχουμε σταθερό σημείο επικοινωνίας.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Ναι, ναι. Λέω ότι τα κύματα κάνουν κάποια ώρα να φτάσουν. Συνεπώς, για να φτάσουν στα 200 χιλιόμετρα, τα κύματα θα κάνουν, ας πούμε, θα κάνουν 60 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι συνέχεια του σεισμού τα πρώτα 3, 4, 5, 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να δημιουργήσουν ένα σύστημα αυτόματης ενημέρωσης αλλά και διακοπής κρίσιμων υποδομών. Τέτοια συστήματα αναπτύσσουν με μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία, το οποίο το έχουν αναπτυγμένο βασισμένο σε σεισμολογικά δίκτυα. Στη Νέα Ζηλανδία, στην Αμερική αναπτύσσονται τέτοια συστήματα και κάνουν δειλές προσπάθειες και στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα, να αναπτύξουμε τέτοια συστήματα. Η διαφορά με την Google είναι η ακόλουθη, είναι ότι χωρίς να το ξέρουμε, όλοι κουβαλάμε ένα σεισμογράφο. Τα κινητά τηλέφωνα που κρατάμε στα χέρια μας έχουν μέσα επιταχυνσιόμετρα μικρές συσκευές που έχουν άλλο στόχο να δείξουν πώς είναι προσανατολισμένη η οθόνη, αλλά καταγράφουν κινήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αν κουνηθούν ξαφνικά αργά το βράδυ 500.000 τηλέφωνα σε μια περιοχή, είναι μάλλον απίθανο να ξύπνησαν όλοι και να χοροπηδάνε μες τη νύχτα, και το πιο πιθανό είναι ότι έγινε κάποιος χειρός σεισμός. Η Google λοιπόν, χωρίς να σε ρωτάει και χωρίς την έγκρισή σου ή κάπου χαμένα με συνάδεια της συσκευής που έχει στα χέρια σου, κλέβει, βάλτε το κλέβει σε εισαγωγικά, από τα κινητά μας τις καταγραφές. Και μπορεί να κάνει μια επεξεργασία έτσι ώστε όταν ξεκινούν πολλά κινητά κοντά στο επίκεντρο του πρώτου σεισμού να καταγράφουν, να εκδώσει μια προειδοποίηση η οποία θα φτάσει πρακτικά ακαριαία στα κινητά όλων των ανθρώπων, δίνοντάς τους πολύτιμα δευτερόλεπτα ή αρκετά δευτερόλεπτα ή και μια προειδοποίηση ότι σε λίγο, σε 10 δευτερόλεπτα, σε 20 δευτερόλεπτα, σε 15 δευτερόλεπτα θα φτάσει κάποιος χειρός σεισμός. Η τεχνολογία αυτή που χρησιμοποιεί Google και οι αλγόριθμοι δεν είναι δημοσιευμένη, είναι πατενταρισμένη αλλά δεν υπόκειται στη δημόσια κριτική. Αντίστοιχοι όμως αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, το Πανεπιστήμιο της Νάπολης, καθηγητής Αλτοζόλα, έχει εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα στο τρένο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας, το οποίο όταν γίνει ένα σεισμός, με αντίστοιχο τρόπο θα ακινητοποιηθεί, γιατί καταλαβαίνετε κάτι που κινείται με 200-250-300 χιλιόμετρα, αν δεχτεί μια ισχυρή κίνηση, σίγουρα μπορεί να εκπαιδευτεί. Άρα τέτοιες τεχνολογίες και τέτοια συστήματα δεν είναι άγνωστα στη σεισμολογική κοινότητα. Η Google απλώς το κάνει χρησιμοποιώντας τους φθηνούς καταγραφείς, αλλά πολλούς, έτσι, αραπαξίζεται στην ποσότητα και στην ποιότητα που έχουν τα κινητά μας. Δεν μαντεύει κανείς, δεν υπάρχει καμία πρόγνωση σεισμού. Υπάρχει εκτίμηση από τα κοντινά κινητά και η πληροφορία τρέχει μια μακριά πιο γρήγορα από ότι τρέχουν τα σεισμικά κύματα.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω σωστά, αφήνω στην άκρη λοιπόν την Google, μας εξηγήσατε πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημά της. Καταλαβαίνω σωστά ότι δεν μιλάμε, προφανώς δεν μιλάμε για μηχανισμό πρόβλεψης, μιλάμε όμως για ένα μηχανισμό ειδοποίησης ότι έχει συμβεί, συντελείται το γεγονός. Τέτοιοι μηχανισμοί με κρατικό υπόβαθρο χαρακτήρα υπάρχουν στην Ιαπωνία, στο Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Υπάρχουν. Το πιο αναπτυγμένο τέτοιο σύστημα είναι το Ιαπωνικό. Είναι πραγματικά εξαιρετικά αναπτυγμένο και αυτή τη στιγμή πολύ αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες σε θέματα σεισμολογικά, όπως η Νέα Ζηλανδία κτλ., κάνουν τεράστια τέτοια αντίστοιχα βήματα. Προσπάθειες σημαντικές γίνονται και στην Ευρώπη, όχι τόσο πολύ επιτυχημένες όσο πολύ οργανωμένες. Απαιτεί πολύ πυκνά δίκτυα, πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και ειδικές συνθήκες. Τι εννοώ? Στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ, που περιμένουν στο βόρειο χώρο να γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός στατιστικά έξω από τις ακτές, ξέρουν ότι μέχρι να χτυπήσει το Portland έχουν 1,5 λεπτό. Κατά συνέπεια, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα που εγκαθιστά σεισμογράφους μέσα στη θάλασσα που θα παίξουν αυτό το ρόλο. Θα καταλάβουν τα σεισμικά κύματα πολύ νωρίς και θα δώσουν χρόνο σε μια πόλη σαν το Portland να ετοιμαστεί για να δεχτεί το σεισμικό κύμα και ακόμα περισσότερο το πιθανό τσουνάμι που θα βγει ακόμα πιο μετά και το οποίο μπορεί να πλημμυρίσει όλα τα κομμάτια της πόλης. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο όχι θεωρητικές, αλλά πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες με αναμενόμενα αποτελέσματα πρακτικά, οι οποίες δουλεύουν αρκετές ως επιτυχία. Το Ιαπωνικό σύστημα θα λέγω ότι αυτή τη στιγμή, από ότι είναι το πιο πρωτοπόρο στο ξεπαγκόσμιο επίπεδο.
1: Καταλαβαίνω λοιπόν, μας το είπατε προηγουμένως, ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να κινητοποιήσει το τρένο, το μετρό, ενδεχομένως να υπάρξει διακοπή παροχής φυσικού αερίου, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει.
2: Μπορεί να σκεφτείτε δεκάδες εφαρμογές, mm-hmm. έτσι, να σταματήσει να σας έκανε πάει στον πλησιέστερο όροφο. Να διακόψει, όπως είπατε πολύ σωστά, κεντρικούς αγωγούς φυσικού αέριου. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να είναι και αυτό που λένε να έχει πολύ μικρό περιθώριο αυτοκίας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η διακοπή της λειτουργίας κατά λάθος, η κοινωνία μας και η πολιτική, οποιαδήποτε πολιτεία, θα δείξει πολύ μικρή ανοχή. Άρα γενικά αυτά τα συστήματα είναι λίγο συντηρητικά, δεν σταματάνε τις διαδικασίες. Έτσι ελαφρά την καρδία, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά θα είναι σίγουρο ότι έχουμε αισθημική δόνηση. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Ακούγεται εύκολο, αλλά όπως καταλαβαίνετε η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη.
1: Ένα τέτοιο σύστημα σε μια χώρα σαν τη δική μας, που εσείς μας έχετε πληροφορήσει ότι είναι ελκύει το 50%, ελκύεται από το εδάφη της χώρας μας το 50% της σεισμικής ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι ακριβές.
2: Είναι περίπου το 50% τη σεισμική ενέργεια και κλείεται, ας πούμε, στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Δηλαδή, άντε να συμπεριλάβουμε και τα παράλια τη Μικρασία, να συμπεριλάβουμε και τις όμορες χώρες.
1: Ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν πολύτιμο, θα ήταν χρήσιμο, θα μπορούσε να λειτουργήσει δεδομένης της φυσιογνωμίας της χώρας μας ως προς το φαινόμενο.
2: Για μια συγκεκριμένη κατηγορία σεισμών. Βλέπετε, στην Ελλάδα οι κύριοι σεισμοί που μας χτυπάνε είναι αυτά τα τυπικά εξάρια, εξεμισάρια, τα οποία γίνονται σε σχετικά κοντινές περιοχές. Δηλαδή, Αρκαλοπόρη, Τύρναβος, σας λέω ότι έχω πρόθεσμους, Σάμος, γενικά ρήγματα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν κάποιοι σεισμοί στην Ελλάδα, μεγάλοι, που συμβαίνουν σε θαλάσσιες περιοχές, που έχουμε έτσι ένα μεγαλύτερο χρονικό παράθυρο, και πιο ισχυρή φυσικά, μιλάμε για σεισμούς που μπορούν να φτάσουν σε αντίστοιχα μεγέθη και μεγαλύτερα, που εκεί το απόστα έχει νόημα να τρέξει. Για να μπορεί όμως να τρέξει ένα τέτοιο σύστημα, απαιτούνται δύο πράγματα. Απαιτείται ένα πολύ πυκνό και λειτουργικό δίκτυο, επίπεδο αντίστοιχο της Ιαπωνίας, τέτοιο δεν έχουμε στον ελληνικό χώρο. Βελτιώνονται τα δίκτυά μας, περιμένουμε τώρα να κάνουμε και μια μεγάλη αναβάθμιση του χρόνου στα δίκτυά μας. Απέχουμε όμως πάρα πολύ από ένα τέτοιο επιθυμητό επίπεδο πυκνότητα σταθμού, και όχι μόνο πυκνότητα, γιατί δεν φτάνει μόνο να βάλει τα δίκτυα, πρέπει να έχει και τι υποδομέ και του τρόπου να τα συντηρήσει. Κάνουμε φιλότιμε προσπάθειε, αλλά όπω καταλαβαίνετε, οι πόροι ανθρώπινοι και οικονομικοί που υπάρχουν στου συμφωνικού φορεί είναι σχετικά περιορισμένοι. Συνεπώ, ναι, τα πράγματα βελτιώνονται, τα δίκτυα μα βελτιώνονται για να γίνουν τόσο πιο καλά επιχειρησιακά, όχι όμω αυτό το επίπεδο που θα μπορούσε να παρέχει τι υπηρεσίε. Προσπαθεί από τη στιγμή. Υπάρχουν συνάδελφοι να καταστήσουν ένα δοκιμαστικό τέτοιο σύστημα για την κοντινή περιοχή της Αττικής που τα δίκτυα είναι πιο πυκνά, ακόμα και για την Αθήνα τέτοιο σύστημα. Γιατί ποτέ όπως και μου και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής και δεξιότητας, αλλά και του πληθυσμού, θα ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά ακόμα, κύριε Μπογιόπουλε, απέχουμε αρκετά έως πολύ από έναν τέτοιο στόχο. Έχουμε μεγάλη απόσταση από χώρες.
1: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πιέσει κανείς για να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες? Είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση, είναι οι διαθέσιμοι πόροι, είναι να δοθεί ένας προσανατολισμός στην αντισεισμική προστασία? Τι είναι αυτό που βοηθάει, θα βοηθήσει?
2: Προφανώς είναι όλα μαζί, αλλά στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πιο πίσω σε άλλα θέματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Τώρα κάνουμε μια θεώρηση μετά από περίπου 25 χρόνια. Είναι στο ολοκλήρωση ολοκλήρωση τη ΚΕΝ και τη συντονίζω για αυτό και πάω κάτι μια μέρα πριν. Το ατομικό μα κανονισμό.
1: Κάντε μου τη χάρη να μετακινηθείτε λίγο προ τα εκεί που ήσασταν πριν.
2: Ναι, σα ζητώ παρουσία στο σχολείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα αλλάζουμε ξανά μετά από πάρα πολλά χρόνια τον ατομικό μα κανονισμό. Αναβαθμίζουμε τα δίκτυά μα. Είναι θέμα περισσότερο στόχευση και προτεραιοτήτων. Πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών. Χρειάζονται χρήματα. Στην Ελλάδα είμαστε καλοί στο να βρίσκουμε πολλά χρήματα μία φορά. Έχουμε ένα θέμα στο να έχουμε πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς, για να συντηρούμε τις υποδομές. Είναι πιο εύκολο να αγοράσεις και να φτιάξεις ένα δίκτυο, πιο δύσκολο να το συντηρήσεις. Θέλεις ανθρώπους οι οποίοι να συντηρούν τα δίκτυα, ανθρώπους να αναλύουν σεισμούς. Θες ένα μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό και δεν σας κρύβω ότι μετά την κρίση του 2011-2012 ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δύο νέων επιστημόνων, ζήτησε μια καλύτερη τύχη κάπου αλλού, οπότε και εκεί έχουμε ένα θέμα. Πώς είναι περισσότερο θέμα προτεραιότητας. Είναι θέμα να αποφασίσει κάποιος ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και ότι θα διαθέσει σπόρους, παραπάνω οικονομικούς και έμεσα ανθρώπους για να μπορέσει να γίνει από το πρόγραμμα. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Η Ιαπωνία δεν ανέπτυξε το σύστημα μέσα σε δύο χρόνια. Έκαναν μια μακροπρόθεσμη πολιτική και ως αποτέλεσμα αυτής ήταν να αναπτύξει το συγκεκριμένο σύστημα. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να το βάλουμε σε ένα επίπεδο μακροπρόθεσμο.
1: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα και το πώς ιεραρχούν τα σημαντικά αυτοί οι οποίοι κάνουν τις ιεραρχίες. Πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί θυμάμαι με το μεγάλο σεισμό του 99, τότε είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αντισεισμικού ελέγχου, τουλάχιστον για τα 80.000, αν θυμάμαι καλά τα διαβάσματά μου, δημόσια κτίρια που έχουμε στη χώρα. Πρέπει να σας πω ότι το άφησα πριν από μια διετία, τριετία, δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε το 30-40% αυτού του ελέγχου. Είναι ακριβές?
2: Θα σας διορθώσω με πολύ χαρά, να σας πω ότι πλέον ευτυχώς δεν είναι ακριβές. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κακινώματα της ελληνικής αντισεισμικής πολιτικής, αυτό το οποίο αναφέρατε, το οποίο διασώθηκε μέσα στα χρόνια με εκπληκτικό τρόπο και χάρη σε κάποιους ανθρώπους. Ίσως θα κάνετε μια ολόκληρη εκπομπή και να σας στείλω έναν συνάδελφο εξαιρετικό από το Μισό του Τεχνείο, τον κύριο Τάσο το Σέξ, ο οποίος μας πει την ιστορία του. Όμως βρέθηκε η ευκαιρία και από τις χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ, με τη βοήθεια και εκπαίδευση μεγάλης ομάδας από ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι συμμετείχαν στο έργο, μέσα σε μικρόχρονο διάστημα καταφέραμε μέσα σε δύο χρόνια και ολοκληρώσαν τον έλεγχο όλων των υπολείπων κτηρίων, καθώς και άλλων εγκαταστάσεων που δεν ήταν ασφαλιστικό έλεγχο. Βλέπετε, αθλητικές εγκαταστάσεις. Και άρα είναι μια από τα σημεία που έχουν πάει εξαιρετικά καλά τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Να,
2: είναι
1: σχεδόν
2: ολοκληρωμένος ο πρωτοβάθμιος προσημικός έλεγχος όλων των δημοσίων της χώρας. Κάτι το οποίο πολύ σωστά αναφέρεται, είχε κολλήσει για περισσότερο από 25 χρόνια. Αλλά πραγματικά σε αυτό το θέμα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό, ένα άλμα, θα έλεγα, στο θέμα της ποινικής προστασίας σε σχέση με δημόσια κτίρια. Και αυτό είναι από τα πολύ ευχάριστα, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, εκπλήξεις, αλλά και κάτι που δείχνει ότι άμα θέλεις κάτι μπορεί να βρει το κάνει.
1: Θυμάμαι, γιατί είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα και πριν από μια διετία, τριετία. Είναι πολύ ευχάριστο ότι μέσα σε δύο χρόνια έγινε αυτό που δεν έγινε σε 27 χρόνια.
2: Ναι, γιατί άλλαξε ο τρόπος ο οποίος έγινε. Δηλαδή, συνειδητοποίησε η πολιτεία ότι λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει στις δημόσιες υπηρεσίες ήταν αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα από τους μηχανικούς των ίδιων των φορέων που δεν θέλουν να το κάνουν. Και έτσι αποφάσισε και ενέπλεξε το σύνολο της κοινότητας των μηχανικών. Τότε βοήθησε εδώ πέρα, ο ΑΣΟ βοήθησε, πήρε χρηματοδότηση και με αυτούς τους πόρους του ΕΣΠΑ, που νομίζω είναι από τα πιο καλά δαπανημένα χρήματα, μπορέσαν και ολοκληρώσαν τον έλεγχο αυτό εδώ και έχει δημιουργηθεί ένα εκπληκτικό σετ από αποτελέσματα. Τώρα, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο πολύ απλά τι λέει, ότι τα σκληρότερα από αυτά τα κτίρια ή αυτά τα οποία έχουν τις πιο εμφανείς αδυναμίες, πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα του δευτεροβάθμιου ελέγχου και προφανώς αμέσως μετά και στο κομμάτι της ενίσχυσης αντικατάστασης.
1: Θέλω να μας υποσχεθείτε, επειδή ο σεισμός προφανώς είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά οι συνέπειες του σεισμού είναι πολιτικό φαινόμενο σε ό,τι αφορά την προστασία και τη θωράκιση μιας κοινωνίας από το πρόβλημα, ότι κάποια στιγμή θα σας έχουμε και εδώ στο στούντιο για να είμαστε και πιο αναλυτικοί και πιο βαθείς.
2: Πολύ ευχαριστώ. Εγώ πάντα μ' αρέσει να μιλάμε μαζί, γιατί πάντα με ρωτάτε θέματα τα οποία σχετίζονται με μακροπρόθεσμα ενέργειες. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική του στιγμιαίου, του σεισμού που έγινε, έκανε βλάβες, σκότωσε. Πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μην σχεδεί ο επόμενος σεισμός. Γι' αυτό και με πολύ χαρά μιλήσουμε πάντα δείχνουμε την πρόσκλησή σας. Με πολύ χαρά θα να μιλήσουμε και το θέμα θέλετε, γιατί ακριβώς αυτή είναι η λύση. Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση και συστηματική, και όχι έτσι μια αυτοβολίδα που θα γίνει μια στιγμή και θα κρατήσει για μισή ώρα ή για δύο μέρες, όσο κατά ένα σεισμό και δώσει.
1: Κύριε Παπαζάκο, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Real FM.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
15: Φίλοι μου, από την Αρτάκη σας έχω καλά νέα.
10: Πλέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
18: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
17: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
18: Είμαστε καλά για τώρα.
17: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
18: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
17: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
18: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.

0: πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν τα παιδιά, η Ελένη και η Πελαγιά, είναι κλειστές οι αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, γιατί έχουμε σύγκρουση οχημάτων. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. Έχετε το νου σας όσοι βρίσκετε εκεί. Βέβαια, σιγά σιγά φαίνεται να αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό μετά το τροχαίο ατύχημα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον συνάδελφό μου, του Θεοδόση. Θεοδόση Πανού. Θεοδόση μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, έχουμε νεκρό, έτσι. Έχουμε απώλεια ζωής στη φωτιά στο Δερβαίνι.
1: Στο Ωραιόκαστρο, ναι. Ακριβώς. Στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, από την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχουμε και μία νέα εξέλιξη, η οποία είναι επίσης δραματική. Αγνοείται ένα παιδί. Και τι, είναι το παιδί του ανθρώπου που βρέθηκε καμένος. Η 40χρονη εγκαυματίας, η οποία διασώθηκε από τις φλόγες, από πυροσβέστες και εθελοντές, το πρώτο πράγμα που είπε στους πυροσβέστες εκείνη την ώρα, είχαν βρει τη σωρό, αλλά δεν ξέραν σε ποιον ανήκει η σωρός που είχαν βρει μέσα στο δάσος την ώρα που σβήνανε την φωτιά. Τους είπε ότι δεν βλέπει και το παιδί του συντρόφου τους, δεν ξέρει πού είναι, φαίνεται να έφυγαν μαζί. Όταν ταυτοποιήθηκε η ταυτότητα του πρώτου θύματος αυτής της πυρκαγιάς, του απανθρακωμένου δηλαδή, τότε φούντωσαν οι ανησυχίες. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή μαζί με τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, γιατί η πυρκαγιά μένεται, όχι όμως με την ίδια ένταση, πρέπει να σας πω, που ήταν και το μεσημέρι, αλλά με χαμηλότερη. Φαίνεται να παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι δραματική, διότι έχουμε προσπάθειες, εντονότατες προσπάθειες, ώστε να εντοπιστεί ο 13χρονος γιος του θύματος αυτής της φωτιάς, εν προκειμένου του 45χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο δάσος.
0: Ο άνθρωπος έμενε εκεί,
1: Θεοδόση? Μένανε εκεί, ναι, βεβαίως, με την σύντροφό του, τη 40χρονη. Η 40χρονη είναι η εγκαυματίας, που λέμε και στο ρεπορτάζ, μια οικογένεια. Ήταν ο 45χρονος, η 40χρονη σύντροφός του και ο 13χρονος γιος του 45χρονου, ο οποίος τώρα και αγνοείται, και γίνονται εντονότατες και εναγώνιες προσπάθειες για τον εντοπισμό του παιδιού.
0: Τώρα μου λένε τα παιδιά μέσα, δεν ξέρω αν έχεις εσύ καλύτερη εικόνα, ότι είναι καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στη Φωκίδα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Έτσι, και στην Κόρυθο, στην
1: Κόρυθο. Από τα μέτωπα τα οποία είχαμε, αυτό που ανησυχεί και αυτό που έλαβε τραγικές, παύλα δραματικές διαστάσεις, είναι μόνο το μέτωπο στο Ωραιόκαστρο. Τα υπόλοιπα μέτωπα, τα περισσότερα είναι οριοθετημένα, ή κάποια από αυτά δεν έχουν έντονη φλόγα και δεν έχουν έντονη ανησυχία, όπως ας πούμε στην Κόρυνθο.
0: Ναι, βλέπω εδώ ότι υπάρχει και, πώς το λένε, μια κατάσταση ετοιμότητας στο Κιλκής, έτσι, γιατί έχουμε πυρκαγιά στη Βόρεια Μακεδονία.
1: Ακριβώς, είναι στην οριογραμμή με την Βόρεια Μακεδονία. Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε αυτή η φωτιά. Έχει επεκταθεί τόσο στο ελληνικό όσο και στο βορειομακεδονικό μέρος. Βεβαίως, οι πυροσβέστες από την από εδώ πλευρά, από τη δική μας, εννοείται, καταβάλουν προσπάθειες γίνονται και από την απέναντι πλευρά, και υπάρχει και μια συνεννόηση και ένα συντονισμός ώστε να χτυπηθεί συντονισμένα και αυτό το μέτωπο και να καταφέρουν να το χαμηλώσουν τουλάχιστον μέσα στη νύχτα, γιατί θα σταματήσουν να πετούν τα ενάρια μέσα πυρόσβεσης, των οποίων η βοήθεια είναι πολύτιμη, ως γνωστόν.
0: Τώρα έχουν περάσει ώρες, έχουμε καταλάβει τι έγινε στα Πετράλωνα?
1: Να ξεκινήσουμε με ένα ευτυχώς.
0: Ευτυχώς που δεν ήταν άνθρωποι μέσα.
1: Ακριβώς. Τώρα το γιατί,
0: τώρα, βέβαια,
1: το πώς
0: βγήκαν, 7 οικογένειες έχουν μείνει στον δρόμο, έτσι. Μιλάμε για συντρίμια. Οι κόπη μια ζωή έχουν γίνει συντρίμια εκεί.
1: Χαρακτηριστική η περίπτωση, η διοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, η οποία φορούσε το φουστάνι της και γύρισε, λέει, έφυγα το πρωί ζωντανή από το σπίτι μου, πήγα στη δουλειά μου και γύρισα τώρα το μεσημέρι, αλλά δεν έχω σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σπίτι και έχει μόνο ένα φουστάνι. Αυτό. Και την τσάντα της που πήγε στην δουλειά της. Δεν έχει τίποτε άλλο ο άνθρωπος αυτός, τα χάσε όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Τώρα έχουμε ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα αυτό, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι μπορεί να έχει γίνει και τα σενάρια που εξετάζονται. Το θέμα αυτό ποιο είναι? Ποιος ειδοποίησε τα τρία άτομα που ήταν μέσα στην πολυκατοικία, τα ειδοποίησε μια ηλικιωμένη ένικος της πολυκατοικίας που μιλούσε με την μηχανικό της διπλανής νεοαναγυρώμενης οικοδομής και της έλεγε «Μα κοίταξε, εδώ η πολυκατοικία γέρνει, έχει πάρει σοβαρή κλίση». Αυτό, και η κουβέντα της μηχανικού σύμφωνα με τις μαρτυρίες ήταν «Εντάξει, μην ανησυχείτε και ο πύργος της πίστας έχει κλείσει, αλλά δεν έχει πέσει εδώ και τόσα χρόνια». Πήρε πρωτοβουλία και κάλεσε τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να βγουν από το κτίριο, γιατί φοβήθηκε η γυναίκα. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Υπάρχει μαρτυρία της πόλης. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή που δίνουν οι μηχανικοί στις καταθέσεις τους. Ότι καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ήμασταν έτοιμοι να προβούμε σε μέτρα αντιστήριξης, αλλά είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και ενημερώσαμε αμέσως τους κατοίκους να φύγουν από το εσωτερικό. Τι από τα δύο ισχύει, θα το δείξουν οι έρευνες. Τώρα, γεγονός είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολυκατοικία του 1973. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολυκατοικίες πέφτουν, επειδή είναι του 1973. Έχει άλλες όμως συνθήκες κατασκευής. Τι δεν έχει? Δεν έχει υπόγειο. Άρα λοιπόν είναι σε ένα βάθος, τα θεμέλια σε ένα βάθος περίπου στα 2 με 2,5 μέτρα. Οι νέες πολυκατοικίες τώρα, με το νέο δομικό κανονισμό, τι λέει? Φτιάχνουν αποθήκες, μπορεί να φτιάξει και γκαράζ. Αυτές οι σφαιροδιαγραφές είχε και η πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν δίπλα. Κατά συνέπεια, σε πόσο βάθος πάνε τα θεμέλια? 4, 4,5 τα μέτρα. Το πρώτο πράγμα, επειδή μίλησα με μηχανικό και θεωρώ ότι ο άνθρωπος με τον οποίο μίλησα, γιατί τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι ένας από τους κορυφαίους μηχανικούς της Ελλάδας και έργα του χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι σε καθημερινή βάση, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Και χτίζει και στο κέντρο της Αθήνας, λέει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, επειδή έχουμε αυτή την διαφορά, δηλαδή 2 μέτρα βάθος πολυκατοικίες 70-80, αυτές τις δύο δεκαετίες που είχαμε την έκρηξη, το μεγάλο boom στην οικοδομή, σύγχρονες 4 μέτρα γιατί μπαίνει υπόγειο, ενδεχομένως και πάρκινγκ, αλλά και αποθήκες. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας μηχανικός, τι είναι? Η χνηλάτιση των γύρω πολυκατοικιών. Αμέσως μετά, μόλις κάψουν και φτάσουν στα θεμέλια του σπιτιού, όλα τα μέτρα αντιστήριξης, είτε με συγκεκριμένες μεθόδους για την στήριξη της διπλανής πολυκατοικίας, είτε με γεωτρήσεις και τοποθέτηση μεταλλικών κυλίνδρων σε αυτές τις γεωτρήσεις για στήριξη ολόκληρου του περιβάλλοντος στο οποίο γίνονται αυτές οι εργασίες. Αυτό ορίζει και ο κανονισμός. Τι έχει γίνει εκεί, θα μας το πούν οι έρευνες.
0: Μάλιστα. Είχαμε μάθει για προσαγωγές, έχουν υπάρξει και συλλήψεις.
1: Έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, είναι ο εργολάβος, είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο αδερφός του ιδιοκτήτη, μηχανικός και ένας εργάτης, ο οποίος όμως θα θεθεί και ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Θα δώσουμε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε
0: ευχαριστώ.
1: Καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Τζέσι, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά. Κώστα μου, αυτό που μου έχει στείλει θα το ψάξω. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα στην Ευθυμία, στον Αβραάμ, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Ευάγγελο, στον Πέτρο. Καλησπέρα στον Νικηφόρο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει τα ρολά. Ό,τι πείτε. Επίσης έχω να σας πω και άλλα τέτοια. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα. Α, έχω και άλλο ένα. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Και μην ξεχάσω και το βασικό. Ο Τσίπρας είναι αριστερός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από τη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουμε και απόψε, καθώς έφτασαν τους 1.819 οι νεκροί στη χώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, και η λίστα με τους αγνοούμενους δυστυχώς μεγαλώνει. Αν και είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και συνεχίζονται ασταμάτητα, οι ελπίδες φαίνεται πως μειώνονται. Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και οι δομές υγείας, οι οποίες δέχονται ασφυκτική πίεση στην προσπάθειά τους να περιθάλψουν τους δεκάδες χιλιάδες τραυματίες. Μάλιστα, τουλάχιστον 38 νοσοκομεία υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή, καθώς οι τραυματίες συνεχίζουν να καταφτάνουν. Μάλιστα, χρειάζεται και να περάσουν 5 μέρες μέχρι να αρχίσει να φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια σε δυστρώσιμες περιοχές της πληγής επικράτειας. Περισσότεροι από 2.000 ξένους διασώστες έχουν ρηχτεί στη μάχη για την ανέβρεση επιζώντων. Σύμφωνα με τον συντονιστή του ΟΗΕ, 27 χώρες έχουν στείλει πάνω από 40 ομάδες διασωστών, οι οποίες δουλεύουν με τη βοήθεια τουλάχιστον 160 σκύλων.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στην Αλβανία, καθώς νωρίτερα είχαμε νέες ταραχές, με διαδηλωτές να εξερευνούν αυγά κατά αυτοκινήτων που μετέφεραν βουλευτές. Το περιστατικό συνέβη μπροστά από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, στην πρωτεύουσα, τα Τίγανα, όπου συνεδρίαζε η Ολομέλεια. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι δεκάδες διαδηλωτές προσπάθησαν επίσης να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό που τους χώριζε από τα οχήματα. Απέτησαν την κατάργηση του νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές, κάτι που θα επέτρεπε την τουριστική αξιοποίηση που προωθεί ο Τζάρετ Κούσνερ, γραμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ζήτησαν και την παρέτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ενώ ο Αλβανός συνήγορος του πολίτη από την πλευρά του, ο Έντρι Σαμπάνι, δήλωσε στη τηλεοπτική συνέντευξή του ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας σε αυτά τα επεισόδια και ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και πως η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
10: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα, ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε δίλη απλώνω τα χέρια μου και όλα τα αστέρια του ουρανού έρχονται δίπλα μου και με ρωτούν
1: γιατί, και εγώ επιφυλάσσουμε να απαντήσω.
0: Αγάπη μου, κλαίω στη λησμονιά όλων εκείνων που αγάπησαν.
1: Κλαψίγελος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Μανώλη μας?
1: Άσημα ήταν αυτό γρήγορο.
0: Είδες, ήθελα να σε ευνηδιάσω λιγάκι.
1: Για πες με τι ξεκινήσαμε.
0: Ξεκινήσαμε με Θήμιο Καρακατσάνη, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Και ξεκινήσαμε και με το Χορευτή εκ Παρισίων. Στίχη Γιάννης Λογοθέτης.
1: Παλιό και πετυχημένο.
0: Ναι, πολύ πετυχημένο. Και όπως μας έλεγε ο Τάκης Μαυράκης, που είναι στη ρύθμιση των ήχων, ήταν ένα τραγούδι εμβληματικό στην εποχή του. Πασίγνωστο και εμβληματικό. Εμένα στα αυτιά μου ακούγεται σαν, ξέρεις, είναι ένα ύμνος στη ματαιοδοξία όλο αυτό. Με ένα χιουμοριστικό και ωραίο τρόπο, που εκεί στη δεκαετία του 70, νομίζω το 75 είναι το συγκεκριμένο τραγούδι, κάπου εκεί, νομίζω ότι χαρακτήριζε έτσι με κάποιο τρόπο,
1: ναι,
0: τη δεκαετία αυτή.
1: Ναι. Ενώ, ας πούμε,
0: προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της η Ελλάδα.
1: Ναι, ενώ τώρα που τα έχει βρει.
0: Τώρα που τα έχει βρει, πάνε όλα περίφημα.
1: Κάνει, πες το, συμφωνίες κυρίων. Έχω μια απορία, περίμενε, πριν πεις οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Έχω μια απορία.
0: Για πες.
1: Όταν λέμε συμφωνία κυρίων.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Mm-hmm. Επειδή το λένε οι λέξεις, παιδί μου. Εντάξει, για μην ξεχάσουμε για αυτό που ξέρουμε, λέει συμφωνία κυρίων.
0: Mm-hmm.
1: Δεν προϋποθέτει πρώτον ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία και δεύτερον ότι πρέπει να υπάρχουν κύριοι.
0: Φυσικά.
1: Τι εννοεί βλακίες, λέμε λοιπόν.
0: Τι εννοεί βλακίες.
1: Ποιοι είναι οι κύριοι?
0: Όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν τη συμφωνία, γιατί δεν είναι κύριοι?
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όχι, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά.
1: Και βέβαια δεν είναι.
0: Γιατί δεν είναι κύριοι?
1: Διότι έχουν ξεσκίσει τον κόσμο στις αυξήσεις, στις τιμές. Οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα για να τις περιορίσουν και ξαφνικά βρεθήκαν αυτοί οι δύο να συμφωνήσουν ως κύριοι ότι θα συγκρατηθούν οι τιμές. Και το πλαφόν τελειώνει και από
0: ήρθες,
1: το Σεπτέμβριο. Ό,τι θα έκανα.
0: Με γκρίνια ήρθες, Μανώλη.
1: Α, είναι το καλύτερό μου.
0: Είναι το καλύτερό σου. Πιστεύεις ότι δεν θα πάει καλά δηλαδή αυτό?
1: Να το Διόνυσης, μακάρι να είναι και σήμερα η Ιωσήφ για να κυλήσει ευχάριστη εκπομπή. Αλλά ακόμα Νόλ και η Μαυρίλα επιστρέφει. Ορίστε.
0: Η γκρίνια επιστρέφει βασικά.
1: Μαυρί, εδώ, Μαυρίλα, λέει ο Διόνυσης. Μπράβο ρε Διόνυση. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, καλοχέρι στη ρύθμιση στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Στη ρύθμιση των ήχων. Να το δούμε λίγο πιο μόνιμο αυτό με τον Ιωσήφ, παιδιά. Ήταν καλό, μου άρεσε και εμένα χθες.
0: Λοιπόν, Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Και ένας Μανώλης ο οποίος ήρθε με γκρίνια, αλλά γκρίνια. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτό θα...
1: Γκρίνια, συγγνώμη, επειδή λέω ότι συμφωνία κυρίων για μένα δεν είναι συμφωνία κυρίων.
0: Είναι συμφωνία και είναι και κύριοι. Τώρα, αν αυτή η συμφωνία μας είναι αρκετή,
1: να σου πω κάτι,
0: να το συζητήσουμε όσο θέλεις.
1: Έχει ξεφτυλιστεί όρος, λυπάμαι. Αν είναι συμφωνία κυρίων, έχει ξεφτυλιστεί όρος.
0: Το συμφωνία κυρίων πάντως, αυτό που σημαίνει είναι ότι τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, θα το τηρήσουμε. Αυτό είναι ότι το συνεννοούμαστε και θα το τηρήσουμε. Αυτή την έννοια έχει το συμφωνία κυρίων. Να δούμε, θα τηρηθεί, πόσο θα τηρηθεί αυτό. Και κυρίως Μανώλη, τι θα γίνει και από Σεπτέμβρη?
1: Να κάνω μια
0: είναι
1: ερώτηση.
0: Είναι βασικό αυτό.
1: Το πόσο κάνει, για ποιο λόγο το πληρώσαμε αυτά γινόταν συμφωνία κυρίων?
0: Το πόσο κάνει, είδες που δεν τα έχεις καταλάβει τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά είναι προφανές.
0: Όπως μας έχουν εξηγήσει οι αρμόδιοι, το πόσο κάνει έχει μία έννοια ενημερωτική. Δηλαδή να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές πόσο κάνει. Δεν έχει την έννοια της πάταξης της ακρίβειας. Ναι. Δεν είναι μέτρο της, ναι, δεν είναι μέτρο κατά της ακρίβειας. Είναι να έχουμε την εικόνα. Ενώ αυτό που γίνεται τώρα είναι μία συμφωνία για να κρατηθούν οι τιμές και από Σεπτέμβρη, Μανώλη, θα γεμίζουμε τα καλάθια του σούπερ μάρκετ. Να το ξέρεις αυτό. Διότι οι τιμές θα πέσουν.
1: Μία μέρα έλειψα. Μία μέρα. Μία μέρα έλειψα,
0: ναι.
1: Και μου φέρανε την ντομάνη της να κάνουμε εκπομπή.
0: Σου ξέφυγα.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, άκου, λέει ο Φώτσα Παουκάρ. Μαντέψτε, λέει, για ποιους έγινε η συμφωνία κυρίων, που όμως τελικά έγινε στην αντίληψη. Τέλος το πλαφόν ανώτατο ποσοστού κέρδους. Τελειώνει. Σήμερα.
0: Τέλος, τελείως.
1: Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας, δεν υπάρχει πλαφόν.
0: Μα υπάρχει συμφωνία κυρίων,
1: ρε. Άσε μας με τη συμφωνία κυρίων τώρα. Τα 2.000 προϊόντα δεν θα δημοσιοποιηθούν.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν χρειάζεται να τα ξέρετε.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Απλά να ξέρετε ότι είναι 2.000.
0: Μα υπάρχει συμφωνία κυρίων.
1: Δεν θα υπάρχει πρόστιμο σε μη εφαρμογή του μέτρου, γιατί είναι συμφωνία κυρίων.
0: Είναι συμφωνία κυρίων.
1: Δεν θα συμφωνήσω κι εγώ.
0: Δεν έχουμε πρόστιμο.
1: Δεν θα υπάρχει μείωση στις τιμές, αλλά πάγωμα.
0: Πάγωμα.
1: Όσο είναι εφικτό.
0: Ναι, στο μέτρο του δυνατού.
1: Μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Σωστά.
1: Θα γεμίσουμε που λες και στα
0: καλάθια μας. No. Είδες τη ροπινή ζωή.
1: Τώρα, εντάξει, μπράβο. Καλαμαράκι, γέλα πίσω. Λοιπόν, ήθελα να στείλω χτες μήνυμα στον Σταυρακάκη. Εύχομαι λαγοκέφαλος στα μπάνια των Γερμανών. Όχι, αλήθεια, πριν αποκλειστούν, διότι στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων που χάσανε από ποιον, δεν θυμάμαι, από κάποιον χάσανε, τέλος πάντων, 2-1, είχε και βγει ο Μιχάλης. Και του λέω, αυτή η ποδοσφαιρική αλητία, πρώτη μου κουβέντα, αυτή η ποδοσφαιρική αλητία από το Εκουαδόρ, μπράβο, 2-1, αυτή, του λέω, η αποψινή ποδοσφαιρική αλητία των Γερμανών θα πληρωθεί ποδοσφαιρικά. Δεν είχα τίποτα βέβαια στο μυαλό μου. Και χτες με το που ήρθε, γιατί δεν έβλεπα τον αγώνα, και πόσο στεναχωρήθηκα, θα πέρναγα καλά. Με το που είδα ότι αποκλειστήκανε, λέω, ρε φίλε, το κάρμα τελικά μερικές φορές δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα. Άλλες μπορεί να πάρει χρόνια. Μην το μάθεις ποτέ. Αλλά για τους Γερμανούς δούλεψε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
0: Το χάρηκες.
1: Η κατάρρευση, λέει, της πολυκατοικίας, τα αναπόρρια της παρουσίας του Παρδαλικά, μια σχέση δεν έχω. Αυτά τώρα που λέτε είναι χαζά.
0: Λοιπόν, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας, σε αυτή τη φάση οι έρευνες σε αυτή τη φάση έχουν ολοκληρωθεί. Από εδώ και πέρα τώρα αναζητώνται τα αίτια. Τι έχει γίνει εκεί στο σημείο αυτό. Άκουγα άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην πολυκατοικία που κατέρευσε. Νομίζω είχε 7 διαμερίσματα, 6 οικογένειες ζούσαν εκεί. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, λέγανε ότι το βλέπανε ότι υπήρχε πρόβλημα. Το βλέπανε, και κάποιοι λένε ότι είχαν ενημερώσει κιόλας. Είχαν οχλήσει τους υπεύθυνους που έκαναν εργασίες. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Ξέρω. Εγώ, εκτός από το που θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι το άμεσο, αυτό που σκέφτομαι είναι αν υπάρχει θέμα στατικότητας και για τις υπόλοιπες.
1: Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι που θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι και τι θα γίνει. Γιατί το να μείνουν τώρα για τώρα θα μείνουν. Κάπου θα μείνουν. Αλλά αυτοί ήταν το σπίτι τους, το νοικοκυριό τους, τα πάντα τους.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Ξέρετε.
0: Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χαρλάφτης, ο οποίος λέει ότι για το δεύτερο ακίνητο, έτσι, γινόταν, λέει, κάποιες εξκαφές του υπόγειου. Και εκεί, λέει, πρέπει να έχει συμβεί κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Έχουν γίνει συλλήψεις. Ελπίζω να μάθουμε άμεσα το τι έχει συμβεί εκεί. Ευτυχώς δεν
1: θα μάθουμε, φαντάζομαι, διότι είναι προφανές ότι, ναι, προφανώς δεν θα είναι δύσκολο, φαντάζομαι, να μάθουμε τι συνέβη. Δηλαδή δεν καταραίουν πολυκατοικίες κάθε μέρα. Θα μάθουμε. Εν τω μεταξύ, ξύστε, δεν αφήνεται και το κράτος, οπότε είναι πιο εύκολο.
0: Δεν μιλάω, δεν είπα κάτι. Είπα, ούτε
1: δεν
0: εγώ
1: αφήνεται
0: είπα,
1: και
0: δεν...
1: το κράτος, οπότε είναι πιο εύκολο.
0: Ναι. Ψέμα. Σ' ακούω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Σε ακούω.
1: Λοιπόν, θα μάθουμε, πάση περιπτώσει, τι έχει γίνει. Εγώ ξαναλέω, το πρακτικό με ενδιαφέρει περισσότερο. Που είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν χάσει τα πάντα και οι οποίοι θα πρέπει από κάποιον να αποζημιωθούν. Αυτός ο κάποιος είναι και υπεύθυνος.
0: Βέβαια.
1: Και... έτσι, άρα θα πρέπει να βρεθεί υπεύθυνος για να τους αποζημιώσει.
0: Και πρέπει να ελεγχθεί γενικά η γειτονιά, η συγκεκριμένη. Έτσι, το σημείο.
1: Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Για να. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τώρα, άμα είσαι έξω από το χορό, λες πολλά τραγούδια. Αλλά σκέφτομαι ότι αν έμενα σε μια παρακείμενη πολυκατοικία, θα το σκεφτόμουν απόψε. Και χωρίς να συντρέχει λόγος, αλλά, ρε παιδί μου, άμα πέσει μια πολυκατοικία στα καλά του καθουμένου, το λες κάτι, δηλαδή, αν έχει γίνει κάτι τόσο λάθος, που ξέρω εγώ ότι δεν έχει αγγίξει και εμένα. Δεν μιλάω τώρα να σε ένα τετράγωνο πέρα, μιλάω για τις όμορες.
0: Φυσικά.
1: Δεν θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά, αν το παιδί μου θα ήθελα να μπει μέσα.
0: Το συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά πυκνοκατοικημένο.
1: Έτσι, το σκέφτεσαι. Σκέφτομαι αν θα παρκάρω τα μάξι μου, μη φύγει και ο δρόμος, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
0: Να πούμε ότι απόψε είναι η μέρα του κυρίου Ρίζου. Όσοι θέλετε να στείλετε τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ρίζο, μετά τους τίτλους 9:30 θα τον έχουμε κοντά μας να μας απαντήσει στα ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Και επίσης ένα άλλο, ένα τραγικό που έχουμε σήμερα είναι αυτή η φωτιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Το έχουμε και νεκρό.
0: Έχουμε ένα νεκρό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και ένα αγνοούμενο, ένας έφηβος αγνοούμενος. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες, τις διερευνά η πυροσβεστική. Και μία γυναίκα η οποία είναι στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Είναι καλύτερη εικόνα στο σημείο αυτό, ναι. Στη Λιτή, όπου υπάρχει και εντολή εκένωσης.
1: Α, το είναι ο γιος του 66χρονου, ναι.
0: Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
1: Και
0: φέρεται να είναι ο γιος του απανθρακωμένου άντρα, ναι. Και της γυναίκας που είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Να δούμε.
1: Βλέπω εδώ τώρα ότι έγιναν οι πέντε προσαγωγές, έχουν γίνει συλλήψεις στα πρώτα άλλων.
0: Έχουν γίνει συλλήψεις, βέβαια. Άχι. Λοιπόν, ως προς τη φωτιά, η πυροσβεστική μας ενημέρωσε νωρίτερα ότι γίνεται η κατάσβεση στο σπίτι του άντρα, της οικογένειας αυτής, και θα μπορέσουν λίγο να μπουν στο χώρο, να δουν τι συμβαίνει εκεί, στο πλαίσιο της αναζήτησης του παιδιού. Του εφήβου.
1: Ναι. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Α, ξεκινάει έξτρα χρέος των 3 ευρώ. Ναι, ωραία. Βομβιστική επίθεση στο Μονακό, εντάξει. Οι συλλήψεις. Α, δημοσκόπηση, βέβαια. Πού πας. Πού πας, ρε Καραμήτρο, έχουμε δημοσκόπηση. 14 μόνοντες διαφορά η Νέα Δημοκρατία εναντίον της Ελλάς. Έμπαινε και γοήτευε. Ισοπαλία για Πασόκ και Χαριστιανού. Μ' αρέσει που κάνουν κάτι πολύ ωραίες δηλώσεις του Πασόκ. Ότι αρχίζει, λέει, να χάνει το αφήγημα νίκη και με μία ψήφο. Παιδιά, ποια νίκη και με μία ψήφο. Πού πάτε. Είστε τρίτη και μπορεί και τέταρτη. Αλλά εγώ σου λέω τρίτη. Πηγαίνετε πρώτα δεύτερη και μετά να αρχίσουμε να συζητάμε το ενδεχομένο νίκης. Ποτέ τρίτος δεν νίκησε.
0: Εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις τώρα αυτό, έτσι.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και αυτή τη δηλώση με βάση τις δημοσκοπήσεις κάνουν. Αν είχαν κάτι άλλο θα μας το λέγανε, ξέρω εγώ.
0: Νομίζω ότι η διαφορά που δίνει η τελευταία δημοσκόπηση ανάμεσα στα δύο, δηλαδή στο κόμμα του Τσίπρα και το Πασόκ, είναι πάρα πολύ κοντά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, τα δύο κόμματα.
1: Δεν θα το έλεγα. 14,3 βλέπω εδώ την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήταν 14 στην προηγούμενη μέτρηση και το Πασόκ Ελπίδα Δημοκρατία στο 9,2.
0: Α, είναι 9,2.
1: Ναι.
0: Α, είναι κάτω από το 10.
1: Και ήταν 9,1 στην προηγούμενη. Πήρε 0,1. Δεν νομίζω. Δηλαδή κοντά δεν θα το έλεγα. Ξεπερνάει και το όριο του στατιστικού λάθους.
0: Ναι, το ξεπερνάει.
1: Δηλαδή και με το όριο του στατιστικού λάθους προς τα κάτω για το. Για το Τζίπρα και προς τα πάνω για το Πασόκ έρχονται έτσι ματσίμα. Που είναι ψιλοσπάνιο ο ένας να είναι απολύτως κάτω και ο άλλος να είναι απολύτως πάνω. Είναι στις 5 μονάδες.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι κοντά, δεν το λες. Η ελληνική λύση συγκεντρώνει 6,1. Το κουκουέ 5,9. Πλεύση ελευθερίας 4,6. Κρατάει λίγο ακόμα τις δυνάμεις της. Ανεβαίνει το ΜΕΡΑ25 στο 2,4, υποχωρεί στο 2,3, από 3,3 φωνή λογικής. Μάλιστα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είναι η αρνητική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ είναι υψηλότερο το ποσοστό από την αρνητική εικόνα για το Τζίπρα.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Είναι, για το Πασόκ είναι το 79,1.
1: Ναι, και για το Τζίπρα είναι το 61,2. Δηλαδή ακόμα και εκεί φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αξιολογήσει το Πασόκ ως αντιπολίτευση και ως αξιωματική αντιπολίτευση και το έχει αξιολογήσει πολύ άσχημα. Σε σχέση εννοώ με το με το Τζίπρα, έτσι. Καλά, και γενικά όταν οι 8 στους 10 λένε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το αξιολογούν αρνητικά, ψάχνεις να βρεις.
0: Ναι, βέβαια ψάχνεις να βρεις. Και δεν ξέρω πόσο καλά έχουν ψάξει στο Πασόκ. Για
1: κοίτα,
0: να
1: και αν έχουν ψάξει, δεν έχουν βρει, είναι σίγουρο. Mm. Η βασική λέει ανησυχία των Ελλήνων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός 73,8%. Κανονιά. Ακολουθούν οι μισθοί και συντάξεις με 39,4%. Mm. Διαφθορά 31,4%. Διαφθορά, τι είναι αυτό. Έχουμε. Δεν έχουμε. Σούβα, τι έγινε στη Λέσβο.
0: Ναι, μου το έλεγες.
1: Με τον 87χρονο. Mm. Πήγε ένας 87χρονος στο κέντρο υγείας να εξεταστεί. Κάτι του είπαν εκεί και σηκώθηκε και έφυγε. Πέγραψε με δική του ευθύνη. Αλλά προφανώς πόναγε ο άνθρωπος και ξαναγύρισε. Και άρχισε να φωνάζει: άμα πεθάνετε εσείς, σας πεθάνω εγώ. Βγαίνει μια αγροτική γιατρός, του λέει: σας παρακαλώ, του λέει, εξετάζουμε, κάτι λίγο ησυχία. Με το που πάει να μπει στο γιατρό, τη βουτάει από τα μαλλιά, την πετάει κάτω, αρχίζει κλουτσομπουνίδια. 87 χρονών. Ο παππούς δεν καταλάβαινε τίποτα. Δεν μάσαγε με τίποτα. Βγαίνει άλλος γιατρός για να τη βοηθήσει, τη σαρπάζει κι αυτός. Δεν έχουν φύλακα. Ο φύλακας λέει παίζει το ρόλο τηλεφωνητή και αυτό όταν έχει. Όταν χρειάζεται τηλεφωνικό κέντρο. Αλλιώς δεν χρειάζεται φύλακα. Ε. Ναι. Καλά τα λες. Λοιπόν. Η γυναίκα, η μία γιατρός, νοσηλεύτηκε για μία μέρα. Σοβαρά τραύματα. Τον εξετάζουν εντωμεταξύ. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Τον εξετάζουν. Έρχεται η αστυνομία. Τον παίρνει, τον πάει στο τμήμα. Του απαγγέλλονται κατηγορίες και τον αφήνουν ελεύθερο λόγω ηλικίας. Ψέχονται στα χρόνια, τον κάνουμε τον άνθρωπο. Εντάξει, πήγε να ξεκλείδισε ολόκληρο το κέντρο υγείας στο μεταξύ. Τι δύναμη πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά. Οι συγκλονιστικά πράγματα συμβαίνουν. Πάρα πολύ καλά. Και γράφει ο κύριος Γιαννάκος, γράφει. Γιατί δεν ασχολείται, γιατί δεν έχει φύλαξη, γιατί τώρα, γιατί τα δεν απαντάει κανείς.
0: Αυτά τα καταπληκτικά γιατί που δεν απαντιόνται.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Με προστίκες λέει τύπου Τζάκρη, περιμένετε να εκτοξευθεί το Πασόκ. Κάτσε, Ηλία, και αυτό πρόβλημα είναι. Διότι το Πασόκ έχει βάλει και αυτό τον περιορισμό των τριών θητείων, τις δύο θητείες, τρεις, πώς είπαν. Που και αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να το προσπεράσουν. Ελένη λέει, διάβασε μας μια δημοσκόπηση, μια ωραία δημοσκόπηση. Ο Παρδάλης δεν ξέρει να διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, τις τρολάρει.
0: Ναι, τώρα, όντως, πολύ σωστά σου το λέει.
1: Και λέει εδώ και ο...
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Ο τρίτος λέει, δεν είχε ποτέ συμφωνώ, αλλά αν ο τρίτος κάνει συγκυβέρνηση με τον πρώτο, εντάξει.
0: Τώρα, εδώ που αυτό,
1: σωστό
0: που,
1: είναι αυτό
0: που σημειώνει η κυρία Μαριάννα, το έχουμε δει να συμβαίνει στην Ευρώπη πάρα πολύ συχνά, και όχι μόνο ο τρίτος αλλά και ο τέταρτος να διαμορφώνει δηλαδή το σκηνικό, το τελικό σκηνικό.
1: Ναι. Έχει στείλει ο Γιάννης ένα ωραίο μήνυμα. Δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα, άσχετο είναι αυτό, ο Σταύρος στέλνει, τα απαραίτητα μέτρα στις διπλανές πολυκατοικίες ώστε να μην συνέβαινε το παραμικρό. Από αυτή που έπεσε φάνηκε ότι δεν έχουν ληφθεί. Για τις υπόλοιπες δεν μπορώ να πω.
0: Στις διπλανές πολυκατοικίες για να μην συνέβαινε.
1: Συνήθως δεν λαμβάνονται. Δηλαδή και εμάς τώρα που χτίζουν δίπλα, έχουν χτίσει και μάλιστα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε κιόλας, γιατί είναι όλοι αλλοδαποί. Ελληνικά δεν μιλάει κανείς. Ούτε ο εργολάβος. Όχι, δεν κατά λέξη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι, ένα τσάτρα πάτρα. Κάτι γινόταν μια συνεννόηση. Τώρα δεν υπάρχει με νοήματα. Το έχουν παρατήσει. Για κάποιο λόγο έχουν σταματήσει οι εργασίες. Τώρα κάτι περιμένουν, για κάποιο λόγο. Φεύγουν βίδες, φεύγουν μπετά. Μέσα σε εμάς έρχονται. Σούπα, η πόρτα είναι έτοιμη να πέσει. Ναι. Η μεταλλική, ο φράχτης. Άμα πέσει, αν περνάει κανείς εκείνη την ώρα, τον κόψει στη μέση.
0: Καλά, κάποιος επιβλέπων μηχανικός θα υπάρχει τώρα σε αυτό.
1: Έχει και απ' έξω ταμπέλα.
0: Ωραία. Γιατί δεν επικοινωνείς
1: με το μηχανικό? Επικοινώνησα με την αστυνομία.
0: Α, οκ. Okay. Και.
1: Και τι?
0: Όχι, ρωτάω. Πώς πήγε αυτό?
1: Κάντε μήνυση.
0: Να
1: κάνουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι.
0: Θα έπρεπε να μιλήσεις με το μηχανικό για να το στο πεις αυτό το πράγμα.
1: Πώς έπρεπε να το κάνει η αστυνομία?
0: Να μιλήσει η αστυνομία με το μηχανικό.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μια παράβαση.
0: Συμβαίνει αυτό, λες.
1: Όχι.
0: Να πάρει η αστυνομία το μηχανικό.
1: Όταν βλέπω ότι κάτι είναι επικίνδυνο, εγώ θα πάρω το μηχανικό.
0: Κοίταξε, η αστυνομία αυτό που κάνει είναι αυτό που σου είπε. Δηλαδή να κάνεις μία μήνυση και από εκεί πέρα να τον καλέσει.
1: Μα για να κάνεις μήνυση πρέπει να υπάρχει συμβεί κάτι.
0: Ναι.
1: Την αστυνομία την ειδοποιείς για να μην συμβεί.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι σε αυτή τη φάση που είναι το πρόβλημα, ίσως θα έπρεπε να μιλήσεις με το μηχανικό, να έρθεις σε μια επικοινωνία για να μπορέσεις να δεις πώς θα το τακτοποιήσεις.
1: Ναι, οπότε ζήτημα. Όταν θα πέσει, ας πούμε, αυτό, να πάρω την αστυνομία για να πω, παιδιά, είχα μιλήσει και με το μηχανικό. Μα δεν τι να, τώρα σοβαρά. Ο μηχανικός τι είναι. Να σου πω, ο μηχανικός δεν ξέρει ότι η πόρτα είναι έτοιμη να φύγει.
0: Εντάξει, άστο τότε.
1: Όχι, ο μηχανικός είναι.
0: Εντάξει, άστο τότε.
1: Είναι σε άλλο πλανήτη. Κάνει διακοπές. Δεν ξέρει, ας πούμε, ότι έχει 8 μποφόρ και είναι έτοιμη να φύγει η πόρτα. Και ακούσει εκεί πέρα μέσα στη νύχτα, ακούσει ακρόου. Και κάνει το σίδερο. Εντάξει, κάπου θα ξυλωθεί, δεν γίνεται. Ναι, σωστό. Λοιπόν, άλλο τι έλεγε, περίμενε να το βρω. Κάπου λέει ότι αφού λέει δεν έχουμε φωτιές, λέει ο Γιάννης κάπου, θα ασχολούμαστε με την ακρίβεια. Συγγνώμη, εγώ δεν είχα καμία διάθεση να ασχοληθώ με την ακρίβεια. Κάπως έτσι το έχει γράψει. Το απαλήχτες. Καμία διάθεση. Εγώ προσωπικά διαφωνώ και με το τους φωνάξανε στο μαξί μου. Γιατί τους δίνεις έγκλη μεγάλη στο μαξί μου. Στο μαξί μου. Τι είναι. Στο Υπουργείο, ρε. Στο Υπουργείο. Παλιά οι συναντήσεις αυτές γινόντουσαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εμπορίου. Ήταν Υπουργείο Εμπορίου.
0: Ναι.
1: Ποιο μαξί μου. Ξέρετε, τους βγάλουν και πορτοκαλάδα.
0: Προφανώς έγινε εκεί γιατί ήταν παρουσία του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά ούτε ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί
0: καν. Δεν θα έπρεπε. Ναι. Δεν θα
1: ο αρμόδιος Υπουργός, λίστο.
0: Σε επίπεδο Υπουργού.
1: Λίστο η κοινωνία. Τι πρέπει να δούμε τον Πρωθυπουργό. Τους δίνει δόξα και τιμή. Πάμε.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
7: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, Προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 2-82-661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
4: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Τρίτη είναι η μέρα του κυρίου Διονύση Ρίζου Πάντα, του εργατολόγου μας που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλά εσείς.
1: Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι έχουμε.
1: Λίγο τρακαρισμένος, γιατί μόλις έμαθα ότι στην πολυκατοικία που κατέρευσε ήταν έμενε συνάδελφος και φίλοι.
0: Τι λέτε.
1: Ναι,
0: λογικό.
1: Οπότε λίγο... Πραγματικά, καθημικό και...
0: Ναι. Στα καλά του καθημένου. Στα καλά του καθημένου δεν είναι. Κάτι έχει γίνει.
1: Προφανώς κάτι έχει γίνει, αλλά κάνει στο σπίτι σου εν καιρό ειρήνης έτσι...
0: Αυτό, ναι, χωρίς να έχει γίνει βομβαρδισμός, σεισμός, λοιμός, καταποντισμός... Είναι ένα ζήτημα.
1: Είναι τρομερό, φοβερό.
0: Είναι ένα
2: και δεν
0: ζήτημα.
2: Ξέρω, κύριε Ρίζο, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, τι νομικά περιθώρια έχουν για να αντιδράσουν, τι κινήσεις μπορούν να κάνουν.
1: Καλά, τα νομικά περιθώρια είναι αποζημιωτικού τύπου, αγωγές κλπ. Αλλά τώρα ξέρετε, είναι αλλιώς το να συζητάμε και να λέμε θα κάνουν για να αγωγή, για να αποζημιωθούν σε βάθος χρόνου κλπ. Και αν βρεθούν χρήματα για να αποζημιώσουν την αξία αυτών που έχουν χάσει, ενώ οι άνθρωποι έχασαν το σπίτι τους και τη. Τα πάντα, δηλαδή δεν έχουν, πώς να το πω, ένα παντελόνι να φορέσουν.
0: Ναι, ναι, αυτό, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για την κύρια κατοικία, δεν είναι, ας πούμε, και ξαφνικά μια πολυκατοικία. Εγώ είπα και τ' άλλο, κύριε Ρίζο, γιατί αυτή έπεσε τώρα και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Αλλά αν είναι και μια όμορη, εγώ δεν ξέρω, απόψε μάλλον δεν θα κοιμόμουν. Θα βρίσκα κάπου...
1: Δεν είχαμε θύματα, δεν ξέρω γιατί ενημερώθηκα επειδή πρόκειται για πρόσωπο του ευρύτερου κύκλου μας. Γιατί η συνάδελφος είχε δικαστήριο, έφυγε το πρωί για το δικαστήριο, ενημέρωσε τον πατέρα της που έμενε πάνω ότι κάτι έχει συμβεί, γιατί φαίνεται η πόρτα να μην κλείνει τις πολυκατοικίες. Κατέβηκε ο άνθρωπος, είδε την πολυκατοικία να γέρνει, φέρανε μηχανικό επιτόπου και κένωσαν την πολυκατοικία μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν είχαμε κάποιον.
0: Ναι.
2: Άρα οι ίδιοι οι ένικοι δηλαδή κινητοποιήθηκαν.
1: Γιατί έχει στην αρχή έτσι και εγώ όπως το διάβαζα, νομίζω ότι ήταν κενά τα διαμερίσματα.
2: Όχι, αλλά είχαν προλάβει να φύγουν.
1: Κατοικούνταν κανονικά και είχαν προλάβει να εκενώσουν.
2: Με δική τους πρωτοβουλία.
0: Ναι. Ναι. Και αυτό που λέω εγώ είναι ότι χωρίς να σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι, ότι και η δίπλα πολυκατοικία, ας πούμε, από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, ή από πίσω. Εγώ θα ανησυχούσα απόψε, δεν ξέρω αν θα,
1: προφανώς,
0: θα ήθελα το παιδί μου να μείνουμε μέσα.
1: Δομική στατικότητα κλπ.
0: Έτσι, χωρίς να υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις, αλλά ναι, πιάνεται λίγο η ψυχή σου. Λες, κάτσε τώρα, τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να δούμε. Τι έχουμε.
1: Επικαιρότητα. Νομίζω ότι στην επικαιρότητα σήμερα έχουμε μια είδηση η οποία έρχεται να εγκαινιάσει έναν τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας που μακάρι να ευοδοθεί, συνδυασμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την νομοθεσία για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, όπου πιλωτικά θα εφαρμόσει ο ΤΕ την τετραήμερη εργασία, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα μέσα από τη συλλογική σύμβαση εργασίας και την νομοθεσία με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας και του ωραρίου, παραμένοντας στις 40 ώρες την εβδομάδα, να είναι τετραήμερη η εργασία, δηλαδή να είναι 10 ώρες η εργασία την ημέρα με μια επιπλέον ημέρα ανάπαυσης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι κάτι το οποίο πιθανότητα να το δούμε και σε περισσότερες εταιρείες και εργοδότες σε βάθος χρόνου, εάν φανεί ότι εδώ λειτουργεί ουσιαστικά και
0: μισό με αποτέλεσμα. Το τετραήμερο είπαμε και πόσες ώρες?
2: 40.
0: 40.
1: 40, παραμένει στις 40.
2: Πρέπει να συνενέσει ο εργαζόμενος.
1: Θα είναι θελοντικό το πρόγραμμα σε πρώτη φάση.
2: Σε δεύτερη φάση.
1: Σε δεύτερη φάση προφανώς και θα χρειάζεται συνένεση. Όπως υπάρχει στην νομοθεσία αυτή τη στιγμή, το κομμάτι της διευθέτησης χρόνου εργασίας δεν γίνεται με ατομική πρωτοβουλία του εργοδότη. Απαιτείται συνένεση του εργαζόμενου. Και εδώ εθελοντικά θα γίνεται. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος και σε πρώτη φάση, από ό,τι διάβασα στα τμήματα HR και IT. Του ομίλου ΟΤΕ να πηγαίνει και να πει ότι ξέρετε, εγώ θέλω να δουλεύω 4 ημέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα και να έχω μια ημέρα επιπλέον ανάπαυση την εβδομάδα. Δεν είναι το μοντέλο που πρότεινε το Πασόκ το Μάιο, που είπε να πάμε στις 4 ημέρες εργασίας με ταυτόχρονη μείωση των ώρων εργασίας. Είναι με χρήση του μοντέλου διευθέτησης χρόνου εργασίας.
2: Κύριε Ρίζο, να σας ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση εφαρμογής ενός τέτοιου μοντέλου, αυτό θα γίνεται στο πλαίσιο μιας συλλογικής διαπραγμάτευσης των εργαζομένων ή θα είναι ατομική?
1: Προφανώς θα προβλέπεται στη συλλογική σύμβαση.
2: Θα περιλαμβάνεται, υπάρχει, δηλαδή.
1: Ναι, και υπάρχει αυτό και στο κομμάτι της πρότασης από πλευράς των εργοδοτών. Προφανώς και θα υπάρχει μέσα μια συμφωνία, όχι στον αέρα. Και προφανώς δεν μπορεί να επιβληθεί, όπως σας είπα. Δεν γίνεται μονομέρης επιβολή ενός τέτοιου μοντέλου.
2: Στη συλλογική, όχι ατομικά, δηλαδή η συμφωνία δεν θα είναι ατομικά με τον κάθε εργαζόμενο.
1: Στην περίπτωση του ότι έχουμε στην περίληψη αυτού του μοντέλου, στην συλλογική.
2: Μάλιστα.
0: Έπεσε η γραμμή. Για κυρία Δέσποινα, για ξανακαλέστε τον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, τετραήμερο και 40 ώρ.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Πάμε στα διάλειμμα.
0: Πάμε μέχρι να τον έχουμε, ναι.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε, τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Ελάτε. Τι λέγαμε που κόπηκε η γραμμή την ώρα
2: κύριε
0: που...
2: Κύριε Ρίζο.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Ωραία. Εντάξει. Όχι, νομίζω ότι είχε απαντηθεί αυτό. Θα είναι στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης. Έτσι, αυτό
1: ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι. Το θέμα λέει γνωστό. Αναμένουμε τον ΕΦΚΑ να μας επανυπολογίσει τις συντάξεις όσων έχουμε παράλληλη ασφάλιση και συνταξιδοτηθήκαμε πριν το 16. Το ερώτημα είναι αν συμβεί αυτό θα υπάρχει και αναδρομικότητα καταβολών σημειωτέων. Έχω κάνει έτσι επανυπολογισμό από το 20 που ψηφίστηκε. Υπάρχει καμία εξέλιξη?
1: Αν έχει κάνει ο κύριος αίτηση από το 20, κανονικά πρέπει να πάει από το 20 που έκανε τη σχετική αίτηση. Είχαμε ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας ότι θα τακτοποιηθεί αυτό το θέμα μέχρι τέλος. Πρώτερο, ελπίζω άμεσα να έχουμε τακτοποίηση.
0: Μάλιστα. Πού είναι? Είμαι συνταξιούχος, εργάζομαι περιστασιακά. Δικαιούμαι το βοήθημα των 300 ευρώ που θα δοθεί?
1: Δεν είναι συνταξιούχος και εργάζεται περιστασιακά. Και ούτε αν δεν περνάει από την κλίμακα. Δηλαδή,
0: τα ισοδηματικά κριτήρια.
1: Ακριβώς, τα ισοδηματικά κριτήρια που έχουν ελευθερωθεί.
2: Μας ρωτάει η ακροατής μας την άποψή σας σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, λέει, όσον αφορά την κάλυψη εκτός των 100.000 ενήμερων οφειλετών του νόμου, που σημαίνει ότι μπορούσαν και πλήρωναν τις δόσεις. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους δανειολήπτες που έχασαν τις ρυθμίσεις και κοκκίνησαν, όχι μόνο γιατί δεν ήταν σε θέση και δυνατότητα να πληρώσουν, αλλά και επειδή οι ίδιες οι τράπεζες δεν τους ενημέρωναν, όχι μόνο του νόμου Κοτσέλη, αλλά όλη τη επικράτεια, του Ελβετικού κτλ., που είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Πληρώνουν, λέει, όλα αυτά τα πανωτόκια που τους έχουν κοστίσει τα σπίτια, τις πρώτες κατοικίες δηλαδή, και όχι μόνο τη ζωή αλλά και τα υπόλοιπα, τη δυστυχία, τα προβλήματα κτλ. Θα κάνει κάποια πρόβλεψη κανένας νόμος, ή μάλλον μπορεί να στηριχθεί σε αυτό το νόμο κάποιος νομικός και να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπέρα και για τους υπόλοιπους δανειολήπτες?
1: Από τη στιγμή που η απόφαση και η ερμηνεία της νομοθετήριας θα αφορά μόνο αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν πρόκειται να αφορά κάτι περαιτέρω. Θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τους επίμερους υπαχθέντες στο νόμο Κατσέλη δανειολήπτες, οι οποίοι και την υπαγωγή τους με βάση αυτό το καθεστώς το οποίο πλέον προβλέπεται σε διάταξη νόμου και όχι δεν μπαίνουμε πλέον στη λογική της ερμηνείας. Τώρα, αν κάποιος θέλει να βασιστεί στην απόφαση του Συμβουλίου Αρισπάου και να πάει να διεκδικήσει αποζημιωτικού τύπου ποσά, είναι ελεύθερος. Ναι, μπορεί να κρίνει το δικαστήριο εκ νέου. Υπάρχουν πλέον τα στοιχεία και οι αποφάσεις για να κρίνει εκ νέου το δικαστήριο.
2: Πάντως
1: εδώ... μπορεί κάποιος να πάει να πει, δεν θα μου φαίνονταν περίεργο ή νομικά άστοχο να έρθει ένας δανειολήπτης που είχε υπαχθεί στο νόμο καρτέλι και να πει ότι λόγω του δοσολογίου από εδώ και πέρα κλπ. Κατέστη μη δυνάμενος να υπαχθώ λόγω του ότι οι τράπεζες με οδηγεί, το υψηλό επιτόκιο με οδήγησε σε αδυναμία καταβολής. Θα το έβλεπα τα δυναμικά, δεν είναι κάτι το οποίο θα το απέκλειε.
2: Πάντως πέραν του νόμου Κατσέλη, νομίζω ότι εδώ έτσι δημιουργείται μια άνηση μεταχείριση μεταξύ των δανειοληπτών συνολικά. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια δάνεια και δεν είναι στην περίπτωση αυτή που εμπίπτουν στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Ναι, οι ενήμεροι.
0: Ναι.
2: Εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα.
1: Προφανώς και δημιουργείται, αλλά έτσι είναι. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία κρίνονται και μάλιστα μετά από πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια, είναι προφανές να υπάρχουν δύο ταχύτητες ή και τρεις ταχύτητες. Το ίδιο έχουμε και στους συνταξιούχους, το ίδιο έχουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δυστυχώς είναι η αναμονή στην Ελλάδα για την τελική λύση τέτοιου ζητημάτων που έχουν πολύ μεγάλη απήχηση έχει οδηγήσει και σε αστοχή εφαρμογής σε μερίδες του πληθυσμού.
0: Ναι. Και να θυμίσω, κύριε Ρίζο, εδώ ότι κάποιοι που είχαν διαβλέψει την κρίση και είχαν ζητήσει μείωση της δόσης τους και ήταν απολύτως ενήμεροι όσον αφορά τις καταβολές τους, τους ζητήθηκε από την τράπεζα για να εξεταστεί το αίτημά τους να γίνουν να καθυστερήσουν τρεις δόσεις για να μπορέσει να γίνει τότε, μιλάμε για πριν,
1: έτσι. Για να γίνει κόκκινο το δάνειο και λοιπά, πολλά πράγματα, όχι μόνο αυτά.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο συνεπής που διέβλεπε ότι κάτι δεν πάει, ότι δεν, το εισόδημά του δεν επαρκεί και πήγαινε να το προλάβει, του λέγανε ναι, δεν γίνεται, γιατί είσαι συνεπής για να το κάνουμε.
1: Εγώ δεν
0: το...
1: ξέρω, δεν μπορώ να έχω μάλλον δεν ξέρω, απορώ με τη χώρα που ζούμε. Δεν ξέρω, θα συμφωνήσετε μαζί μου, προχθές είχε μια παρουσίαση, δεν θέλω να πω ποιο ήταν το βιβλίο που γράφτηκε, ναι, το οποίο λέει τι πήγε λάθος στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Απορώ υπάρχει αυτή η εντύπωση η οποία ήταν εντός του τραπεζικού κλάδου τόσο ώστε να αναρωτάει τι πήγε λάθος στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι του κυρίου Σάλα αν δεν κάνω λάθος το βιβλίο.
1: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ.
0: Ναι, όχι, το λέω εγώ, δεν πειράζει. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα, σωστά. Σωστά.
1: Γιατί αν θέλουμε να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο έδιναν δάνεια οι τράπεζες, τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνταν αυτά τα ποσά σε ανύποπτους ανθρώπους χωρίς την ενημέρωση του τι θα ακολουθήσει σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης αυτών των δανείων ή τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνταν τα δάνεια, είναι ακριβώς όπως αν κάποιος έχει δει την ταινία με τη φούσκα, την στεγαστική στην Αμερική και πόσο επηρέασε μετά την κρίση του 2008. Θα μπορεί ακριβώς να δει το μοντέλο που έγινε στην Ελλάδα. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο.
0: Ναι, καλά,
1: όπως ακριβώς έγινε, έτσι ακριβώς έγινε και στην Ελλάδα, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ δεν φτάσαμε στο σημείο να δούμε τις πόλεις των σκηνών και τις παραγκουπόλεις που δημιουργήθηκαν στη ΣΥΠΑ μετά το 2008.
0: Ναι, και το ότι καλά, το ότι εδώ δεν εξετάζεται η συνυπευθυνότητα είναι ένα άλλο ζήτημα, έτσι. Διότι το ότι πάω εγώ να ζητήσω ένα δάνειο και μου το δίνει η τράπεζα χωρίς να έχω τα εχέγγυα για να το πάρω, απλά για να ανεβάσει το πρεστίζ της και το οικονομικό της προφίλ που συνέβαινε κατά κόρον, αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Δεν δικαιούσε, ρε Παρδάλη, δάνειο, για ποιο λόγο.
1: Όχι μόνο δεν χορηγείται, κάνουν ολόκληρο έλεγχο μέχρι και του τελευταίου περιουσιακού στοιχείου για να δανειοληφθεί.
0: Ναι, και εδώ είναι το χειρότερο που λένε, ότι σήμερα απολύτως ενήμεροι και καθόλου εντάξει οικονομικά συμπολίτες μας που δικαιούνται να πάρουν, δεν μπορούν να πάρουν.
1: Γιατί η τράπεζα πλέον έχει έσοδα από άλλες πηγές πέραν των δανειοδοτήσεων.
0: Ναι, δεν έχει
1: έσοδα από τις πρακτικές αντιτακτικές χρηματοδοτικές εργασίες, έχει μειώσει καταβολήματα από το προσωπικό, από τις υπηρεσίες που δεν παρέχει. Φανταστείτε ότι νομίζω ότι πρόσφατα βγήκε και μια άλλη δικαστική απόφαση για το εάν συμφωνήσει όχι στον και καλά προνομιακό λογαριασμό, όσο κρατάνε κάποια λεφτά που δεν στο χαρίζουν ποτέ. Λένε ότι αν απαντήσεις μέσα σε μια εβδομάδα, σημαίνει ότι συμφωνείς ότι έχει γίνει προνομιακό στο λογαριασμό σου και σου κρατάμε ένα ευρώ π.χ. το μήνα. Φανταστείτε αυτό σε εκατομμύρια λογαριασμού στην τράπεζα, που τη δίνει εκατομμύρια σε έσοδα.
2: Τώρα, αυτό ότι μια απάντηση είναι συνένεση, είναι νόμιμο?
1: Και το δικαστήριο και είπε ότι δεν είναι νόμιμο. Ακριβώς. Βρέθηκαν κάποιοι που προσέφυγαν και το δικαστήριο έκρινε μη νόμιμη αυτή την πρακτική.
0: Ναι, και τι θα γυρίσουν τα λεφτά πίσω.
2: Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν, δηλαδή σταμάτησαν να το κάνουν πλέον. Πλέον
1: σταμάτησαν. Νομίζω ήταν η Εθνική Τράπεζα που το έκανε αυτό κατά κόρον και η απόφαση δικαστική που βγήκε που λέει ότι έπρεπε να διακοπεί πλήρως αυτή η πρακτική. Αυτού του είδους πρακτική.
0: Αλλά τώρα και να το κάνουν και δεν το ξέρω εγώ για τη δικαστική απόφαση και μου πάρουν ένα ευρώ. Καληνύχτα. Λοιπόν. Ρωτάει εδώ ο κύριος Ιωάννης. Η μητέρα μου λέει είναι 80 χρονών, παίρνει σύνταξη χειρίας, δικαιούται και τη σύνταξη ανασφάλισης των υπέργυρων.
1: Εάν δεν παίρνει δικιά της σύνταξη και από τη σύνταξη χειρίας το ποσό το οποίο έχει ως εισόδημα καθαρό είναι κάτω από 4.000 ευρώ, δικαιούται να πάρει και σύνταξη ανασφάλισης του υπερήλικα. Αλλά επειδή σίγουρα θα είναι το εισόδημα πάνω από 4.000 ευρώ, δεν δικαιούται.
0: Οπότε είναι εισοδηματικό το κριτήριο εδώ.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ρίζο. Ίσως να ξέρετε και να μπορείτε να τοποθετηθείτε. Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους? Γιατί, τι εννοώ, ας πούμε ένα άτομο με αναπηρία, 8 χρόνια τώρα αναπηρία, έμαθε προχτές ότι δικαιούται δωρεάν επιθέματα.
1: Αυτό. Αυτά πάντοτε είναι θέματα για τα οποία ο καθένας πρέπει να λαμβάνει τις λεγόμενες να κάνει τις ενέργειες που αφαιτεί η κοινή πείρα. Η κοινή πείρα λέει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις, ναι, ή είναι μια παροχή, οφείλεις να πας να ενημερωθείς από τον φορέα. Δεν είναι δηλαδή όπως ακριβώς γίνεται και στην περίπτωση της σύνταξης. Αυτό είχε τεθεί, ξέρετε, είχε τεθεί και νομικά από κάποιους υποψήφιους συνταξιούχους παλιότερα, ναι, οι οποίοι είχαν πάρει και είχαν πει ότι πληρώσαμε το όριο ηλικίας, δεν μας είχε πει κανείς ότι δικαιούμαστε σύνταξη, καταθέσαμε ένα χρόνο μετά, χάσαμε ένα χρόνο συντάξη.
0: Ναι.
1: Και έκρινε το δικαστήριο γενικά ότι όλα αυτά χορηγούνται από αιτήσεως. Δηλαδή από τη στιγμή που θα ενδιαφερθείς ότι δικαιούσε κάποια παροχή και θα την αιτηθεί. Δεν γίνεται δεν έχει το δημόσιο εκ των προτέρων την υποχρέωση να σε ενημερώσει για το δικαίωμά σου να ασκήσεις αυτή την αίτηση για να λάβεις την παροχή.
0: Ναι, για τις υποχρέωσεις.
1: Είναι κάτι που ανήκει στην ατομική σφαίρα.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να βρεις και την υπηρεσία που θα σε ενημερώσει, έτσι.
1: Προφανώς, πλέον δύο είναι υπηρεσίες, ή ο ΟΠΕΚΑ
0: ή ο ΕΦΚΑ. Όχι, εννοώ να βρεις, όχι να βρεις την υπηρεσία, εννοώ να βρεις... Να τη βρεις εύκαιρη την υπηρεσία για να σε ενημερώσει.
1: Γιατί εδώ είχαμε... Γι' αυτό και εμείς συμβουλεύουμε πάντα, επειδή δεν είναι, γίνεται κάτι που το στηρίζει, αν κάποιος έχει τέτοιου είδους ζητήματα, ας κάνει αίτηση και ας την απορρίψουν.
0: Ναι, βέβαια εδώ πέρα είχαμε τώρα ένα παράδειγμα.
1: Αν την απορρίψει, αιτιολογημένα.
0: Ναι, εδώ βέβαια τώρα είχαμε το παράδειγμα ενός συνταξιούχου. Πάλι έπεσε γραμμή. Για κατάλληλον μια προσπάθεια, κυρία Δέσποινα. Λέω, αναφέρομαι στο παράδειγμα του συνταξιούχου που τελικώς θα πρέπει να ξαναπεράσει και πά.
2: Ναι.
0: Διότι του στείλανε το ραβασάκι αν θέλει να παραμείνει. Απάντησε, πήρε αριθμό πρωτοκόλλου, πήγε στον ΕΦΚΑ, δεν τον βρίσκανε. Δεν βρίσκανε την απάντησή του. Και τελικώς ενημερώθηκε. Εδώ είναι και γείτονας. Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Ωραία. Ακούτε, κύριε Ρίζο?
1: Ναι, ναι.
0: Περίπτωση εδώ, ακροατή. Εδώ και γείτονα στο Μαρούσι, ο οποίος του έστειλαν τα ΚΕΠΑ μια επιστολή ότι λύγει διετία και αν θέλει να παραμείνει λύει στο ίδιο καθεστώς. Απάντησε ηλεκτρονικά ο γιος του και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου.
1: Θα θυμάμαι που το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, τελικώς πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ανάπηρος για το κράτος. Πρέπει να ξαναπεράσει ΚΕΠΑ.
1: Μα πρέπει, μα σας το είπα αυτό και την προηγούμενη φορά που το ρώτησε ο Κροατής είπα ότι εφόσον η αναπηρία έλυγε, δηλαδή είχε καταληκτική ημερομηνία, έπρεπε να υποβληθεί νέα αίτηση. Χωρίς να υποβληθεί νέα αίτηση δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, αλλά πώς τους στέλνουν mail ότι αν θέλετε να παραμείνετε απαντήστε με σχετικά και του δίνουν και αριθμό πρωτοκόλλου?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν
0: αυτό,
1: εγώ
0: γι' αυτό αναρωτιέμαι.
1: Ναι, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υποβάλει. Είναι προφανές ότι όταν υπάρχει μια διαδικασία όπως είναι η χορήγηση ποσοστού αναπηρίας, η οποία έχει περιοδικότητα, η οποία περιοδικότητα αναλώνεται στη λήξη του χρονικού διαστήματος.
0: Που είναι συνήθως η διετία. Πρέπει να γίνεται ξανά επανεξέταση.
1: Πρέπει να κάνεις καινούργια.
0: Ναι,
1: οπωσδήποτε.
0: Δεν ξέρω τι κάκι ήταν αυτό περίεργο. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Αλέξανδρος είναι από την Τενερίφη, βέβαια, το έχουμε ξαναπεί. Του ήρθε, λέει, η σύνταξη πάλι μειωμένη 30 ευρώ. Χωρίς να την ειδοποιήσουν. Καλά, δεν χρειάζεται να σε ειδοποιήσουν για να μειωθεί η σύνταξη.
1: Όχι. Κάποιο φορολογικό κομμάτι έχει εδώ ο κύριος Αλέξανδρος και του έχουν αυτού του παρακάτω φόρου, λογικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Εντάξει.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Εκεί στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 10 έχει πανσέλινο. Έχει πανσέλινο,
1: έχει. Πρέπει να έχει πανσέλινο και πολύ όμορφη.
0: Γι' αυτό είμαστε λιστά. Ω, ξέρω, σαν κάγκελα. Ο κύριος Γιώργος Αδωγαλάτης, κύριε Γιώργο, είπε ο κύριος Ρίζος ότι τους έχει ενημερώσει το Υπουργείο ότι είναι, έχει δρομολογηθεί. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Τώρα, υπομονή.
1: Στην εδώ, αναμονή είμαστε, κύριε.
0: Ναι, ξέρετε αυτά. Από τη δρομολόγηση μέχρι να βγει στο δρόμο, είναι, έχει μια
1: φάση.
0: Συγγνώμη, λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για αυτό το περιστατικό που όμως εγώ είπα στη Λέσβο, αλλά είναι στη Λίμνο, με τον 87χρονο που μπήκε στο κέντρο υγείας και μοίραζε ξύλο. Και έχουμε τον κύριο Γιαννάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρο της Παιδίνου Ελλάδα. Κύριε Γιαννάκο,
1: καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσαβή και καλησπέρα κύριε Παρδάκη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι έγινε, για πείτε μας.
2: Πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, έχουμε επισημάνει την πλημελή φύλαξη στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να το εκμεταλλεύονται αυτό συνοδοί ασθενείς,
0: ναι,
2: και να επιτίθεται στο προσωπικό,
0: ναι,
2: με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που χρειάστηκε νοσηλεία, τα κάνουν γυαλιά καρφιά, σπάνει δηλαδή δημόσια περιουσία, ιατρικά μηχανήματα. Ασφαλώς λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει, να βελτιωθεί η φύλαξη στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Εδώ λοιπόν στη Λίμνο έχουμε φύλακα απόγευμα και νύχτα και τις αργίες στις τρεις βάρδιες, ο οποίος κάνει χρέη τηλεφωνητή και το πρωί κανέναν. Πήγε λοιπόν την Πέμπτη ένας 87χρονος ασθενής, ο οποίος είχε δυσκυλιότητα. Οι γιατροί του προτείνανε να του κάνουν εισαγωγή στη βραχία για να ανακουφιστεί από τα συμπτώματα.
0: Ναι.
2: Ο ίδιος προτίμησε να πάρει τη θεραπεία στο σπίτι του, υπέγραψε και έφυγε.
0: Μες.
2: Και έρχεται την Παρασκευή μενόμενος Σταύρος το πρωί, λέγοντας ότι δεν θα με σκοτώσετε εσείς, εγώ θα σας σκοτώσω. Φώναζε στο προσωπικό, βγήκε μία γιατρός από το εξεταστήριο, ήταν στον προθάλαμο των τακτικών ιατρίων, να το πει: σας παρακαλώ, κύριε, σταματήστε, γιατί εξετάζω ασθενή μέσα. Με το που γυρνάει την πλάτη, την πιάνει από το σβέρκο, την πιάνει από τα μαλλιά, τη ρίχνει κάτω και αρχίζει να τη ρίχνει κλωτσίδια σε όλο το σώμα τη. Και στο πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Αποτύχει δηλαδή, ζει η γυναίκα. Πραγματικά. Βγήκε έξω μία δεύτερη γιατρός, άρχισε και αυτή να τρώει κλωτσές. Βγήκε μια νοσηλεύτρια, την έσβρωξε, την έριξε κάτω. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, αλλά η αστυνομία πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται κατόπιν εορτής. Εν τω μεταξύ τον έπιασαν εκεί οι συνάδελφοι, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Ήρθε η αστυνομία, έκριναν ότι μπορεί να ακολουθήσει, ότι δεν έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας και μπορεί να ακολουθήσει τους αστυνομικούς στο τμήμα. Τον συνέλαβαν, πήγε στο τμήμα, υπευλήθησαν οι αυτόφοροι μηνύσεις, δηλαδή η αυτόφορη διαδικασία, κατέθεσαν οι γιατροί, οι νοσηλεύτεροι που έφαγε ξύλο, αλλά όμως αφέθη ελεύθερος λόγω ηλικίας, μας είπαν.
0: Μάλιστα.
2: Πέστε μου εσείς τώρα.
0: Όλα καλά.
2: Ούτε γάτα ούτε ζημιά δηλαδή.
0: Ναι.
2: Χτυπήσαμε, παρά λίγο να σκοτώσουμε. Νοσηλεύτηκε η μία γιατρός, η οποία πραγματικά κινδύνευσε η ζωή της, και αυτός που το έκανε αυτό, λόγω ηλικίας, είναι σπίτι του.
1: Ο οποίος μπορεί αύριο να ξαναπάει στο νοσοκομείο, βέβαια, για κάποιο άλλο λόγο, έτσι.
2: Το αίτησο όμως είναι αυτός. Όταν είναι 87χρονο κάποιος και είναι δυνατός και μπορεί να βαράει οποιονδήποτε μπροστά του και λόγω ηλικίας να πηγαίνει σπίτι του, δεν μπορώ να τον αντιλήσω.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν ισχύει για όλους. Το θέμα
2: και όμως δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί για άλλη μια φορά τα νοσοκομεία δεν κάνουν αυτό που πρέπει, δηλαδή να βελτιώσουν τη φύλαξή τους. Όταν έχουμε δεκάδες πια περιστατικά, έχουμε μαχαιρώματα συναδέλφων, έχουμε άγριους ξυλοδαρμούς, έχουμε υποστεί δηλαδή απειλές με πιστόλια, με Καλάζνικοφ, από ομάδες Ρωμά που ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Τι άλλο να μας συμβεί δηλαδή για να πάρουμε μετρό, όταν σκοτωθεί κάποιος, μετά θα λέμε, θα κλαίμε πάνω από το.
0: Εν τω μεταξύ, κύριε Γιάννακο, να ρωτήσω, εγώ δεν έχω καταλάβει κιόλας η φύλαξη αυτή που λέτε. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό η περίπτωση αυτή του υπέργυρου που είχε πάει με το μαχαίρι που ήταν σε ένα κουτί στο δωμάτιο της Κοντού, που πήγαινε για το δωμάτιο της Κοντού. Θέλω να πω δηλαδή ότι η φύλαξη λίγο σχετική είναι, έτσι.
2: Ναι, είναι σχετική γιατί Κοιτάξτε, είπατε τώρα για το Αττικό. Το Αττικό νοσοκομείο το βράδυ έχει 5 φύλακες. Οι δύο είναι στην κεντρική πύλη και οι 3 είναι για 16.000 τετραγωνικά μέτρα που εκτείνεται το νοσοκομείο.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί να από τόσους λίγους.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω και το καλύτερο. Η security που έχουμε δεν έχουν το δικαίωμα σωματικής επαφής. Δεν έχουν το δικαίωμα να κινητοποιήσουν έναν ο οποίος κάνει φασαρία. Μόνο να το μιλήσουν και να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, καληνύχτα.
1: Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν και άλλα νοσοκομεία, κύριε Γιαννάκο. Δηλαδή, είναι, η φύλαξη είναι λυπή σε αρκετά νοσοκομεία γενικώς.
2: Περισσότερα, για να μην πω σε όλα. Και υπάρχει και αυτό το κενό που σας λέω. Ότι οι φύλακες, επειδή μπορεί να είναι παιδιά τα οποία έτσι, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη γνώση στην αυτοάμυνα κτλ. Δεν μπορούν και δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν σωματική επαφή.
0: Και κυρίως είναι από εταιρεία security, δεν είναι.
2: Εταιρεία security.
0: Δεν είναι εκπαιδευμένοι.
2: Έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα, το ειδικό σώμα της αστυνομίας που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία και είχαμε πολύ πολύ καλή φύλαξη. Ήταν το προσωπικό ασφάλειας. Εκπαιδευμένοι στην αστυνομία, προσλαμβάνονταν μέσω της αστυνομίας, θεωρούνταν ειδικό σώμα αστυνομικό. Και έκανε τις περιπολίες στα νοσοκομεία και ήξερε αυτοάμυνα, είχε το δικαίωμα ακόμη και σύλληψης ενός ο οποίος έκανε φασαρία. Όπως έχει ένας αστυνομικός.
0: Και αυτό γιατί καταργήθηκε.
2: Έστω βοήθειες.
0: Αυτό πότε ήταν, κύριε Γιαννάκο, το...
2: Αυτό ήταν τη δεκαετία του 80-90.
0: Α, παλιά, γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, αλλά όμως έχουμε ακόμη και τον Αμερικό. Ναι. Δεν έχουμε πάρει σύνταξη ακόμη.
0: Α, ναι.
2: Και αφού ούτως ή άλλως δίνουμε τα χρήματα σε εταιρείες.
0: Συγγνώμη, και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι?
2: Μπορούν αυτή τη δουλειά να λύγει όμως, δεν φτάνουν. Και εγώ σας λέω, αυτά τα χρήματα θα τα δίνουμε σε εταιρείες security. Γιατί να μην πάρουμε ένα πιο εξειδικευμένο σώμα μέσα από την ελληνική αστυνομία να γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Κύριε Γιαννάκο, τώρα εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, μάλλον τι εν ώψη είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, σε τι κατάσταση είναι από πλευράς προσωπικού και δυναμικότητας τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στις τουριστικές περιοχές?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, δεν μας αρέσει εμάς να μιλάμε μόνο για το καλοκαίρι για τα νησιά. Γιατί, τι γίνεται το καλοκαίρι? Συνεχώς γίνονται μετακινήσεις 10-15 ημερών γιατρών ενός μήνα και προσπαθούν να μπαλώσουν τα κενά έτσι με ανοίγοντας τρύπες σε άλλα νοσοκομεία. Αλλά όμως αυτά δεν καλύπτονται, υπάρχουν σοβαρότητα κενά. Εδώ λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε και για το χειμώνα. Για το χειμώνα, λόγω των λοιπόν καιρικών συνθήκων, οι μόνιμοι κάτοικοι δεν μπορούν και εύκολα να διοικομιστούν σε νοσοκομεία που είναι καλυμμένα με προσωπικό. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καλύψουμε τα κενά μόνιμα στις υγειονομικές μονάδες των νησιών. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να δώσουμε κίνητρα και αυξήσεις στους μισθούς. Όταν δίνεις έναν νοσηλευτή 850 ευρώ και σε έναν γιατρό λιγότερο από 2.000, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι γιατί να πάει από την Αθήνα να δουλέψει στη Σαντορίνη, που δεν φτάνουν ούτε για τον νίκη του σπιτιού, και να πάει στην Κύπρο, ο γιατρός στην Κύπρο παίρνει 7.000 και ο νοσηλευτής 3.000 το μήνα.
0: Κύριε Γιαννάκο, το ξέρετε ότι πάρα πολλοί νοσηλευτές, νοσηλεύτριες εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες που προσφέρουν βοήθεια κατοίκων, έτσι, για να τα βγάλουν πέρα.
2: Εννοείται νοσηλευτές οι οποίοι ήδη είναι στο δημόσιο, δηλαδή
0: ναι.
2: Και κάνουν και μία δεύτερη δουλειά.
0: Ναι, και δεύτερη και τρίτη, για να μπορέσουν να τα επεξεργαστούν.
2: Αλλά σας λέω ότι η μισθή μας είναι εξευτελιστική. Έτσι, τώρα δεν βγαίνει πέρα η οικογένεια με τέτοια ακρίβεια, τόσο υψηλά ενίκεια. Με τους μισθούς που έχουμε, αναγκαζόμαστε να κάνουμε δεύτερη και τρίτη δουλειά. Προσέξτε όμως, η δεύτερη και τρίτη δουλειά επιβαρύνει τον οργανισμό πάρα πολύ. Γιατί όταν δουλεύεις εξαντλητικά ωράρια στο νοσοκομείο, κυκλικά, πρωί, απόγευμα, νύχτα, σου χρωστάνε εκατοντάδες ρεπό. Όταν είσαι αναγκασμένος μετά από τέτοια δουλειά, η οποία είναι τόσο κοπιαστική, να κάνεις τη μία δεύτερη, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο χρόνο προσωπικό ή οικογενειακό έχουμε εμείς ως υγειονομικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Και μη χειρότερα.
2: Έτσι.
0: Και αυτός ο 87χρονος όμως δυνατός πολύ.
2: Ναι, τώρα και συγγνώμη, ήταν μια αγροτική γιατρός εκεί πέρα, μια γυναίκα. Τι είπε, τι θα παίζανε, ξύλο?
0: Καλά, προφανώς δεν θα παίζανε, αλλά θέλω να πω ότι και αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Είναι μη σου τύχη.
2: Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να δείρουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να δείρουν. Ακόμη και αν είχαν δύναμη.
0: Ναι, έχετε
2: δεν
0: δίκιο.
2: Είναι το χαρακτήρα του να συμβεί αυτό.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Φυσικά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Φυσικά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Εντάξει, και τι να σου πω. Άμα δεν έχει περιστατικό, να κάνει τον τηλεφωνητή ο σεκιουριτάς. Και να έχει και τηλεφωνητή και φύλακα.
1: Μα δεν μπορεί. Μα δεν γίνεται.
0: Ενώ όταν έχει τηλεφωνητή δεν έχει φύλακα.
1: Ένα από τα δύο.
0: Μια χαρά.
1: Τακτοποιημένα
0: τα τηλέφωνα
1: του
0: σηκώνουν πάντα. Να πιστεύω δηλαδή. Ωραία. Έχει στείλει ο Πάνος, είναι λύση, είναι για το χθεσινό, δεν ξέρω τι έσπλε χθες. Έχει στείλει έναν.
1: Τον Έλληνα αστροναύτη χθες.
0: Α, και σήμερα έχει στείλει έναν αστροναύτη. Έχει κοπεί βέβαια, δεν συνδέεται με τίποτα. Είναι ασύνδετος. Έχει κοπεί η παροχή που τον συνδέει, δεν ξέρω με τον διαστημικό σταθμό. Έχει την ελληνική σημαία στο στήθος βέβαια, περήφανα. Έχει και ένα μπουζούκι που εωρείται.
1: Ναι, είναι το επόμενο στάδιο του χθεσινού σκίτσου.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Χθες ήμασταν, ήταν δεμένος και ήταν έτοιμος για εκτόξευση. Κατάλαβες.
0: Ναι. Είχε και το μπουζούκι.
1: Γιατί το σκηνή το βλέπεις.
0: Ναι, που είναι κομμένο.
1: Ναι, ναι. Που είναι
0: μεταξύ το μπουζούκι κάνει η αντανάκλαση και πάνω στην κάσκα του.
1: Βέβαια.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Σημαντική λεπτομέρεια αυτή.
0: Ναι. Βέβαια. Δεν ξέρω στο. Σε κενό αέρα γίνεται μεταφορά ήχου. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Χτες λέει ήταν η Πανσέλινος της Φράουλας. Αμάν με αυτά τα ονόματα της Πανσέλινου.
1: Της Φράουλας, έχει μια έτσι ρόζα απόχρωση σήμερα πάντως.
0: Α, γι' αυτό,
1: Αυτό που είδαμε.
0: Ναι. Η Μαρία της Φράουλας μας είπε ότι είναι.
1: Μας το είπε.
0: Κάτι μας είπε, δεν ξέρω.
1: Το έχει ψάξει νομίζω η Μαρία.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Φεγγάρι της Φράουλας λοιπόν.
0: Τι είναι, κάτι ιδιαίτερο?
1: Λέει παρά το ψευδόνυμο, λέει δεν αλλάζει χρώμα. Όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα το φως που αντανακλά, περνά μέσα από το πιο πυκνό στρώμα της ατμόσφαιρας και γι' αυτό παίρνει μια πιο γλυκιά κοκκινοπή απόχρωση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η Πανσέλινος μας επηρεάζει πάρα πολύ. Διότι τα γνωστά τα νερά, το 70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό και αφού μπορεί και κάνει παλίρια και τέτοια, πώς δεν είναι δυνατόν να μην επηρεάζει τα νερά που είναι μέσα μας? Γι' αυτό μας φτιάχνουν αυτά που μας φτιάχνουν. Έχει στρέψει, λέει ο Φάμελος. Μου στείλε ένας φίλος χθες μήνυμα, αλλά χθες δεν ήμουν και εδώ. Έχει στρέψει, λέει, πρόσωπο προς Πασόκ.
1: Αλήθεια. Ναι, έχει συμβεί αυτό.
0: Μα αφού λέει τώρα έκλεισε η πόρτα από το.
1: Ναι, έχει κλείσει ερμητικά.
0: Ναι, και τι γίνεται τώρα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Έχουμε κάτι?
3: Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη και όχι ευχάριστη.
1: Η Πελαγία Κατσούλη είναι μαζί μας.
3: Δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, όπως λέγαμε, θυμάσαι Ελένη, κυρίες κύριοι, κατά την αποκάθαρση απανθρακωμένου. Δεν έχει γίνει ταυτοποίηση. Όπως μου είπαν από την πυροσβεστική, όλα δείχνουν ότι είναι ο έφηβος που αναζητούσαν. Αλλά δεν έχει γίνει ταυτοποίηση, οπότε με πάσα επιφύλαξη.
0: Μάλιστα.

0: Και αναφερόμαστε βεβαίως σε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα στο Δερβαίνι, στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε λοιπόν ένα νεκρό άνδρα, έτσι, μία γυναίκα η οποία είναι καυματίας. Και έχουμε, η Πελαγία μας ανέφερε και
1: ένα,
0: για δεύτερο νεκρό. Έχει δηλώσει την εξαφάνιση του έφηβου παιδιού η οικογένεια. Περιμέναμε να φτάσει εκεί η πυροσβεστική να μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, να κατασβέσει τη φωτιά που ήταν στο σπίτι και να ελέγξει το οίκημα. Πολύ δυσάρεστη η είδηση αυτή, έτσι. Το παιδί εξαφανίστηκε λίγες ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην περιοχή.

0: μου έκανε εντύπωση μια κουβέντα που είπε ο κύριος Ρίζος για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα τον καιρό ειρήνης. Και καθόμουν τώρα, έκανα μια αναζήτηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν βρήκα κανένα βασικά.
1: Με κατάρρευση
0: στα καλά του καθημένου, χωρίς να υπάρχει δηλαδή, εννοώ κάποια δεν είναι τα καλά του καθημένου, υπάρχει εξωγενής παράγοντας. Αλλά θέλω να πω, χωρίς να υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, αυτό, ένα σεισμός, ένα φυσικό φαινόμενο, δηλαδή κάτι, μια φωτιά, κάτι τέλος πάντων. Και έκανα μια αναζήτηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η αλήθεια είναι, και δεν μου βγάλε κάποιο αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία.
1: Εδώ στη χώρα μας.
0: Όχι, γενικά.
1: Γενικά.
0: Γενικά από την ειδησιογραφία γενικώς. Ναι. Στη χώρα μας ούτως ή άλλως, που είναι πολύ περισσότερα χρόνια.
1: Γενικά στην ειδησιογραφία δεν σου έβγαλε έτσι σε περιπτώσεις που έχουν καταρρεύσει κύματα, χωρίς να υπάρχει μια.
0: Όχι, γιατί δεν είναι σύνηθες μια.
1: Από κακοτεχνίες έχουν συμβεί τέτοια πράγματα, έτσι.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να έχει συμβεί από κακοτεχνία. Μπορεί να μην έβαλα και εγώ τα σωστά κριτήρια αναζήτηση, αλλά δεν είναι το σύνηθες αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δηλαδή,
0: όχι, θέλω να πω. Θα μου πεις τώρα, δείχνει κάποια πράγματα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, μέσα στην πόλη να πέφτει μια. Δηλαδή να βγαίνει η γυναίκα και να λέει, παιδιά, δεν κλείνει η πόρτα, κάτι έχει γίνει. Τι έγινε εδώ πέρα. Πήρε νερά η πόρτα και δεν κλείνει καλά. Καμιά φορά σου έχει τύχει να φουσκώσει το ξύλο.
1: Ναι.
0: Από το, και να λες, δεν κλείνει, δεν βρίσκει, κάτι βρήκα που βρίσκει. Και να ειδοποιήσει, ας πούμε, τον πατέρα της και να βγει και να δει ότι γέρνει το σπίτι. Τι είναι τούτο. Δηλαδή, αν δεν το είχε πάρει κάποιος χαμπάρι, θα γινόταν.
1: Είναι φοβερό αυτό που μας περιέγραψε ο κύριος Ρίζος. Μόνοι τους οι ένοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν ο ένας τον άλλον.
0: Βγείτε,
1: και όσοι ήταν. Ευτυχώς ήταν λίγοι, γιατί περισσότερο στις δουλειές τους, ναι, ήταν τέτοια
0: φυγείτε,
1: ώρα.
0: Άμα ήταν βράδυ, ας πούμε.
1: Αν ήταν.
0: Και κοιμόντουσαν οι άνθρωποι. Ακριβώς. Βγείτε, γέρνη. Είναι αυτό. Μπορώ να καταλάβω. Ήταν, λέει, το φεγγάρι που οι Ινδιάνοι μάζευαν τις όριμες φράουλες. Καμία σύνδεση με χρώμα. Α, γι' αυτό το λέγανε τις φράουλες. Μπορεί. Είναι η εποχή τους τώρα. Έχει καλλιεργήσει ποτέ φράουλα?
1: Όχι, δεν έχω καλλιεργήσει.
0: Και μέχρι και σε γλάστρα πιάνει.
1: Βέβαια, εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο νόστιμες γίνονται.
0: Στη γλάστρα, ναι. Τέλειες.
1: Μια χαρά, το έχεις κάνει.
0: Με χώμα, ναι. Χωματάκι, απλό. Λίγο λιπασματάκι άμα αυτό και κάνα λίγο σίδηρο. Το καλύτερο απ' όλα. Εντάξει, δεν κάνεις ποσότητα. Έτσι. Έχεις 2-3 γλαστρούλες, ας πούμε, και κάθε γλάστρα να σου βγάλει 1-2 μπολάκια.
1: Ναι. Έχεις όμως τη χαρά.
0: Αλλά
1: ότι
0: είναι δικό σου,
1: το έχεις καλλιεργήσει,
0: ναι, ναι. Είναι πιο, δεν υπάρχει πιο ωραίο. Απλά θέλει λίγο νεράκι, θέλει τη δροσούλα του, θέλει πολλά. Εμείς, λέει, η νεολαία στην ψυχή, γιατί δεν παίρνουμε 150 ευρώ, παιδιά είμαστε. Ναι, εντάξει. Α, θα σας ειδοποιήσουμε για σας. Πάγιο ειδά πλειάφηκες 300 ευρώ σε ένα χρόνο, από 2,83 σε 8,49. Ο κύριος Κώστας από την Ηλίουπολη στέλνει και το λογαριασμό. Το ποσό εντωμεταξύ είναι, συγγνώμη θα το πω, γιατί κανένα ποσό δεν είναι αστείο, αλλά το ποσό είναι αστείο. 2,83, 8,49, δεν σου κάνει εντύπωση, λες τι είναι.
2: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Καεμαθές, το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Νεόφ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
2: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, πάμε στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης και στην κοινότητα Λυτής, στον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γιώργο Τόλα. Καλησπέρα σας, κύριε Τόλα.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις εκεί με τη φωτιά, και επίσης μεταδώσαμε και εμείς μία πληροφορία ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός.
1: Ναι, μόλις ενημερώθηκα και εγώ ότι βρέθηκε δεύτερη σωρός. Βέβαια όχι από επίσημα χέρι, να το πω έτσι, οπότε επιφυλάσσουμε και την πληροφορία. Θα περιμένουμε κάποια πιο επίσημη ενημέρωση για να μπορέσουμε να διάλυσα.
0: Ναι. Κύριε Τόλα, μάθαμε νωρίτερα ότι αγνοείται ένας έφηβος, έτσι.
1: Πώς αγνοείται?
0: Ένας έφηβος.
1: Μάλιστα, είπαν ότι βρέθηκε η σωρός του εφήβου, αλλά σας λέω δεν είναι κάτι επίσημο. Δηλαδή έχει ακουστεί έτσι από πηγαδάκια, έτσι. Γενικά κατά τη διάρκεια της ημέρας ακούστηκαν χίλια δυο σενάρια. Όχι ότι το παιδί είναι στην κατασκήνωση, όχι ότι το παιδί το βρήκαν εθελοντές υγιείς και το μεταφέραν σε ασφαλές σημείο. Οπότε καταλαβαίνετε, κάθε κουβέντα πρέπει να είναι πολύ προσεγμένη.
2: Ναι, ναι, σωστά, πρέπει να γίνει.
0: Πολύ σωστά.
2: Βέβαια.
0: Πολύ σωστά. Η κατάσταση στο μέτωπο αυτή την ώρα ποια είναι?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει έρθει η φωτιά, είναι ελεγχόμενη. Ήδη μέσα στο δάσος επικοινωνεί η δασοκομάντο. Υπήρξαν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Ευτυχώς, πώς το λένε, γρήγορα τέθηκαν σε έλεγχο, υπό έλεγχο.
0: Έχουν γίνει ζημιές, κύριε Τόλα?
1: Πέρα από το σπίτι που κάει και που ήταν μέσα στο δάσος, και ένα ακόμα εγκαταλειμμένο σπίτι, αυτό ήταν κάρτα που έπεσε πάνω στη σκεπή ένα, με καλαμιά, αυτά τα δύο. Και μόλις τώρα με επιβεβαίωσαν ότι όντως βρέθηκε το παιδάκι.
2: Α, σας επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τον γιο του ανθρώπου που έχασε, που ήταν ο πρώτος που βρέθηκε.
1: Σωστά.
0: Απανθρακωμένος. Μάλιστα.
2: Πολύ στενάχωρο είναι αυτό, δυστυχώς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να φύγουν, εγκλωβίστηκαν. Πώς έγινε?
1: Γιατί η αλήθεια είναι η ταχύτητα της φωτιάς ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μαζί με εθελοντές ήμασταν μέσα στη χαράδρο που κινούταν η φωτιά και ξαφνικά στραπιαία ήρθε, να το πω έτσι, μας περικύκλωσε. Και προλάβαμε, φύγαμε στην κυρολεξία το παρατρίχα, και προφανώς δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν οι ιδιοκτήτες, εκτός και αν προσπάθησαν να σώσουν
0: το σπίτι.
1: Είχε βγει ούτως ή άλλως ενημέρωση ήδη από το 112 ότι πρέπει να υπάρξει
0: εκένωση.
1: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή. Ταυτόχρονα σε επικοινωνία που είχαμε και με την αστυνομία και με την πυροσβεστική για να μπορέσουν να κλείσουν κάποιους δρόμους για την ασφαλή διαφυγή των κατοίκων και στη συγκέντρωση που είχαμε ορίσει, το σημείο συγκέντρωση που είχαμε ορίσει.

0: δυστυχώς όμως δεν πρόλαβα να φύγουν την
1: η γυναίκα που, η γυναίκα που έχει τα εγκάβματα είναι η μητέρα.
0: Ναι.
1: Σε τι κατάσταση είναι η γυναίκα?
0: Δείτε, από όσο έχω μάθει από τον συγγενικό της πρόσωπο, μου είπε ότι είναι σε κομματώδη κατάσταση, και λογικό είναι το να βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται και ξέρεις ότι πίσω έχουν μείνει ο γιος σου, το παιδί σου και ο άντρας σου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αν έχει πληροφορηθεί και τον χαμό του συζύγου της και του παιδιού της.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Τολέ, υπάρχει κάποια εκτίμηση? Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς, αλλά αν υπάρχει κάποια εκτίμηση, πώς προκλήθηκε αυτή η φωτιά?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση. Υπάρχουν σενάρια τα οποία δεν είναι επιβεβαιωμένα. Νομίζω ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα κάνει τη δουλειά του. Οπότε αύριο θα έχει μια καλύτερη εικόνα από τι προκλήθηκε, και νομίζω θα βγουν και κάποιες επίσημες ανακοινώσεις για να μπορέσουμε να... και εμείς να ενημερωθούμε, αλλά και ο κόσμος.
2: Οι καμπάνες γιατί χτυπάνε τώρα που ακούμε?
0: Ορίστε.
2: Οι καμπάνες λέω τώρα γιατί χτυπάνε που ακούμε?
0: Όχι, είμαστε συγκεντρωμένοι μαζί με τις υδροφόρες και εθελοντές και γενικά τα μέλη που δρούν στην περιοχή, όπως είναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη. Είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ στην εκκλησία του ναού και απλά είναι η ώρα μάλλον που χτυπάει, δεν ξέρω, είναι... δεν έχει κάποια ενός.
2: Δεν έχει, μάλιστα. Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Τόλα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Λέει εδώ ο Σάκης, αν λέει δεν πέσει ο πληθωρισμός, πώς να πέσουν οι τιμές στα ράφια. Σάκη, αντιστροφή. Αν δεν πέσουν οι τιμές στα ράφια, πώς να πέσει ο πληθωρισμός. Σάκη μου, δεν είναι έτσι ακριβώς. Έτσι. Να πέσουν οι τιμές στα ράφια για να πέσει ο πληθωρισμός. Τι περιμένεις, πρώτα να πέσει ο πληθωρισμός και μετά να πέσουν οι τιμές. Θα περιμένεις. Με τη σειρά σου όμως.
1: Βέβαια. Με τη σειρά
0: πάρε εισιτηριάκι, γιατί θα έχει μεγάλο χρόνο αναμονής. Συνήθως αυτά ανάποδα πάνε. Συνέβη, λέει, το 77. Εσύ ήσουν περίπου 4-5 ετών. Δες και τον εικονό μου, φοβερός ρεπόρτερ της εποχής. Λέγανε τότε ότι της είχαν ρίξει κατάρρευση πολυκατοικίας. Ότι της είχαν ρίξει Αμερικανοί, Ρώσοι και λοιπά με ακτινοβολία για να δοκιμάσουν νέα όπλα. Α, το βλέπω εδώ,
1: είναι,
0: από τα νέα,
1: ναι, στην Λεωφόρο Κηφισίας, λέει 206.
0: Τετράωροφη. Γραφεία, 30 δευτερόλεπτα, λέει, χρειάστηκαν. Μάλιστα. Αυτό λέω, ότι δεν είναι, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Τώρα δεν πρόλαβα να δω, βέβαια, το λόγο της κατάρρευσης.
1: Το τσάκισμα, λέει, μιας κολόνας, τσάκισμα σε εισαγωγικά.
0: Είχε προειδοποίηση, λέει, υποδομή. Εμφανίστηκαν και οι υπάλληλοι δεν πήγαν στα γραφεία τους παρά το γεγονός ότι η κατασκευαστής υποστήριζε ότι η ζημιά μπορεί να επισκευαστεί.
1: Εντάξει, καταπληκτικά πράγματα.
0: Ξέρεις, παιδιά, θα βάλουμε δύο τσιρότα.
1: Ναι, ναι, θα γίνει δουλειά.
0: Θα γιάνει.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Θα γιάνει.
1: Μη φοβάστε.
0: Ναι. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πού.
1: Εντάξει, εδώ ο Βαγγέλης σου κάνει πολύ σκληρή κριτική. Δεν ξέρω αν το βλέπεις, Μανώλη. Λέει, μπράβο σε όποιον διάλεξε να ακούσουμε το True Colors τη Cyndi Lauper. Ο Τάκης Μαυράκης το διάλεξε, έτσι, για να το πούμε. Γιατί ο Παρδάλης δεν έχει ιδέα από ξένο τραγούδι και το σφαξε κιόλας on air. Το σφαξε. Δεν το άκουσα μόνο. Το σφαξε.
0: Θα μίλησα, μάλλον. Ναι, δεν, εγώ δεν έχω ιδέα γενικώς.
1: Κάποιες τελευταίες νοτίτσες, βρε παιδί μου.
0: Δεν έχω, γενικώς δεν έχω ιδέα, εγώ μην ψάχνετε. Και τώρα, μια που πες για ξένο τραγούδι, να σου στείλω ένα ξένο να βάλουμε για τέλος. Ναι. Όχι τώρα, τώρα. Θα σου στείλω. Σου στείλω ένα απόσπασμα. Αλλά το κάνουμε, να το παίξουμε άλλη μέρα, αυτό δεν πειράζει. Λοιπόν, περίμενα, σου στείλω.
1: Λοιπόν, σημειώνει κάτι ο Πουαρό όσο μιλάγαμε με τον κύριο Τόλα που ακούσαμε τις καμπάνες και λέει εδώ και αιώνες οι καμπάνες είναι το 112 σε
0: μα γι' αυτό το είπα, γιατί δεν
1: έκδοση.
0: Είδα την ώρα ότι δεν ήταν.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Συνήθως οι καμπάνες ειδοποιούν στα χωριά για
1: όντως ήταν το 112 κλασικά, όπως το λέει ο Πουαρό. Πάμε σε ένα break, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, έβλεπα χθες που καθόμουν και σας άκουγα, αφού μετά με πιέσε ίστρος, λέω, εντάξει, ο Σίφα που κόβει, λέω, κάτσε να βρω.
1: Σε ενέπνευσε.
0: Καλά, πάντα ο Ιωσήφ με έπνεει, δεν είναι, τον αγαπώ πολύ. Λοιπόν, ένας ήρωας με παντούφλες. Νομίζει ότι έχουν ότι το άγαλμα του το στείλουν, γιατί έχει... προσφέρει στην πατρίδα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και έχει ένα συγκλονιστικό διάλογο, γιατί έχει κάτσει με τον άνθρωπο που φιλοτέχνησε το άγαλμα και τρώει.
1: Ναι.
0: Τη θυμάσαι τη σκηνή?
1: Τη θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: τη θυμάμαι.
0: Και κάθεται λοιπόν και τρώει. Και τρώει ο άνθρωπος που φιλοτέχνησε το άγαλμα και έχει την αίσθηση ο ήρωας ότι ο λογοθετήδης είναι. Mm. Έχει την αίσθηση ότι το άγαλμα το στήσανε γιατί έχει προσφέρει στην πατρίδα. Και το αποκαλύπτει ο καλλιτέχνης, ο γλύπτης, ότι έχουν φάει με 10 μασέλες. Πάμε να τα ακούσουμε.
5: Πώς ήμουν, έτσι, βουτάς ένα κομμάτι μάρμαρο, βουτάς ένα κομμάτι μέταλλο και το φτιάχνεις ό,τι θες. Θες το φτιάχνεις στρατηγό, θες το φτιάχνεις δισκοπόλο, θες το φτιάχνεις απόλλωνα, θες το φτιάχνεις ξυλοθράψτη. Ωραίο πράγμα η καλλιτεχνία. Να λοιπόν ένα ωραίο επάγγελμα. Ωραίο αλλά αχάριστο, στρατηγέ μου. Αχάριστο γιατί. Ο γλύπτης, ο καλλιτέχνης, δεν μπορεί να κάνει το κέπι του, στρατηγέ μου. Είναι αναγκασμένος να δουλεύει κατά παραγγελία. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει έμπνευση, στρατηγέ μου.
6: Ναι, αλλά ακριβοπληρώνεται όμως.
5: Δεν βαριέσαι, στρατηγέ μου. Τι ακριβοπληρώνεται.
6: Πώς. Αυτή η ιστορία θα κόστησε ένα καρολίδες.
5: Ένα καρολίδες, αλλά εγώ τι πήρα. Τι πήρα εγώ.
6: Μη ρωτάς, στρατηγέ μου.
5: Βέβαια, είναι και το μέταλλο.
6: Το μέταλλο.
5: Εγώ και το μέταλλο, στρατηγέ μου, είμαστε το μικρότερο ποντίλι σε όλη αυτή την ιστορία. Άλλοι τα αρπάξανε τα λεφτά.
6: Άλλοι.
5: Ποιοι άλλοι.
6: Ποιοι.
5: Η επιτίδη, στρατηγέ μου, εγώ που παιδεύτηκα τόσο πολύ σε όλη αυτή τη δουλειά, τι νομίζεις ότι πήρα. 5 ψωροχιλιάρικα.
6: Μονάχα.
5: Μονάχα. 5 ψωροχιλιάρικα. Και για να πάρω αυτή τη δουλειά, που εδώ που τα λέμε την είχα και ανάγκη, μου δώσανε τα 5 και με βάλανε και υπόγραψα απόδειξη για 20.
6: Ποιοι σε βάλανε την υπόγραψη.
5: Ποιοι. Αυτός ο καταφερντής ο Απόστολος.
6: Και ο άλλος ο ιδιαίτερος. Είναι μια μουσίτσα αυτός ο ιδιαίτερος, στρατηγέ μου.
5: Εγώ 5 και υπόγραψα για 20. Άλλος 20 και υπόγραψε για 40. Άλλος 30 και υπόγραψε για 60. Αν τι νόμισα, στρατηγέ μου, για καλό σε θυμηθήκανε.
6: Δηλαδή αυτοί με θυμηθήκανε.
5: Αν ποιος σας θυμηθεί, στρατηγέ μου.
6: Δηλαδή δεν με θυμήθηκε η πατρίς.
5: Η πατρίδα δεν έχει υποχρέωση σε κανένα, στρατηγέ μου. Γιατί ό,τι κάνει κανείς για την πατρίδα του, και αυτό εσύ το ξέρεις καλύτερα από κάθε άλλον, δεν είναι ροσφέτη, είναι καθήκον.
6: Βεβαίως, καθήκον. Αυτό έλεγα κι εγώ. Καθήκον.
5: Αλλά, στρατηγέ μου, αν σε όλους αυτούς τους ήρωες που αγωνιστήκαν για αυτόν τον τόπο τους στείλαμε κι από ένα άγαλμα, τα φρακάρισαν οι δρόμοι και οι πλατείες και δεν τα είχαμε μέρος να περπατήσουν.
6: Δηλαδή.
5: Σιγάν.
6: Δηλαδή.
5: Δηλαδή, ο Απόστολος γέλασε σένα. Γέλασε μένα, γελάσανε τον υπουργό. Ο κύριος ιδιαίτερος εξαργύρωσε τα κατορθώματά σου, τα κάμανε λιανά και τώρα τρώνε με 12 μαζέλες. Κι όσο για μας, φάει εσύ τη δόξα και εγώ την τέχνη. Ισυγεία.

0: Και βέβαια στο τέλος τη δίνει τη σπάθα, έτσι.
1: Εισηγείαν, έτσι.
0: Εισηγείαν, ναι.
1: Πάνω απ' όλο. Απόστολος ο ιδιαίτερος. Πώς ξεγέλασε ο ένας τον άλλον, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ.
0: Ναι. Και δεν ξέρω πώς πήγανε μετά και από τον Άριο Πάγο μια βόλτα για να μην γίνει καμιά δίωξη.
1: Λες,
0: να έρθει, άμα γίνει να έρθει.
1: Να έρθει, εννοείται.
0: Καλησπέρα, λέει Λουκουμαδάκια. Σας ακούω με ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
1: Λουκουμαδάκια μου.
0: Μου.
1: Ναι.
0: Σας ακούω με ιδιαίτερα ενδιαφέρον τρώγοντας γρανίτα φράουλα.
1: Μικρές στιγμές.
0: Ο Μπριζολάκια.
1: Μικρές ευτυχισμένες στιγμές του Μπριζολάκια 13.
0: Ναι, καλησπέρα, λέει κύριε Παρδάλη. Ξηρομερίτης, κύριε Παρδάλη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μετά τις 12-12.30 που είσαι, ρε Μανολάρα. Έρα, ρε φίλε. Και η κυρία Κατσαμπέκη. Μανολή, τι ακούς, φάεις τραγούδια. Κάτσε, Ξηρομερίτη, να δεις μετά θα κλείσουμε. Κάτσε. Έλα, λέει, για πείτε μου. Ο Παρδάλης έστειλε στον Ιχολύπτη τον Γκρέκο Μασκάρα. Μπορεί να θεωρηθεί ως ξένο. Και μάλιστα ιταλικό το βρήκα. Όχι.
1: Μπορεί να θεωρηθεί ως ξενό.
0: Τον Γκρέκο Μασκάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, λόγω στίχου. Μανώλη μιλεί με τόσο υψηλό πληθωρισμό. Κύριε Σακεστιέβεστε, έτσι. Ο τόσο υψηλός πληθωρισμός είναι από όλα αυτά.
1: Το αποτέλεσμα είναι.
0: Είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που ο καθένας βάζει ό,τι τιμή θέλει. Είναι δεν είναι πιο απλό, δεν γίνεται. Τι νομίζετε ότι είναι ο πληθωρισμός, ανεβαίνει. Ξύπνησε το πρωί και λέει: θα ανέβω δύο σκαλοπάτια.
1: Ναι.
0: Ο πληθωρισμός τώρα με σταθερές τιμές, με συμφωνία κυρίων και σταθερές τιμές που δεν θα μειωθούν, θα παραμείνει σταθερός. Μη σας πω ότι μπορεί και να τσιμπήσει κιόλας, γιατί μπορεί κάτι από όλα αυτά, κάτι δεν ξέρω.
1: Κάποια παράμετρος που δεν έχουμε
0: κάτι,
1: σκεφτεί.
0: Όχι, κάτι, κάποια κάτι. Τιμούλα να τσιμπήσει.
1: Ναι, κάτι θα φταίει, δεν μπορεί. Κάποια τιμούλα, κάτι.
0: Έλα,
1: μπορεί
0: τώρα
1: να συμβεί.
0: Τουλάχιστον έχουν μειωθεί οι τιμές των καυσίμων. Ναι. Δηλαδή είναι στο βάζει βενζίνη με ένα 87. Ναι. Εντάξει. Κάτι είναι και αυτό.
1: Τουλάχιστον αυτό.
0: Κάτι είναι και αυτό. Ξέρω εγώ. Τι λέει άλλο. Α, ναι, και ένα φίλο που λέει πριν κάτι μου στείλει ένα μήνυμα. Λέει το κάνει, λέει. Πώ το λέει εδώ, κάτσε να δει. Πού το.
1: Ο Γιάννη. Το νεκροταφείο, τι κάνατε.
0: Αυτό, ναι.
1: Την εκπομπή.
0: Νεκροταφείο, λέει, τι κάνατε. Αμάν όλοι, αν ήταν, λέει, αβράδια, αμάν δηλαδή. Συγγνώμη, ρε Γιάννη. Συγγνώμη που έτυχε να βγει άνθρωπος και να έχουν κυκλοφορούν τώρα διάφορες φωτογραφίες ότι είχε λέει ροχμές η πολυκατοικία. Τι λέτε μωρέ. Βρείτε μου μια πολυκατοικία που δεν έχει ροχμές. Πάμε να το ρίξουμε τώρα τι αλλού. Θα έπεφτε δηλαδή και καλά. Λοιπόν, για φαντάσου αυτό όλο να είχε γίνει βράδυ, γιατί να μην το πω. Και να μην, ή μάλλον να σου το πάω εγώ αλλιώς. Να μην έπαιρνε χαμπάρι η γυναίκα ότι δεν κλείνει πόρτα. Να βγει έξω άλλος ο πατέρας της να δει ότι γέρνει το κτίριο.
1: Μα το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση ήταν η ώρα που έγινε όλο αυτό. Και μπόρεσαν οι άνθρωποι να ειδοποιήσουν ο ένας τον άλλον και να μπορέσουν να βγουν όσοι ήταν εκεί. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πάρα πολύ βασικό.
0: Δες τώρα για τις φωτογραφίες που έχει στείλει η Τατιάνα με τον Παύλο από τη Σιένα. Εγώ με εμένα μου αποτελειώσανε.
1: Πότε πρόλαβες και τις είδες?
0: Καλά, τι άμα δεν προλάβαινα εγώ να τις δω, ποιες θα τις έβλεπε.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πόση ώρα είναι το τραγουδάκι? Για, εντάξει, ωραία, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, το πάλιο πότε είναι τώρα?
1: Πότε
0: δύο
1: είναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Είναι...
1: Νομίζω μας το είχε γράψει σε μια
0: τώρα,
1: στο προηγούμενο μήνυμα του.
0: Μέσα στην εβδομάδα. 2-3. Κάτσε, περίμενε. Πρωτομηνιά είναι αύριο. Ω, θα κάνουμε αλλαγή μήνα σήμερα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα είναι.
1: Μας έστειλε και η κυρία Σόφη Μαραγκίδου την καληνύχτα της.
0: Δεν μου ήρθε εμένα.
1: Μανώλη, που για σένα είναι το λέει, καληνύχτα στην Ελένη σου. Μανώλη, στην Ελένη σου, Ελένη μας, που για σένα είναι το καλύτερο φάρμακο. Άλλωστε οι καλύτεροι φίλοι πάντα μας βοηθούν.
0: Εσύ είσαι το φάρμακο.
1: Ακούς τι λέει, τι λέει.
0: Δεν έχω, προσπαθώ να είπε το μήνυμα.
1: Τι
0: όχι,
1: δεν
0: είναι. Άντε, λέει, να μείνω έξω και οι Γάλλοι. Πότε παίζουν οι Γάλλοι? Ναι, ωραία. Α, ήρθε το μήνυμα. Να το καληνύχτα, λέει. Τα όνειρα να σας ταξιδέψουν σε όμορφους προορισμούς. Η κάρτα είναι πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία κάρτα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία είναι τα όνειρα. που μην ξεχάσει πώ είναι. Καληνύχτα στην Ελένη σου, μα Μανώλη, που για σένα είναι το καλύτερο θρόμο. Για μένα, ωραία. Mm. Άλλωστε, καλύτεροι φίλοι πάντα μα βοηθούν. Κυρία Σόφη, μάλιστα. Ναι. Δίκιο έχετε, κυρία Σόφη.
1: Διεκπαιρεωτικά το είπε, αλλά τέλο πάντων.
0: Τι θε να κάνω.
1: Τίποτα.
0: Πότε παίζουν οι Γάλλοι? Να μείνουν και οι Γάλλοι έξω. Όχι, οι Γάλλοι δεν θα μείνουν, θα προχωρήσουν να μα πρίξουν τα σκότια, θα το πάρουν. Θα το πάρει ο Μέση και θα το πάει σπίτι του. Λοιπόν, οι Άγγλοι. Λοιπόν, σου είπα γιατί. Επειδή όλοι ασχοληθήκατε με τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσια και δεν πήρε κανείς χαμπάρι ότι γύρναγε ο Νταφόε στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο και στην Κέρκυρα, και δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς.
1: Δεν το καταλάβαμε. Δεν το καταλάβαμε.
0: Ναι, γιατί ασχολούμασταν. Ο Μπραντ Πίτ είναι στο.
1: Ο Μπραντ Πίτ, ναι.
0: Είναι στι. Πες το που είναι.
1: Στην Ήδρα.
0: Στην Ήδρα.
1: Στην Ήδρα.
0: Ο Ματ Ντέιμον, ξέρω εγώ, είναι εδώ και λέει. Γεια σου μπαμπά. Αηδίες. Και είχε έρθει ο Γουίλιαμ Νταφόε να χορέψει βαρίζε μπέκικο και δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν πήραμε χαμπάρι. Ποιος ο Γουίλιαμ Νταφόε? Τέσσερις φορές προτινόμενος για Όσκαρ. 4 times. Και η ταινία βγαίνει την Πέμπτη στους κινηματογράφους. Γυρίστηκε στην Αθήνα και στην Αττική και στην Κέρκυρα. Πουθενά αλλού. Δεν πήγαν αλλού. Αλλά εμείς δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν μπούλαγε ο Νταφόε. Και έχει soundtrack Μαργαρίτη. Άκου τώρα εδώ.

πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοριά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και εγώ να συνεχίσω.

Όταν το πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά.

0: Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.
1: Άντε, καλή νύχτα, καλό δρόμο.
2: Καλή συνέχεια,
1: μάλλον. Να τη δούμε την ταινία, έτσι.
2: Εννοείται, το είπαμε.
1: Έτσι, πρέπει να τη δούμε. Λοιπόν, αύριο.
2: Αύριο.
1: Και ένα άλλο μήνα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντε Φράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
15: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανέμοι βόρει έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11. Μέχρι τις 2 και απόψε με τη βοήθεια του Θεού μαζί θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο, θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο. Και όπως λέει και εδώ ένας φίλος που είναι ο Ηλίας, λέει ο Σιφ έλεγε στο τηλεφώνα. Εγώ συμφωνώ, εμένα μου άρεσε πολύ χτες το 2ωρο. Απολύτως. Σε ό,τι αφορά τον Ιωσήφ θα συμφωνήσω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα email σας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Και σε πολύ λίγο πριν να πάμε στις γραμμές θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σταυρακάκη. Πέρασαν οι Νορβηγοί στους 16 για να μας δώσει την κίνηση της ημέρας ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο και να δούμε και τι άλλο έχει, αν έχει κάτι ειδησιογραφία. Και νομίζω ότι έχει και παιχνίδια, δεν έχω δει για να είμαι ειλικρινής τι παιχνίδια έχει. Έκλαψα, λέει, με το βιντεάκι που δείχνει Παραγουανούς να βλέπουν με αγωνία την εκτέλεση του τελευταίου πέναλτι και την ώρα που χτυπάει την μπάλα ο παίκτης σβήνει η οθόνη επειδή τους τελείωσε η συνδρομή. Τρελαθήκανε, αλήθεια. Ευτυχώς επανήλθε, λέει, η εικόνα και ήταν τους πανηγυρισμούς και ήρθαν στα ίσα τους. Εντάξει, τώρα και αυτό, δεν το έχω δει. Στείλ τώρα, Γιάννη, αυτό το βίντεο, δεν το έχω δει. Πω, πω, Παναγία μου, να σου τελειώσει εκείνη την ώρα. Φοβερό. Κύριε Σταυρακάκη, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Μας ακούει ο κύριος Σταυρακάκης.
1: Σας ακούω βέβαια.
0: Ωραία. Προχτές που έχασε η Γερμανία από το Εκουαδόρ 2-1.
1: Ναι.
0: Είχε βγει ο κύριος Φουστέρης.
1: Ναι.
0: Και μόλις βγήκε η πρώτη μου κουβέντα, αν θέλει να τον καλέσουμε και να το επιβεβαιώσει.
1: Ναι.
0: Ήταν, είπα, αυτή λέω η γερμανική αλητεία.
1: Ναι.
0: Ποδοσφαιρικά θα τιμωρηθεί. Δεν είχα βέβαια στο μυαλό μου αυτό που θα γινόταν χθες. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, αν κάποιος έβλεπε το φθηνό παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γερμανία, την κανονική διάρκεια το 1-1, και μετά την παράταση και τα πέναλτι όπως τα εκτελέσανε, θα καταλάβαινε ότι δεν ήταν για να πάνε στα πέναλτι. Οι άνθρωποι δεν ήταν προετοιμασμένοι για να πάνε στα πέναλτι.
0: Η Γερμανία.
1: Πίστευαν ότι θα το καθαρίσουν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η Bild γράφει σήμερα, τώρα έχει ένα μεγάλο θέμα για το γεγονός ότι δεν ήθελε κανένας να εκτελέσει το έκτο πέναλτι. Ότι το εκτέλεσε ο Τζόναθαν Τα, ο οποίος που το έστειλε out, ο οποίος δεν είχε εκτελέσει ποτέ πέναλτι.
0: Στα Περιστέρια το έστειλε.
1: Ναι, ο Χάβετ και ο Βαλτεμάτε απέκουσε ο Χιλ, ο δονφύλακας της Παραγουάης. Οι άλλοι είχαν βάλει, δηλαδή, Χάβετ, ο Βαλτεμάντε, ο Μουσιάλα και ο Κίμιχ, και ήταν τέσσερις παίχτες που θα μπορούσαν να εκτελέσουν, οι οποίοι αρνήθηκαν. Ο Γκορέτα, ο Άντων, ο Μπράουν και άλλος ένας, τώρα δεν θυμάμαι, που δίστασαν, είπαν όχι στον προπονητή τους, και έτσι λοιπόν πήγε ο Τα, ο οποίος το έστειλε στα Περιστέρια, όπως λες εσύ. Φάνηκε από τη διαδικασία των πέναλτι, από όπως εκτελούσαν τα πέναλτι, α, λίγο μπάλα να έχει παίξει, ότι δεν ήταν έτοιμοι για τη διαδικασία των πέναλτι.
0: Ενώ
1: δεν
0: η Παραγουανή
1: ποτέ
0: ήταν πολύ ψυχραιμή.
1: Η Παραγουανή ήταν πολύ ψυχραιμή. Εντάξει, έκανε και ο Χίλης το παιχνίδι της ζωής του. Όμως οι άλλοι πήραν υπεροψία.
0: Δημήτρη μου, γι' αυτό είναι το παγκόσμιο, και το παγκόσμιο κύπελο είναι και γι' αυτό, για κάποιοι να κάνουν το παιχνίδι της ζωής
1: τους. Το ίδιο θα σου έλεγα για τους Ολλανδούς, ότι ο Κούμαν έπαιξε άμυνα, οι άλλοι είναι λίγο τρεχαλατζίδες, τους βγήκε το παιχνίδι, τρέξανε και κατάφεραν να πάρουν οι Μαροκινοί μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Ένα παιχνίδι που, εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο κρίθηκαν όλα, αλλά μετά το πήγαν στην παράταση. Όταν αυτά τα παιχνίδια δεν το καθαρίζεις μέχρι το 70-80 και είσαι υποτίθεται το φαβορί, όπως και η Βραζιλία που πήγε στις καθυστερήσεις, και το πήρε του αγώνα με την Ιαπωνία. Όταν δεν τα καθαρίζει τα παιχνίδια αυτά μέχρι το 60, μετά αρχίζει μπαίνει μέσα το άγχος, η πίεση. Μπαίνουν πολλά. Ακόμα και αν είσαι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ακόμα και αν έχει πάρει τίτλους, ακόμα και αν φοράς μια πολύ βαριά φανέλα. Είναι έτσι, λειτουργεί έτσι. Λειτουργεί έτσι ο αθλητής, δεν έχει σχέση αν είναι πρώτη γραμμή. Λειτουργεί έτσι. Άντε πες ότι κάνει κάποια λάθη όπως ο Κούμαν που έπαιζε άμυνα στην Ολλανδία και έγινε η στραβή και γυρνάνε σπίτι τους η Ολλανδία με τους Γερμανία. Εντάξει, υπάρχει πολύ σκληρή κριτική στη Γερμανία για την αποτυχία. Αμέσως μόλις τελειώσει το παιχνίδι και τον αποκλεισμό στα πέναλτι του Παραγουάη, όλα τα site, τη γερμανική τηλεόραση, τα κρατικά, ο JTF, λέγανε για άνευροι, νοθροί. Ταπεινωτικός αποκλεισμός.
0: Μέχρι το Κουρασάο ήταν, μέχρι εκεί τα 7.
1: Εντάξει, δεν και είναι. Εντάξει, και έρχεται το Κουρασάο και. Σημασία έχει όταν μπαίνουν η διαδικασία των 32 κλπ. Να συνεχίσεις.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε που με τους 32 κάποτε ξεκινούσε. Όχι κάποτε, μέχρι τώρα ξεκινούσε το Μουντιάλ.
1: Ξεκινούσε το Μουντιάλ.
0: Άρα, επί της ουσίας το ξεκίνημα αποκλείστηκαν.
1: Ναι, να φτάσει μέχρι το 30, να φτάσει μέχρι τα πρώιμη τελικά. Γιατί είναι διαφορετικά να γράψει το ταμπλό ότι ξέρεις στους 8 αποκλείστηκα.
0: Βρε και στους 16 εδώ.
1: Να γράψει ότι στις 32 πήγα και αποκλείστηκα. Δεν μπορούσα να περάσω στους 16.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, θα μου πεις λεπτομέρειες. Ναι, λεπτομέρειες.
0: Λεπτομέρειες, τι πάνε να πει.
1: Κάνουν τη διαφορά στις μεγάλες ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η Νορβηγία, έχοντας το Χάλαντ πολύ καλή βραδιά, στο 86, πέτυχε το νικητήριο τέρμα, μια ομαδική προσπάθεια. Το 39 ο Νούσα το 1-0, ο Διαλό το 74 το 1-1 και η Νορβηγία κέρδισε 2-1 την αχτή Ελεφαντοστού μετά από ένα ανοιχτό μάτς αμφίροπο. Οι Νορβηγοί θα πέσουν πάνω την Κυριακή 5 Ιουλίου πάνω στη Βραζιλία. Στο τέλος είχαν και η αχτή Ελεφαντοστού μια φάση με τον Διαλό ένα φάουλ που έβγαλε ο Νορβηγός τροματοφύλακας. Εντάξει, οι Νορβηγοί εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσουν και πολύ, για να σου πω την μαύρη μου αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι το ποδόσφαιρο που βλέπεις στη Γαλλία και τη χαίρεσαι. Θα μου πεις ότι η Γαλλία έχει καταφέρει και έχει δύο παίχτες σε δύο θέσεις, έχει πάντα δύο καλούς παίχτες.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ούτε η Αργεντινή που είναι βασισμένο ένα παιχνίδι πάνω στο Μέση και βγαίνει. Η Βραζιλία δεν είναι η Βραζιλία που ξέραμε.
0: Η Βραζιλία, εντάξει, εμένα δεν
1: είναι. Ο Βινίσιος Τζούνιορ κάνει εκεί τα τρελά του, είναι παιχταράς, εντάξει, τους καλύζει, κοιμίζει μια άμυνα, αλλά δεν είναι αυτή η Βραζιλία που έχουμε δει στο παρελθόν.
0: Ισχύει.
1: Η Αγγλία έχει το μεγάλο παίκτη που λέγεται Χάρι Κέιν και τον επίσης μεγάλο παίκτη που λέγεται Μπέλιχαμ και πάει από εκεί να κάνει ό,τι κάνει.
0: Και οι δύο παίζουν εκτός Βρετανίας στην μεταξύ.
1: Ναι, είναι ότι εντάξει πάει να πιάσει. Και έχει παίκτες που εντάξει, αν παίξουν ομαδικά μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Όμως, εντάξει, νομίζω ότι ο αποκλεισμός Γερμανίας και Ολλανδίας ήταν ένα καμπανάκι για όλους, να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, απόψε σε μία ώρα που παίζει η Γαλλία με την Σουηδία, οι Γάλλοι ξέρουν ότι οι Σουηδοί έχουν δύο παίκτες μπροστά που είναι πολύ επικίνδυνοι. Από εκεί και πέρα τρώνε το εύκολο γκολ. Αλλά και η Γαλλία μπορεί να φάει το εύκολο γκολ. Αν πάλι το ημίχρονο 0-0, να ξέρεις ότι η Γαλλία θα χτυπήσει καμπανάκι.
0: Θα αγχωθούνε, λογικό είναι.
1: Θα αγχωθούνε. Λοιπόν, τώρα η Γαλλία, αν προκριθεί, ή η Σουηδία, πέφτει πάνω στην Παραγουάη. Το Μεξικό παίζει 4 ώρα τα χαράματα, 4 το πρωί με το Εκουαδόρ. Αν περάσει, Μεξικό ή Εκουαδόρ παίζει πάνω σε Αγγλία ή η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, και όχι Κογκό, όπως λένε οι συνάδελφοί μου. Είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κοκκό, το πρώην Ζάιρ.
0: Ναι, άλλη χώρα είναι, μία άλλη, σωστό.
1: Ναι. Τη δεύτερη συμμετοχή θα μου πει παίζει ρόλο, φυσικά παίζει ρόλο.
0: Βέβαια παίζει.
1: Είναι άλλη χώρα. Είναι άλλος εθνικός ύμνος. Ένας εθνικός ύμνος είναι σε δύο κράτη που παίζεται. Σε όλη την Ιφίλιο, ένας εθνικός ύμνος είναι.
0: Ελλάδα και Κύπρος.
1: Ελλάδα και Κύπρος.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Μην μου πείτε, ναι, για τη Σκωτία και την Βόρεια Ιρλανδία και την Αγγλία.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η μεγάλη, ο ύμνος παίζει το ύμνος Μεγάλης Βρετανίας εκεί. Όμως, στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η χώρα Μεγάλη Βρετανία, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και σε άλλα ευρωπαϊκά, σε άλλα ομαδικά, διαχωρίζονται Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Εντάξει. Λοιπόν, ένα ύμνος είναι μόνο κοινός. Σε δύο χώρες. Λοιπόν, είναι άλλη χώρα που, γιατί γράφω, διαβάζω από παντού το Κογκό. Δεν είναι το Κογκό.
0: Είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό.
1: Είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Που έχει την πολεμική κατάσταση, ε. Και έχει και τον έμπολα, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Έχει και τον έμπολα, βέβαια.
1: Όπως επίσης, να μην ξεχνάμε.
0: Φάγανε και την καραντίνα.
1: Ότι η Παραγουάη είναι μια μικρή χώρα τη Λατινική Αμερική ανάμεσα σε Αργεντινή, Βραζιλία. Δεν βρέχεται από θάλασσα. Και για να μπορεί να εξάγει το σιτάρι που έχει, έχει νοικιάσει. Όχι, έχει με την Ουρουγουάη ένα λιμάνι. Και εκεί, από εκεί πηγαίνει και βγαίνει. Και...
0: με ειδικές συμφωνίες είναι, ναι.
1: Ναι, και βγάζει το προϊόν της για να ζήσουν.
0: Εξαρτώμενοι είναι,
1: η
0: γιατί
1: Παραγουάη,
0: δεν έχει. Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος μου το είπε. 400 ευρώ είναι ο μηνιαίος μισθός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να βλέπουμε και αυτές τους συσκητισμούς. Όπως επίσης, εμένα μου αρέσουν και οι προσωπικές ιστορίες. Δηλαδή, είναι ωραία η ιστορία εκεί, ότι οι παίκτες του Μαρόκου πήγαν αμέσως στις μητέρες τους. Ο Σαϊμπαρή, στη μανούλα του, η οποία ήταν με το. Μην αρχίσετε τώρα εδώ τα διάφορα σας. Με το τσαντόρ εκεί κλπ. Μουσουλμάνα είναι, εντάξει, τι να φορέσει η Μίνη. Λοιπόν, και πήγε εκεί με τη μανούλα του, συγκινημένη ήταν η μανούλα του, έκλαιγε. Είχε προηγηθεί, φυσικά, μην ξεχνάμε τη μανούλα του Βοζίνια, η οποία καταχάρηκε η γυναίκα που είδε το γιο της σε δύο παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Με το πράσινο ακροτήρι, δηλαδή ωραίες στιγμές, να μην τις ξεχνάμε.
0: Και ανθρώπινες στιγμές.
1: Είναι ανθρώπινες στιγμές. Ή ο Νεϊμάρ που ορμήσαν τα παιδιά του και δεν τα αφήνανε οι security και έλεγε ελάτε. Εντάξει, είναι ανθρώπινες. Ή ο προπονητής του Μαρόκου που έφυγε και όρμησε στην σύζυγό του. Ή ο προπονητής της. Ποια ήταν, όχι της Ολλανδίας. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, που κι αυτός ένας από τις ομάδες προκρίθηκαν στους 32, όρμησε τη σύζυγό του στην εξέδρα. Εντάξει, είναι ωραίες στιγμές.
0: Ωραία είναι, ναι, αυτά είναι ωραία.
1: Είναι ωραίες στιγμές. Τώρα, αν πεις συγγενείς με τη μαμά του Σταμπαρή, του Άσου Τσαϊτκόφεν, παίρνει εκατομμύρια. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, για να φτάσουν να φτάσουν τα εκατομμύρια, πέρασαν πιτσιρίκια και από μεγάλη φτώχεια.
0: Κάποιοι από αυτούς, ναι.
1: Κάποιοι από αυτούς περάσανε. Από αυτό και καταραμένοι.
0: Ισχύει.
1: Εντάξει, μην κοιτάμε τώρα, γιατί υπάρχουν και όλες τις ομάδες, αν εξαιρέσουμε, δύο-τρεις ομάδες δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε. Δηλαδή, την Αυστρία, παραδείγματος χάρη, δεν θυμάμαι εγώ να έχει κάποιον μετανάστη η Αυστρία. Όλες οι άλλες χώρες έχουν πολύ το μεταναστευτικό στοιχείο.
0: Και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν και κανέναν στην κερκίδα να τους περιμένει τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Και κάποιοι από αυτούς, ναι.
0: Γιατί εμείς φτιάχνουμε τις ανθρώπινες ιστορίες με αυτούς που υπάρχουν.
1: Ο Κιτς Παραγουάης, πριν φτάσει να παίξει στην Αργεντινή, σαν Λορέτζο κλπ., πέρασε δύσκολα χρόνια, διάβαζα. Πούλαγε τα παπούτσια, τις πανέλες του για να ζήσει κάποια στιγμή στα νιάτα του, όταν ήταν πιο μικρός. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές προσωπικές ιστορίες αυτό το Μουντιάλ και πάντα σε μεγάλες
0: διοργανώσεις. Πάντα υπάρχουν, βέβαια.
1: Ναι, και να, το βλέπουμε, να βλέπουμε και αυτή την κατάσταση. Μην βλέπουμε μόνο τα εκατομμύρια που παίρνει ο φίλος σου Εμπαπέ. Και ο Ρονάλτο, ο φίλος σου.
0: Φίλος δικός μου δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, μην βλέπουμε.
0: Το ένα σου το άλλο, δεν με κάνουν εκείνοι δηλαδή παρέα, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Θα ζήσω και με αυτό.
1: Λοιπόν,
0: ερωτήσεις έχω ακροατών.
1: Και όλα τα να πω, δύο ειδήσεις που έχουν.
0: Έλα, πες.
1: Ότι ο Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό για τρίτη θητεία. Ήταν στην Οβιέδο. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός επίσημα ανακοίνωσε τον Στέφαν Τεφράη, τον Ολλανδό αμυντικό. Ελεύθερος από την Ίντερ. Θυμίζω ότι ο Ντεφράι με την Εθνική Ολλανδίας έχει παίξει Euro του 2020, Euro 2024 και Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Εντάξει, καλές μεταγραφές. Απομένει φυσικά να τις δούμε στο γήπεδο, γιατί είδαμε και ο Χάμες Ροντρίγκες ήρθε στον Ολυμπιακό και δεν πέρασε, και είδε την Κολομβία πώς σκιζόταν και τι έπαιζε.
0: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο
1: αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε στις ερωτήσεις.
0: Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία,
1: ναι,
0: ότι έπεσε, λέει, μαύρο στη Γερμανία μετά τον. Εντάξει, ότι ρε παιδί μου, του πείραξε ο αποκλεισμός. Και όλα τα προϊόντα του Μουντιάλ,
1: ναι,
0: Μισή τιμή. Γιατί τώρα δεν έχει εμπορικό νόημα για τους Γερμανούς.
1: Εντάξει, ναι, για τους Γερμανούς δεν έχει. Θα κάτσουν να δουν τις υπόλοιπες ομάδες, ναι, και ποιος θα το πάρει.
0: Αλλά πρόσεξε τώρα και ζημιά οικονομική. Γιατί πουλάγανε φανέλα,
1: ναι, βέβαια,
0: μπαλά.
1: Είναι ζημιά οικονομική. Μασκο. Να μην ξεχνάτε ότι η αγορά της Γερμανίας είναι μια πολύ μεγάλη αγορά.
0: Ναι,
1: με ένα από τα Big Four πρωταθλήματα, Bundesliga, με μια εθνική Γερμανία που είχε προσδοκίες. Είναι ότι από την αρχή λέγαμε Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Αργεντινή, Βραζιλία, αυτά λέγαμε.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: επίσης ένα... να πούμε ότι έχει περάσει ήδη ο Καναδάς,
0: ναι,
1: που πέφτει πάνω στο Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος, και περιμένουμε τους άλλους δύο διοργανωτές να περάσουν στους 32.
0: Ναι,
1: πιστεύω ότι απόψε το Μεξικό δεν θα μας ξημερώσει, όπως θες η Ολλανδία με το Μαρόκο. Δηλαδή εκεί που τελειώνει το πρώτη, πρώτη ώρα του Παπαδάκη, 6 παρά θα το έχει καθαρίσει το Μεξικό το μάτι.
0: Ναι. Φαντάζομαι κι εγώ. Κοίτα, κάποιο, δεν μπορεί, κάποιος από τους γηπεδούχους θα σπάσει.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα.
0: Ο, λέω, φαντάζομαι. Δύσκολο,
1: ναι,
0: μου ακούγεται.
1: Κοιτάξτε, έτσι όπως το έχουν κάνει, το 32 θα περάσουν, εγώ νομίζω.
0: Ναι.
1: Η ΥΠΑ δεν θυμάμαι τώρα με ποιον παίζει. 30 τώρα το ζευγάρι των ΗΠΑ δεν θυμάμαι. Αλλά δεν έχει. Αλλά του λέω και πάλι ότι, ότι πέρασε ο Καναδάς τώρα. Ο Καναδάς πέρασε σταματημένος στην Νότια Αφρική, που η Νότια Αφρική δεν έδειξε πολλά πράγματα. Έτσι όπως έκανε η FIFA, πρέπει να πούμε και κάτι, ότι η τρίτη θέση ήταν πιο σημαντική από τη δεύτερη. Δηλαδή είχε 12 ομίλους. Οι 8 τρίτη, καλύτερη τρίτη περνάγανε. Και έμεινε εκτός το Ιράν. Θα μου πεις, μεγάλε, το Ιράν που σκοτώνει τον κόσμο κλπ. Όχι, ρε παιδιά, καθίστε. Το Ιράν έπαιξε ωραία μπαλίτσα. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Μην κοιτάμε μόνο τον Ταρέμι, να δούμε όλη την ομάδα.
0: Ναι.
1: Όμως είδαμε ότι μετά το 3-3 της Αλγερίας με την Αυστρία, και όπως έγινε αυτό, το πέταξε εκτός. Λοιπόν, έτσι όπως έχει κάνει το σύστημα η FIFA, είναι Γκραν Κινιόλ η τρίτη θέση.
0: Σωστό. Κύριε Σταυρακάκη,
1: το Ιφαντίνο, και... διαβάζω ότι πήγε σε 24 παιχνίδια, πόσα πήγε. Το έχουμε πει αυτό, ότι το αεροπλάνο που το jet που τον μετέφερε, γιατί στα περισσότερα πήγε με το jet ιδιωτικό, ήταν για το περιβάλλον τι έπρεπε.
0: Λες να βάζει ποντούς στις πτήσεις. Κύριε Σταυρακάκη, το It's coming home πλησιάζει, ρωτάει ο κύριος Κώστας.
1: Για τους Αγγλούς, όχι παιδιά, καθίστε. Καθίστε, γιατί να δούμε. Να δούμε τώρα πώς θα είναι, γιατί είναι μια ομάδα που την είδαμε ότι αργεί να πάρει μπροστά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είδαμε όλοι ότι αργεί να πάρει μπροστά.
0: Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει και από εδώ και πέρα. Έχει...
1: Εντάξει, έχει. Ναι.
0: Δημήτρη λέει, αν δεν είχε η Βραζιλία Αντσελότη δεν θα περνούσαν τους Ιάπωνες. Γιατί ο Αντσελότη έπαιζε. Εντάξει, είναι, στον πάγκο είναι φυσιογνωμία, αλλά...
1: Όχι, όχι, ο Αντσελότη είναι μια... Αν το δείτε και στο, στα στιγμιότητα, για να τα λέμε, αυτό που λέει ο φίλος έχει εν μέρει δίκιο. Γιατί ο Αντσελότη δείχνει μια φοβερή ηρεμία.
0: Ναι, πάντα. Αλλά ακόμα και όταν κερδίζει δείχνει ηρεμία. Δηλαδή...
1: Ακόμα και όταν κερδίζει, επιτρέψτε να σας πω ότι είναι ο άνθρωπος που έχει μια φοβερή, φοβερή ηρεμία.
0: Ο τύπος μασάει τσίχλα και έχει τα χέρια στις τσέπες.
1: Ναι. Το γκολ πανηγυρίζει, σηκώνεται μόνο. Πανηγυρίζουν πιο πολύ οι συνεργάτες του που είναι δίπλα, οπότε είναι μια κατάσταση, εντάξει, που βγάζει πολύ μεγάλη ηρεμία.
0: Είναι φοβερός τεχνικός, είναι τώρα κακά τα ψέματα.
1: Τι?
0: Και αν δεις και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ακόμα και κοντρόλ όταν πάει μπάλα πάνω του με τα χέρια στις τσέπες κάνει.
1: Ναι, εντάξει, είναι τώρα μια φυσιογνωμία.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω ότι κατάλληλος άνθρωπος για την Εθνική Βραζιλία. Είναι ένας άνθρωπος που χρειάζονταν εκεί για να διαχειριστεί και αυτές τις πολλές φίρμες που έχει.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Πέφτες.
0: Πού θα το
1: όπως
0: φτάσει το.
1: Ο Τεσάφ, στην Εθνική Γαλλία, κάθονται τυπλό προσοχή. Δεν του κάνουν μαγκίτσες. Γιατί δεν τους παίρνει να του κάνουν μαγκές.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εντάξει, είναι διάφορα πράγματα που δεν φαίνονται. Όμως, εντάξει, αν λίγο έχεις καταλάβει τι γίνεται, τα πιάνει. είναι κάποιοι προπονητές που τους παίρνει. Τώρα ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας λέει συνεχίζουμε κλπ. Εντάξει, έχει υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για την Εθνική Γερμανία. Θα δούμε τι θα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Αυτό λέει με την αύξηση των ομάδων και τους 8 καλύτερους τρίτους βόλεψε τους μεγάλους να περνάνε και με 3 βαθμούς και η πιθανότητα έκπληξη είναι μηδαμινή. Ήδη έχουμε
1: δει. Με 3, άκου να δεις, με 3 λεπτά διαφορά, κάποιοι με 3 νομίζω ότι περάσανε. Με το 4 πέρναγε σίγουρα.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, η έκπληξη. Να, η έκπληξη. Γερμανία έξω, Ολλανδία έξω.
1: Ναι. Όχι, πέρασε με 3 βαθμούς. Ποιος πέρασε? Το πράσινο κροτήρι με 3 ισοπαλίες, ναι. Πέρασε το πράσινο κροτήρι που θα παίξουν την Αργεντινή.
0: Λοιπόν, η Αγγλία λέει για να πάρει το τρόπο πρέπει να περάσει η Βραζιλία, Αργεντινή και να κερδίσει τον τελικό πιθανόν τη Γαλλία. Κάπως
1: ναι,
0: δύσκολο.
1: Είναι το δύσκολο μονοπάτι αυτό που πάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά η Αγγλία, αν θέλει να κάνει κάτι, πρέπει να κάνει όλα αυτά.
0: Και ο Διονύσης τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε και σε τίτλους. Δημήτρη, λέει όσο η Εθνική Γιωβάνοβιτς και συνεχίζουν παίχτες τύπου Κουρμπέλης Μασούρας, δεν θα πηγαίνουμε σε διοργάνωση. Εγώ διαφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Και εγώ διαφωνώ, γιατί έχει ένα μοτίβο η εθνική ομάδα. Ακούστε να δείτε, για καμία εθνική ομάδα, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα της FIFA και της UEFA, απάνθρωπο.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
7: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Σε 97,8.

0: 32 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα mail σας. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι βλέπει τελικό Αγγλία-Αργεντινή, 23 απόδοση, μπράβο. Μακάρι να το πιάσετε, κύριε Γιώργο μου. Δεν ξέρω με τις διασταυρώσεις, αλλά θα... Ναι, για να το δίνει τελικό, προφανώς δεν διασταυρώνονται. Σου Κατσελή Λουκούμι, θα δεις την αρμάδα του Εμπαπέ. Καλά, η αλήθεια είναι ότι θα ρίχνω μια ματιά, αλλά δεν είναι, εγώ με τη Γαλλία δεν τρελαίνομαι, παρά το ότι τη συμπαθώ πολύ. Καλά, και τι πρόβλημα έχετε με τον Κουρμπέλη και τον Μασούρα στην Εθνική, δεν κατάλαβα. Έχουμε και καλύτερους. Ο καθένας βέβαια όπως τα βλέπει. Δεν είναι ακτή ελεφαντοστού, κύριε Παναγιώτη? Τι είναι? Δεν το πιάσα τώρα εγώ αυτό που μου έχετε στείλει το μήνυμα. Λοιπόν, για πάμε. Κυρία Λευκή, έλατε.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όσους ακούνε την εκπομπή. Να στείλω τα φιλιά μου στο... Τα διπλά φιλικά φιλιά μου στο Boomerang.
0: Ναι.
1: Γιατί την προηγούμενη φορά δεν το έστειλαν.

0: 32 λεπτά μετά τις 11, 2, 11, 208, 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι βλέπει τελικό Αγγλία-Αργεντινή, 23 απόδοση, μπράβο. Μακάρι να το πιάσετε, κύριε Γιώργο μου. Δεν ξέρω με τις διασταυρώσεις, αλλά θα... Ναι, για να το δίνετε λίγο, προφανώς δεν διασταυρώνονται. Σούκα Τσελή Λουκούμι, θα δεις την αρμάδα του Εμπαπέ. Καλά, η αλήθεια είναι ότι θα ρίχνω μια ματιά, αλλά δεν, εγώ με τη Γαλλία δεν τρελαίνομαι, παρά το ότι τη συμπαθώ πολύ. Αλλά και τι πρόβλημα έχετε με τον Κουρμπέλη και τον Μασούρα στην Εθνική, δεν κατάλαβα. Έχουμε και καλύτερους. Ο καθένας βέβαια όπως τα βλέπει. Δεν είναι ακτή ελεφανταστού, κύριε Παναγιώτη. Τι είναι? Δεν το πιάσα τώρα εγώ αυτό που μου έχετε στείλει το μήνυμα. Λοιπόν, για πάμε. Κυρία Λευκή, έλατε.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όσους ακούν την εκπομπή. Να στείλω τα φιλιά μου στο... Τα διπλά φιλικά φιλιά μου στο Boomerang.

0: Ναι, για να το δίνετε λίγο, προφανώς δεν διασταυρώνονται. Σούκα Τσελή Λουκούμι, θα δεις την αρμάδα του Εμπαπέ. Καλά, η αλήθεια είναι ότι θα ρίχνω μια ματιά, αλλά δεν, εγώ με τη Γαλλία δεν τρελαίνομαι, παρά το ότι τη συμπαθώ πολύ. Καλά, και τι πρόβλημα έχετε με τον Κουρμπέλη και τον Μασούρα στην Εθνική, δεν κατάλαβα. Έχουμε και καλύτερους. Ο καθένας βέβαια όπως τα βλέπει. Δεν είναι ακτή ελεφανταστού, κύριε Παναγιώτη. Τι είναι? Δεν το πιάσα τώρα εγώ αυτό που μου έχετε στείλει το μήνυμα. Λοιπόν, για πάμε. Κυρία Λευκή, έλατε.
1: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όσους ακούνε την εκπομπή. Να στείλω τα φιλιά μου στο... τα διπλά φιλικά φιλιά μου στο Boomerang.
0: Ναι.
1: Για την προηγούμενη φορά δεν το έστειλα. Επίτηδες. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Άκουγα τώρα εδώ πριν λίγη ώρα.
0: Για τη φωτιά λέτε που βρήκε το παιδάκι.
1: Ναι. Δεν είναι σίγουρο ακόμη, λένε.
0: Ο δήμαρχος εκεί μας είπε ότι είναι, έχει επιβεβαιωθεί.
1: Α. Ναι, γιατί εγώ δεν το άκουσα όταν δεν ακούω κάτι. Δημοσίως δεν λέω. Πάρα πολύ στενοχωρημένη είμαι, Εμμανουήλ.
0: Λογικό.
1: Και για ένα άλλο θέμα που χθες δεν το ανέφερα καθόλου. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Ποιο πράγμα?
1: Τα δύο παιδάκια στην Κύπρο, 8 ναι. και 10 ετών, μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό τώρα? Τι τα αφήσανε έξω από την Αγγλική βάση, λένε. Εκεί, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω δει φωτογραφίες από βάσεις πως είναι, αφού ποτέ δεν στενόμουν και μπροστά στην τηλεόραση, πόσο μάλιστα τώρα που εκτός χρόνους δεν είναι κλειστή. Εκεί θα πρέπει να ήταν ερημιά. Γιατί, δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ...
0: Όχι, δεν έχω εικόνα του χώρου, δεν έχω γενική.
1: Ναι, γενική, μπράβο. Δηλαδή, αν είχε πέρασμα εκεί, κάποιος θα τα βλέπε. Γιατί 8 και 10, δεν μιλάμε για ενός, δύο, τρία. Τι γίνεται εκεί, γιατί δεν λένε πάλι κάτι? Όλη μέρα χθες δεν είπαν τίποτα, δεν τα αναφέρουν πια.
0: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Οι πρώτες λέει ενδείξεις τρέφουν τις έρευνες προς τα ενδεχόμενα ασφυξίας. Αλλά η ηλικία τώρα των παιδιών είναι, προβληματίζει.
1: Δεν προβληματίζει, Εμμανουήλ.
0: Προβληματίζει. Γι' αυτό λένε και οι πρώτες ενδείξεις. Γι' αυτό είπα άλλο 2-3
1: χρονών.
0: Ναι, γι' αυτό λένε οι πρώτες ενδείξεις. Γιατί γίνονται έρευνες, γιατί προφανώς δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. Εν τω μεταξύ, δεν έχει γίνει και ιδιαίτερη αναφορά στις κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή ότι είχε αφόρητη ζέστη κτλ.
1: Για θερμοκρασία, ούτε εγώ.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω ότι. Εντάξει, προφανώς γίνονται κάποιες έρευνες. Γιατί μάλλον δεν έχουν καταλάβει ακόμα, δεν έχουν καταλήξει ακόμα στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο τα δύο παιδιά.
1: Γιατί λέμε 8 και 10, ναι, όχι 2, 3, να 5.
0: Ναι, προφανώς. Ξανά λέω, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυξία, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό που έχει να κάνει με την ηλικία των παιδιών.
1: Έτσι.
0: Και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.
1: Γιατί ένα... δεν είπανε χθες, δεν ανέφεραν τίποτε. Καθόλου.
0: Ναι.
1: Δύο μέρες έχω να το αναφέρω. Εγώ στα παιδιά, Εμμανουήλ, κάτω των 15, είμαι πολύ ευαίσθητη.
0: Καλά, όλα τα παιδιά, τι και 16 να γίνει.
1: Ξέρει
0: τα
1: λίγο το παιδί. Πάνω, κάτσε τώρα, δεν είναι το ίδιο.
0: Εξαρτάται τι θα τύχει στο κάθε παιδί τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Κάτω των 15, τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Να πω την καλησπέρα μας στους δύο Γιάννηδες, στην κυρία Ντόρα που έχω πολύ καιρό να την αναφέρω, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Αυγολέμονο. Δεν μου λες, Εμμανουήλ,

0: Ο κύριος Ελευθέριος βγαίνει?
1: Όχι, όχι, δεν βγαίνει ο κύριος. Δεν έχει καλέσει δηλαδή. Άμα θέλει, βγαίνει.
0: Ενώ έχει μέρες να βγει καιρό.
1: Έχει δύο εβδομάδες, τρεις. Τέσσερις. Δεν τις μετράω κιόλας για να μην λεκλίνω.
0: Όχι, απλά ρώτησα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου λες, Εμμανουήλ, δεν είναι διαγεγραμμένος ο Πολάκης από τον Θάμελο?
1: Ναι.
0: Γιατί κάνει τόσο θόρυβο?
1: Γιατί εγώ έχει δικαίωμα. Δεν ξέρω τώρα, τον έχει. Τον διέγραψε.
0: Ναι, είναι διαγεγραμμένος. Μπορεί αρκετό καιρό τώρα.
1: Ναι, καλά, έχει δικαίωμα να κάνει θόρυβο.
0: Τι θόρυβο κάνει δηλαδή? Γιατί δεν βάζει υποψηφιότητα? Το λέω γιατί συνέχεια τώρα τελευταία. Εγώ είμαι αυτή που όταν τον είπε.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ο συνάδελφος σου. Τώρα τι ηλικία και ποιος ήταν δεν είχαν πει.
1: Ποιος τον είπε τι?
0: Σκύλο. Όταν ήταν υπουργός, υφυπουργός τι ήτανε?
1: Καλά, αυτά είναι απαράδεκτα τώρα. Τι είπα?
0: Το έχω αναφέρει εγώ 3-4 φορές την πολιτή του Πολάκη. Αλλά κάνει πολύ θόρυβο και τον ανέφερα.
1: Ναι.
0: Λέει καλός γιατρός, εκείνα τα άλλα. Ναι, καλός έκανε.
1: Άλλο,
0: λέει.
1: Η ιατρική.
0: Δεν ξέρω. Εγώ, άμα δεν δω και δεν έχω δηλαδή ό,τι διαπίστωσα με τον μπαμπάκα μου και με την αδερφούλα μου, έχω αρνητική γνώμη. Πολύ αρνητική. Και με πρώην σύντροφο γιατρό.
1: Για τον Πολάκη?
0: Όχι, για τους γιατρούς.
1: Α, εντάξει, το ότι έχετε εσείς τώρα ένα βίωμα για
0: σύνολο.
1: Ναι, εντάξει, έχετε ένα βίωμα για τους γιατρούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει, επειδή έχει συμβεί κάτι, δεν σημαίνει ότι οι γιατροί είναι. Και γενικώς ο Πολάκης έχει πολύ καλή έξωθεν μαρτυρία.
0: Ναι, αυτό το έχουμε ξαναζητήσει μαζί.
1: Έτσι, ναι.
0: Έκανε,
1: εγώ δεν ξέρω σαν γιατρό, αλλά δεν έχει.
0: Διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις δωρεάν, αφού ήταν δήμαρχος. Και μετά βουλευτής.
1: Πάντως ο Πολάκης είχε ακουστεί ότι μπορεί να κάνει και κόμμα. Δεν νομίζω θα κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Προσωπικά δεν το πιστεύω. Δεν, και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο Τζίπρα, το έλεγα και πριν, διαβάζω ότι ο Φάμελος αρχίζει να στρίβει προς Πασόκ, να κοιτάει προς τα εκεί. Η Λούκα Κατσέλη, η κυρία Κατσέλη, λέει ότι πρέπει τώρα Πασόκ και Ελλάς.
0: Πασόκ δεν ήταν η,
1: να,
0: η
1: εντάξει,
0: Κατσέλη ήταν.
1: Ναι, παρόλα αυτά τώρα είναι πιο πολύ προς τον Τζίπρα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι τι λέει η ίδια, και εγώ την ακούω γιατί έχω ξαναπεί ότι ο νόμος, παρά τις αδυναμίες που είχε, είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει για τους δανειολήπτες τα τελευταία χρόνια. Το μοναδικό
0: μας. Εγώ δεν είμαι. Δεν,
1: ναι,
0: πήρα,
1: το βασικό δηλαδή. Το μοναδικό που υπήρξε.
0: Δεν πήρα εγώ, δεν σημαίνει ότι
1: όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Πρέπει να.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, δεν διαχωρίζω τα πράγματα.
1: Λοιπόν, λέει λοιπόν η κυρία Κατσέλη, που εγώ την ακούω με πολύ προσοχή, γιατί δεν έχει δώσει και δικαιώματα γυναίκα, ότι πρέπει τώρα να κάτσει το Πασόκ και ο Τσίπρας και να βρουν κοινό πεδίο, βλέποντας με την εμπειρία που έχει ότι αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως πάνε, η Νέα Δημοκρατία μόνο από μια σύμπραξη δεύτερου και τρίτου ενδεχομένως μπορεί να ιτηθεί. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην ισχύει, έτσι. Μπορεί να συμφωνήσει ο πρώτος με το δεύτερο ή ο πρώτος με τον τρίτο, δεν ξέρω.
0: Είπα και να το ολοκληρώσω, ότι όταν τον αποκάλυψε σκύλο αυτός ο δημοσιογράφος, και αυτός δεν μου αρέσει και το λέω επίτηδες, και δεν είπα το όνομα και ποιος και τι ήτανε, και είπα εγώ και εκείνος έπρεπε να πει για τον Πολάκη, και εγώ με αυτός το σκύλο θα συνομιλήσω. Έτσι ακριβώς είχα πει από την πρώτη εβδομάδα που το άκουσα στον αέρα, στον αέρα λέμε. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι γίνεται και, τι, και το ύφος του δεν μου αρέσει και όλο ό,τι κάνει είναι δηλαδή.
1: Δεν έχει αλλάξει ύφος πάντως, αυτό είναι το ύφος.
0: Πάντα έτσι είναι, αλλά χειροτερεύει. Και από ό,τι θυμάμαι, και από ό,τι θυμάμαι, τώρα που είπαμε για τον Φάμελο, ο Φάμελος όταν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας, που όλη μέρα μας προσπαθούν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου και δεν έχουν τι να πούν και έχουν πολύ καιρό να αναφέρουν το μάτι. Το σκέφτηκα αυτό πριν αποφασίσω να βγω. Έχουν αποθρασινθεί τελείως, δεν ξέρουν που βρίσκονται. Είπα την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκα για τον έχει χειροτερέψει ο Μαρινάκης, αφού δεν τον άλλαξε. Και δεν ξέρω πόση προϋπηρεσία έχει στον ιδιωτικό τομέα σαν δικηγόρος ο Μαρινάκης. πω.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Το έχω ξαναπεί αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως αυτό που λέτε
0: γιατί
1: για το μάτι.
0: Γιατί πολλούς έχουν καιρό να τα αναφέρουν μανίδες.
1: Ναι, πάντως αυτό, μα μισό λεπτό, έχουν καιρό να τα αναφέρουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει επιχείρημα. Διότι για να χτυπήσουν τον Τσίπρα για το μάτι θα ναι. πρέπει να είναι έτοιμοι να δεχθούν την κριτική για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Τα ξέχασαν. Θα το έλεγα.
1: Δηλαδή για 3-4 καραμπινάτα θέματα.
0: Ναι. Τι νομίζουν. Τώρα θα, επειδή θέλω να πω αυτά, γι' αυτό και συσκεπάζω πολλές φορές παρεμβαίνω. Τι νομίζουν, ότι ξεχάστηκαν και τα αγροτικά. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια. Δεν τα αναφέρουνε. Και ήθελα να πω, Μανουήλ, τώρα σε διέκοψα για να προλάβω για τον χρόνο. Ναι. Γι' αυτό σε διακόπτω πολλές φορές. Δεν είπα αρκετό καιρό τώρα για το Μιλωνάκι και σήμερα άκουσα ότι είναι καλά. Δεν υπάρχει
1: πήγε, πήγε και
0: πιο
1: στον Ευαγγελισμό,
0: εσχρό πράγμα, πιο άθλιο να βάζεις την υγεία. Είτε είναι πράσινος, είτε είναι κόκκινος, είτε
1: προφανώς.
0: Είναι μπλε. Και θυμάμαι, αλλά το απέφευγα σκοπίμως,
1: ναι.
0: γιατί δεν είχαν πει τίποτα, δεν λέγανε, είχαν σταματήσει να λένε για την υγεία του. Και δεν το ανέφερα, ενώ
1: μα
0: ήθελα να το πω.
1: Μα είναι ντροπή τώρα οποιοδήποτε να...
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Αλίμονο.
0: Και το χρησιμοποίησε από την ημέρα που μπήκε στο νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε, πόσο κατάντημα δηλαδή είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι
0: λέτε, η αντιπολίτευση λέει, έστειλε στο νοσοκομείο. Έτσι γίνονται οι... Εμμανουήλ.
1: Κακό επιχείρημα είναι αυτό. Πολύ κακό. Πολύ
0: άθλιο.
1: Κακό επιχείρημα. Πολύ κακό.
0: Τρισάθλιο. Τι κακό. Κομψά, δεν θέλω να το πω. Και λέω, είναι δυνατόν και το έχω πει τουλάχιστον 10 φορές. Δεν χρησιμοποιούμε την υγεία. Δεν μπερδεύω την υγεία με τα πολιτικά. Εκτός κι αν είναι δολοφόνος, δηλαδή παιδεραστής, λέω εγώ, και έμπορος ναρκωτικών. Αυτά τα τρία είμαι υπέρ της θανατικής ποινής εγώ.
1: Καλά, έτερον εκάτερον. Τώρα
0: τα τρία αυτά. Το λέω πολλά.
1: Ο Μιλωνάκης δεν είχε άνθρωπος. Πολιτικός, εντάξει. Άλλοι τον συμπαθούν, άλλοι δεν τον συμπαθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρρώστησε ο άνθρωπος, πέρασε αυτό που πέρασε και θα πει κάποιος.
0: Καλέ, που μπήκε στο νοσοκομείο.
1: Εντάξει, ντροπή είναι αυτό.
0: Μιλάμε. Τι και γι' αυτό το έλεγα και το ξανάλεγα. Τι συμβούλους έχει, έλεγα. Τι είναι αυτή η συμβούλη. Και μόλις χθες, Εμμανουήλ. Λέω θα το πω. Εν τω μεταξύ άρχισαν πάλι τα μπορεί και τον Ιούνιο θα κάνουμε εκλογές, μπορεί εκείνο, μπορεί θα αρχίσει
1: Ιούνιο.
0: Να δίνει τώρα τα του χρόνου. Να αρχίσουν πάλι να δίνουν τα ψίχουλα για να εκμαυλίζουν. Δηλαδή τόσο δεν έχω ξανασυναντήσει. Και μονίμως για τον Τζίπρα. Και το έχω πει ότι δεν έχω καμία σχέση με το κόμμα. Δεν έχουν ενώ και είπα την προηγούμενη φορά, δεν λέει κανείς ότι σε συμφωνία με τον Στουρνάρα κλείσανε τις τράπεζες και δίνανε μερικά χρήματα αυτά. Για να μην έχουμε μεταχυσία.
1: Αλλά δεν ήταν, είπα, δεν ήταν ακριβώς η συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τι, αφού με πού θα πήγαινε. Στον. Κάτσε, Μανουήλ.
1: Έκανε δήλωση ο Στουρνάρας ότι αν η κυβέρνηση δεν δεχόταν να προχωρήσει αυτή την κίνηση, είχαμε και άλλους τρόπους για να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Αιματοχυσία είπε πριν μια εβδομάδα.
1: Γι' αυτό λέω ότι επειδή έχει κάνει και τη δήλωση.
0: Είπε και το ανέφερα στην προηγούμενη παρέμβασή μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλάμε για βούρκο εδώ πέρα τώρα. Όχι απλά λέω κάτι έτσι για να λέω. Και ένα άλλο που μου έκανε τα δύο και να κλείσω. Άστα τώρα από εβδομάδα τα άλλα. Δεν περίμενα, ειλικρινά. Δεν ξέρω, είμαι τόσο. Καλοπροαίρετη τώρα, δεν ξέρω τι τώρα να πω. Πρώτον, κακώς λέω, θα το πω στον Εμμανουήλ άμα βγω. Γιατί, Εμμανουήλ, δεν φρόντισες να μπεις σε καμιά τράπεζα και κυρίως στην Πειραιώς?
1: Τι δουλειά έχω εγώ με τις τράπεζες?
0: Άκου τώρα. Να ολοκληρώσω. Θα αρχίσω κι εγώ τώρα να λέω. Μα κύριε Παρδάκη.
1: Εγώ στις τράπεζες μόνο φιλές έχω, δεν έχω τίποτα.
0: Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Θα αρχίσω κι εγώ να λέω αυτά τώρα. Χαριτολογώ έτσι. Μόλις χθες ακούω, η τράπεζα Πειραιώς, ο κατώτατος μισθός είναι 1.700 ευρώ.
1: Καλά, αυτό ισχύει για όλους τους.
0: Αν τηρεί η Πειραιώς.
1: Όχι, η τραπεζική πάλι πάντοτε ήταν καλοπληρωμένη. Πάντοτε.
0: Και σε.
1: Και οι εθελούσιες που έκαναν ήταν.
0: Άκου τώρα. Και όταν βγαίνεις, άκουσα από την τράπεζα την εθνική, και όταν βγαίνεις, λέει, με εθελούσια, ενώ μόνο 20% είναι στο δημόσιο.
1: Καλά, τα προγράμματα της εθελουσίας της τράπεζας
0: είναι 20% μόνο στο
1: φοβερά.
0: Δημόσιο. Το 80% είναι στον ιδιωτικό τομέα. 20 είναι, το συζητούσα προχθές με έναν υπάλληλο που είναι αρκετά χρόνια στην εθνική. Και παίρνουν τη μισή σύνταξη, λέει, και το μισό εφάπαξ, και μόλις πάνε, λέει, στα 67, τα παίρνουν όλα. Γιατί πώς θα παίρνουν όλα με 20% στο δημόσιο? Για πες μου κι εσύ τώρα.
1: Δεν,
0: καλό είναι,
1: δεν
0: το
1: υπάρχει
0: μπλα, μπλα.
1: Και δημόσιο.
0: 20% είμαστε, μου είπε.
1: Δεν είναι, το 20% είναι τίποτα, δεν είναι.
0: Και αυτό λέω.
1: Ιδιωτικό
0: είναι. Παίρνουν δηλαδή. Φεύγουν με θελούσια και μόλις πάνε 67, παίρνουν και τα υπόλοιπα, παίρνουν και τη σύνταξη ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Γιατί, γιατί τι είναι, σε άλλη χώρα είναι. Μόλις η προχθές είπε για την Ελβετία, η Ελβετία που είναι όλο το νηδόν τα μαύρα, έχω πει εγώ από το 15 το λέω αυτό, θέλει μετρητά, δεν θέλει, λέει, κάρτες. Γιατί αυτό το είπε η Σουηδία και η Νορβηγία.
1: Καλά, η Ελβετία έχει το δικό της.
0: Και θέλει μετρητά. Οι Γερμανοί, μεγάλο ποσοστό εδώ και πολύ καιρό, θέλει μετρητά. Και αυτό που δεν περίμενα και να κλείσω, συνάδελφός μου, τον έχω δει στη ζωή μου μόνο δύο φορές, μεγάλος έμπειρος και αρκετά πάνω από 60 πρέπει να μην σου πω και παραπάνω,
1: ναι.
0: Δεν το περίμενα. Τον είχα ακούσει μία φορά. Και δεν είμαι σίγουρη, όταν δεν είμαι σίγουρη, από το απλό μέχρι το σοβαρό, δεν λέω ποτέ ναι. Με κάθε επιφύλαξη λέω. Ήταν στον ιδιωτικό τομέα, δημοσιογράφος, παλιός, γνωστός, πολύ γνωστός. Γιατί το επώνυμος μου προκαλεί αποστροφή όταν ακούω.
1: Όλοι οι επώνυμοι είμαστε, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ο επώνυμος, ο επώνυμος, το έχουν ξαναζητήσει εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Και λέει, sorry, έβρεχε, έριχνε καρύδια, χαλάζει.
1: Α, ωραία.
0: Χαμός. Τον άκουσα με τα αυτιά μου, γι' αυτό είπα ότι ακούω και ότι βλέπω, που είχε πει, και τον θεωρούσα σοβαρό και τον συμπαθούσα κιόλας, να είμαι ειλικρινής, αρκετά, ότι πάω με το αυτοκίνητο της εταιρείας, γι' αυτό δεν θυμάμαι σε ποια εταιρεία ήτανε, γι' αυτό δεν απαντάω ότι για οποιοδήποτε θέμα, και πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα γυρίσω σπίτι μου με ταξί. Και λέω μπράβο του. Το θεωρώ σοβαρό. Και μόλις χθες έμαθα ότι είναι σύμβουλος του Μητσοτάκη και κειμενογράφος. Και σου είχα πει και κλείνω. Τι διάλογο λέω εγώ. Τι είναι αυτή, ποιος τα γράφει. Γιατί είχες διαμαρτυρηθεί για το Μαρινάκι. Την λέω, τι είναι αυτά, λέω, που λέει, λέω, και με τον τρόπο που τα λέει. Και μου είπες εσύ ακριβώς, όχι πολύ καιρό, μήνας και κάτι, ότι γιατί αυτό τα γράφει, του τα γράφουν.
1: Όχι, όχι, το μισό λεπτό, άλλο για να τα ανακοινώσει κυβέρνηση και όλα αυτά τα οποία λέει.
0: Α, εγώ είπα γιατί για τον τρόπο που τα λέει και το ύφος. Εκεί αυτό σχολίασα εγώ.
1: Αλλά το ύφος είναι το προσωπικό του καθενός.
0: Και μόλις άκουσα αυτό σήμερα, ότι ο δημοσιογράφος αυτός είναι, λέει, στο Μέγα. Α, τέλειο. Και το τελευταίο. Μήπως γνωρίζεις και άμα μάθεις την επόμενη εβδομάδα πόσους διευθυντές και παραδιευθυντές έχει στο γραφείο?
1: Δύσκολο.
0: Το... Δύσκολο. Είναι αμέτρητη.
1: Αμέτρητη δεν είναι, αλλά δύσκολο.
0: Είναι αμέτρητη.
1: Ευχαριστώ, κυρία Λευκή.
0: Και εγώ. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Σύντομη διακοπή. Πάμε μετά στην κυρία Δέσποινα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η κυρία Δέσποινα από το Βύρονα, ελάτε, κυρία Δέσποινα.
4: Καλησπέρα, Μανώλη. Μανώλη μου.
1: Γεια σας.
4: Είσαι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
4: Μπράβο, μπράβο. Εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε αυτό που ακούω αυτές τις μέρες. Θα δώσει 150 ευρώ στο κάθε παιδί. Να δώσει. Αλλά όταν ένα ζευγάρι παίρνει 40.000, τι θα του κάνουν τα 150 ευρώ? Γιατί δεν δίνει παραπάνω σε αυτούς που παίρνουν 7-8.000 για να βοηθήσει αυτά τα παιδιά που δεν έχουν τα ουσιώδη? Πολλοί fake βολάν μας πετάνε. Και όσο για τα δάνεια, σίγουρα το περιμέναμε και είναι ό,τι καλύτερο, αλλά δεν πιάνει πολύ κόσμο.
1: Την απόφαση για τα...
4: Βεβαίως,
1: μα αυτή η απόφαση αφορά μόνο τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη.
4: Στο νόμο Κατσέλη, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί ενταγμένοι που τα ειρηνοδικεία τους δικαίωσαν. Και μετά, όταν αποφάσισε ο Ντογιάκος για να πετάξει τους πάντες στις πλατφόρμες, δεν δικαιώθηκε κανένας στο πρωτοδικείο. Υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι. Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι πήραν δάνεια ενώ ξέραν ότι το εισόδημά τους θα είναι 23-24 χιλιάρικα και τους κόψανε και τους έχουν με 1150-1200. Πληρώνουν τα μισά από ό,τι δίνανε. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Δηλαδή, αυτό ήταν αναμενόμενο εφόσον ο αντιπρόεδρος του Αριοπάγου φαίνεται ότι είναι άνθρωπος. Οι άλλοι τι γίνεται? Θα τους πάρουν τα σπίτια? Οι πλατφόρμες τους κοροϊδεύουν.
1: Πάντως πρόθεση για τους υπόλοιπους δανειολήπτες δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει,
4: δεν
1: βέβαια,
4: υπάρχει καμία.
1: Και δεν υπάρχει βέβαια και για τους συνεπείς.
4: Και δεν είναι
1: έτσι.
4: Οι έντιμοι αυτοί που είναι συνεπείς. Είναι έντιμοι οι άνθρωποι, προσπαθήσανε.
1: Μισό λεπτό, κριτήριο εντιμότητας πώς μπαίνει.
4: Έτσι άκουσε και από τον Πρωθυπουργό και
1: κακός,
4: από τον Περιέργο.
1: Κακός, λάθος είναι. Δηλαδή αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει, τι είναι, δεν είναι έντιμος.
4: Ήταν έντιμος, επειδή δούλευε στον ιδιωτικό τομέα. Όχι, και βέβαια προσέφερε και δεν ήταν σε τράπεζες ή στο δημόσιο ή από εδώ και από εκεί.
1: Λοιπόν,
4: ή έστω μπορούσε και πλήρωνε.
1: Τώρα μεταξύ μας τους μπαταχτσίδες, αν θέλανε να τους βρίσκανε.
4: Τους βρίσκανε. Τους βρίσκανε και το έγκλημα του Σταθάκη είναι που δεν έκανε την τράπεζα για τους δανειολήπτες. Να αξιολογηθούν τα πάντα και τα εισόδηματά τους και το... Αν κόβεις από ένα συνταξιούχο που ξέρει φόρους ζωής...
1: Εντάξει, ο νόμος Κατσέλη μπορούσε να το κάνει αυτό.
4: Μπορούσε να το κάνει.
1: Όχι,
4: αλλά
1: μπορούσε, το έκανε.
4: Σκότωσε πολύ κόσμο ο Ντογιάκος. Ο άνθρωπος αυτός είναι δεύτερος Σταθάκης. Φαίνεται η διαφορά του αντιπροέδρου του σημερινού που μπόρεσε και έκανε και επέμενε και γλίτωσε αρκετό κόσμο. Οι άλλοι τι γίνονται, κύριε Πιερακάκη? Γιατί πολλοί το ψήρισε από εδώ, το ψήρισε από εκεί. Βλέπουμε ότι άφησε κόσμο στο έλεος του Θεού. Δεν νομίζω ότι ούτε το 150 που το δίνει στο εισόδημα των 40.000 βοηθάει τον άνθρωπο εκείνο τα 150 ευρώ. Θα ήταν καλύτερα να τα δώσει στη Σοδύναμη.
1: Δεν βοηθάει, όπως και το 300 δεν βοηθάει.
4: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι 150 και είναι και 300.
4: Ναι, το 300 σε έναν παππού βοηθάει τα Χριστούγεννα. Και έτσι που το ανακοινώνουν από το Μάιο, νιώθεις ότι είσαι στην Ουγκάντα. Ότι είναι τόσο το πισωγύρισμα. Δεν ξέρω, η κατάσταση μας κοροϊδεύουν μπροστά, κατάμουτρα. Κατάμουτρα, σε όλα τα επίπεδα. Με θράσος οι δικοί τους άνθρωποι είναι έντιμοι. Με θράσος. Τους απαλλάξανε. Στην αρχή κατακτοποίησαν όλους οι μεγάλες περιουσίες χωρίς όρους να προλάβουν, να τα δώσουν στα εγγόνια, στα παιδιά, στα ανήψια, παντού. Και αφήσανε τώρα τα διάρκεια και τα παλιά σπίτια από τους συνταξιούχους να τους τα πάρουν τα φανς. Άκουγα τον Μπογιόπουλο ότι μια μητέρα με παιδί ανάπηρο στην Πετρούπολη τη ζητάνε 140.000 για ένα μικρό σπίτι.
1: Ναι.
4: Αυτά είναι εγκλήματα. που δεν τα αξιολογούν, που δεν υπάρχουν, που είναι μόνο για προπαγάνδα. Όσο για το Μαρινάκι, έχει ξεφύγει τα σκαμμένα. Είναι ο άνθρωπος, εντάξει, έχει λόγο, αλλά έχει και θράσος. Ίσως οι πολιτικοί σημερινοί πρέπει να έχουν θράσος, δεν έχουν την αξιοπρέπεια που υπήρχε κάποτε. Όποιος επιζήσει και με όποια όπλα. Εμείς τι κάνουμε όμως?
1: Μάλιστα.
4: Εμείς τι κάνουμε? Οι δημοσιογράφοι, εσύ παίρνεις θέση και μπράβο σου. Αποσιωπούν πάρα πολλά πράγματα.
1: Εγώ, κυρία Δέσποινα, λέω την άποψή μου.
4: Την άποψή σου τη λες, αλλά είναι η άποψη των πολλών.
1: Όχι, δεν ξέρω
4: αυτών
1: τι είναι.
4: Των αφανών. Όχι, είναι, αγόρι μου. Είναι των αφανών που δεν έχουν λόγο, αλλά μπορούν να πάρουν εδώ και να μιλήσουν αν θέλουν.
1: Δεν μπορεί να πάρει.
4: Ανακαλύψουν, ναι. Γιατί φαίνεται από τη φωνή σου ότι συμπαραστέκεσαι και συμμερίζεσαι. Δεν είναι τα πράγματα όπως κοιτάνε τώρα, αλλά δεν ξέρω ποιους θα πείσουνε. Θέλουν να ξαναβγούν. Θα είναι έγκλημα. Εφόσον ο μισθός επί Τσίπρα ήταν 650, τα τρόφιμα όμως ήταν 50% κάτω ή 70%. Άρα τώρα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 1200-1300.
1: Μάλιστα.
4: Έτσι είναι.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Βέβαια στο φιλαθλός.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά εφρίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλό μήνα. Ιούλιος. 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2 211 200 8 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κυρία Ελισάβετ. Εντάξει κυρία Ελισάβετ, για τη φλιαρία μου λέτε. Τώρα αυτό περί ανακρίβειας και τα λοιπά και τα λοιπά, τόσο δεν έχετε και άδικο, αλλά 31% κάτω από το 2009 η αγοραστική δύναμη, οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες υποφέρουν, νέα αποκαλυπτική έρευνα είναι για σε. Καλό μήνα κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, αλλά κύριε Μιχάλη.
1: Γεια σου Μανώλη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευκολάκι πρέπει να είναι η Γαλλία, τώρα που το βλέπω. Όχι. Άντε να κλείσουμε ταμείο. Το περιμένω μόνο. Θα το περιμένω για 4 κόλτ, over του 3,5. Ελπίζω να παίξουν ανοιχτά και οι Σουηδοί παίζουν ανοιχτά. Θα δούμε.
0: Δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω. Έχει φάει βέβαια γκολ η Σουηδία, αλλά. Όχι σήμερα,
1: από την Ολλανδία, αλλά πεντάρα που έχει
0: πάει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
1: Και παίζουν ανοιχτά, δεν παίζουν κλειστά. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Αλλά εγώ στο έχω πει για το Μαρόκο. Μέχρι και τα τελικά το βλέπω. Και Βραζιλία βλέπω. Και ξεκίνησε άσχημα. Ακρίβεια υπάρχει παντού, βρε παιδιά. Δεν συζητάει. Όλοι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, δεν ακούς άλλο πράγμα. Όλοι μιλάνε για την ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια παντού. Είναι η ελεύθερη αγορά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν έχει ακρίβεια στην Αγγλία και στη Γαλλία.
0: Και τι σχέση έχει η ακρίβεια της Γαλλίας και της Αγγλίας με την ακρίβεια της Ελλάδας?
1: Είναι, παιδιά, αυτό το...
0: Η ίδια είναι... εισοδήματα έχουμε.
1: Καλώς ήρθατε στο
0: Όχι, όχι, δεν καλώς ήρθατε, όχι, όχι. Δεν ήρθαμε πουθενά. Εδώ ήμασταν.
1: Παιδιά, οι πολυεθνικές.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα του πλανήτη. Οι πλούσιοι
0: γίνονται πλουσιότεροι. Αφού λοιπόν είναι έτσι, γιατί κάνει συμφωνίες κυρίων η κυβέρνηση?
1: Τι να κάνει και η κυβέρνηση? Και ποιο θα. Ωραία.
0: Τι να κάνει και η κυβέρνηση? Σοβαρά.
1: Δηλαδή δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης και θα έρθει κάποιο άλλο.
0: Ή εγώ αυτό είπα. Αυτό αφορά οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι πάνω, δεν κατάλαβα.
1: Μα λένε τώρα να πέσει ο Μητσοτάκης για την ακρίβεια.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αφήστε το να πέσει ο Μητσοτάκης για την ακρίβεια. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι η ακρίβεια.
1: Καμία κυβέρνηση στον κόσμο κάνουν meeting και
0: στην. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στον κόσμο. Εδώ πέρα λοιπόν, να μην τους καλεί στο Μαξίμου για συμφωνίες κυρίων, να τους κόψει τον κόλο.
1: Αυτό μπορεί. Δεν μπορεί να τους κόψει τον κόλο.
0: Γιατί?
1: Αυτό εννοώ. Γιατί είναι πολυεθνικές, είναι καρτέλ και είμαστε στην ελεύθερη αγορά.
0: Δηλαδή φώναξε τις πολυεθνικές και τα καρτέλ στο Μαξίμου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Άρα μας κοροϊδεύει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει συμφωνίες με καρτέλ.
1: Κάνει αυτό που μπορεί. Τι να κάνει και ο Μητσοτάκης? Δεν έχουν καταλάβει ο κόσμος κάτι, ρε παιδιά. Ο Μητσοτάκης δεν βγαίνει ούτε για την ακρίβεια, ούτε για.
0: Αλλά γιατί
1: βγαίνει? Βγαίνει γιατί είναι για την ειλικρίνειά του. Γι' αυτό βγαίνει. Το προφίλ του ψηφοφόρου του σημερινού δεν είναι όπως παλιά.
0: Α, ειλικρίνεια του, το δεν ήξερα.
1: Είσαι ο ΠΚΠΕ, είσαι αυτά.
0: Το δεν ήξερα, είναι ειλικρίνεια.
1: Τα σκάνδαλα τα κάνουν όλοι. Δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς σκάνδαλα. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ο Μητσοτάκης σου λέει τη σκληρή αλήθεια, είναι ειλικρινής.
0: Ποια είναι η σκληρή αλήθεια που έχει πει ο Μητσοτάκης?
1: Ότι ο δρόμος είναι δύσκολος.
0: Ναι.
1: Τα πλεονάσματα που βγάζει ο Μητσοτάκης στα 6 δις και τα λοιπά κάθε χρόνο.
0: Ο Μητσοτάκης τα βγάζει.
1: Πού οφείλονται? Στην ψηφιακή εποχή. Γιατί όλοι χτυπάμε κάρτα. Ο Μπάρμπα στο εδώ
0: ποιος,
1: στην
0: ποιος πάνω, κάρτα.
1: Έχει post. Αναγκαστικά.
0: Α, αυτή την κάρτα.
1: Λόγω της κάρτας, λόγω της κάρτας έχουν αυξηθεί αυτά. Και η τεχνολογία κυνηγάει το μικρό. Το πλούσιο μπορεί να το φορολογήσει. Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο πλούσιος νόμιμα μπορεί να τα βγάλει σε offshore έξω, νομιμότατα.
0: Α, άρα μια ζωή κορόιδα.
1: Αυτό είναι δομικό πρόβλημα όχι μόνο της Ελλάδας.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στον πλανήτη.
1: Μα πώς δεν σε ενδιαφέρει, Μανώλη?
0: Ο πλανήτης δεν είχε μνημόνια. Ο πλανήτης δεν είχε μνημόνια να μειωθούν οι συντάξεις στο μισό και οι μισθοί στο 1/3.
1: Στην εποχή μας, Μανώλη, το σούπερ μάρκετ η αλυσίδα Είναι και εδώ και στη Γερμανία ίδια λίστα και στην Αγγλία και στη Γαλλία.
0: Άρα μας κοροϊδέψανε τώρα με τη Συμφωνία Κυρίων, ναι.
1: Ο τουρισμός που λένε.
0: Άρα μας κοροϊδέψανε με τη Συμφωνία Κυρίων, για να τελειώνει η συζήτηση αυτή.
1: Δεν ξέρω τι συμφωνία τι έχουν κάνει, δεν περιμένω τίποτα αν θες προσωπικά.
0: Εντάξει, μπράβο, ωραία.
1: Γιατί θα βρουν παραθυρά και να κάνουν να συνεχίσουν.
0: Εντάξει, ωραίο.
1: Ο τουρισμός που λέγαμε παλιά, που ήταν, δεν υπήρχαν οι tour operator
0: υπήρχαν πάντα.
1: Όχι πάντα.
0: Πάντα.
1: Από το τέλη του 80 και μετά. Όταν πήγαινε
0: και τώρα θέλετε να μιλήσουμε για το 75, ναι, από τα τέλη του 80. Πάντα λοιπόν.
1: Ναι, αλλά ξεκινήσανε με 30 tour operators, 40, και τώρα έχουν μείνει δύο, η TUI και η Easy
0: Holiday. Δύο μεγάλες, έχει κι άλλες μικρούς.
1: Και ελέγχουν όλο τον τουρισμό στην Οδειοανατολική Μεσόγειο.
0: Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Είναι καρτέλ. Καρτέλ είναι. Υπάρχουν παντού. Τι είναι. Καρτέλ είναι κι αυτοί. Γιατί πάει ο άλλος από τη Γλασκόβη και πάει την πλατφόρμα και με ένα 500 έρχεται στην Κρήτη.
0: Δεν υπάρχει πια αυτό.
1: Που λέει ο λόγος και κάθε.
0: Τι που λέει ο λόγος, δεν υπάρχει που λέει ο λόγος, δεν γίνεται.
1: Έρχεται Πάθινα στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα.
0: Δεν υπάρχει
1: στο ξενοδοχείο, δεν βγαίνει καθόλου έξω, ερημώνουν τα πάντα από τις 10 και είναι στο ξενοδοχείο. Τα έχει όλα πληρωμένα και ο άνθρωπος δεν βγαίνει έξω.
0: Τι ερημώνουν τα πάντα. Έχετε πάει στην Κρήτη και στη Ρόδο να δείτε τι γίνεται μετά τις 10 που ερημώνουν όλα.
1: Βόλτα, άντε ένα καφέ, άντε αυτά. Τα παλιά τελειώσανε, Μανώλη. Πίστεψε με, ειλικρινά. Πίστεψε με. Το θέμα είναι ότι ο άλλος, άσε το Μητσοτάκη, οι άλλοι πουλάνε πάλι πούμαρα. Εγώ θα έρθω και θα τα φτηνά εισιτήρια και θα αυτό. Δεν πιστεύει πλέον ο κόσμος αυτά. Γι' αυτό, αυτός είναι ο λόγος που βγαίνει ο Μητσοτάκης. Και ο λόγος, δεν υπάρχει πλέον το ρουσφέτη. Το ρουσφέτη έχει τελειώσει.
0: Ω, ναι, καλά, αλήθεια. Πω ότι ρουσφέτη,
1: δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: στο βαθμό που υπήρχε παλαιότερα.
0: Στο βαθμό που υπήρχε.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχει ο Μητσοτάκης ο ειλικρινής που σου λέει αυτό, αυτό και αυτό. Είμαι εγώ εδώ. Με θέλει ο δανειστής, ο Αμερικάνος, ο Ευρωπαίος. Αν δεν είμαι εγώ, θα έχουμε άλλα. Γι' αυτό και ο κόσμος.
0: Λίγο εκβιαστικό είναι αυτό όμως,
1: εκβιαστικό.
0: Άσε να αποφασίσω εγώ τι θα έχουμε.
1: Εκβιαστικό, αλλά αληθινό.
0: Ναι, άσε να αποφασίσω όμως εγώ τι θα έχουμε.
1: Ωραία, ψηφίστε. Ακούω ακροατή.
0: Αυτό το θα έχουμε, αλλά δεν ακούγεται πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί όταν έχουμε ακυβερνησία και τα λοιπά.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό το θα έχουμε, αλλά. Είναι λίγο. Είναι λίγο. Κουτσαβακίστικο, δεν είναι ωραίο.
1: Εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος, γιατί θα αρχίσουν οι αγορές, το επιτόκιο θα αυξηθεί δανεισμού από 3,75 θα
0: γιατί,
1: πάει σε
0: 4,10 και αυξηθεί
1: το επιτόκιο. Γιατί υπάρχει
0: αφού όλοι την ίδια πολιτική θα ακολουθούν.
1: Όλος ο κόσμος
0: αφού όποιος και να έρθει τα ίδια θα κάνει.
1: Όλος ο κόσμος ακολουθεί την ίδια πολιτική, όλα τα κράτη, γιατί είναι. Οι πολυεθνικές πλέον έχουν κατακλείσει τα πάντα.
0: Την ελεύθερη αγορά.
1: Την ελεύθερη αγορά, το μεγάλο ψάρι. Τρώει το μικρό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό είναι. Αυτό είναι, βρε παιδιά. Γι' αυτό βγαίνει ο Μητσοτέκης. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλά, πάντως αν αποφασίσει ο κόσμος να έχουμε άλλα, θα πρέπει να το αποδεχτεί και ο Μητσοτέκης.
1: Μα και οι άλλοι που θα έρθουν, αυτά που σου λένε τώρα.
0: Άρα δεν θα έχουμε άλλα, λοιπόν.
1: Άλλα θα κάνουμε.
0: Άρα δεν θα έχουμε άλλα.
1: Ναι,
0: τα ίδια θα έχουμε.
1: Μέχρι να γίνει αυτό όμως. Ναι, γιατί όμως.
0: Άρα ψέματα λέει, δεν θα έχουμε άλλα.
1: Ναι, αλλά.
0: Τα ίδια θα έχουμε άλλα, θα έχουν άλλο όνομα.
1: Ψέματα, όχι, δεν θα ψηφίσω όμως αυτό που μου λέει ψέματα. Ότι θα σου κατεβάσω την ακρίβεια, θα σου κάνω το ένα, θα σου
0: αφήσω. Όχι, θα ψηφίσω αυτόν που μου λέει, δεν θα κατεβάσω.
1: Θα ψηφίσω αυτό που μου λέει την ειλικρίνεια. Αυτόν που μπορεί, τι μπορεί να κάνει, να με βάλει σε μια ρύθμιση, να με βάλει σε μια δόση. Αυτά κάνει ο Μητσοτάκης. Αυτά μπορεί να κάνει. Δεν θα ψηφίσω τον άλλον. Για να μου έρθει και μετά, δεν μπορούσα να τα κάνω, μωρέ. Είχα αυτά πάτες. Συγγνώμη. Κάτσε να πάρω όμως και τα κόμματα διαμαρτυρίας. Κάτσε να παίρνω 12.000 στη Βουλή. Όχι, φίλε.
0: Να ξέρεις πάντως, Μιχάλη, ότι αυτά
1: και σταθερότητα.
0: Ότι δεν συμφωνούν όλοι και για την ειλικρίνεια και για αυτά που
1: λένε. Δεν συμφωνούν όλοι, γιατί όλοι περιμένουν σωσίες, γιατί όλοι πήρε στην απελπισία τους ο καθένας. Το καταλαβαίνω αυτό. Ή στις φαντασιώσεις του. Το ψηφίσανε ρε Μανώλη τον Αρτέμις ώρα, δηλαδή μέσα στο 15.
0: Καλά, εντάξει, αστεία περίπτωση είναι αυτή.
1: Αστεία που μιλούσαν οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι σαν τους Ρόιντερ στην τηλεόραση.
0: Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ εγώ να πω την άποψή μου. Ναι, για μένα είναι αστεία περίπτωση.
1: Δεν κατάλαβα. Είναι αστεία, αλλά πολλοί άνθρωποι το πήραν στα σοβαρά. Πολλοί άνθρωποι το είχαν πάρει στα σοβαρά.
0: Δεν θα βάλω στο ίδιο επίπεδο τους πολιτικούς των κομμάτων με το ΣΟΡΑ. Τώρα εντάξει, είπαμε.
1: Να πούμε για την Τζάκρη.
0: Η Τζάκρη, τι να πούμε για την Τζάκρη.
1: Και για το Πασόκ άμα την πάρει. Δηλαδή θα είναι ωραίο αυτό να γυρίσει την Τζάκρη πάλι στο Πασόκ. Που έχει κάνει όλο τον κύκλο. Που δεν έχει αφήσει κόμμα. Να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συγγνώμη. Μου λες εσύ τώρα για την Τζάκρη που η Νέα Δημοκρατία έχει μαζέψει το μισό Πασόκ.
1: Το καλό Πασόκ.
0: Ποιο είναι το καλό Πασόκ?
1: Κερακάκης, ο Χρυσοχοίδης, χρόνια.
0: Ο Χρυσοχοίδης είναι καλό Πασόκ. Από πού?
1: Κάνει καλή δουλειά.
0: Πού είναι αυτή του. Πού είναι, τι. Η υπεύθυνη τη Μαρφίν, πού είναι που κάνει
1: μπορεί
0: καλή δουλειά.
1: Να κάνει και καλύτερα. Μπορεί
0: τέταρτο,
1: να κάνει και
0: καλύτερα. Τέταρτο θέμα, τέταρτο πρόβλημα, η εγκληματικότητα. Ποια είναι η καλή δουλειά που κάνει?
1: Εγκληματικότητα υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
0: Α, εντάξει, μωρέ, σε όλο τον κόσμο. Άμα υπάρχει σε όλο τον κόσμο, εντάξει.
1: Έτσι είναι, ο κόσμο γενικά είναι.
0: Άρα η καλή δουλειά ποια είναι?
1: Τα ναρκωτικά και τα λοιπά.
0: Α, εντάξει.
1: Και η καλή δουλειά ξέρει ποια είναι? Ότι έχει 2-3 μήνε από το Πάσχα στην Κρήτη. Δεν υπάρχει μπαλωθιά πλέον.
0: Τι λες?
1: Πού το ξέρεις? Να με πάρει ένας από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Τι πήρε στην Κρήτη? Να με πάρει ένας από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και να μου πει πού άκουσε μπαλωθιά.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Κι όμως δεν το πιστεύεις, το ξέρω.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Ρώτα κριτικούς και από το Πάσχα λένε έχει παιχτεί μπαλωθιά. Με το που παίζεται μπαλωθιά έχει την αραβόνα, σκάνε καμ κατευθείαν.
0: Τα κρύψα όλα τα όπλα, εντάξει.
1: Τι πήρε ότι τα κάνανε. Μπαλωθιά δεν υπάρχει στην Κρήτη. Πάντα υπήρχε ένας θόρυβος τη νύχτα, μέρα.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι μετά από 40 χρόνια ξαφνικά οι κριτικοί κρύψαν τα όπλα?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Να στείλουν μήνυμα οι κριτικοί.
0: Ρε Μιχαλή, να σου πω, να με κορεδεύεις μες στα μούτρα μου.
1: Θα στείλουν μήνυμα, να στείλουν μήνυμα κριτικοί και να μου πούνε αν έχουν παρατηρήσει αυτό που έχω παρατηρήσει και εγώ. Ότι δεν υπάρχει πλέον μπαλωθιά.
0: Μπορεί να του τελειώσαν οι σφαίρες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ευχαριστώ Μιχάλη, καλό μήνα.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Αμήν, αμήν, καλό μήνα. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Καλό μήνα.
2: Ρε Μανώλη, τι ωραία είναι η αναμονή στην εκπομπή σου, ρε μάγκα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν καθόμουν να κάνω τέταρτο, έγραφα την καινούργια επιθεώρηση έτσι ακούγοντας το φίλο για το δελφινάριο και θα κονόμαγα.
0: Δεν νομίζω ότι, πουλάει η πολιτική στο δελφινάριο πλέον.
2: Έχει εγκληματικότητα λέει στην Ελλάδα. Λέει τι να κάνουμε, λέει, αφού έχει παντού. Έχει ακρίβεια λέει πολύ στην Ελλάδα τον ελεύθερο. Τι να κάνουμε, λέει, έχει παντού. Δεν το ρώταγες. Στην Αγγλία οι άντρες, πολλοί άντρες φοράνε ζαρδιέρες. Θα πρέπει να φορέσουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα, ρε βέβαια.
0: Αφού έχει παντού.
2: Αφού έχει παντού, να βάλουμε κι εμείς εδώ.
0: Να βάλουμε.
2: Εμένα ξέρεις, θα μου παραγγείλεις. Εμένα θα μου παραγγείλεις αυτή με την πίσω την πλακογραφή τη σεξουαλική ζωή.
0: Όχι, να βάλουμε τα άλλα, αυτά που κρατάνε τις κάλτσες. Τα θυμάστε τα παλιά
2: που είναι. Πώς το λένε, καλτσοδέντες.
0: Ναι, που όχι, τα αντιλκά που έμπαινε λίγο κάτω από το γόνατο και κράταγε την κάλτσα με το.
2: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Τι έχουμε,
2: ναι, ναι, κεριμούργα.
0: Μπράβο αυτό.
2: Ρε τι είναι αυτά, ρε. Υπάρχει μια χρήμια παντού. Δηλαδή εμείς το Μητσοτάκι ο κόσμος το ψήφισε για να συνεχίσει την ακρίβεια την παντού.
0: Η συμφωνία κυρίων τώρα.
2: Μανώλη, εγκλήματα θέλω σε ένα κράτος. Όπως είπε η προηγούμενη κυρία, κάνουν οι συμμορίες και τα συνδικάτα.
0: Ναι.
2: Μίλαγα τις προάλλες με έναν Τούρκο φίλο μου δημοσιογράφο που κατοικεί εκτός Τουρκίας. Πολύ έξυπνος άνθρωπος, Μανώλη, και ενημερωμένος, έτσι.
0: Ναι.
2: Συζητάγαμε για το πώς, εγώ τον ρώτησα, για το πώς ο Ερντογάν, ρε φίλε, του λέω, και μέλη της κυβέρνησης του αποκομίζουν παράνομα, τεράστια παράνομα κέρδη από τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Εκείνος μου ανέφερε, γιατί ενοχλήθηκε και μου ανέφερε, μου απάντησε μάλλον, πως και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ρε, μου λέει, δεν πάει πίσω. Είναι ευρέως γνωστές, λέει, οι συμμορητικές τις πρακτικές και πως πολλοί, λέει, να αντιμετωπίζουν ως καθεστώς. Δαγκώθηκα, ρε φίλε. Γιατί ξέρεις, είναι δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί πως η κυβέρνηση της χώρας του αποτελείται από συμμορήτες και λειτουργεί ως καθεστώς, ειδικά όταν μιλάει με έναν ξένο, ας είναι και φίλος σου. Όμως δυστυχώς, φίλε Μανώλη, οι ενδείξεις, έτσι να ακούει και ο προηγούμενος φίλος, είναι συγκλονιστικές. Άκουρε Μανώλη, η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελά Σιμακοπούλα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έτσι δεν είναι το όνομά της. Ναι. Καταδικάζεται σε 2 χρόνια φυλάκισης με αναστολή, αλλά για ποινικό αδίκημα. Ο Μητσοτάκης δεν τη διαγράφει από το κόμμα, άρθρα. Εκδίδεται ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη, τον Ατσαλάκο, τον Αβραμόπουλο, αν έχεις υπόψη.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Μητσοτάκης δεν τον διαγράφει ούτε από βουλευτή ούτε από το κόμμα. Κάμερες στο αεροδρομίο, φίλε Μανώλη, καταγράφουν το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Λευτέρη, τον Αυγεννάκη, γνωστός και αυτός, κριτικός, να καστουκίζει έναν υπάλληλο. Ο Μητσοτάκης τον διαγράφει από το κόμμα, όχι όμως από βουλευτή. Αλλά 6 μήνες μετά τον φέρνει πίσω, έτσι όπως ο Ολυμπιακός τον φορτώνει καλή ώρα.
3: Έληξε τιμωρία.
2: Ναι, ναι, όπως ο Ολυμπιακός τον φορτώνει καλή ώρα.
3: Ναι.
2: Αργότερα,
3: εντάξει,
2: το όνομα του
3: Φορτούνης βέβαια δεν έκανε τίποτα το παιδί.
2: Πήρε, όχι, εντάξει,
3: πήρε το ευρωπαϊκό, πήγε έξω, βρήκε το αυτό και γύρισε.
2: Τουμοριστικά,
3: ναι, στο σπίτι γύρισε, σπίτι μας γύρισε.
2: Έτσι, μπράβο. Αργότερα, φίλε Μανώλη, το όνομα του Αυγεννάκη ενεπλάγησε πολλές ηχογραφήσεις και έγινε ραδιοφωνικός αντίλαλος στο ΕΚΕΠΕ, αν θυμάσαι, έτσι.
3: Ναι.
2: Αλλά ούτε τότε συγκινήθηκε η Πρωθυπουργάρα ο Μητσοτάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Μανώλη, Γρηγόρης Δημητριάδης, παραιτήθηκε από τη θέση του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις παράνομες υποκλοπές της ΑΕΠ.
3: Σωστό.
2: Και Πρετατόρ, αν θυμάσαι, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν τον διέγραψε από το κόμμα, αλλά σήμερα τον προωθεί και για βουλευτάρα. Ο Υπουργός Επικρατείας, φίλε Μανώλη, Σταύρος Παπασταύρου, αν δεν κάνω λάθος, υποχρεώθηκε σε παρέτηση, αφού λέει εφεάθη να επισκέπτεται την οικία του εκδότη της εφημερίδας Τα Νέα, το Βήμα και του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, Βαγγέλη Μαρινάκη, του πρόεδρου του Ολυμπιακού, αν τον θυμίζει, ήταν το γνωρίζει.
3: Ναι, ναι.
2: Λίγους μήνες μετά, φίλε Μητσοτάκη, τον διόρισε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 57 νέοι άνθρωποι, φίλε Μανώλη, χάνουν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, έτσι. Λίγες εβδομάδες αργότερα η Πρωθυπουργάρα ο Μητσοτάκης δίνει το πράσινο φως στην άλλη υπουργάρα των μεταφορών, τον Κωστάρα, τον Αχιλέα Καραμαλή, του Αχιλέα μάλλον Καραμαλή, να είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτιόμαστε, ρε Μανώλη, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, και ταυτόχρονα κι άλλοι πολλοί μπορεί, ποιες είναι τελικά οι προτεραιότητες της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Οι πολίτες ή τα μέλη του συνδικάτου της? Μπορεί να μου απαντήσει ο προηγούμενος φίλος που κελάει λάγη στην εκπομπή σου, έτσι χιουμοριστικά.
3: Όχι, μην ανοίξουμε τώρα.
2: Μανώλη, πες το ότι τ' αγαπάω και σου εύχομαι καλή συνέχεια.
3: Καλό μήνα, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
2: Να είμαστε καλά με υγεία.
3: Υγεία να υπάρχει, ναι. Η κυρία Γεωργία από τη Βόρεια Εύβοια. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
4: Έτσι, κύριε Μανώλη. Άκουσα τα προηγούμενα, όχι τον κύριο που μιλούσε, τώρα τον άλλον, που ήταν σαν παπαγαλάκι του Μητσοτάκη. Τι μας λέει, τι μας είπε? Όσα δεν φτάνει αλεπούλη, τα κάνει κρεμαστάρια. Δηλαδή, ό,τι άσχημο κάνει αυτός εδώ ο Μητσοτάκης, σου λέει γίνεται και έξω, οπότε δικαιολογείται. Είναι η κατάσταση τώρα, γι' αυτό δεν πρόκειται να ξαναβγεί αυτός ο άνθρωπος.
3: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί, αλλά προφανώς αυτό το γίνεται έξω δεν είναι τώρα, επειδή εντάξει, μπορεί να γίνεται και έξω, μπορεί να γίνεται και
4: μας ενδιαφέρει τι γίνεται έξω. Εμάς την πατρίδα μας νοιάζει. Αλλά ακούει για ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά, ναι. Ασυδοσία όμως όχι. Τώρα υπάρχει ασυδοσία στην αγορά, κύριε Μανώλη. Υπάρχει ασυδοσία, άλλο ελεύθερη αγορά και άλλο ασυδοσία. Έχει μεγάλη διαφορά το πράγμα. Και σνίτσα που να είναι τα ίδια και τα ίδια είναι ελεύθερη αγορά. Ο κόσμος έχει πια απευρύσει. Είναι πάρα πολύ πανάκριβα όλα τα πάντα. Δε οι αυξήσεις εντός εισαγωγικών που δίνει ένα πεντάλεπτο το μήνα, θα τις πάρει αυτός τις αυξήσεις, να περάσει αυτός έτσι, να δούμε θα του αρέσει, του Πρωθυπουργού μας.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, όχι ότι... όχι ότι θα δώσει κανείς. Μισό λεπτό. Όχι ότι θα δώσει κανείς άλλος περισσότερα.
4: Ναι, αλλά έτσι, να μην μας λέει ότι το κάνει ως πανηγύρι.
3: Το λέω. Το λέω μισό λεπτό, το λέω γιατί θέλω να είμαι καθαρός.
4: Σωστά.
3: Εγώ δεν έχω καμία ένδειξη ότι θα δώσει κανείς άλλος περισσότερα. Ναι. Αυτά δίνουνε, μάλλον αυτά μπορούν να δώσουν ή αυτά τους έχουν πει να δώσουν.
4: Ναι, δεν ξέρω. Αλλά μας τσαπουνάνε συνέχεια ότι μας δίνουνε αυξήσεις. Σου λέει αυξήσεις. Τι αυξήσεις? Στεγόνα στον ωκεανό. Αν μπορεί να ζήσει αυτός με τα λεφτά, αλλά δεν τους νοιάζει, παιδάκι μου. Αυτοί τρώνε με δικόχτωμες έλεγες από τους φορολογούμενους πολίτες. Τώρα, εάν οι φορολογούμενοι πολίτες τα βγάζουν δύσκολα πέρα, κασπί δεν τους καίγεται.
3: Άκουσα μια κοπέλα, νομίζω από τα Ιωάννα, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν,
4: ναι,
3: που βγήκε στους ατέρια τους στο Sky. Η οποία τους είχε στείλει μια επιστολή, δεν ξέρω τι τους είχε email, κάτι τους έστειλε, που έλεγε η κοπέλα ότι δουλεύει από το σπίτι,
4: ναι,
3: και ότι σταμάτησε τις σπουδές της διότι οι γονείς της δεν μπορούσαν να ναι, δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν, και έκανε ένα λογαριασμό, το ενίκιο της και τους λογαριασμούς της και όλα, τέλος πάντων, τα οποία πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα, και τις μένουν το μήνα 60 ευρώ.
4: Μάλιστα, τι θα
3: και,
4: φάει
3: και
4: η κοπέλα
3: και, τώρα, όχι, τα είχε βάλει αυτά που θα έτρωγε από το σούπερ μάρκετ, όχι, για έξω δεν υπάρχει τίποτα. Και μάλιστα είπε ότι ο σύντροφός της τη βοήθησε ένα μήνα, δούλεψε delivery για να τη βοηθήσει, για να μην φύγει, να μην γυρίσει το πατρικό της. Και έλεγε η κοπέλα ότι τη ρώτησαν οι δύο συνάδελφοι. Τη λένε, σκέφτεσαι να κάνει οικογένεια? Και λέει, πού να κάνω, λέει, οικογένεια? Με 60 ευρώ το μήνα που μου μένουν.
4: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι κάτι. Και στο Sky, εγώ πια δεν το βάζω καθόλου. Γιατί
3: όχι,
4: είναι
3: εγώ. Δεν είναι.
4: Εσείς είναι δουλειά σας, πρέπει να τα ακούτε όλα, όλους τους σταθμούς. Αλλά εγώ πια δεν μπορώ, γιατί κοροϊδεύουν, σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου αυτοί οι άνθρωποι στο Sky. Και νευριάζω. Καλύτερε αισθησίε, πιο ωραία λέμε τα παραπονά μας. Να είστε καλά, κύριε Μανώλη, αλλά πάντως είναι πολύ επικίνδυνος ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης.
3: Πολύ επικίνδυνος δεν είναι, ξέρω, δεν είναι.
4: Επικίνδυνος όσον αφορά τα όπλα που δίνει στους γύρω-γύρω. Τι δουλειά έχει να δώσει όπλα στη Σαουδική Αραβία? Τι δουλειά έχει να δώσει όπλα στην Ουκρανία? Τι μας νοιάζει εμάς?
3: Καλά, αυτά είναι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα.
4: Εμάς, όσον αφορά το Κυπριακό, ούτε μια κουβέντα δεν είπανε υπέρ του Κυπριακού. Και σου κάλεσαν εδώ στη Βουλή, τους έκαναν τεμενάδες. Τίποτα δεν είπε ο Ουκρανός. Αλλά δεν ξέρω πώς το βλέπουν το πράγμα, πώς το έχουν δει. Γι' αυτό σου λέω, δεν πειράζει, έτσι βγει κι άλλος. Να δούμε και τους άλλους.
3: Και θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
4: Έτσι είναι. Γιατί
3: αν θα βγει άλλος ή δεν θα βγει,
4: δεν το έχει γίνει καθεστώς. Δηλαδή αυσαβιάζουνε, μιλάνε άσχημα στον κόσμο, δεν υπάρχει καμιά σοβαρότητα. Λοιπόν, κύριε Μανώλη, χαίρομαι που σας άκουσα και ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
3: Να είστε καλά, κύριε Γεωργία, χαιρετισμούς.
4: Καλό ξημέρωμα.
3: Επίσης, καλό μήνα, καλό μήνα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλά λέτε, λέει ο κύριος Βασίλης, αλλά ρώτησε, δεν το δα, κύριε Νίκο μου, συγγνώμη. Ρώτησε τον Λύση, παρακαλώ, ξέρω ότι έκλεισε η γραμμή. Α, εντάξει, άρα το στείλατε μετά. Ότι ο Μητσοτάκης άφησε τον Καραμαλή να είναι υποψήφιος. Ο Καραμαλής λέει που βγήκε πρώτος με τεράστια δυναμική στις αίρες μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν δικαιώνει πανηγυρικά το Μητσοτάκη που τον άφησε να είναι ξανά υποψήφιος. Δηλαδή ο λαός που τον έβγαλε ή χαζός είναι ή κάτι, τέλος πάντων, κρίνει με άλλα κριτήρια. Εντάξει, αυτό το συζητήσαμε, κύριε Νίκο. Από τη στιγμή που ήταν υποψήφιος. Και όποτε και να είναι υποψήφιος στις ΣΕΡΕΣ θα βγει. Υπάρχει περίπτωση. Και αυτό αφορά όλους τους βουλευτές των τοπικών. Και ένα λόγο παραπάνω βέβαια, τον Καραμαλή. Λόγω ονόματος.
5: Είστε και συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Τα πολιτικά, τώρα έχει φύγει ο άνθρωπος τόσα χρόνια, αλλά το θράσος του δεν είναι εκεί, ωραία. Επειδή δηλαδή κυκλοφορούν delivery, δεν πεινάει ο κόσμος. Αυτό που είπε προηγουμένως μια κύρια, μπορούν αυτοί να ζήσουν με 500 ευρώ και με 700. Άμα πληρώνουν ενίκιο, μπορούν να επιβιώσουν.
3: Ούτε με 1000 δεν μπορούν, αλλά τέλος πάντων.
13: Και να έχει κάποιος δύο παιδάκια, τι δουλειά έχει να πει ότι επειδή έχει πολλά delivery list στον δρόμο, γιατί παραπονιούνται? Δηλαδή, άμα πάρει ένα φτωχό μια πίτσα να φάνε τα παιδάκια.
3: Καλά, δεν είναι επιχείρημα το έχει πολλά
13: μα
3: delivery
13: είναι
3: στο
13: δυνατόν
3: δρόμο.
13: Δεν ξέρουν τι λένε. Αλλά πιο πολύ συγχύστηκα με αυτό που εκθίαζε το Μητσοτάκη. Τα σκάνδαλα που έκανε δεν τα θυμάται? Δεν πάθαμε ακόμα αυτό. Τα θυμόμαστε όλα.
3: Μάλιστα.
13: Αλλά από πού ήταν αυτό, από τα Χανιά, ένα Μιχάλης?
3: Καλά, από τα Χανιά, ναι, τι είπαμε.
13: Ναι. Περαστικά του να του πεις να ξαναμιλήσει. Αυτός με σύγχυσε πιο πολύ. Τι να πω. Ευτυχώς σας λέω, που το λέω σε σένα, γιατί σε έχω σαν παιδί μου πλέον τόσα χρόνια που μιλάμε, που έχω εκεί που μαγειρεύω, ας πούμε, για μένα, βάζω και δύο τάπες και τα πάω και σε έναν άνθρωπο. Αλλά ξέρετε τι άσχημα νιώθω όταν κλαίει και μου λέει...

0: Δεν μπορούν, λοιπόν, αλλά τέλος πάντων.
1: Και να έχει κάποιος δύο παιδάκια. Τι δουλειά έχει να πει ότι επειδή έχει πολλά delivery λύση στον δρόμο, γιατί παραπονιούνται. Δηλαδή, άμα πάρει ένα φτωχό μια πίτσα να φάνε τα παιδάκια.
0: Καλά, δεν είναι βάζει. Επιχείρημα το έχει πολλά
1: μα
0: delivery στον δρόμο.
1: Δεν ξέρουν τι λένε. Αλλά πιο πολύ συγχύστηκα με αυτό που εκθίαζε το Μητσοτάκη. Τα σκάνδαλα που έκανε, δεν τα θυμάται. Δεν πάθαμε ακόμα αυτό. Τα θυμόμαστε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από πού ήταν αυτό, από τα Χανιά, ένα Μιχάλη.
0: Καλά, από τα Χανιά, ναι, τι πάνω.
1: Ναι, περαστικά του να του πει, θα μου ξαναμιλήσει. Αυτό με συγχύστηκε πιο πολύ. Τι να πω. Ευτυχώς σας λέω, που το λέω σε σένα, γιατί σε έχω σαν παιδί μου πλέον τόσα χρόνια που μιλάμε. Που έχω εκεί που μαγειρεύω, ας πούμε, για μένα, βάζω και δύο τάπερ και τα πάω και σε έναν άνθρωπο. Αλλά ξέρετε τι άσχημα νιώθω όταν κλαίει και μου λέει, πόσο ντρέπομαι, λέει, γιατί είναι στην ηλικία μου. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να επιβιώσει. Και το έλεγα σε μία, δεν τους λυπάμαι, λέει, γιατί αυτοί δεν πληρώνουν. Δεν βάζανε, λέει, ένστημα και παίρνανε μαύρα. Τι λες, Χριστιανή μου, λέω, πας καλά. Αυτό βρήκε να πει και αυτό.
0: Αλλά υπάρχουν και αυτά, έτσι, δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλοι έτσι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, ναι, παίρνανε μαύρα και τώρα πεινάνε καλά να πάθουν.
0: Καλά, και ναι, εντάξει, και αυτό λάθος είναι. Δηλαδή, και κάποιος που έχει ακολουθήσει αυτή την τακτική στη ζωή του.
1: Μπορεί να υπάρχουν και τέτοια.
0: Δεν αλλά σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνει.
1: Κανούτα ρε, Μανώλη μου, να πηγαίνει στον κάδο που βρωμάει, μόλις περνάς από εκεί, μπορείς να σταθείς.
0: Σε κανέναν.
1: Σε ποιον αρέσει να πάει να σκαλίσει τα σκουπίδια, αφού και εκεί που έχουν τους κάδους τους καφέ και βάζουν, ξέρετε πόσες μύγες μαζεύονται. Εγώ τώρα περιμένω έξω από το σπίτι, έχω δώσει την ώρα να έρχεται κάθε μέρα στις 3 η ώρα 4 και ο Νίκος τον λένε, είναι μεγάλο. Αλλά νιώθω πολύ άσχημα, τον βλέπω ότι δεν νιώθει καλό άνθρωπο, τι ντρέπεσαι, πες λέω για τον πατέρα μου, λέω τον κάνω γιατί δεν ήθελε να πηγαίνω στους παπάδες, δεν τους πήγαινε. Και σας παρακαλώ, λέω, μην νιώθετε έτσι για την ψυχή του πατέρα μου, και έτσι σύχασε ο άνθρωπος. Και αλήθεια λέω, ναι. Τι να πω. Θα μαζευτούν, τι ώρα φοβούνται τον Τσίπρα και λυσάξανε. Όχι, και τα βάλανε μαζί του. Γιατί.
0: Αφού είναι δεύτερος τώρα, τι να κάνουμε.
1: Το Πασόκ πάλι γιατί. Αντιπολίτευση δεν έπρεπε να κάνει στο Μητσοτάκη και όχι στον Τσίπρα. Και αυτό τα λέει. Άμα δει να βγει, να νομίζει. Δεν πρόκειται να βγει. Τι να κάνουμε. Αλλά τέτοια κακία δεν αντέχεται πια. Και όποιος δεν το έχει ζήσει, τη φτώχεια, δεν μπορεί να, να μην έρθει σε αυτό, αλλά λέω και να τον κατηγοράει.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ, κυρία Νίνα, καλό μήνα.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, λέτε, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλή σου μέρα, Μάνο μου, καλό μήνα.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Καλό μήνα.
2: Τι κάνεις? Καλά.
0: Καλά, λέω.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο.
0: Από συνήθεια περισσότερο.
2: Θα ξεκινήσω λίγο ελαφριά. Η μεγαλύτερη μου χαρά στο ποδόσφαιρο ήταν ο αποκλεισμός της Γερμανίας.
0: Και εμένα.
2: Χάρηκα τόσο πολύ που ειλικρινά ήταν σαν να έπεσε η Ελλάδα. Έγινε
0: εμένα, θα σας πω κάτι τώρα για να μην έχω και παρεξηγείς. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει η Γερμανία ή ότι μ' αρέσει κάποια. Δηλαδή ότι. Δεν μου άρεσε το παιχνίδι με το Εκουαδόρ, εκνευρίστηκα. Θεωρώ ότι ήταν αδιάφοροι και
2: αλαζόνια.
0: Ναι, ήταν αλαζόνες και το είπα εκείνη την ημέρα, έτσι το νιώσα μέσα μου, ότι θα τους τιμωρήσει μπάλα. Όχι ότι δικαιώθηκα, βλακίες είναι αυτά τώρα, έτσι. Αλλά χάρηκα, γιατί είδα μια ομάδα με πάθος να περνάει μια ομάδα που ήταν πολύ μπλαζέ. Εμείς είμαστε και καλά, είσαστε, καλή νύχτα.
2: Έτσι.
0: Και καλό δρόμο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο
0: σοβαρά.
2: Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Χατζηνικολάου. Συγχαρητήρια.
0: Ναι.
2: Έβγαλε το Βελόπουλο και μίλησε 2 ώρες.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά αισθάνθηκα περήφανος,
0: ναι.
2: Περήφανος. Και το λέω, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Χατζηνικολάου είναι πανέξυπνος,
0: ναι.
2: Πανέξυπνος. Και γιατί το λέω αυτό? Επειδή έχει καταλάβει τι θα γίνει στις εκλογές που έρχονται, δεν είναι κοροϊδό. Άλλοι δίνουν 7-9 μονάδες στο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος είναι πάνω από 15 μονάδες και κρατήστε το αυτό.

0: το που λέω και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, και τον έβγαλε γιατί είναι έξυπνος, δεν είναι απλός δημοσιογράφος, έχει και μυαλό. Γιατί το να είσαι απλός δημοσιογράφος, εντάξει, οποιοδήποτε θα μπορούσε να είναι ένας απλός. Ο καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που έχει διορατικότητα και βλέπει τα πράγματα προς τα που πηγαίνει. Μίλησε λοιπόν ο Βελόπουλος. Αυτά που είπε ο Βελόπουλος. Τι είπε? 5 πράγματα απλά. Φορολογία στο 15% οριζοντίως και καθέτως. Απαντώ στον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Του απαντώ δηλαδή για να τελειώνει το παραμύθι αυτό.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Βελόπουλος, εσείς λέτε ότι θα είναι δεύτερο κομμά?
0: Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και δεύτερο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αν όχι δεύτερο, σίγουρα τρίτο.
1: Σίγουρα τρίτο.
0: Σίγουρα τρίτο, 100%.
1: Ναι.
0: Τρίτο. Και παίζει και τη δεύτερη θέση. Και βέβαια στις επαναληπτικές εκλογές εκεί θα γίνει ο μεγάλος ο χαμό.
1: Τι εννοείται?
0: Σίγουρα θα γίνουν και δεύτερες και ίσως και τρίτες εκλογές. Και εκεί θα φανεί ποιος είναι αυτός που αξίζει να πάρει μια θέση σε κυβέρνηση.
1: Θέλετε δηλαδή να μου πείτε ότι ο κύριος Βελόπουλος, αν του τίνει χείρα συνεργασίας ο Μητσοτάκης, δεν θα δεχτεί?
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Καλά.
0: Για μένα προσωπικά ούτε μία.
1: Καλά, για σας και για μένα αφήστε, εκείνοι κρίνουνε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ δεν συνεργαζόταν ποτέ.
0: Ας δεχτούμε λοιπόν, έτσι, ότι αυτά που είπε τα πέντε βασικά, ότι τα κάνει ένα άλλο κόμμα. Γιατί να μην κάνει στην κυβέρνηση? Εγώ δεν το βλέπω και αυτό.
1: Ποιο άλλο κόμμα λέει αυτά? Και πρώτον και δεύτερον, γίνονται αυτά που λέει? Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, το ένα είναι το 15 οριζοντίως και καθέτως. Το δεύτερο που είπε είναι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματική Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Μας αφήσανε οι ξένοι να το κάνουμε.
0: Αυτό που είπε, ότι υπάρχουν κρυμμένα λεφτά, υπάρχουν.
1: Πού είναι? Πολλοί
0: άνθρωποι έχουν 10-20 χιλιάρικα. Ξέρετε ότι αν έχετε στο σπίτι σας 10 χιλιάδες, κύριε Μάνο.
1: Συγγνώμη, τα κρυμμένα λεφτά. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχω εγώ 10 χιλιάρικα στο σπίτι μου. Και άμα κάνει. Μισό λεπτό. Και άμα κάνει αύριο Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ελληνική, θα πάω να τα βάλω?
0: Γιατί να μην τα βάλεις?
1: Γιατί να τα βάλω?
0: Ότι τη στιγμή αυτή.
1: Γιατί δεν ξέρει κανείς ότι τα έχω. Θα πάω ξαφνικά να τους πω: έχω 10 χιλιάρικα.
0: Αν έχεις 5 χιλιάδες και 3 χιλιάδες, αλλά από 5 και πάνω,
1: ναι,
0: και δεν έχεις κάτι, δεν φαίνεσαι δηλαδή πουθενά, είσαι ένας μικρός συνταξιούχος.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι αν πάρετε, γιατί γίνεται σήμερα με 10 χιλιάρικα,
1: ναι,
0: να τα βάλετε στην Εθνική, δεν μπορείτε. Να τα στην Πειραιώς, σε οποιαδήποτε.
1: Γιατί
0: δεν
1: να τα βάλω?
0: Γιατί αισθάνεσαι στο σπίτι ότι έχει ανασφάλεια. Μπορεί, ξέρω εγώ, ότι.
1: Ενώ στην τράπεζα είναι ασφαλισμένα.
0: Είναι, έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Και αν έχει ένα χρέος, τα τσιμπήσανε κατευθείαν.
0: Μην πάμε μακριά. Πόσες παππούδες και γιαγιάδες σήμερα έχουν χάσει εκατοντάδες λίρες και χιλιάδες ευρώ και χρυσαφικά από τους λοποδίτες, τους
1: Ρωμά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποιος που έχει χρυσαφικά και λίρες και χιλιάδες ευρώ αύριο θα τα πάει στην τράπεζα? Ελάτε, κύριε Παναγιώτη, τώρα.
0: Λοιπόν, πόσους έχουν εκλέψει, κύριε Παναγιώτη?
1: Πολλούς. Πολλούς.
0: Πόσους έχουν πει για τη ΔΕΗ?
1: Πολλούς. Πολλούς. Και θα κάνει λοιπόν μια τράπεζα που θα είναι ελληνική, που δεν πρόκειται να μας το επιτρέψουν ποτέ οι ξένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση που το ξεχνάμε. Αλλά έστω.
0: Δεν θα κλείσουν οι άλλες τράπεζες. Απλώς θα πει ότι υπάρχει αυτή η τράπεζα που μπορείτε τα λεφτά χωρίς έλεγχο κανέναν. Δεν μου λέτε τι σημαίνει.
1: Τι εννοείτε χωρίς έλεγχο?
0: Τι σημαίνει έλεγχος στον Έλληνα, εάν έχει 10, 20, 30, 50 χιλιάρικα, και όχι στο Βούλγαρο, στον Ρώσο, στον Κινέζο?
1: Χωρίς έλεγχο, όταν λέτε, τι εννοείτε?
0: Τι εννοώ? Ναι. Πόσοι κλέφτες, λοποδίτες μπαίνουν από
1: το όχι, μισό λεπτό. Τι πάει να πει χωρίς έλεγχο?
0: Χωρίς
1: δεν κανένα θα με ρωτήσει, δηλαδή, άμα πάω εγώ να καταθέσω.
0: Στο πόθεν έσκησε, εννοώ, κύριε Μανώλη.
1: Σοβαρολογείτε. Θα νομιμοποιήσει δηλαδή το μαύρο χρήμα.
0: Και αυτούς που νομιμοποιούν τη στιγμή αυτή κατά χιλιάδες και έχουν εκλέψει τα σπίτια των Ελλήνων που έρχονται από Βουλγαρία, από Ρουμανία, από
1: Τουρκία. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
0: Τι σχέση έχει?
1: Ναι, δηλαδή θα πάω εγώ να κάνω κατάθεση 50 χιλιάρικα, ας πούμε, στην τράπεζα και δεν θα με ελέγξει από που τα έχω?
0: Όχι, να μην σε ελέγξει.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί να σε ελέγξει? Τη στιγμή αυτή χιλιάδες ξένοι έχουν μπει μέσα στην Ελλάδα, χιλιάδες ξένοι.
1: Δηλαδή θα χρωστάω εγώ, θα χρωστάω εγώ, θα δηλώνω, πώς το λένε, ότι δεν έχω εισοδήματα και ξαφνικά θα βρεθώ με 50 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα με ελέγξει.
0: Όχι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί να σε ελέγξει. Γιατί ούτως ή άλλως θα τα δηλώσεις, κρυμμένα θα τα έχεις και θα παίρνεις και θα τρως.
1: Κρυμμένα σε δημόσια τράπεζα.
0: Τη στιγμή αυτή οι περισσότεροι Έλληνες, το ότι επιβιώνουμε και δεν έχουμε επανάσταση στη στιγμή αυτή στην Ελλάδα, είναι αυτά τα λίγα λεφτά που είναι κρυμμένα. Είναι αυτά τα λίγα χρήματα, άλλος 10, άλλος 20, άλλος 30,
1: που 10, παίρνουν 20, 30.
0: Από χιλιάρικα.
1: Ποιος τα έχει αυτά?
0: Πιστεύω ένα ποσοστό πελώριο του ελληνικού λαού.
1: Ποιο είναι το πελώριο ποσοστό?
0: Πάνω από 50%.
1: Αστειεύεστε.
0: Εγώ αστειεύομαι.
1: Ναι.
0: Εγώ αστειεύομαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν μπορούσαν να μιλήσουν ειλικρινά οι Έλληνες, θα βλέπατε πόσοι παππούδες, πόσοι γιαγιάδες έχουν γκαβάτζα στο σπίτι τους και περνάνε, γιατί όπως είναι
1: και κατά... δεν τελειώνουν αυτά. Είναι ατελείωτα.
0: Δεν είναι ατελείωτα. Αλλά... παίρνουν και μια σύνταξη και συμπληρώνουν όταν χρειαστεί. Όσοι θα πάνε διακοπές φέτος, κύριε Παρδαλή.
1: Πού να ξέρω. Ένα στους δύο.
0: Πόσα μπάνια έχετε κάνει? Μπήκαν στον Ιούλιο.
1: Κανένα.
0: Πόσα μπάνια? Κανένα.
1: Εδώ και 5 χρόνια.
0: Είμαστε ομοιοπαθείς. Και εγώ από πέρυσι. Λοιπόν, δεν έχω κάνει ένα μπάνιο στα
1: ναι. Δεν φεύγω από το σπίτι για να μην πάρουν τα λεφτά.
0: Δεν δίνατε. Δεν φεύγετε γιατί δεν έχετε. Αλλά άλλο. Λοιπόν, μίλησε λοιπόν για τα κόκκινα δάνεια.
1: Ναι.
0: Και η προστασία του πρώτου σπιτιού.
1: Ναι.
0: Είπε δηλαδή στον κύριο Χατζηνικολάου, το ρώτησε γιατί δεν σταματάει τη δουλειά που κάνει. Και είπε το εξής ο κύριος Βελόπουλος. Είπε ότι εγώ δουλεύω και δεν τρέπουμε γιατί δουλεύω. Πέστε με έναν πολιτικό που δουλεύει ή που έχει δουλέψει στο μέλλον. Ελάχιστα.
1: Υπάρχουν πολιτικοί που έχουν δουλέψει.
0: Ελάχιστα. Πολύ λίγοι.
1: Ελάχιστα λοιπόν, δεν είναι. Γιατροί και δικηγόροι είναι πολλοί.
0: Έναν πολιτικό αρχηγό που δουλεύει. Πέστε μου έναν.
1: Έναν πολιτικό που δουλεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας. Μα δεν μπορεί να δουλεύει ο πολιτικός.
0: Ένας. Γιατί να μην δουλεύει? Έχει τις επιχειρήσεις του, πληρώνει, δεν έχει κλέψει να πούμε ένα φράγκο, απασχολεί πάνω από 200 άτομα.
1: Ναι.
0: Και του βγάζω όχι το καπέλο, του βγάζω τα πάντα.
1: Εντάξει, αυτό είναι δικαίωμά σας.
0: Εντάξει, λοιπόν, θα δείτε λοιπόν στις εκλογές που θα έρθουν και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, γιατί ξέρω τι γίνεται στην κοινωνία, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και αυτοί που δεν μιλάνε, δεν μιλάνε γιατί. Εγώ μέχρι πρότινος, εδώ και ένα χρόνο έχω πάρει την απόφασή μου. Δεν μίλαγα. Γιατί δεν μίλαγα? Γιατί κάποια στιγμή ακόμη κι εσείς με ειρωνευτήκατε.
1: Εγώ?
0: Όταν,
1: γιατί
0: μίλησα,
1: να σας
0: για... όταν μίλησα για Βελόπουλο, τι μου είπατε για κυραλιθές? Μου είπατε και κάτι τέτοιο.
1: Εγώ?
0: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι εγώ δεν έχω πάρει καμία κυραλιθή.
1: Εγώ μισό λεπτό. Εγώ για κυραλιθές και για επιστολές του Ιησού δεν έχω πει.
0: Το είπατε.
1: Όχι. Εγώ, αν έχω πει κάτι.
0: Ναι.
1: Θα το έχω πει στη λογική του ότι τα εμπορεύεται και ότι, είναι καλός, και ότι είναι καλός πολιτής.
0: Και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, σας πληροφορώ λοιπόν ότι ξέρω ότι...
1: Εάν κάποιος πείθεται ότι αυτά δουλεύουν, είναι δικαίωμά του να τα αγοράσει.
0: Βεβαίως. Ας τα πάρει. Εγώ δεν έχω πάρει. Ένα παράδειγμα.
1: Σας λέω, αν κάποιος πείθεται ότι δουλεύουν, ας τα πάρει να τα δεν ξέρω. Καμιά αν κάποιος φορά... πάλι δεν πείθεται, προφανώς δεν τα αγοράζει.
0: Καμιά φορά
1: αυτό όμως δεν το μπλέκω με την πολιτική επάρκεια του κύριου Βελόπουλου.
0: Ο κύριος Βελόπουλος έχει πελώρια πολιτική επάρκεια. Έχει
1: δεν ακούσατε μάλλον τι είπα.
0: Ναι,
1: είπα
0: ναι.
1: Ότι αυτό δεν το μπλέκω με την πολιτική επάρκεια του κύριου Βελόπουλου. Από τη στιγμή που λοιπόν, ο κόσμος τον επιλέγει στο ποσοστό που τον επιλέγει, δικαίωμά του είναι.
0: Ακόμη και τα 10 άτομα που έχει. Βάσει των ποσοστών που πήρε 4%, 4,5% στις προηγούμενες εκλογές. Λοιπόν, για κοιτάξτε και λίγο τα άτομα και πόσο σοβαρά είναι και πόσο οργανωμένα και πόσο σοβαρή πολιτική είναι.
1: Εγώ πάντως η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα ποσοστά του είναι εκεί που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις συμπληρωμένα.
0: Καμία σχέση.
1: Εντάξει, εσείς έχετε τη δική σας άποψη, εγώ έχω τη δική μου.
0: Πιστεύω ότι είναι σίγουρα στο 15%.
1: Ναι, εγώ σας λέω ότι δεν είναι πάνω από 10%.
0: Ωραία.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία, και τον δίνουν 6, ας πούμε.
1: Εκεί είναι στο 7, 6 με 7% είναι.
0: με την κυρία Έλενα, διαβάσατε το σήμερα γίναν δύο δημοσκοπήσεις. Διαβάσατε τη μία,
1: ναι,
0: που δίνει τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, στο 28.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάσατε την άλλη, που δίνει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μία δημοσκόπηση είδα εγώ σήμερα, δεν είδα δεύτερη.
0: Δύο είχε σήμερα. Που τη δίνει στο 24. Λοιπόν, και στο 9 βέβαια το Βελόπουλο, προσέξτε, στο 9.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαβάσατε τη μία δημοσκόπηση. Δεν το, ναι, λέω για να σας...
1: Μία είδα το Αντένα, δεν έχω δει άλλη.
0: Προς Θεού, και τη Σάλκο ήταν μία τη Σάλκο και η άλλη της... τέλος πάντων, δύο.
1: Ναι, ωραία. Και...
0: Λοιπόν, αυτό που δεν έχετε σκεφτεί και δεν το σκέφτεται και πολλοί κόσμος, και βέβαια τώρα βγαίνουν και οι Νεοδημοκράτες και το λένε, ότι προσέξτε παιδιά, γιατί αν δεν πάρουμε 25, χάνουμε τον πόνους. Το πόνους βέβαια είναι κλιμακωτό.
1: Το πόνους στο 25 είναι μικρό, δεν είναι 50.
0: Είναι 16 έδρες.
1: Ναι.
0: Είναι, ναι, κάπου εκεί. Δεν είναι 40-50 πόσους είναι. Λοιπόν, ότι εάν η Νέα Δημοκρατία... Γιατί πιστεύω ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, να σας το πω. Σας το έχω ξαναπεί.
1: Καλά, δεν θέλει πολύ σκέψη.
0: Θα το πω για άλλη μια φορά, ναι. Είναι αυτοί που είναι κομματόσκυλα, που είναι μες στα κόλπα.
1: Όχι, δεν είναι, μην το βάζετε έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτά είναι παραμύθια. Υπάρχουν 50 κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές.
1: Και...
0: Αυτό που λέει για μένα ο άσχετος, που λέει εγώ δεν ψηφίζω, ρε, ποιο να ψηφίσω, αυτά είναι μπούρδες. Μπορεί να ψηφίσει, έχει όλες.
1: Καλά, να σας πω, αφήστε εκείνον που πιστεύει αυτό να το πιστεύει. Αφήστε τις μπούρδες. Εάν εγώ πίστευα αυτό που λέτε και λέγατε αυτά είναι μπούρδες.
0: Όταν λέει ο άλλος ότι εγώ δεν αντιπροσωπεύει κανείς.
1: Ναι, και άμα δεν τον αντιπροσωπεύει κανείς.
0: Όταν τη στιγμή αυτή υπάρχει ένα πάνελ.
1: Και αν δεν τον αντιπροσωπεύει κανείς, τι να κάνουμε.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι, δυνατόν. Αυτό δεν το κρίνετε εσείς.
0: Με τη δική μου. Από τη δική μου πλευρά και σκοπιά.
1: Για σας δεν είναι δυνατόν, για εκείνον είναι.
0: Εντάξει. Εγώ όσες φορές ψηφίζω, τέλος πάντων, έχω ψηφίσει. Έχω ψηφίσει πάρα πολλά μικρά κόμματα που ήξερα προκαταβολικά ότι δεν θα πάρουν ούτε.
1: Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σας αντιπροσωπεύει. Απλά επιλέγατε ένα κόμμα στην τύχη.
0: Όχι, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί αυτοί σήμερα που κατηγορούν για τις ακρίβειες και όλα αυτά, πρέπει να σκεφτούν αυτό. Ότι. Ωραία, δεν σε αντιπροσωπεύει κανείς. Ψήφισε κάτι μικρό. Γιατί αυτό, η αποχή του 50%
1: αυτό και το είναι μια άλλη λογική. Και εγώ συμφωνώ ότι η αποχή είναι τεράστια και δεν ξέρω και πώς θα πάει το πράγμα. Θα δούμε. Και εγώ συμφωνώ ότι. Πρώτα, δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η συμμετοχή προφανώς και δυναμώνει τη διαδικασία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το
0: Ακριβώς.
1: συζητάω.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, το τι θα επιλέξει ο καθένας, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι προσωπικό. Εντάξει, δεν μπορώ να το βάλω.
1: Προφανώς και είμαι υπέρ της συμμετοχής. Αυτό δεν
0: εδώ
1: το.
0: Ο Μιχάλης, ας πούμε τώρα την Κρήτη, που ακούει να πούμε το χαμό που γίνεται. Λοιπόν, και σου λέει τι λέζαν. Αφού υπάρχουν και στην άλλη Ευρώπη. Παντού γίνεται χαμός. Κλέβουν, σκοτώνουν στον δρόμο.
1: Εντάξει, είναι ωραίο αφήγημα το. Υπάρχει ακρίβεια παντού. Υπάρχει, ναι, πείνα παντού. Υπάρχει πόλεμος παντού. Υπάρχει, ναι, βία παντού. Εντάξει, έτσι μπορώ να δικαιολογήσω κι εγώ πολλά πράγματα.
0: Σου εύχομαι καλό μήνα, Μανώλη μου.
1: Καλό μήνα, κύριε Παναγιώτη.
0: Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Και συγγνώμη που παίρνω πλέον θέση ανοιχτή, αλλά πρέπει.
1: Συγγνώμη
0: να...
1: για τη θέση σας, δεν θα ζητάτε.
0: Όχι, εννοώ.
1: Είναι η θέση σας.
0: Ότι πάντα έλεγα μη μιλάς.
1: Όχι. Εδώ δεν είμαστε για να μην μιλάμε. Είναι η θέση σας. Εγώ διαφωνώ, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Και το να μην μιλάς είναι λάθος. Μεγάλο. Ακριβώς έτσι το σκέφτηκα. Δηλαδή είναι μεγάλο λάθος.
1: Όχι, ο άνθρωπος πρέπει να μιλάει εφόσον είναι.
0: Εάν μην παίρνει θέση, δηλαδή τη στιγμή αυτή για μένα, εάν θέλουμε να σωθεί η Ελλάδα, δεν πρέπει να υπάρχει την άλλη μέρα, όχι Νέα Δημοκρατία.
1: Όποιος σέβεται τις διαδικασίες, πρέπει να μιλάει και να λέει την άποψή του ξεκάθαρα.
0: Θέλω να σας πω τι μου κάνανε οι αλήτες. Ακούστε τι μου κάνανε.
1: Ελάτε όμως, γιατί περιμένει κόσμος.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Μου στείλανε ένα χαρτί. Εμένα η σύνταξή μου βγήκε 620 ευρώ.
1: No.
0: Βλέπω λοιπόν, επειδή παίρνω και την ανταποδοτική από τη γυναίκα μου, δεν το πολύ μελέτησα. Λέω, μα δεν βγαίνει, ρε παιδί μου, βγαίνει 500. Επειδή ήμουνα 5 χρόνια στον ΟΑΕ και μου στείλανε ένα χαρτί που λέει, επειδή δεν κάλυψε τα 5 χρόνια ακριβώς κάποια αίσθημα.
1: No.
0: Ότι σου κόβουμε για 11 μήνες 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Για 11 μήνες. Δηλαδή, από τα 520 τα δικά μου που παίρνω, θα έπαιρνα 620.
1: Ναι.
0: Και μου κόψαν οι αλήτες 100 ευρώ για 11 μήνες, γιατί λέει, ενώ μου χρωστάνε 19 μήνες αναδρομικά. Αυτό ζούμε σήμερα με το Μητσοτάκη. Να τον χαίρονται αυτοί που το πιστεύουν και να τον επικροτούν.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.
1: Ο κύριος Θανάσης από το Χαλάνδρη. Ελάτε κύριε Θανάση.
2: Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
1: Καλά κύριε Θανάση.
2: Μανώλη, για να αποφορτιστούμε λιγάκι, ναι, και εσύ και εγώ.
1: Θα πούμε ανέκδοτο.
2: Όχι.
1: Α.
2: Πάρε το βλέμμα σου από την καθημερινότητα προς στιγμή.
1: Και πού να το πάω?
2: Περίμενε, θα σου πω, θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Πόσα χρόνια δίνεις στο ανθρώπινο γένος ότι μπορεί να επιζήσει? Πόσα χρόνια του δει? Για πες ένα νούμερο.
1: Δεν μπορώ να πω νούμερο, χιλιάδες.
2: Χιλιάδες χρόνια. Α, είναι μία άποψη. Στο λέω αυτό γιατί η κατάσταση σήμερα, από όπου να την πιάσεις, βρωμάει.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα έρθει κάποια στιγμή που θα γυρίσει το τιμόνι. Θα καταλάβει τι κάνει λάθος. Ως γένος, λέτε, και ως ανθρωπότητα.
2: Μπορεί. Αυτό εσύ βάζεις τη συλλογικότητα.
1: Και θα διορθώσει, ναι, έτσι πιστεύω.
2: Τη συλλογικότητα πρώτη, ενώ ο κόσμος διεθνώς.
1: Έτσι πιστεύω. Μπορεί να.
2: Ναι, διεθνώς δεν έχει το ίδιο επίπεδο, εξαρτάται.
1: Ναι, καλά, εξαρτάται προφανώς.
2: Χώρες της Αφρικής είναι στα μαύρα μεσάνυχτα κτλ. Γνωστό. Εκείνο που με απασχολεί εμένα, Μανώλη, είναι ότι όποιο πρόβλημα και να πιάσεις με αυτή την πολιτική κατάσταση που υπάρχει, θα βρεις αδιέξοδο. Ποτέ, εγώ είμαι της γενιάς, το έχω ξαναπεί, το 1-1-4.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν κατάλαβα χειρότερη, ψυχολογικά χειρότερη, χειρότερα βιώματα από τα σημερινά. Καταρχήν το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του,
1: ναι,
2: ασχολείται αποκλειστικά με τα δικά του προβλήματα. Και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι έχει κληρονομήσει την εξουσία σαν παιχνίδι που το πήρε από τον πατέρα του και λειτουργεί κατά το δοκούν. Ό,τι του γουστάρει κάνει. Βγαίνει Πρωθυπουργός και λέει, αν δεν το είχα υπόψη μου αυτό, δεν το ήξερα, ας πούμε για το Πρέταντορ ή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή για τα Τέμπη. Αυτή δεν είναι η κατάσταση, αυτοί δεν κυβερνάνε. Αυτοί ασχολούνται με τα διαδικαστικά προβλήματα του χώρου τους και του ευρύτερου χώρου του πολιτικού συστήματος.
1: Μάλιστα.
2: Όλα τα κόμματα αυτά κάνουν. Και να πάμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα της διαφήμισης. Ένας Ιταλός σκηνοθέτης, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, είχε πει ότι η διαφήμιση είναι νέος φασισμός. Νομίζω πρέπει να το είχε πει ο Παζολίνη. Εγώ μικρός όταν πήγαινα στο κινηματογράφο και άκουγα τη διαφήμιση, έβγαινα έξω και περίμενα να τελειώσουν οι διαφημίσεις για να γυρίσω μέσα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή γίνεται πλήση εγκεφάλου. Αλλά υπάρχει διαφήμιση και διαφήμιση. Αυτές τις πινακίδες που βάζανε παλιά.
1: Ο Παζολίνη το είχε πει όντως.
2: Το κοίταξες.
1: Ναι.
2: Για πες μου την ακριβή διατύπωση, Μανώλη μου.
1: Είχε διατυπώσει την άποψη ότι η καταναλωτική κοινωνία είναι ο νέος φασισμός, καθώς καταφέρνει να ομογενοποιήσει τις σκέψεις, επιθυμίες και τις αξίες των ανθρώπων, ισοπεδώνοντας την πολιτιστική ποικιλομορφία πολύ πιο αποτελεσματικά από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του παρελθόντος.
2: Μπράβο. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός ο Παζολίνη. Δεν έχει σημασία. Είχα δει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του Παζολίνη. Το Σαλό, δεν ξέρω αν το έχει δει το Σαλό.
1: Ναι.
2: Μπράβο, Μανώλη, σε παραδέχομαι. Παρακολουθείς.
1: Ο
2: δημοσιογράφος πρέπει να ξέρει τα πάντα.
1: Δεν μπορώ.
2: Πρέπει να ξέρει τα πάντα.
1: Καμιά φορά με πιάνει και εμένα το.
2: Και επειδή πέρασα από τη δημοσιογραφία, εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος, δεν σταματάω το διάβασμα, Μανώλη, παρά και έχω πρόβλημα όρασης. Δεν σταματάω το διάβασμα. Τώρα διάβαζα για τις μαύρες τρύπες. Νωρίτερα. Για τις μαύρες τρύπες είχα εκεί κάτι. Είχα αφήσει κάτι διευκρίνιστο και το διάβαζα. Έχουν επέλθει δηλαδή, ας πούμε, απίθανες κατακτήσεις στον τομέα αυτό της κυβερνητικής φυσικής, της κυβερνητικής μηχανικής για την ακτινοβολία της μαύρης τρύπας. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω λοιπόν σχετικά με τη διαφήμιση ότι υπάρχει διαφήμιση που σκοτώνει. Αυτές ο Λιβάνιος είναι υπουργός εσωτερικών, δεν είναι? Ήταν παλιά στο Πασόκ και με κοινή υπουργική απόφαση επέτρεψε να διαφημίζονται ορισμένες εταιρείες πάνω στα στέγαστρα των αστικών συγκοινωνιών και να αναρτούν διαφημίσεις σε ορισμένους χώρους. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα γιατί επηρεάζουν τους εποχούμενους, τους πολίτες γενικώς και σκοτώνουν κόσμο. Με αυτή την έννοια λοιπόν...
1: μόνο στις στάσεις όμως είναι πια αυτές οι διαφημίσεις.
2: Στις στάσεις, αλλά Μανώλη σου υπενθυμίζω ότι 19 Οκτωβρίου του 1994 ήταν ένα στέγαστρο επί της Ακαδημίας.
1: Ποιο, με το λεωφορείο λέτε?
2: Με το λεωφορείο, μπράβο, το θυμάσαι. Ίσως σου το έχω ξαναπεί. Αναρτούσαν διαφημίσεις, αναρτούσε διαφημίσεις εκεί ο Βριώνης και ήταν κλειστό το στέγαστρο, η Άλμα Τέρμων. Αναρτούσε διαφημίσεις στο στέγαστρο, τις κόλλαγε πάνω στο στέγαστρο και το στέγαστρο είχε μία είσοδο και δεν είχε δυνατότητα διαφυγής. Ήταν κλειστό.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Στην αρχή 1986 και αυτοί όλοι, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα παραβιάζει συστηματικά αυτό το νόμο. Και αν μπήκε καμιά κουβέντα και σε εμένα με απειλούσανε να με σκοτώσουν. Και πήγαινα από δήμο σε δήμο, είχα συγκεντρώσει τους συγγενείς των θυμάτων και πηγαίναμε από δήμο σε δήμο, από νομαρχία σε νομαρχία, και με μια φορά το 2006 είχαμε πάει εκεί στο Βύρονα, στο Βύρονα πάνω εκεί προς τον Καρέα, το οποίο ήταν γεμάτος διαφημίσεις. Προσπαθήσαμε να ξυλώσουμε κάποιες πινακίδες και ο τότε δήμαρχος Βύρονα, ο Χραδαλιάς, κάλεσε την αστυνομία ο Χαρδαλιάς, και την ίδια στιγμή είχε κάνει συμβάσεις με τους αφεσάρχες, τους ταβατζίδες που έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής, για την υπαίθρια διαφήμιση. Εκεί αν πέρναγες την εποχή εκείνη που πέρναγα εγώ, γιατί είχε σκοτωθεί ο γιος μου, η Κατεχάκη ήταν γεμάτη πινακίδες, γεμάτη διαφημίσεις, γυμνά και τα λοιπά, και ξυλώθηκαν. Αλλά επανέρχονται αυτοί και αυτά που βάζουν στα στέγαστρα. Τα στέγαστρα δεν πρέπει να είναι στην άκρη του πεζοδρομίου, να είναι πακτωμένα μεταλλικά ακρόνητα. Γιατί το 2012 πάνω σε ένα τέτοιο στόγαστρο, στη Λεωφόρο Σικούρου απέναντι από τον Άγιο Σώστη, έπεσε ιδιωτικό αυτοκίνητο πάνω σε ένα τέτοιο στέγαστρο. Διαφημιζόντουσαν, τότε ήταν περίοδος εκλογών, και διαφημιζόντουσαν διάφοροι υποψήφιοι των κομμάτων, και σκοτωθήκαν δύο κοπέλες και ένας άντρας. Την ίδια στιγμή η Σιγκούρου τότε ήταν γεμάτη τεράστιες πινακίδες. Είναι αισθητική χώρο αυτή? Είναι πολιτισμός αυτός? Αυτός είναι ζούγκλα. Στο όνομα του χρήματος και της διαφήμισης να σκοτώνεται ο κόσμος. Σκοτώνεται το παιδί μου, το παιδί του αλουνού κτλ. Αυτά είναι τα αντιφατικά του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό σου λέω, μέσα από αυτές τις αντιφάσεις θα μπορέσει το ανθρώπινο γένος να επιζήσει? Ή ένας υπερπροηγμένος εξωγήινος πολιτισμός ίσως μας σώσει ή μας καταστρέψει? Κάνω και τέτοιες σκέψεις, Μανώλη.
1: Μα δεν είμαι σίγουρος αυτά.
2: Για να φεύγουμε από την καθημερινότητα. Ναι. Δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα φαντασίας. Εγώ ό,τι φαντάζομαι.
1: Ναι, σωστά.
2: Δεν είναι θέμα. Είναι θέμα φαντασίας. Οι προσοκρατικοί έβαλαν τη λογική προσοκρατική, όπως ο Ζήνων Λεάτης, ο Παρμενίδης, ο Θαλής, ο Μιλίζος, ο Ηράκλητος, ο Πυθαγόρας κτλ. Έβαλαν τη λογική μέσα στη φύση και ανίχνευσαν τους νόμους που διέπουν το σύμπαν. Ναι. Αυτοί είναι και ο Δημόκρατος και ο Λεύκηπος κτλ. Αυτοί είναι που έθεσαν τις βάσεις για να εξελιχθεί η φυσική από τα τότε επίπεδα στα σημερινά επίπεδα, που είναι άπιαστη. Έχουμε πάρα πολλές κατακτήσεις, αλλά σε σχέση με τα προβλήματα που χρειάζεται να λύσουμε είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Να αντιμετωπίσουμε παραδείγματι τις ανθρώπινες ασθένειες, την όραση, τους καρκίνους κτλ. Σιγά σιγά. Γι' αυτό λέω, θέτω το ερώτημα, και απ' την άλλη είναι και η καταστροφή του περιβάλλοντος, Μανώλη. Είδες τι γίνεται στην Ευρώπη τώρα με την κλιματική αλλαγή. Πώς πεθάνανε. Θα αντέξει ο πλανήτης αυτή τη ζέστη?
1: Είναι ένα ερώτημα.
2: Είναι ένα ερώτημα, ακριβώς. Και εμείς καθόμαστε και τρογόμαστε και με μεγάλη αλαζονία των κυβερνώντων, ιδιαίτερα του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι οποίοι έχουν βάλει πανιά για να γίνουν υπερπλούσιοι. Έτσι, και δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ναι. Και εδώ ο κόσμος πεινάει και τον θερίζει η πείνα και οι αρρώστιες, και αυτοί δεν έχουν που να βάλουν τα λεφτά. Ψάχνουν που να βάλουν τα λεφτά. Και είναι και αλαζόνες, θρασίτατοι. Απαράδεκτοι. Και εκεί στην αλαζονία δυστυχώς διέπει και τον Πρωθυπουργό. Και τον Πρωθυπουργό και όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Εγώ σου λέω, Μανώλη, μην το επαναλαμβάνω, ότι κανένας από τους αρχηγούς των κομμάτων, ούτε και αυτόν που ακούσαμε προηγουμένως, για τον οποίο μιλούσε κάποιος, δεν πήρε θέση για την οδική ασφάλεια. Γιατί? Γιατί πίσω από την οδική ασφάλεια είναι οι ταβατζίδες της υπαίθριας διαφήμισης. Αυτοί τους προβάλλουν.
1: Ευχαριστώ, Ανάγει. Κύριε Θανάση.
2: Σε αυτά αυτά εγώ λέω, τα απευθύνω στον κόσμο να σκεφτεί. Πρέπει να παλεύει για να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να υπάρξει ένα ευνομούμενο κράτος. Αυτό πρέπει να απασχολεί όλους μας, Μανώλη μου.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, Μανώλη. Είσαι καλά, έτσι. Οπότε ακούω η φωνή σου.
1: Καλά είμαι, δόξα
2: τω Θεώ. Είναι εξαιρετικά, έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Καλό καλοκαίρι, Μανώλη.
1: Επίσης, θα τα πούμε.
2: Δεν μου λες, θα φύγεις.
1: Μπα.
2: Δηλαδή και τον Αύγουστο θα είσαι εδώ.
1: Μέχρι τις 10 και αν δεν καμία δεκαετία μέρες θα λείψω. Πρώτο.
2: Εντάξει, Μανώλη. Να περάσεις καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Κυρία Μάγδα από τα Πεδράλων, ελάτε. Καλό μήνα.
17: Επίσης, ό,τι επιθυμείτε.
1: Εσείς.
17: Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς, για όλους και φυσικά και για τον εαυτό μου. Κύριε Μανώλη, πιστεύω πως τελικά είμαστε ένας λαός, εμείς οι άνθρωποι, πολύ ευκολόπιστος λαός. Τώρα αυτό το είπα για τις τράπεζες. Λοιπόν, πάω στο δεύτερο θέμα. Για τον κύριο Βελόπουλο γίνεται πάρα πολύ διαφήμιση τελευταίως. Για τις αλυσές δεν τον κατηγορώ και για τις κρέμες δεν τον κατηγορώ καθόλου. Πάρα πολύ καλά κάνει, έχει ένα επάγγελμα, ο άνθρωπος αξιοπρεπέστατο. Αλλά θα ήθελα κάποια μέρα να βγει να μου πει ότι ο Ιησούς Χριστός, όχι να το πει σε μένα, στον ελληνικό λαό, ο Ιησούς Χριστός του στέλνει επιστολές για να τις πλωθεί.
1: Καλά, προφανώς δεν του τις έχει στείλει ο Ιησούς Χριστός. Προφανώς λέω δεν του τις έχει στείλει ο Ιησούς Χριστός.
17: Του τις έστειλε για να τις πουλάει να γίνει πιο πλούσιες. Δεν του δίνει πληροφορίες πως θα σώσει την Ελλάδα.
1: Καλά, οι επιστολές του Ιησού υπήρχαν και πριν τον κύριο Βελόπουλο. Δεν είναι κάτι καινούργιο.
17: Ξέρα, δεν έχω άγνοια. Τέλος πάντων, εγώ από αυτόν το άκουσα να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά εγώ δεν πιστεύω σε ανθρώπινες κυβερνήσεις πλέον. Εγώ πιστεύω σε έναν ανώτερο εξωγήινο πολιτισμό ότι μπορεί να μας σώσει. Συμφωνώ δηλαδή με τον κύριο που μίλησε προηγουμένως. Λοιπόν, μόνο αυτός ο πολιτισμός ο εξωγήινος μπορεί να ξέρει πολλά περισσότερα πράγματα. Πολύ περισσότερο.
1: Άμα αρχίσουμε να πιστεύουμε στους εξωγήινους.
17: Γιατί δεν υπάρχουν.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι άμα αρχίσουμε, αν το μέλλον μας εξαρτάται από τους εξωγήινους.
17: Ναι, μόνο από αυτούς.
1: Εντάξει.
17: Μόνο από αυτούς. Γιατί και μέχρι τώρα από ποιον εξαρτάται όλα αυτά που γίνονται, από τα ανθρώπινα μυαλά. Από πού κατευθύνονται τα ανθρώπινα μυαλά. Για πείτε μου, εξωγήινος τι σημαίνει? Ότι είναι από τον Άρη και από την Αφροδίτη.
1: Αυτός που είναι έξω από τη γη.
17: Αυτός
1: που είναι έξω από τη γη.
17: Όχι, αυτός που δεν είναι φτιαγμένος για να ζει στη γη.
1: Από πού προκύπτει αυτή η ερμηνεία? Από πού προκύπτει?
17: Δεν είναι φτιαγμένος για να ζει στη γη. Έχει όμως διάνοια ανώτερη από τον ανθρώπο.
1: Γιατί, από πού προκύπτει αυτό, ότι έχει ανώτερη διάνοια?
17: Διότι ήταν πριν άγγελος.
1: Ορίστε.
17: Διότι ήταν πριν άγγελος.
1: Γιατί? Γιατί ήταν άγγελος?
17: Γιατί ήταν άγγελος?
1: Ναι.
17: Γιατί ήταν στον ουρανό.
1: Και τώρα τι είναι?
17: Εκπεσόν άγγελος.
1: Ναι, αλλά οι εκπεσόντες άγγελοι δεν είναι καλό πράγμα.
17: Γι' αυτό και εγώ λέω ότι αυτοί άμα τους στρίψει καμιά βίδα μπορεί και να μας σώσουν. Τώρα το λέω κάπως αλληγορικά. Τώρα εγώ πήρα για άλλο θέμα. Άκουσα, παρακολούθησα ένα σεμινάριο και είπε κάποιος καθηγητής, ήταν, δεν κατάλαβα, ρώτησα, λέει, ένα παιδάκι, του έδωσα να μου διαβάσει ένα κείμενο. Τώρα το λέω επειδή είναι και οι μέρες που τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, δώσαν, δεν ξέρω ακριβώς. Λοιπόν, το ρώτησα, λέει, το διάβασες πάρα πολύ καλά το κείμενο, πόσες φορές το διάβασες? 10, λέει, όχι, 20, 30, λέει, όχι, πόσες? Λέει, 50 φορές. 50 φορές να διαβάσεις ένα κείμενο σημαίνει ότι το μαθαίνεις παπαγαλία. Δεν το μαθαίνεις να το έχεις μέσα σου βαθιά. Εγώ τι πιστεύω τώρα? Εγώ πιστεύω πως ένα παιδί πρέπει να διαβάζει παράγραφο παράγραφο ένα κείμενο και στην κάθε παράγραφο να ψάχνει να βρει ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά.
1: Συγγνώμη, κυρία Μάγδα, ο καθένας έχει τον τρόπο του να διαβάσει. Τώρα, αν κάποιος το διαβάσει,
17: καλά, ναι, θα... συμφωνώ.
1: Δεν αλλά είναι παπαγα... αυτό με περί παπαγαλίας. Δεν μου λέει κάτι.
17: Τώρα 50 ένα κείμενο, τώρα δύο σελίδες.
1: 150. Εξαρτάται ο καθένας τι διάσπαση προσοχής έχει και πώς. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
17: Ναι, εγώ πιστεύω λοιπόν, εγώ λέω ναι. Τι πιστεύω? Πιστεύω πως αν ένα παιδί διαβάσει παράγραφο παράγραφο και ψάξει να βρει ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά, αυτό θα τον βοηθήσει πολύ περισσότερο να βρει το νόημα του κειμένου. Και αυτό, πώς να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, με το θέμα που ξέρετε πως με ενδιαφέρει και με απασχολεί. Ο Άβελ και ο Κάιν αποφασίσανε, τα δύο πρώτα παιδιά της ανθρωπότητας,
1: να σκοτώσουν ένας τον άλλο.
17: Ορίστε.
1: Να σκοτώσουν ένας τον άλλο, αποφασίσανε.
17: Όχι. Αποφασίσανε να κάνουν θυσία στον Θεό. Ο Άβελ ήταν γεωργός και έψαξε, λέει, και διάλεξε τα καλύτερα για να προσφέρει στον Θεό, ενώ ο Κάιν πήρε ό,τι βρήκε και το πρόσφερε στον Θεό. Και η θυσία του Άβελ έγινε δεκτή από τον Θεό και η θυσία του Κάιν δεν έγινε δεκτή και έτσι σκότωσε τον αδελφό του. Έχουμε δηλαδή την πρώτη δολοφονία με τα δύο πρώτα αδέρφια.
1: Ναι, η πρώτη δολοφονία σε πληθυσμό 4 ατόμων.
17: Ναι, μπράβο.
1: Φοβερό.
17: Γονείς και δύο παιδιά. Λοιπόν, και λέω πώς ο Θεός παρακολουθεί τα πάντα. Πώς είδε την καρδιά του Άβελ, ότι διάλεξε, έψαξε να βρει τα καλύτερα. Ενώ ο άλλος πήρε αυτά που βρήκε μπροστά του, πήγε τα θυσίασε. Γιατί το ένιωσε σαν υποχρέωση, όχι σαν μέσα από την καρδιά του επιθυμία. Καταλάβατε ποιο είναι το νόημα? Αυτό ήθελα να πω, ότι επειδή ο Θεός μας παρακολουθεί τα πάντα και επειδή θα δώσουμε λογαριασμό και για την κάθε λέξη που λέμε, όχι μόνο για αυτά που κάνουμε αλλά και για αυτά που λέμε, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί τότε ο Θεός άρχισε να φωνάζει από τον ουρανό, Κάιν, το αίμα του αθώου, αίμα του αδερφού σου φωνάζει από τη γη. Φανταστείτε σε τι κατάσταση έφτασε ο Θεός.
1: Γιατί δεν σταμάτησε? Γιατί δεν τον σταμάτησε?
17: Όχι, δεν τον σταμάτησε, γιατί έχουμε την ελεύθερη βούληση. Ο Άβελ θα έχει αιώνιο μέλλον, ο Κάιν δεν θα έχει μέλλον. Είναι ήδη τέσσερα άτομα που δεν θα έχουν μέλλον. Ο Αδάμ, η Εύα, ο Κάιν και ο Σατανάς με την σορδές του. Αυτοί δεν έχουν μέλλον.
1: Όχι.
17: Πάνω στη γη, στο μετέπειτα εννοώ, έτσι, στο επόμενο, στο απότερο μέλλον. Λοιπόν, τώρα όσο για εμάς τους υπολείπους, ο καθένας κάνει κουμάντα για τον εαυτό του.
1: Μάλιστα.
17: Θέλει να ζήσει, δεν θέλει να ζήσει? Γιατί ακούω πολλά και ούτε για τον εαυτό μου.
1: Και άμα κάποιοι κάνουν κουμάντα για τους άλλους?
17: Για τους άλλους δεν μπορεί να κάνει κουμάντο κανένα. Όταν αφήνεις να σε κάνουν κουμάντο, σημαίνει ότι δεν έχεις καμία προσωπικότητα. Λες, πού το διάβασες, να το διαβάσω. Που το έμαθες, να ρωτήσω.
1: Μάλιστα.
17: Ρωτώντας πας στην πόλη.
1: Ωραία.
17: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, κυρία Μαγδαλιά. Γεια σας. Κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, καλό μήνα.
18: Καλημέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
18: Λοιπόν Μανώλη, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Από που θέλετε.
18: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Ναι.
18: Διάβασες για την εξαγορά της MRB,
1: και?
18: Από τον όμιλο Δέτσι.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
18: Και ποιος είναι ο Δέτσις? Είναι ένας που είχε το 1900 η εταιρεία που άνοιξε και τώρα οι δουλειές πάνε πολύ καλά.
1: Καλά, συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι.
18: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Παίρνει δουλειές από υπουργεία, από οργανισμούς δημόσιους. Έτσι. Τι πάνε λέμε. Έτσι. Έχει ξαφνικά και βουλευτική και consulting. Λοιπόν, στα ΜΜΕ επίσης γίνονται εξαγορές. Ο Πουλόπουλος αγόρασε το 33,4% της Real Group.
1: Το ξέρετε εσείς αυτό?
18: Να θυμίσουμε.
1: Το ξέρετε εσείς αυτό?
18: Βέβαια, υπάρχει.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί.
18: Υπάρχει το Memorandum of Understanding. Είναι σε συμφωνία. Δεν υπογράφηκε ακόμα ολοκληρωτικά.
1: Άρα δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα.
18: Πώς υπάρχει Memorandum of Understanding?
1: Άντε πάλι. Ξέρετε καλύτερα από εμάς. Αφήστε να ξέρουμε εμείς καλύτερα. Συμφωνία, θεωρείται συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
18: Ναι, υπάρχει όμως προσύμφωνο. Υπάρχει προσύμφωνο εξαγοράς του 33,4.
1: Το έχετε δει εσείς?
18: Μα το γράφει εδώ.
1: Ποιο είναι το εδώ?
18: Έχει υπογραφεί προσύμφωνο Memorandum of Understanding για την απόκτηση στρατηγικού ποσοστού μειοψηφίας 33,4%.
1: Ωραία, όταν υπογραφεί θα το μάθετε.
18: Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, δες πως ξεπουλήσανε τη χώρα Μανώλη, για να καταλάβεις τι γίνεται. Και τους εργαζόμενους και τους
1: πολίτες. Περιμένω να ακούσω.
18: Μία χώρα ενδιαφέρεται για τους πολίτες της να έχουν καλό εισόδημα, έτσι. Οι δικοί μας πουλήσανε τις εταιρείες στην Ελλάδα έναντι πινακίου φακής σε ξένα φαντς, έτσι. Και μιλάω για επιχειρήση παραγωγική τώρα,
1: Ναι.
18: Λοιπόν, αυτή η επιχείρηση παίρνει εργαζόμενους από όλο τον κόσμο και τους φέρνει εδώ να δουλέψουν. Ναι. Στην Ελλάδα.
1: Ποια είναι αυτή η επιχείρηση?
18: Δεν θέλω να πω.
1: Α, μάλιστα.
18: Θα καταλάβεις όμως. Θα καταλάβεις.
1: Α, καταλάβω.
18: Θα καταλάβεις, πιστεύω. Ξέρεις που κινούμε.
1: Καλά, ξέρω που κινείστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Εντάξει, για πάμε.
18: Θα καταλάβεις. Ποια μεγάλη εταιρεία πουλήθηκε εδώ?
1: Ναι, ωραία.
18: Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν?
1: Τι γίνεται?
18: Βλέπω καμιά δεκαριά άτομα αραχτοί ξένοι, αραχτοί στο Beach Bar, δυτικοευρωπαίοι. Πώς πιάνω συζήτηση, τι κάνετε ρε παιδιά, πώς βρεθήκατε εδώ, διακοπές, πώς βρήκατε το Beach Bar, γιατί είναι και δύσκολο να το βρει κάποιος. Λέω, δεν το ξέρουμε εμείς που είμαστε, το τεινιάσουμε, πού το ξέρουν αυτοί? Σου μιλάω για την αρχή της Χαλκιδικής.
1: Ναι.
18: Λοιπόν, λέει, ήρθαμε για δουλειά. Είμαστε λέει από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και λέω, τι ειδικότητα έχετε, ξέρω κι εγώ, για να σας πάρουν εδώ, ας πούμε, να σας φέρουν από τη χώρα σας εδώ? Εμείς λέει παίρνουμε ορομίσθιο της χώρας μας.
1: Μάλιστα.
18: Πόσο λες Μανώλη, πες ένα νούμερο ορομίσθιο Δυτικής Ευρώπης.
1: Δεν ξέρω.
18: Α, να σου εξηγήσω. Απόφοιτη τεχνικών λυκείων.
1: Ναι.
18: τεχνικών λυκείων, επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
18: Και όχι με ειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο μιας εταιρείας, όχι. Απλά τεχνικό λύκειο τελειώσουν και κάνανε κάτι μικροδουλειές. Να είχαν ένα γραφείο και κάνανε μικροδουλειές στη χώρα τους, ας πούμε. Και τους προσέλαβε η εταιρεία να τους φέρει εδώ.
1: Ναι.
18: Να σου πω το νούμερο.
1: Πείτε το. Με κρατά τη σαγωνία.
18: 60 ευρώ την ώρα καθαρά.
1: Καλά είναι.
18: Πόσες ώρες την ημέρα χρεώνεται η εταιρεία? 11 ώρες. Γιατί και η μεταφορά τους και η ώρα φαγητού πληρώνεται 60 ευρώ την ώρα καθαρά.
1: Μάλιστα.
18: Επαναλαμβάνω.
1: Ωραία.
18: Για να δείτε πώς κατάντησαν τον Έλληνα. Τον Έλληνα τον έχουν με 800 ευρώ το μήνα και αυτοί παίρνουν 660 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται στην κοινωνία. Και δεν σου λέω για κάποιον που έχει μια ειδίκευση, είναι επιστήμονα στο αντικείμενο, έστω και να μην έχει σπουδάσει. Είναι ειδικό στο παιδί μου σε κάποια συστήματα. Όχι, σου λέω απλή. Επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Ναι.
18: Οι οποίοι είχαν το γραφείο τους εκεί στη χώρα τους, είδαν αυτή την αγγελία από εταιρεία που ψάχνει προσωπικό για εταιρείες. Πήγανε, υπογράψανε και βρίσκονται εδώ και απολαμβάνουν τις διακοπές τους.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό έγινε σε αυτή τη χώρα. Τον Έλληνα τον έχουν 800 ευρώ το μήνα και φέρνουν απ' έξω απόφοιτους τεχνικού λυκείου και τους δίνουν 60 ευρώ την ώρα.
1: Ναι.
18: Αυτή είναι η κατάντια της χώρας. Και εδώ συνεχίζουν οι συνάδελφοί σου να μιλάνε για λαγοκέφαλο και να βομβαρδίζουν.
1: Προσοχή στο λαγοκέφαλο, γιατί.
18: Ναι, μπράβο. Κατάλαβες που κατάλαβε. Εγώ πιστεύω, Μανώλη, ότι είναι τεστ. Σου λέει να δούμε πόσο πια δεν θα. Δεν καταλαβαίνουν. Το έχουν τερματίσει στη βλακεία.
1: Λέτε.
18: Μόνο βλακίες. Το παιδάκι, βγάλαν αυτό το αγαθό το παιδάκι, τέλος πάντων, ότι τα είχα ψαρεύει με καλά, μη λέει και ποιες. Και τα πιστεύει αυτά, ρε, οι Έλληνες.
1: Καλά, μπορεί, γιατί δεν αποκλείεται.
18: Τι να βγάλει, μάλλον. Ρε Μανώλη.
1: Αφού βγήκε πρώτος στην ηλικία του, ξέρω.
18: Μανώλη, τα πιστεύεις αυτά.
1: Ναι, γιατί όχι.
18: Μανώλη, είναι πλήση εγκεφάλου.
1: Σιγά τι πλήση εγκεφάλου, ότι βγήκε ένα παιδί και ψάρεψε λαγοκέφαλους και τι έγινε. Σιγά τι πλήση να μου κάνει.
18: Έβγαλε 150 κιλά λαγοκέφαλους.
1: Ναι, ψάρευε πολύ, ξέρω εγώ.
18: Ναι, και θα τον δώσουν και τον μπόνους ότι ψάρεψε.
1: Και τι έγινε τώρα, σιγά αυτή είναι μια είδηση, ήρθε πέρασε. Σιγά το πράγμα.
18: Δεν ήρθε πέρασε, Μανώλη. Δυο εβδομάδες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι οι δημοσιολογούντες συνάδελφοί σου πηπηλίζουν αυτό με τους λαγοκέφαλους. Τον Έλληνα τον έχουν αποβλακώσει πλήρως. Δεν μιλάνε όμως τίποτα για το ΒΟΑΚ. 150 εκατομμύρια πρόστιμο το δημόσιο.
1: Μάλιστα.
18: Η υποθαλάσσια στη Θεσσαλονίκη 90 εκατομμύρια πρόστιμο χωρίς να κάνουν. Ποιες εταιρείες παίρνουν αυτά τα λεφτά? Οι κατασκευαστικές ποιες είναι? Μήπως είναι για εκτέρνα στο ΒΟΑΚ?
1: Είναι, ναι.
18: Τα καρτέλ το έχω επαναλάβει. Είναι πρώτα το κατασκευαστικό. Εκεί ξεκίνησαν τα καρτέλ. Τα δημόσια έργα. Εκεί γίνεται το πάρτι. Τα δισεκατομμύρια. Όχι τα εκατομμύρια. Τα δισεκατομμύρια. Και φυσικά αυτό που είδαμε σήμερα με τη Συμφωνία Κυρίων. Συμφωνία Κυρίων.
1: Ωραίες είναι οι Συμφωνίες Κυρίων.
18: Πήρε πίσω το πλαφόν που ζητούσανε το καρτέλ των τροφίμων και τις βιομηχανίες τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, γιατί δεν ήθελαν το πλαφόν, και έκανε Συμφωνία Κυρίων, λέει. Αυτός κυβερνάει τη χώρα και να τον λουστούν. Και όσο για τον Βελόπουλο, ας δούνε τι συμφώνησε για την ΑΔΑΕ και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Όχι ΑΔΕ, ΑΔΑΕ.
1: Ναι.
18: Και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και ας δούνε και πόσα μη έλεγχη και είπαμε, στο έχω πει μου φαίνεται δημοσίως, η ελληνική λύση του Βελόπουλου είναι ο δούριος ύπος της νέας δημοκρατίας. Το θυμάσαι που το είπα?
1: Καλά, ναι, το είπατε. Εγώ δεν πολύ πιστεύω, αλλά μας πήρες, ναι.
18: Άναν, καλό σου βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
18: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ο Νίκος από τα Γιάννης, έλα ρε Νίκο. Καλό μήνα.
19: Καλό μήνα, πώς μας μπήκε να μας βγει.
1: Ωραία. Μας μπήκε καλά.
19: Μας μπαίνει όπως μας μπήκε, μάλλον όπως μας μπαίνει πάντα. Έχουμε, λέει, προβλήματα. Έλεγε, ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, η ακρίβεια, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, ο πληθωρισμός, μα παντού έχουν αυτά. Ναι, έχουμε κι άλλο θέμα. Έχουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Έχουμε, ναι.
19: Εγώ έχω να δώσω μια απάντηση. Μα παντού υπάρχουν Μητσοτάκηδες πρωθυπουργοί. Το ακούς, Μιχαλάκη? Αφού έχουν και οι άλλες χώρες τέτοιο πράγμα για πρωθυπουργό, ας το έχουμε κι εμείς. Τώρα, ναι. όσο για το Βελόπουλο που θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση στην
20: πρώτη... Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
21: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
22: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
22: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
23: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
22: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
25: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
26: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
27: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Τις ώρες που υπάρχει τηλεφωνητής δεν υπάρχει φύλακας.
19: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό.
1: Προφανώς.
19: Επειδή ξέρεις ότι υπήρξα τηλεφωνητής.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
19: Βέβαια σε νοσοκομείο. Καμία σχέση. Άλλο τηλεφωνητής, άλλο θυρωρός, άλλο ξέρω εγώ το προσωπικό ασφαλείας του, ξέρω εγώ, του νοσοκομείου.
1: Βέβαια εγώ αντέτεινα και ότι το... και ότι και οι φύλακοι, τα security δηλαδή, εντάξει, ο ρόλος
19: κακώς είναι... κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, ο ρόλος είναι
19: για πολύ... μένα είναι δηλαδή
1: πολύ περιορισμένος.
19: Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος. Βασικά, εντάξει, τώρα οι τηλεφωνητές, τέλος πάντων, το έχω πει κάπου αλλού, σε μια συζήτηση μεταξύ συναδέλφων,
1: ναι,
19: ότι τώρα με την τεχνική νοημοσύνη ακόμα και η δική μας ειδικότητα θα εξαφανιστεί στο 99%.
1: Λες.
19: Βέβαια, θα μπει η τεχνική νοημοσύνη, θα απαντάει στο λεπτό, στο δευτερόλεπτο, θα σε συνδέει στο δευτερόλεπτο, δεν θα σηκώνεται για κατούρημα, δεν θα σε ποντράρει, δεν θα σου λέει ό,τι να είναι. Βέβαια, αρκεί να τις τα λες σωστά και καθαρά, γιατί έχει και αυτή την ηλικιότητα η τεχνική νοημοσύνη, ότι άμα έχει θόρυβο έξω, αν είσαι έξω και εσύ δεν μιλάς καθαρά, σου λέει παρακαλώ δεν σας κατάλαβα, και ξανά παρακαλώ δεν σας κατάλαβα, και σου σπάει τα νεύρα,
1: ναι.
19: Εκεί λες έχεις συχτήρα από εκεί πέρα και κλείνεις το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
19: Η τεχνική νοημοσύνη θα καταργήσει τη δικιά μας την ειδικότητα.
1: Mm.
19: Αυτό είναι 100% σίγουρο. Άλλωστε, ειδικά από το χώρο των ατόμων με οπτική αναπηρία, το έχω ξαναπεί νομίζω στην εκπομπή σου, ότι τη δεκαετία του 80 δουλεύαν γύρω στα 1000 άτομα στην Αθήνα τηλεφωνητές, σε διάφορες υπηρεσίες, ναι, υπουργεία, σε τράπεζες, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, τα νοσοκομεία και τα λοιπά. Τώρα άντε να δουλεύουν καμιά καταστέρια.
1: Μάλιστα.
19: Γιατί μας έχουν καταλάβει το χώρο τα άτομα που βλέπουν, οι βλέποντες και οι βλέπουσες. Αυτά είναι οι παθογένειες. Λοιπόν, εσύ μέχρι πότε είσαι, Μανώλη?
1: Μέχρι τις 10 πρώτος Αυγούστου.
19: Αυγούστου.
1: Mm.
19: Α, έχουμε καιρό.
1: Έχω.
19: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ήθελα να πω πολλά. Απλά ήθελα να δώσω μία συμβουλή και να είναι. Βέβαια, αρκεί να τις τα λες σωστά και καθαρά, γιατί έχει και αυτή την ηλικιότητα η τεχνική νοημοσύνη, ότι άμα έχει θόρυβο έξω, αν είσαι έξω και εσύ δεν μιλάς καθαρά, σου λέει παρακαλώ δεν σας κατάλαβα, και ξανά παρακαλώ δεν σας κατάλαβα, και σου σπάει τα νεύρα,
1: ναι.
19: Εκεί λες έχεις συχτήρα από εκεί πέρα και κλείνεις το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
19: Η τεχνική νοημοσύνη θα καταργήσει τη δικιά μας την ειδικότητα.
1: Mm.
19: Αυτό είναι 100% σίγουρο. Άλλωστε, ειδικά από το χώρο των ατόμων με οπτική αναπηρία, το έχω ξαναπεί νομίζω στην εκπομπή σου, ότι τη δεκαετία του 80 δουλεύαν γύρω στα 1000 άτομα στην Αθήνα τηλεφωνητές, σε διάφορες υπηρεσίες,
1: ναι,
19: υπουργεία, σε τράπεζες, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, τα νοσοκομεία και τα λοιπά. Τώρα άντε να δουλεύουν καμιά καταστέρια.
1: Μάλιστα.
19: Γιατί μας έχουν καταλάβει το χώρο τα άτομα που βλέπουν, οι βλέποντες και οι βλέπουσες. Αυτά είναι οι παθογένειες. Λοιπόν, εσύ μέχρι πότε είσαι, Μανώλη?
1: Μέχρι τις 10 πρώτος Αυγούστου.
19: Αυγούστου.
1: Mm.
19: Α, έχουμε καιρό.
1: Έχω.
19: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ήθελα να πω πολλά. Απλά

0: 100% σίγουρο. Άλλωστε, ειδικά από το χώρο των ατόμων με οπτική αναπηρία, το έχω ξαναπεί νομίζω στην εκπομπή σου, ότι τη δεκαετία του 80 δουλεύαν γύρω στις 1000 άτομα στην Αθήνα τηλεφωνητές, σε διάφορες υπηρεσίες, ναι, υπουργεία, σε τράπεζες, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, τα νοσοκομεία και τα λοιπά. Τώρα αντί να δουλεύουν καμιά εκατοστέρια, γιατί μας έχουν καταλάβει το χώρο, τα άτομα που βλέπουν, οι βλέποντες και οι βλέπουσες. Αυτά είναι οι παθογένειες. Λοιπόν, εσύ μέχρι πότε είσαι, Μανώλη?
1: Μέχρι τις 10 πρώτα θες Αυγούστου.
0: Αυγούστου. Α, έχουμε καιρό. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ήθελα να πω πολλά. Απλά ήθελα να δώσω μία συμβουλή στο φίλο εκεί από κάτω. Κανιά, μεγάλωσες, μυαλό δεν έβαλες, ξεκόλα. Άντε. Λοιπόν, άντε καλημέρα να έχουμε.
1: Γεια σου Νίκο, καλό μήνα. Να σε καλά.
0: Γεια.
1: Ο κύριος Μιχάλης από την Αθήνα, 36 λεπτά μετά τη μία. Δεν έχω διαβάσει μηνύματα καθόλου. Λέμε μετά. Έλατε κύριε Μιχάλη.
2: Καλό μήνα. Θέλω να ρωτήσω κάτι στις εκλογές, γιατί δεν έχει κάτι παραπάνω στο πρώτο κόμμα.
1: Συγγνώμη, τι λέτε?
2: Τις εκλογές λέω.
1: Ακούγεστε πολύ από το βάθος.
2: Από το βάθος, γιατί ακούω, δεν ξέρω. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Για μιλήστε να δω.
2: Ακούτε τώρα?
1: Ναι.
2: Ήθελα να ανέφερα στις εκλογές, στο πρώτο κόμμα παίρνει και 50 βουλευτάς όντως.
1: Σε περίπτωση αυτοδυναμίας.
2: Ναι. Αυτό γιατί? Βγαίνουν, παίρνουν τα ποσοστά τους και να πάρουν τις βουλευτές πρέπει να πάρουν.
1: Ναι. Γιατί αυτό είναι το εκλογικό σύστημα?
2: Α, γιατί έτσι είναι το σύστημα.
1: Ναι.
2: Μάλλον, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Μετά, γιατί θα πρέπει να δώσουμε αυτονομία σε ένα κόμμα? Για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλουν χωρίς να ελέγχονται? Η αντιπολίτευση που υπάρχει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν έχεις εσύ την πλειοψηφία, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και απλούσα τα λες, αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Ό,τι και να πει η αντιπολίτευση, λες, απαράδεκτο. Δεν εγκρίνω, δεν κάνω, δεν ράνω. Και κάνεις έτσι κι αλλιώς ό,τι γουστάρεις. Και απλούσα δεν πετάς το χαπάκι στον κόσμο και λες, άλλη αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Όταν θες να κάνεις κάτι και ο άλλος σου προτείνει κάτι το οποίο είναι σωστό, να λες, μάθε κύριε, αυτό είναι σωστό, να το κάνουμε.
1: Ναι.
2: Και όχι πάντα να λένε όχι. Δηλαδή έχουν γίνει τέρατα και σημεία σε αυτή εδώ πέρα τη χώρα, αλλά όλοι με λιγάλα. Δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Μετά, μπορεί ο πρόεδρος ή αυτός που κυβερνάει αυτή τη χώρα να πουλάει την ίδια τη χώρα?
1: Τι εννοείται?
2: Τι εννοώ? Δηλαδή δίνουμε ένα οικόπεδο στην Καλαμάτα σε μια εταιρεία για να κάνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
2: Χωρίς να δούμε περιβαλλοντολογικά τι γίνεται, άμα το αντέχει το μέρος, τον κόσμο, χίλιες κλίνες λέει, που είναι το πάρκινγκ, που είναι το νερό, που είναι η αποχέτευση, που είναι αυτά. Μόνο και μόνο γιατί λέμε ότι θέλουμε λεφτά. Πώς γίνεται, δηλαδή τα λεφτά τι είναι? Το πρώτο μας μέλημα είναι να φέρουμε λεφτά, χωρίς να υπολογίσουμε όλα τα υπόλοιπα. Εδώ στην Αθήνα κόβουν δέντρα. Σε κεντρικούς δρόμους και δεξιά και αριστερά. Δεν έχω ακούσει κανέναν να μιλάει. Απλώς αναφορές από τους κατοίκους και τα λοιπά. Έξω, τώρα τελευταίο, στη Γαλλία, σε ορισμένα άλλα κράτη, σε κεντρικές οδούς, ήδη σκάβουν και βγάζουν την άσφαλτο και ξαναθυμήθηκαν ότι πρέπει να βάλουν χώμα και δέντρα για να έχουν και ίσιο και για να έρθει η βροχή και για να αρχίσει να μην έχουν αυτή τη θερμοκρασία.
1: Ναι.
2: Έστω και αργά, πάλι καλά που το θυμηθήκαν. Εμείς εδώ πέρα

0: γεμίζουν τα πάντα με βετό. Σε μια χώρα που έχουμε ηλιοφάνεια 10 μήνες το χρόνο και τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς σκεφτόμαστε. Και εκτός αυτών ψηφίζουμε κάποιον για το πρόγραμμα το οποίο μας έχει πει. Έτσι.
1: Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
0: Έχει κάνει ποτέ κανείς κάτι από αυτό το οποίο έχει ζητήσει τον ψήφο μας? Ή να πει, κύριε.
1: Εντάξει,
0: ωραία,
1: κάποια πράγματα από τα. Κάποια
0: πέρασε μια. Ναι, εντάξει, τυπικά κάτι αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ πέρα στη Ραφίνα, δύο πλοία είναι αρόδου. Και ρωτάω κάποιος, δεν το ξέρει το πρόβλημα ότι αυτό θα γινόταν όταν έδωσα για 7 καράβια εδώ πέρα? Λέω, εγώ αφελής. Δίνεις άδειες για να γίνουν κάποιες γραμμές. Με τι υποδομές? Τώρα τα βλέπω εδώ πέρα απέναντί μου είναι και καθόλου τα ρόδο.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα δεν έχουν ρωτήκια. Λοιπόν, όταν κάνεις κάτι, ξέρεις και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ποια θα είναι τα υπέρ και τα κατά. Καλό είναι να έχεις μόνο στόχο το ψηλικό όξι, το χρήμα, αλλά κάνει και τις υποδομές. Γίνεται ό,τι γίνεται στο ελληνικό. Με τι υποδομή? Όλα το νερό που θέλει το ελληνικό, το πάρκι, το ένα το άλλο, θα δείτε τι θα γίνει όταν γίνει.
1: Θα δούμε στην πορεία αυτή, προφανώς.
0: Έτσι. Το τι κίνηση θα έχει βουλιαγμένης, το τι κίνηση θα έχει Ποσειδώνος και τα λοιπά. Αλλά τότε θα είναι αργάπλαν, δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα. Το ελληνικό το έχει ζητήσει η Θεία για να το κάνει Φόρμουλα 1.
1: Το θυμάμαι.
0: Ξέρετε γιατί? Γιατί το ελληνικό που έχει σχεδόν 0 υψόμετρο ήταν το ιδανικό μέρος για να έρχονται οι εταιρείες και να δοκιμάζουν τους κινητήρες και τα Φόρμουλα 1. Άρα θα είχα, χωρίς ότι τους έδιναν τρελά λεφτά.
1: Καλά, δεν είναι τυχαίο το ότι εκεί ήταν το αεροδρόμιο.
0: Έτσι. Ωραία. Γιατί κατεργήσαμε τα αεροδρόμια από εκεί πέρα? Οι άλλες χώρες κάνουν καινούργια αεροδρόμια, αλλά κρατάνε και το παλιό. Για πολλούς λόγους. Εδώ η Ελλάδα, το αεροδρομικό δίκτυο που έχει η Ελλάδα, το έχουμε. Γεια σας. Και λέει, γιατί ρε παιδιά, γιατί να με λειτουργήσουν έστω και τα τρενάκια με ντίζελ, με ντιζελοκινητήρα?
1: Ναι.
0: Έχουμε τόσα ατυχήματα, κάνουμε 10 ώρες για να πάμε από εδώ μέχρι την Κόρυφο, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε για μπάνιο στο Κιάτο ή στην Καλαμάτα, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Γιατί πρέπει δηλαδή συνέχεια να πληρώνω αυτοκινητόδρομους? Υπάρχουν συμβάσεις, και δεν ξέρω αν τις έχετε δει ποτέ σαν δημοσιογράφος. Τις έχετε δει?
1: Μην για πείτε μου, δεν ξέρω που αναφέρεστε.
0: Όχι, αν έχετε δει τις συμβάσεις των αυτοκινητόδρομων.
1: Έχω δει κάποιες, ναι.
0: Ωραία. Είπε πέρσι, όταν έδωσε την Αττική Οδό, ότι δίνει για 25 χρόνια με 2,5 ευρώ. Δεν έκλεισε χρόνο και έγινε 2,5 συν 50 λεπτά. Μίλησε κανείς?
1: Ναι.
0: Όχι. Έτσι. Ξεκινήστε. Γίνεται αυξήσεις κάθε πρώτη του χρόνου στους αυτοκινητόδρομους. Εσείς πόσα χρόνια έχετε να πάρει αύξηση?
1: Όχι.
0: Καλά. Λοιπόν, τι συζητάμε από εκεί πέρα? Και δεν μιλάει κανείς, δεν διαμαρτύρεται κανείς. Το κράτος λέει, σου έχω δώσει αύξηση. Τι μου σου δώσει αύξηση? Η αγοραστική αξία μου ποια είναι? Τίποτα δεν μου σου δώσει. Μου έχεις πάρει κι άλλα τόσο. Είναι καλό όταν είσαι καλός χρήστης της ελληνικής γλώσσας ότι λέξεις χρησιμοποιείς μπροστά για να καλύψεις αυτά που θέλεις. Τέλος πάντων, είναι πολλά αυτά τα οποία δεν συγκριώνται, γιατί κανείς δεν έχει τη δύναμη ή το θάσος να καθίσει να κάνει ειλικρινείς συζητήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Το ξέρετε ότι στην Πανόρμη υπάρχει ένα κτίριο απέναντι από το πλατεία στην Πανόρμη, το οποίο είναι καινούριο, είναι και 5 ώρες παραπάνω από ό,τι είναι τα υπόλοιπα. Οι κάτοικοι που θα έρθουν, τα αυτοκίνητά τους που θα τα βάλουν, το αποκεντρευτικό τους που πάει, πώς τη δώσαν άδεια αυτή?
1: Ναι, η επιβάρυνση σε κάποιες περιπτώσεις είναι
0: Ωραία, δεν το ξέρεις ότι θα υπάρχει επιβάρυνση.
1: Τότε, δεν μπορεί να το ξέρεις τι, προφανώς και το ξέρουμε.
0: Μα ο δήμαρχος της Βούλας εκεί πέρα δεν πήγε στο, που πήγε, στο δικαστήριο και το κέρδισε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουν βάλει μυαλό δηλαδή. Αντί να βάλουμε πράσινο στην Αθήνα, με αυτή τη ζέστη που έχουμε, δεν μας αρέσει το πράσινο.
1: Μάλιστα.
0: Από ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, καλό μήνα. Να.
1: Καλό μήνα κύριε Μιχάλη, να είστε καλά. Καλό μήνα. Λοιπόν, τέλος οι γραμμούλες. Γεια σας κύριε Θωμά. Ο κάθε ένας υποστηρίζει. Άλλος του Μητσοτάκη, άλλος του Βελόπουλου, άλλος του Τζίπρα, ξέρω εγώ. Ο κύριος Λευτέρης λέει, εγώ πήρα αληφή για τη μέση και σίγουρα με βοήθησε. Γενικώς η κύριε αληφή λένε ότι έχει καλά αποτελέσματα. Και για πολλά πράγματα. Είναι για διάφορες. Υπάρχουν διαφορετικά είδη. Αλήθεια, τώρα για τις επιστολές δεν έχω να σας πω κάτι. Γεια σας κύριε Πάνο. Προσωπική εκτίμηση πολιτική, λέει και ο Βάλτος Σακούλη, είναι Μητσοτάκης με Βελόπουλο μαζί, δίνοντας το Βελόπουλο 3 υπουργεία. Το κρατάω κι αυτό. Πρώτα απ' όλα εγώ δεν λέω Γιάννη αυτό που λες. Εμένα προσωπικά μου είναι παγερά διάφορο ειλικρινά το λέω. Αυτό που γράφεις. Τώρα συνωμοσιολόγοι και τα λοιπά και τα λοιπά, ο καθένας ό,τι πιστεύει, δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο είναι να ψηφίσω αυτό που λες Γιάννη. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος. Καλοτάξιτος ο Ιούλιος, όμορφο το βράδυ σας και αύριο με υγεία να υποδεχτούμε τον καινούργιο μήνα. Τον υποδεχτήκαμε ήδη. Κυρία Σόφη, ναι, μακριά από λαγοκέφαλους. Μακριά από ανεγκέφαλους, καλύτερα που γράφετε από κάτω. Λαγοκέφαλοι δύσκολα θα με απειλήσουν. Οι υπόλοιποι. Καλησπέρα λέει Μανώλη. Εγώ πιο εύκολο κατά πολύ μου φαίνεται τα 150 κιλά λαγοκέφαλη παρά τα 60 ευρώ καθαρά την ώρα για ανειδίκευτο εκτός και να τα πληρώνει η Ευρώπη και όχι η εταιρεία. Πιθανό είναι για αυτό. 70 και δολάρια καθαρά για τόσο είναι τα 60 ευρώ. Δεν παίρνει στην Αμερική journeyman μηχανουργός που έχει φάει τη ζωή του ολόκληρη στις φρέζες και τους τόρνους και χωρίς πληρωμένα πήγαινε έλα. Να μας πει πού ακριβώς γίνεται αυτό στην Ελλάδα, αν έρθω κι εγώ γιατί έχω κάτι παραπάνω από τεχνικό λύκειο. Γεια σου Ρεσίφ. Ο κύριος Σάκης νομίζω ότι εστιάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό μήνα Μανώλη και στους φίλους ακροάτες από το Αμβούργο κύριος Σάκης. Καλές λύσεις της και απόψεις μας, αλλά η πραγματική κρίση έρχεται την ημέρα των εκλογών. Εκεί φαίνεται ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη του ως πολίτης και ποιος όχι. Είναι εύκολο να κατηγορείς πάντες και να δείχνεις με το δάχτυλο. Όταν όμως σου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσεις τη γνώμη σου με την ψήφο σου και επιλέγεις να μην πας, τότε έχεις αφήσει άλλους να αποφασίσουν για εσένα. Η αποχή δεν αλλάζει τίποτα, απλώς διευκολύνει όσους ήδη βρίσκονται στην εξουσία. Ο καθένας μας αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του. Καλή συνέχεια. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Ασχέτως του τι θα πάει να ψηφίσει ο καθένας, έτσι. Λοιπόν. Ασχέτως του τι θα ψηφίσει ο καθένας, ξαναλέω. Διέρη λέει, τι είναι αυτό κύριε Μανώλη. Διέρη λέει και βασίλευε. Δηλαδή όχι ειρηνική ενότητα, τα γηπαιδικά διχάζουν, τα πολιτικά διέρουν, τα θρησκευτικά διχάζουν, τα οικονομικά διχάζουν, ακρίβειες και κρίση και φόροι και λογαριασμοί κατά του λαού, των μικρομεσαίων και των φτωχών. Να είστε καλά. Ειρήνη στον πλανήτη, ειρήνη και αγάπη και ρέγγε. Και φίλοι και ειρήνη λέει αδέρφια και αδερφές. Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά κύριε Μαγκο. Ο κύριος Μανώλης στέλνει πολλές φορές λίστες με τραγούδια που φαντάζομαι του αρέσουν ή θα θέλει να ακούσει. 3-0 η Γαλλία με τη Σουηδία. Και είμαστε στις καθυστερήσεις. Έχει 4 λεπτά, πάει, τελείωσε και αυτό. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι για να επιστρέψουμε, για να κάνω επίλογο και να κλείσουμε σιγά σιγά.

Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Τελείωσε και το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία 3-0. Προκρίθηκε η Γαλλία. Εύκολα. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Στάκης Μαυράκης, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 11 μαζί εδώ στα δημοσιογραφικά μας, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία. Καλό υπόλοιπο από καλοκαιριού. Να σας πω ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις εγγραφές από τρίτη γυμνασίου σε πρώτη λυκείου χτες, 30 του μήνα, και θα παραμείνει ανοιχτή για καμιά εβδομάδα, οπότε λίγο το νου σας. Τα πρακτικά αυτά τώρα με 72 δόσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, τα δούμε λίγο αύριο, σήμερα πρώτοθος. Καλό υπόλοιπο, καλό ξημέρωμα, όλα καλά, και το ραντεβού μας για απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Συμφωνία κυρίων. Για να δούμε πόσο κύριοι είναι. Γιατί ορισμένοι από αυτούς μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να είναι πολλοί. Και η συμφωνία κυρίων έρχεται ως αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση του πλαφών. Καταργούμε δηλαδή ένα μέτρο το οποίο ήταν αναγκαστικό και ζητάμε προαιρετικά από τους κυρίους των σούπερ μάρκετ με συμφωνία, δώσαμε χέρια δηλαδή, να κρατήσουν τις τιμές το καλοκαίρι και να μειώσουν τιμές σε ορισμένα από τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Νομίζω το έχω ήδη σχολιάσει με τον τρόπο που το μετέδωσα. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά για να δούμε αν είναι κύριοι αυτοί που έδωσαν τα χέρια τους με την κυβέρνηση χθες.

ξέρετε, είναι εντωμεταξύ λειτουργεί και λίγο σορευτικά το πράγμα, διότι παράλληλα βγήκε η είδηση ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων. Ένα στα τέσσερα, λέει, ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων μας κλέβει. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών. Το 23% των πρατηρίων μας κλέβει. Μάλιστα, διαβάζω και ορισμένα σχόλια, δεξιά και αριστερά, ότι αυτό, λέει, είναι καλό, γιατί πέρυσι ήταν ένα στα τρία, ενώ τώρα είναι ένα στα τέσσερα. Γίνεται να μην είναι κανένα. Γίνεται να υπάρξει έλεγχος αυστηρός, ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις δύο μεγάλες πόλεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα αυτά, και να πάψει να υπάρχει αυτή η ληστεία. Μιλάμε για ληστεία. Πειράζουν τις αντλίες, έχουν βρει, λέει, και ειδικά συστήματα τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας και μας κλέβουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μας κλέβουν είτε βάζοντας αέρα στο αυτοκίνητο αντί για καύσιμο, είτε έχοντας πειράξει τη χρέωση. Τρέχει πιο γρήγορα, δηλαδή, το μηχανάκι. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί και οι ποινές ακόμη πιο βαριές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πληρώνουν οι οδηγοί για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα αυτοκίνητά τους. 400 εκατομμύρια ευρώ. Συλλαμβάνουμε το τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω με αυτούς να μην κάνουμε συμφωνία κύριων. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία συμφωνία. Δεν είναι κύριοι. Δεν είναι κύριοι, οπότε μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μαζί τους. Επιδιώξτε να τους ελέγξετε, να βάλετε λουκέτα σε όσους κλέβουν και βαρύτατες ποινές. Είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Τώρα ξαναλέω για το αν θα τηρήσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το πάγωμα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Και βεβαίως θα αναμείνουμε να δούμε αν θα ισχύσει η μείωση τιμών σε βασικά είδη. Έχει συμφωνηθεί να είναι για ένα τετράμινο, δηλαδή να πάνε με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τις γιορτές.

Και μόνο το ότι χρειάζεται να γίνει συμφωνία με κάνει ψηλό έξαλλο, έως και χόντρο έξαλλο. Τι συμφωνήσαμε δηλαδή, να μην μας κλέβουνε? Συμφωνούμε να μην μας κλέβουνε? Αυστηροποίηση ελέγχων και ποινές που να πονάνε. Ποινές και πρόστιμα που να πονάνε, να μην τα έχουν προϋπολογίσει. Γιατί πολλές από τις μεγάλες αυτές εταιρείες προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα. Προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα.

φανέλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κάβαλο. Η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έστω και στοιχειώδη πρωτογενή παραγωγή, γράφει ο Βασίλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που γράφει το Σεπτέμβριο να προσέξουν οι τιμές που θα πέσουν, να μην χτυπήσουν. Και βέβαια πάρα πολλοί από εσάς κάνετε το σχόλιο ότι παγώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές παγώνουν ενώ βρίσκονται στο Θεό, στο ταβάνι. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου γράφει ο αέρας στη βενζίνη. Νίκο, είναι το λιγότερο κακό. Το χειρότερο είναι το νοθευμένο καύσιμο που σε στέλνει και για αλλαγή μηχανής. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου που μιλά για αυτές τις πολύ σκληρές, τις τραγικές εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα αυτές τις μέρες και αναρωτιέται και για μένα και για τη Ρίτσα Μπιζόγλη και για όσους ακόμη λένε Δελτία Ειδήσεων πώς καταφέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις. Φεύγουμε πολύ συχνά άρρωστοι μετά το Δελτίο Ειδήσεων, Σόφη μου, από αυτά που μεταδίδουμε, από αυτά που βλέπουμε και που μεταδίδουμε.

Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο το Βογιατζή. Μην το σχολιάσεις εσύ, μου λέει Νίκο. Θα το σχολιάσουμε εμείς. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Όποιος ανεβάσει τιμή στα προϊόντα, πρόστιμο, κλείσιμο για ένα μήνα, γιατί και το πρόστιμο υπολογισμένο το έχουν, και δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας που το έκανε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς οι πολίτες. Δεν γίνεται το μπακάλικο της γειτονιάς μου, γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά, που δεν είναι στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, να έχει πιο φτηνό το πουμαρό, σου λέω και το προϊόν, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Να και ο Δημήτρης. Γνωστό βενζινάδικο μου γράφει. Πάνω στη Μεσογείο. Πάω το βράδυ με άδειο ντεπόζιτο. 55 λίτρα max έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το ντεπόζιτο. Η αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω που άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα. Ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία. Μου απάντησαν και να κάνεις. Αν είναι στο κύκλωμα, δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα. Για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ με τις πρωινές και την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ακόμη πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, κυβέρνηση, βιομήχανοι, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κουκουέ, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κουκουέ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους, γράφει Κόντρα. Ακόμη, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ. Σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Και στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Όμιλος Actor, γράφει Κόντρα, ανακοίνωσε χθες στο χρηματιστήριο Euronext Athens ότι υπέβαλε πρόταση προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα νέα έχουν τίτλο «Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή». Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Και σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Τέλος, από τα νέα διαβάζω έκθεση ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα, προβάλλοντας την πρώτη σελίδα της την έκθεση του ΟΟΣΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο κατά Πέλτης, κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Ακόμη, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 4166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ακόμη, από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Το μανιφέστο αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μακάρι, θα περιμένουμε να το δούμε. Η Political έχει τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια». Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρέλαιο ειδών από τον Άκτορα για το 75% των ηλέκτρο κεφαλής. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. «Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και Σαμαρά». Και η ναυτεμπορική «Υποσχετική για μειώσεις τιμών». Το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

τηλεφωνία, κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρελαιοειδών από τον Άκτορα για το 75% των ηλέκτρο κεφαλής. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. «Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και Σαμαρά». Και η ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

αγορά στον όμιλο πετρελαιοειδών από τον Άκτορα για το 75% των Ηλέκτρο Κεθαλής. Η ελεύθερη ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. «Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και Σαμαρά». Και η ναυτεμπορική υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο του D-Group, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, θα παρακαλέσω να μας μιλήσετε από το ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος, που λέει ο λαός.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πρόεδρε, είστε επικεφαλής ενός ισχυρού ομίλου. Ανάμεσα στις πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, έχετε την αποκλειστικότητα της προώθησης των εξαποστάσεως προγραμμάτων σπουδών σε Ελλάδα και Βαλκάνια για το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για το σκάνδαλο των πλαστών πτυχίων που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας?
1: Πράγματι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ευτυχώς χάρη στον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, έχει αναδείξει ένα θέμα που το λέμε πάρα πολλές μέρες εμείς τώρα, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Τι σημαίνει? Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, από Κύπρο και από Ιταλία, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξαποστάσεως. Το παράδοξο εδώ ποιο είναι? Ενώ για τα κυπριακά πανεπιστήμια τα προγράμματα είναι είτε αγγλόφωνα είτε ελληνόφωνα, στη μεν πρώτη περίπτωση όταν είναι αγγλόφωνα απαιτείται πιστοποιητικό για να παρακολουθήσει κάποιος στην αγγλική γλώσσα, προφήσενση. Στα ιταλικά πανεπιστήμια δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό, παρακολουθούν κανονικά το μεταπτυχιακό και στο τέλος όχι μόνο παίρνουν το μεταπτυχιακό, παίρνουν και χωρίς εξετάσεις πιστοποίηση ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2, επιπέδου προφήσενση. Δηλαδή είναι σε πιο καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους, διότι παίρνουν και μόρια από το μεταπτυχιακό και παίρνουν και μόρια ιταλικής γλώσσας χωρίς να έχουν παρακολουθήσει. Πώς γίνεται αυτό? Θα έπρεπε λογικά πριν μπουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχουν προσκομίσει το κριτήριο της ιταλικής γλώσσας ότι γνωρίζουν. Παρά τα αυτά το κάνουν προς το τέλος. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ισότητας και ισονομίας στους φοιτητές. Μάλιστα. Των κυπριακών πανεπιστημίων, των ιταλικών πανεπιστημίων, αλλά και γενικά παρακολουθούμε προγράμματα χωρίς προηγουμένως την απόδειξη γλώσσας.
0: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, και επειδή ο όμιλός σας είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του φορέα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας OCN London σε Ελλάδα, Μάλτα και Βαλκάνια, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το καθεστώς ελέγχου που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις πιστοποίησεις των αγγλικών, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας lower και proficiency.
1: Εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια πριν και το λέμε συνεχώς. Για να γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 27 εταιρείες διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Και προσέχω τι λέω, 27 εταιρείες, όχι φορείς πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος από εδώ, ο καθένας μας, μπορεί να δημιουργήσει μια εταιρεία και να φέρει κάποιο φορέα πιστοποίησης από την Αγγλία. Ο ΑΣΕΠ έχει ένα μοναδικό κριτήριο, ότι ο φορέας που είναι από την Αγγλία πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το OFCOL. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή και η εταιρεία πρέπει να είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ. Κάθε χώρα έχει μία μοναδική αρχή διαπίστευσης. Σε εμάς λέγεται ΕΣΥΔ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στην Αγγλία OFCOL. Εμείς ζητάμε επιτακτικά να υπάρχει υποχρεωτική διαπίστευση όλος ανεξαιρέτως των εταιριών που ασχολούνται με τις εξετάσεις αγγλικών και να μετατραπούν σε φορείς πιστοποίησης. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί 27 εταιρείες, όταν η Γερμανία έχει 4, η Γαλλία έχει 5. Αυτό το αφήνω να το κρίνει η αγορά. Η αγορά κρίνει. Το δεύτερο που λέμε είναι να μπουν ενιαίοι κανόνες εποπτείας. Το γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ότι αν κάποιος πάει στο Υπουργείο Παιδείας και πει πόσες εξετάσεις προφήσενση έχουμε κάθε χρόνο, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος εποπτικός, ελεγκτικός φορέας που να ελέγχει τις εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο να μην γνωρίζουμε πόσες εξετάσεις γίνονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
0: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Δερπάνη, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ που είχε η Κυριακάτικη Real News για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στο οποίο η εταιρεία σας, η U Resort, έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει και να διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο για τα επόμενα 40 χρόνια. Διαβάσαμε καθαρά σε αυτό το δημοσίευμα ποιο είναι το όραμα, ποιοι είναι οι στόχοι, όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που μιλούν για καθυστέρηση της επένδυσης. Τι απαντάτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει και σε παλαιότερη συνομιλία που κάναμε μαζί μας, ότι ενώ είμαστε έτοιμοι, ενώ έχουμε φτιάξει ένα business plan 36 εκατομμύρια, όπου πραγματικά θα αναδιαμορφώσουμε το σκηνικό της Πινδού, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, και θα γίνει ένα από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων της Ελλάδας, δυστυχώς κολλάμε σε γραφειοκρατίες. Και στην προηγούμενη φορά που κάναμε τη ζήτηση πριν από 3 μήνες, 2,5 μήνες, το πρόβλημα έχει κολλήσει, το θέμα όλο έχει κολλήσει στη Βουλή. Για να πάρουμε την τελική υπογραφή, όπως είχα πει και παλαιότερα, πρέπει να βάλουν υπογραφή τα συναρμόδια Υπουργεία και οι Επιτροπές. Είναι 9 Υπουργεία. Το κάθε Υπουργείο έχει τη δική του Επιτροπή. Φανταστείτε πόσες Επιτροπές πρέπει να γίνουν για να πάρουμε την τελική υπογραφή. Και όχι μόνο αυτό, μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, πάμε πάλι πίσω. Ενώ περιμένουμε μία τελική υπογραφή, δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί για να ξεκινήσουμε, για να αναδιαμορφώσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Πίνδου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη, τον δόκτορα ευχαριστώ. Δημήτρη Δερπάνη, τον πρόεδρο του D-Group. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta. Η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους σημαντικότερους αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μόνο ρουτίνα. Δεν ήταν τα 3 παιχνίδια για τη φάση του νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: 2:30 το πρωί κοιμήθηκα. Τι ρουτίνα, τι παιχνίδι.
3: 2:30. Οπότε δεν είδα τα καλά.
0: Πώς δεν είδα τα καλά. Είδα Γερμανία Παραγουάη. Εννοείς.
3: Μετά το άλλο που ήταν όμως και αυτό καλό.
0: Δεν θα ήμουν εδώ αν το είχα δει.
3: Εγώ όμως άντεξα.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, 2 από τα 3 παιχνίδια ήταν θρίλερ, κρίθηκαν τα πέναλτι. Το τρίτο καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν διοργάνωση Γερμανία-Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκληση αποκλείοντας 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τροματοφύλακα της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε 2 επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Οι Γερμανοί φάνηκαν ότι ήταν απροετοίμαστοι για διαδικασία πέναλτι. Άθρωμοι άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση που ασκούν πολύ έντονη κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας τους για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε στους 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το 6ο πέναλτι ευστόχησε ο Ισαϊμπαρή. Ανωρίτερα αστόχησε ο Σάμερβιλ για τους Ολλανδούς, το έβγαλε ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια και η παράταση. Αγχωτική πρόκληση για τη Βραζιλία, 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Στη φάση των 16, το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία, η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, στις τα ξημερώματα, στις 12 δηλαδή Γαλλία-Σουηδία και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πριν από λίγο υπάρχει ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντέιβιτ Κάρμο και πάλι στους ερυθρόλευκους, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029 ο κεντρικός αμυντικός που είχε παίξει άλλες 2 φορές. Τους ερυθρόλευκους, έχει άλλες 2 θητείες στους ερυθρόλευκους, και στο Wimbledon με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς αύριο το δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας απέκρισε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν, ο Νόβακ 3-1 τον Κινέζο Γου. Σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλός για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στη μία το μεσημέρι η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Τοπόν, από την Δανία, στον πρώτο γύρο για το Wimbledon, που θα αγωνιστεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το παλιό.
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.